damn thing, this metal ring spiked with cold.

Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
4: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
5: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
4: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
5: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
4: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
5: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
4: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
6: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
10: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
11: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
12: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
11: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
12: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
11: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
12: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
11: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
12: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
13: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Αχ, πίνασα.
16: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
15: Και από πού θα παραγγείλουμε?
16: Από το Food for You.
15: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
16: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
15: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
16: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
17: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
16: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
17: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
16: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
18: Έλα, Γιώργη!
19: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
18: Σοπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
19: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
18: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
19: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
20: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
21: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
20: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
21: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
18: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
22: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
23: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
22: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παικτούρα.
23: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
22: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
23: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
22: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
24: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
25: GPS και βυθώματο έχεις?
24: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
25: GPS λογικό έχεις?
24: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
25: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
24: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
25: Μεϊμάρης.
26: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
11: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
27: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
28: Digital Markt.
27: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Πες μια καλημέρα, βρε άνθρωπε του Θεού. Πες μια καλημέρα με τον καλό το λόγο κάτω το στόμα είσαι. Πω, 9 και 10 λεπτή και ακόμα δεν ξεκίνησε. Άιντε να μου πείτε ποιος το γράφει.

Πέμπτη λοιπόν 16 Ιουλίου. Και πάμε να δούμε καταρχήν το εορτολόγιο. Έτσι, γιατί πρέπει να έχουμε και μια σχέση, ρε παιδί μου, να έχουμε μια άποψη, να ξέρουμε μια σχέση. Μη τυχόν και ξεχάσουμε κανένα που γιορτάζει και εκτεθούμε. Λοιπόν, σήμερα είπαμε 5η 16 Ιουλίου 2026, ιερομάρτυρος Αθηνογένους και τον συναυτό. Μάρτυρος Φαύστου, τον Εμπισιδία, 15.000 Αγίων Μαρτύρων. Μάλιστα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες λοιπόν. Καιρός.

Αν σας έλεγα τώρα ότι αναμένονται βροχές, θα με πιστεύατε? Τι λέτε? Θα με πιστεύατε? Δεν έχει βροχές. Βροχές δεν έχει σήμερα. Μην περιμένετε, και εγώ είμαστε. Και εγώ είμαστε. Λοιπόν, τούτη την ώρα είμαστε στους 30 βαθμούς. Η υγρασία στο 38%. Η άνεμη στα 3 από φορ. Να σου κάνω τώρα τα 3 από φορ. Τι να δροσιστείς με αυτό το πράγμα. Στις 12 η ώρα θα πάει στους 32 και στις 3 η ώρα στους 34. Υπομονή. Υπομονή λέμε.

0: Περιμένω με αγωνία λοιπόν τα μηνύματά σας εδώ στο Viber 6936-512-099.
1: Stood still on a highway. I saw a woman.
0: Η επικαιρότητα έχει κερασάκια σήμερα, κερασάκια, βέβαια.

And she bent down. Στη Super League νέος πρόεδρος ο κύριος Αλαφούζος. Υπήρξε, λέει, υπόσχεση ότι του χρόνου θα είναι ο κύριος Μαρινάκης. She said some... Λες και μαλώνουν τα παιδιά για τα κουβαδάκια και τις τσουγκρανούλες και τα πιαράκια.

Μυστήριο πέπλο στην απόκτηση του Φλιώνη από τον Ολυμπιακό. Κάτι εμένα μου βρωμάει τώρα εδώ πέρα. Μπαίνει στη μέση και ο Αμίνουά με σχέση την ΑΕΚ. Τι λέτε?

απόσυρση του ενδιαφέροντος το Λιόπουλου από πλευράς Μπαουκ. Και φυσικά Αγγλία, τι coming home, κομπλεξάρα. Αυτά και άλλα πολλά θα έχουμε να συζητήσουμε σήμερα.

Εδώ που τα λένε, σήμερα ο Μάριος έπρεπε να κάνει εκπομπή, έτσι, να πει τι έφτιαξε, τι δεν έφτιαξε και να δεχθεί ως επίσης και τα μηνύματα των ακροατών του, αλλά και αυτών που δεν είναι φιλαπροσχήμενοι προς την Αγγλία.

Έτσι λοιπόν, τελικό Μούντιαλ, έχουμε Ισπανία-Αργεντινή, Εσπάνια-Αργεντινή.

Γάλλη κομπλέξα ρε παιδί μου αυτή η Αγγλία ρε, τι κάνει χόμ. Τι κάνει χόμ ρε, θα παίξε λίγο μπαλίτσα ρε, παίξε λίγο μπαλίτσα, κλειστήκατε ένα ολόκληρο εμίχρονο. Πίσω βρε, τι ζητούσατε τόσο πίσω βρε. Η νοσοτούχια κοιμήθηκε, αααα, σε κουβέρδα. Δεν κάνεις τελευταίες αλλαγές, δεν είσαι στο 89, είσαι με τα καλά σου.

Το πούνε 89, αν κάνει αλλαγέ, κάνει 2-1 και κάνει αλλαγέ 89. Ο άλλο έχει βάλει 4 παίκτε ήδη 10 λεπτά, 15 πιο μπροστά. Και σε έχει πάρει τα σόβρακα. Και μετά με βγήκε στις καθυστερήσεις να πρεσάρεις και άρχισες τις γιόμες. Ωραία, εδώ

Να με συγχωρούν οι φίλοι της Αγγλίας, αλλά και τι να κάνω, εγώ φταίω δηλαδή. Όχι να μην πείτε, εγώ φταίω, πάω στα μηνύματα. Πάω στα μηνύματα που είναι και μπόλικα. Μπόλικα. Πάω, Λευτέρης. Καλημέρα και καλή εκπομπή που λένε. Καλημέρα, Λευτέρη. Παύλος, καλημέρα, είμαι εδώ στο αεροδρόμιο στη δουλειά και έχει μια έντονη μυρωδιά. Μήπως είναι από τον αερισμό του Βασίλη. Επερέδει ο Βασίλη. Από τον αερισμό του Βασίλη στους νεόπλητους, άρη το μεγαλείο σου τελειωμό δεν έχει. Περίμενε, περίμενε, γιατί εδώ μπορεί να έχουμε μυστήρια παιχνίδια. Περίμενε. Στάσου. Στάσου. Μήντος. Καλημέρα, καλημέρα. Να πάρουμε τον Γκάλι, να μάθουμε μενουά τι έγινε. Έληξε η προθεσμία εχθές. Τι να πάρουμε τον Γκάλι. Άμα είναι, θα στείλει αυτός μήνυμα να κάνει παρέμβαση. Ξέρω. Ξέρει αυτός. Αντιγόνη. Άρα, Αντιγόνη, καλημέρα. Καλημέρα, Αλέξανδρε, φωνάζει, Αντιγόνη. Και την όμορφη καρδούλες, όπως πάντα. Καλημέρα, Πογάραλη. Πογό. Χθες έκανε λάθος. Χθες γιόρταζε ο Τάκης. Από μπιφτεκάκι, σώσιος μάρτυρας που έφυγε από μεθάνιο που μύρισε κάποτε στη Θεσσαλονίκη. Μπιφτεκάκι, Τάκης. Μεθάνιο. Μπιφτεκάκι, Τάκης, μεθάνιο. Τι λέει. Τι γίνεται εδώ. Σωτήρης εκτοκτικής. Καλημέρα, Αλεχάνδρου. Και νουά έχω. Και Ρόμπινσον έλεγχο. Α! Και Βασίλη έχω. Να μην ξεχάσω να δηλώσω ότι αποσύρωμαι γενικότερα. Αλεχάνδρου, πάλι να ακούσουμε λίγο το τραγούδι. Αποσύρωμαι σε στίχους. Γιατράς, μάλιστα, Σπύρος Γιατράς. Μουσική Χρυσοβέργη, φυσικά, στα νήσι, ναι. Στο ρεφρέ λέει, αποσύρωμαι, αποσύρωμαι, δεν αντέχω πια μαζί σου να διασύρωμαι. Γλου, γλου, γλου. Στεφανάτη, καλημέρα, Αλέξανδρε, και καλή εκπομπή. Μετά το παλέ, χθες ανανέωσε το διαρκείας και στο Χαριλά. Με την ελπίδα να δω Άρη που να τον χαίρομαι. Τι είχε πει για την παράνοια ο Αϊνστάιν? Α, ναι, παράνοια είναι. Με ίδιες πράξεις να περιμένεις διαφορετικά αποτελέσματα. Τέλος πάντων, αφού τον Άρη μου ποτέ δεν τον αφήνω, όλα καλά. Αντώνιο, τελευταίος. Τον άφησε τελευταίο. Βάλε, λέει, 12 με 2 ασλαμά να γουστάρουμε. Ας τον Μύρλα. Κάτσε μέχρι τις 2, δεν την παλεύουμε με τον Μύρλα. Ποιος είναι ο Μύρλας? Ποιος είναι ο Μύρλας? Παρακαλώ, ποιος είναι ο Μύρλας? Κάτσε να ρίξω εδώ τραγουδά.

Σαν τη θεία δεν έχει τι να κάνουμε τώρα. Μία είναι, μία ήταν μάλλον η Τίνα. Μία ήταν, μία. Λοιπόν, μηνύματα δεν βλέπω να έρχονται. Και σκέφτομαι τώρα, εσείς που υποστηρίζετε την Αγγλία, ρε παιδί,

Κάτσε να δω τι λέει ο Βασίλης. Περίμενε να δω τι λέει ο Βασίλης. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Τον Άρη του Άκη Μάτζικου θύμισε η Αγγλία, λέει, του δεύτερου μικρόνου. Σε ποιο παιχνίδι. Σε ποιο παιχνίδι. Όχι να με πεις σε ποιο παιχνίδι, γιατί για μένα κάτι με θύμισε. Αλλά σε ποιο παιχνίδι, τα γόρι μου. Θα μου πεις ένα ήταν. Γιατί εγώ λέει, εχθές πολύ μελετούσε τον Μάριο, λέει. Θα φτερνιζότανε το αγόρι, έλατε.

Μα είναι δυνατόν, ρε παιδί μου, είναι δυνατόν να προηγείς σε 1-0 και να μου το γυρνάς σε 5-4-1. Μα είμαστε σοβαροί. Όχι να με πείτε, είμαστε σοβαροί. Για το όνομα του και της Παναγίας. Ξεχάσουμε αυτά που μάθαμε.

Κάτσε. Καλημέρα, Αλέξανδρε. It's coming home. Και it's coming home. Μας κρύξαν τα σηκώδια. Άντε σπίτι τώρα εσείς και δείτε πώ

Εσύ, Αντώνη! Εσύ, Αντώνη! Βέβαια, σήμερα δεν έχει Γιάννη Δασκάλ μετά. Έχει Χατζη Αθανασίου, ναι, το ξέχασα. Single spa, face to face, toe to toe, heart to heart. Έχει να γίνει της κακομήρας. Lumber up, limbo down, the lost embrace, the stumble. Καλά, αυτός είναι Γερμανία.

Άστον, δεν πιάνετε, δεν πιάνετε, δεν πιάνετε. Άστον. Καλημέρα, λέει ο Γιάννης από το Αιγίνιο. Καλημέρα, παλικάρι μου. Προηγήθηκαν πρώτη φορά απέναντι σε άλλη μεγάλη ομάδα και δεν ήξεραν τι να κάνουν. Ξαφνιάστηκαν. Τι να πει, δεν ήξεραν, εσύ Γιάννη, που υποστηρίζει η Αγγλία. Τώρα με συγχωρείς. Εκεί τούβλο προπονητής είναι αυτό. Δηλαδή, προηγήθηκε εσύ 1-0. Βλέπεις την ομάδα γυρίζει πίσω, οι άλλοι σε σφυροκοπάνε. Κάνει ο άλλος 4 αλλαγές. Και εσύ κάθεσαι και την κοιτάς. Τι περιμένεις, αγόρι μου. Τι περιμένεις. Όχι να με πεις τι περιμένεις. Για το όνομα του Θεού και της Παναγίας. Να ρίξω εγώ κομμάτι εδώ.

Τι Englishman New York εδώ τα κάναν κουλουβάχατα. Κουλουβάχατα! Και λίγο έλειψε να φάει και καμιά κόκκινη στο τέλος του αγώνα, γιατί άμα δεν αποσυρθεί ο διαιτητής και στήριξε μια σφαλιάρα σε έναν, τρως την κόκκινη, παραλίγο, την γλίτωσες. Την γλίτωσες, Μπέλγαν, την γλίτωσες.

Έτσι λοιπόν θα δούμε Αργεντίνα-Ισπάνια. Και για να είμαι ειλικρινής, βλέπω την Ισπανία πιο κοντά, καθότι πιο παίζει πιο ορθολογιστικό ποδόσφαιρο, κατ' εμέ, μπορεί να κάνω λάθος. Πείτε και εσείς την άποψή σας. Το ποδοσφαιρικό δε ρεπορτάζ του Άρη δε είναι γεμάτο δε. Δεν ξέρει ο δημοσιογράφος του Άρη που πού να ξεκινήσει και που πού να τελειώσει.

Και δεν θυμάμαι, διάβασα σε ένα site. Λέει, εντάξει, ο Άρης έχει λύσει την άνεση του χρόνου. Καθότι δεν τον πιέζουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, ναι. Να τους φέρουμε τον Οκτώβριο τότε. Αριστερό μπακ δεν έχουμε, στόπερ δεν έχουμε, τερματοφύλακα δεν έχουμε. Τώρα τα υπόλοιπα κάτι έχουμε. Εν τω μεταξύ υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που πιστεύει ότι με το που τελειώσουμε το Μουντιάλ θα έρθει να εγκατασταθεί ο Αβραάμ Γκραντ στη Θεσσαλονίκη με ένα πάτημα ενός κουμπιού θα λύσει όλα.

που κανονικά, εφόσον τον ανακοίνωσε, είπα, έπρεπε να ήταν ήδη εδώ. Καλά δεν τα λέω. Έχετε άλλη άποψη εσείς? Λέει ο Ιωάννης τώρα. Καλημέρα σε Άλεξ. Ένα εικοσαρικάκι στην Ισπανία θα βάλουμε. Μα... παίξτε. Παίξτε Ισπανία, Ισπανία παίξτε. Ισπανία. Καλή ομάδα η Αργεντινή. Εχθές έτρεξε καλά. Αμύνθηκε καλά. Πρώτη στην μπάλα πήγαινε. Τσαγανό είχε που λέμε και εδώ στο Ελλάδα. Όλα καλά τα έκανε. Μέση έβγαλε και δύο παλιές. Δεν ήθελες και τίποτα άλλο. Μπήκανε και τα δύο τεμάχια. Όλα πολύ ωραία. Έδειξε ότι έχει μέταλλο γιατί γύρισε το παιχνίδι από 1-0 που έκανε. Λοιπόν, και ο Γιάννης λέει: καλημέρα, ρε παιδιά. Έχω φάει μια βλασιά τώρα και σας ρωτάω. Όλους μπας και ξέρει κανείς. Τι γίνεται με το Χάρελ, ρε παιδιά. Έχει ακουστεί τίποτα? Ο Χάρελ δεν υπολογιζόταν ούτως ή άλλως. Αλλά τώρα αυτό πετάς, ας πούμε, θα μπορούσε να το χαρακτηρίσουν ως βόμβα. Πώς σου ήρθε, ξέρεις κάτι? Όχι, άμα ξέρεις κάτι να μας το πεις δηλαδή. Γιατί δεν νομίζω ο Χάρελ. Ο Χάρελ να μείνει και την φετινή χρονιά. Κάτι τέτοιο την είχαμε ακούσει ότι δεν. Τι βάζω πάλι σήμερα.

Λοιπόν, για κάτσε να δω εδώ τι γίνεται. Για κάτσε να δω εδώ τι γίνεται. Λέει. Τι το να. Καλημέρα, Αλεχάνδρο. Λέει καλημέρα σε όλους. Τι έγινε τα τρία γατάκια. Ούτε ο Άγιος Γιώργιος, ούτε ο Άγιος Φανούριος δεν τους έσωσε. Καημένα αγγλάκια. Ο Κέιν ήταν σαν μεθυσμένος Άγγλος του Ρίσας που δεν του έκατσε το κομμενάκι. Και εσύ Μπέλιγαμ πόντσες Ρεάλ. Σε είχα και σε εκτίμηση. Πάντως πληρώθηκα. Με ροκαματάκι μας έδωσε η Αργεντινή. Τι πήρες να μας πεις. Να μας πεις τι πήρες. Θες και ένα σπίτι. Λέει τώρα ο Γιώργος. Καλημέρα, θέλω να καταγράψω τη σκέψη μου σχετικά με τον Νουά. Πρέπει να του δώσουν να καταλάβει ότι είμαστε δίκαιοι. Αν είναι καλύτερος από τους Λίτλ και Ρόμπισον Ελ, θα παίζει περισσότερο αυτός. Ορίστε.

Τώρα εμένα σε αυτήν την υπόθεση κάτι μου βρωμάει, κάτι μου βρωμάει και το είπα και ευθύς εξ αρχής ότι βλέπω τον Ολυμπιακό να ψάχνει για Φλιώνη. Ο Φλιώνης δεν ανήκει στην ΑΕΚ. Ένα το κρατούμενο. Από την άλλη πλευρά η ΑΕΚ λέει δίνει γη και είδωρ για να πάρει νουά. Είναι διακαλείς πόντους λίγου του Σάκοντα. Μην πας και γίνει καμιά φτιάξη, κανένα παιχνίδι, έτσι κανένα ύποπτο πράγμα εκεί. Θέλεις αυτό να πάρω εγώ εκείνον. Λες να έχουμε τίποτα τέτοιο. Για να ειδούμε, για να ειδούμε.

Εγώ επιμένω πάντως παίξτε στην Ισπανία. Εσείς που ασχολείστε με το στίγμα. Έτσι. Λέει τώρα ο Γιώργος. Καλημέρα, Αλεξανδρία. Έχει δίκιο, λέει ότι η Ισπανία παίζει πιο ορθολογιστικό ποδόσφαιρο, αλλά μην ξεχνάμε ότι η Αργεντινή έχει Μέση. Σωστό. Ο 39χρονος που παίζει όπως ένας 20χρονος. Βάλε 28-29. Μην το κάνεις και εσύ αμάνες, 20χρονος. Έχουν πάντως οι Αργεντινοί. Τσαγανό, ναι. Συμφωνώ. Όσο αφορά, λέει, στον Άρη της καρδιάς μας ο ποδόσφαιρο, ο μικλώδες σκηνικό. Αν και πιστεύω πως θα γίνουν κινήσεις όπως πάντα αργά. Δεν τις κάνουμε αργά δηλαδή. Τώρα τι θέμε. Πριν να φύγουμε Ιταλία, να γίνει η γνωριμία, να πάρουν μια γεύση λίγο από τα αποδυτήρια, να πήγε δύο κουβέντες ο προπονητής, μην τα λέμε στο αεροπλάνο. Στο μπάσκετ τα πράγματα, λέει ο Γιώργος, πήραν τον δρόμο τους, τον σωστό, τον πρόστιχο. Γιώργος ο δάσκαλος, ιστερόγραφο, πολύ ωραία τα μουσικά κομμάτια που επιλέγεις. Βάμος Αργανά, ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Προσδεθείτε όμως, γιατί θα κάνω αλλαγή. Θα κάνω στροφή 180 μοίρων.

0: Άντε καλέ που διασύρεσαι.
1: Διασύρομαι, δεν αντέχω πια μαζί σου. Διασύρομαι.
0: Σκοτωμός, σκοτωμός!

και εγώ εδώ που, το λέμε, που τα λέμε, το φοβάμαι λίγο το θέμα. Και θα πω στη συνέχεια. Όχι αδελφέ, λέει, ιδέα δεν έχω. Απλά ακουγόταν μένει δεν μένει και έπαγα τη βλασιά. Μα δεν, για το χάρη λεφτά. Μα δεν ακούγεται και πουθενά, λέει. Αυτό είναι το περίεργο. Αυτό το παίκτη, λέει, πίστευα πως θα τον τσάκωνε αμέσως κάποια σοβαρή ομάδα. Κάτσετε ακόμα. Για μας που το πήραμε ζεστά, ας πούμε, γιατί έτσι έπρεπε. Όλα ωραία και όλα καλά, αλλά υπάρχουν και άλλοι συλλογοί που δεν τρέχουν όπως τρέχεις εσύ. Όπως έρθει από εκεί τίποτα. Αλλά δεν βλέπω και να μένει κιόλας. Στεφανάτη, για τον επερχόμενο τελικό βλέπω την Αργεντινή πιο έμπειρη και την Ισπανία πιο ενθουσιώδη. Στίχημα δεν παίζω ποτέ. Το θεωρώ πληγή για το ποδόσφαιρο. Είναι αγόρι. Μόνο είναι. Στο συγκεκριμένο τελικό δεν έχω ακόμα προτιμήσει. Συμπαθώ την Ισπανία, αλλά κυρίως λόγω Κουκ και την Αργεντινή. Βγήκε ο τελικός που ήθελα να δω. Πάω στον Άκη. Εγώ δεν ήθελα να δω αυτό το τελικό, αλλά λίγη σημασία έχει. Εντάξει. Εγώ ήθελα να δω ένα τελικό που να είναι τελικός, ρε παιδί μου, να μην έχει. Να μπουν μέσα δύο ομάδες, να δούμε ποδόσφαιρο, να δούμε την μπάλα πάνω κάτω, να πέφτουν κορμιά, να έχει έτσι αγωνία, suspense, να έχει την αλλαγή σκορ, να είναι ένα, ας πούμε, 3-2. Και να σε κρατάει εκεί ένα στο ημίχρονο και να γίνει της κακομοίρας στο δεύτερο. Δοκάρια, κακό, πέναλτι χαμένα. Κάτι τέτοιο, να δούμε έτσι λίγο να ξυπνήσουμε. Ρε. Καλημέρα. Για τον Νουά θέλω να πω, λέει ο Άρης. Εγώ με τον Νουά έχω ξενερώσει. Παίκτες που θέλουν τον Άρη μικρό για να φαίνονται αυτοί, δεν τους γουστάρουμε. Δεν τους γουστάρουμε καθόλου. Ας πάει να παίξει τον Κυρκυσιακό. Ποιον? Κυρκυσιακό. Έχει ο Κυρκυσιακός μπάσκετ. Εσύ. Τελευταίο παίκτη που είχαμε σύλληψη στον Κυρκυσιακό ήταν ο Περιστερόπουλος. Πού το δημιουργήσε αυτό τώρα. Ακούγει Κυρκυσιακό. Ηλίας, καλημέρα. Τι είπατε να γίνει, αδερφέ. Δικός μας παίκτης είναι ο Νουά. Αν θέλουμε, τον πουλάμε στην άκρη. Ναι, ρε, ρε. Δικός μας είναι. Δεν είπα εγώ ότι μας πιάσανε κότσους. Αλλά εδώ σημαίνει το εξής. Μήπως γίνει καμιά φτιάξη, δηλαδή έκανα συμβόλαιο λίγο την περίεργο. Πάρει ο άλλος τον Νουά και τον στείλει ιδανικό στην ΑΕΚ. Ξέρω εγώ. Καθάρισε εσύ την πουγάδα γιατί εγώ δεν μπορώ, λέει. Λέει η ΑΕΚ, λέει. Πάρει να εσύ γιατί εγώ δεν μπορώ. Να με πιάσουν και στα σοβαρά εμένα. Έτσι. Σε δίνω εγώ το φιλιόνι, με δίνεις εσύ τον Νουά. Αυτό λέω. Κάτσε να βάλω κομματάκι. Μια στιγμή. Μια στιγμή. Θα συνεχίσω από εκεί που έμεινα.

Αλλά επίσης μου φαίνεται λίγο περίεργο αυτό το γεγονός της απόσυρσης του ενδιαφέροντος από πλευράς μου φαίνεται λίγο την περίεργο. Και οποία τεινά μπορεί να συμβαίνουν.

που συνεχίζω να λέω ότι δεν μου άρεσαν οι... Δεν μου άρεσε η δήλωση, Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε. Παρ' όλα αυτά, κάποιος από εκεί θα είδε, σου λέει ότι αυτός εδώ για να έρθει

Από την άλλη πλευρά δεν βλέπω να ξεκαθαρίζει η υπόθεση Dorsey και Walker. Ώστε ο ένας θα τον αρπάξει από τον

0: Απομένει επομένως η απάντηση του Πρασινάικου. Για το τι διαθέσεις έχει αν θέλει να παραχωρήσει τον παίκτη. Ή όχι. Πάντως για μας από ό,τι φαίνεται είναι μια κίνηση εκτός βασικού προγραμματισμού. Πώς λέμε στη Βουλή, εκτός ημερησίας διάταξης. Κάτι τέτοιο. Μια κίνηση η οποία δεν θα επιβαρύνει καθόλου τον υπόλοιπο σχεδιασμό της ομάδας. Λοιπόν, τα μηνύματά σας είναι αρκετά, αλλά λέω να τα διαβάσω μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, για να έχουμε και την άνεση του χρόνου. Τώρα μην τα τρέξω και δεν κάνει, είναι κρίμα. Κρίμα. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ λίγα λεπτά. Άντε, μπράβο.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
3: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
4: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
3: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
4: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
3: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
4: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
3: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές.

0: Παππού, στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μιστακίδου 22.
1: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
2: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
3: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
4: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
5: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
6: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
5: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
6: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
5: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767.
6: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
9: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
10: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
9: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
10: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
9: Υπηρεσίες Real Estate. Οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
10: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
9: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
10: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 095.
9: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
11: Γιώργη.
12: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά σου λέω.
11: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
12: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
11: Θα μας τρελάνεις ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
12: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
13: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
12: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
13: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
12: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
11: Και πού είσαι Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
14: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
16: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
17: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
18: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
18: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
21: GPS και βυθώματο έχεις?
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
21: GPS λόγιο έχεις?
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
21: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
20: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
21: Μεϊμάρης.
22: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Κρίμα το παλικάρι, κρίμα. Τι να πούμε, κρίμα. Πήγε ο άνθρωπος εκεί πέρα να δει. Σου λέει, κάτσα πάω, γιατί νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάρουμε κι εμείς ένα παγκόσμιο. Και τι να δει ο κακομοίρης. 5-4-1 είδε δεύτερη μήχρονο, όλοι πίσω. Μιας και ξεκίνησε, λέει ο Ιωάννης. Τις αλλαγές παίξε πότε βούδας, πότε κούδα σε αφιερωμένους οπαδούς του Κλεανθιακού. Μάλιστα. Τι είναι αυτή. Κλεανθιακός. Έκανε ομάδα Κλεανθούς. Από πότε ρε. Έβαλα ένα 20 στο ημίχρονο, λέει ο Χρήστος Λούθε. Και δύο τελικό. Συν σκόρερ ασίστ. Ο Μέση συν σκόρερ ασίστ. Ο Λαουτάρο. Και έπαιξα και το τρίτο γκολ. Η Αργεντινή μόλις σοβάρισε. Όποιος ξέρει μπορεί να καταλάβει, λέει, τι έβγαλα. Μάλιστα. Τα ξέπωσες. Καλό φάγοντα, αγόρι μου. Καλό φάγοντα. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Ο Νουά λέει. Ο Άισις. Τι είναι αυτό, ρε Άισις. Παναγία. Τίποτα δεν μας πάσει στα μικρόφωνα εδώ. Ο Νουά δεν έχει πλέον buyout. Αυτό σημαίνει πως ο Άρης κάνει ό,τι θέλει τον παίκτη. Ό,τι θέλει με τον παίκτη. Επίσης θεωρώ λάθος το να μπει τώρα η διοίκηση σε συζητήσεις για να προσαρμογεί συμβόλαιο. Ποιος το είπε αυτό. Γιατί όταν έκανε αυτή την πρόταση για να φύγει το buyout και αρνήθηκαν, θα πρέπει τώρα και να συνεχίσει με το συμβόλαιο που ήθελε να. Που δεν ήθελε να αλλάξει. Ναι, είπαμε. Και να τα πούμε πάλι για τους μανατζαρέους, έτσι, με τραγικό λάθος. Τραγικό λάθος ο μάνατζερ ο οποίος δεν έχει συνέστηση των πραγμάτων και βλέπει μόνο χιλιάρικα μπροστά. Τραγικότατο. Πάω κομμάτι, επανέρχομαι μηνύματα. Γρήγορα. Θα ξανακάνω κι άλλη στροφή.

Αλλά με το θέμα της Super League δεν βλέπω να ασχολείται κανένας, τίποτα, δεν σε νοιάζει. Για τον Αλαφούζο που ξανα... που βγήκε μάλλον, ξαναβγήκε, βγήκε τώρα. Πάντως δεν. Εδώ ο κ. Βακέλης έκανε καταγγελίες, λέει, γιατί ο κ. Γιάννης, λέει, έστελνε, λέει, μηνύματα, λέει, SMS, λέει, για να ψηφίσουν υπέρ, λέει. Ο κ. Βακέλης, πού το έμαθε, λέει, του δείξω άλλο στο τηλέφωνο. Ή έχει άνθρωπο στην ΑΕΠ, λες να δουλέψει

Και πάμε αμέσως στο Λευτέρη, ο οποίος δηλώνει τα εξής. Σιγά να μην αγοράσει, λέει, τον Ουάγια Αφιόνι. Καλός ο Βιόνης, αλλά όχι και να δώσει για αντάλλαγμα τον Ουά. Αν ήταν, θα τον αγόρασε, θες που ήταν τα χρήματα λίγα. Ο Άρης δεν έκανε πρόταση στον Βάζελ. Δεν του είπε ο Βάζελος αν πωλείται ή όχι. Σωστά. Αλλά όλα τα πράγματα, κοίταξε. Καθόμαστε τώρα εμείς οι δυο, ρε παιδί μου, και συζητάμε. Έτσι, για ένα θέμα που μας απασχολεί. Δεν μπορούμε, δηλαδή, μέσα σε μισή ώρα να αλλάξουμε άποψη και να λέμε δεν κάνουμε γι' αυτό. Μιλάω για το Φιόνι τώρα. Γιατί, όπως και να το κάνεις, όπως και να το κάνεις, Ελληνάκια ο Ολυμπιακός πλέον δεν έχει και πολλά. Και θέλει να κάνει ένα backup, να αρχίσει να χτίζει κάτι. Βλέπει ίσως στο πρόσωπο του Φιόνι ότι είναι ένας παίκτης εξελίσσιμος και θα μπορέσει σε κάποιες φάσεις κάπου να τον στήριξει. Φυσικά δεν υπάρχει περίπτωση να του δώσει και χρόνο αν δεν έχει την επαφή με το καλάθι, γιατί όλη η ουσία. Μη στη κοιτάμε πολλές φορές. Θέλουμε έναν Έλληνα που να τα κάνει όλα. Μπορούμε να βρούμε έναν Έλληνα που να παίρνει 10 rebound στο παιχνίδι, να βάσει 17-18 πόντους και να μοιράζει άλλες 18 assist. Μια χαρά, θα τον πάρουμε. Διαφορετικά, αν κάνει το ένα από αυτά τα τρία, τον βλέπουμε και λίγο κουτσό, ας πούμε. Σωστά δεν τα λέω. Λοιπόν, Γιώργος. Αλέξανδρε, θα το πάω μακριά το πράγμα. Ο Γιάννης είναι στο Μαϊάμι. Χθες δεν ήταν στο Μαϊάμι, ήταν στο... Στο παιχνίδι χθες πήγε να τον παρακολουθήσει. Δεν πάει να μιλήσει στον Μπέκαμ να κάνει καμιά κίνηση, να πάρει το ποδοσφαιρικό Άρη, να δούμε κι εμείς μια άσπρη μέρα. Μάλιστα. Έχει τόσες γνωριμίες πλέον. Ας κάνει κάτι. Μιας και έχει δεθεί με την Αργιανάρα. Ξέρω όλα αυτά στα πλαίσια της φαντασίας, αλλά περίμενε κάποιος να έρθει στο μπάσκετ, περίμενε κάποιος να έρθει στο μπάσκετ, ένας δισεκατομμυριούχος όπως ο Σιάο, λέω εγώ τώρα, λέει ο Γιώργος ο δάσκαλος. Και πάω στον Νίκ Αλέξανδρε, την καλημέρα μου, λέει, όπως πάντα σε ακούω σε εξαιρετική διάθεση, ο λογιστής. Και τι κάνουμε, λέει, άμα δεν έχουμε διάθεση να βγούμε εδώ πέρα να κάνουμε παρέτσα όλοι μαζί, δεν γίνεται. Κάπου θα στραβώσει το πράγμα. Δεν συμφωνούμε. Έτσι λέω εγώ. Συμφωνούμε. Κάτσε να ρίξω το κομμάτι.

Λοιπόν, πάω ξανά στα μηνύματα, καθότι έρχονται βροχή το ένα πίσω από το άλλο και λέει ο Ευρυπίδης, φίλε Αλέξανδρε, η πόρτα του κλουβιού έκλεισε. Τώρα και οι Νίκς να το ζητήσουν, θα πρέπει να πάρουν συγκατάθεση του Άρη και να τον ικανοποιήσουν οικονομικά, βεβαίως ο Δέος. Γιατί οι συμφωνίες, συμβόλαια δηλαδή, γίνονται για να τηρούνται. Αλλιώς πληρώνεις. Πληρώνεις. Μάλιστα. Πληρώνεις.

Κάποιος με ρωτάει εδώ πέρα με πολύ καλή διάθεση και τον ευχαριστώ κιόλας. Λέει ο Παντελής, ρε αλήτη λέει, τις μουσικές εσύ τις διαλέγεις. Μα τι κάνουμε εδώ, τι κάνουμε. Κώστας, τι κάνουμε τσιτσίκα, μεταλώνουμε. Καλημέρα Αλέξανδρε, βάλε ρε φίλε το τραγούδι της Bonnie Tyler που έγινε και στην Ματαρά. Ποιο τραγούδι της Bonnie Tyler. Έλα γιατί εγώ με αυτά δεν τα πάω καλά, για να ρίξε φως. Για να ρίξε φως γιατί εγώ έχω άλλο εδώ έτοιμο. Μου σ' αρέσει, ξέρω εγώ. Λέω εγώ ρε παιδί μου. Λέω εγώ.

Καλά, εγώ αυτό που σκεφτόμουν σε σχέση με τον Νουάμπελ δεν είναι κάτι, ας πούμε, τύπου εγώ ανακάλυψα την Αμερική. Και λέει τώρα όλοι αυτές, αυτό λέει, σου είπα και εγώ πριν. Αν ήταν το σενάριο του Ολυμπιακού που έβαλες, θα τον αγόραζε χθες. Τώρα έχει συμβόλαιο με τον Άρη και θα πρέπει να πληρώσει τον Άρη. Ναι, αλλά η Άκη δεν μπορεί να πληρώσει τον Άρη. Και από την άλλη, πάει πλαγίος ο Ολυμπιακός, σου λέει, κάτσε να καβατζώσω κι αυτό. Να τον πάρω κι εγώ αυτό, να τον δω τι γίνεται, να τον έχω και δανεικό, να την έχω και στο χέρι. Με πιάνεις. Είναι γνωστό το, πώς το λένε, το σκεπτικό τους. Το κάνουν εδώ και πόσα χρόνια. Δεν είναι η πρώτη φορά. Αυτό ήθελα να καταδείξω αν το θέλεις. Όχι κάτι διαφορετικό. Και έτσι ορμόμενος από αυτή την συγκυρία, θα έλεγα. Λες, κάτσε ρε παιδί, τι γίνεται εδώ. Λες να έχουμε κάτι διαφορετικό. Αυτό λέω. Τώρα εσείς δεν ξέρω τι έχετε στο μυαλό σας. Μπορεί να, εγώ να κάνω λάθος ρε παιδί μου. Μπορεί να κάνω λάθος. Λέω. Μια σκέψη έκανα από τους Γιάννους. Ναι, ναι.

Γιατί άμα γίνει τώρα Λευτέρη μου τι πειράζει. Γιατί λέω Λευτέρης λέει έξτρας, λέει όχι τώρα. Μα εχθές το buyout δεν είναι πρώτο για ομάδα της Γυρολίγκας. Και προφανώς ξένης ομάδας. Αυτό νομίζω.

Και επαναλαμβάνω ότι οι μεταγραφές για μένα αποτελούν ένα παιχνίδι μπλοφάς. Μπλοφάς διπλωματίας μέγιστης παυλοπολιτικής.

όπως είπα και πιο μπροστά, εμένα δεν μου κάνουν αρέσει. Μπορεί να αποσύρθηκαν αυτοί, να πέσαιναν το ενδιαφέρον τους μάλλον από την υπόθεση, την υπόθεση της απόκτησης του Λιόπουλου. Αλλά κάτι εμένα δεν μ' αρέσει. Κάτι δεν μ' αρέσει.

Μάλιστα, δεν έχει να κάνει με χώρα. Λέει Ευρωλίγα είναι, λέει ο Γάβρος. Πάσο, τα αρέστα μου, τα βλέπω.

Κάποιος με ρωτάει, λέει, για πες, λέει, τι εννοείς δεν σ' αρέσει. Λέει ο Όλυμπος. Εννοώ ότι μου φαίνεται πολύ περίεργο, ρε παιδί μου. Κάτι κρύβεται από πίσω που εμένα μου βρωμάει τώρα. Τι είναι αυτό, εγώ ακόμα δεν έχω κατασταλάξει, δεν έχω διακρίνει κάτι. Δηλαδή ξαφνικά, εγώ είμαι λεφτάς. Είναι σαν να προσκαλώ εγώ, ας πούμε, τους φίλους μου να τους κάνω το τραπέζι. Έχουν μαζευτεί τα παιδιά, οι φίλοι μου, στο ραντεβού. Με περιμένουν εμένα και ξαφνικά εγώ, ας πούμε, έρχομαι εμένα στο ραντεβού, αλλά σηκώνομαι και φεύγω, γιατί έχω πρόβλημα. Δεν είναι κάπως λίγο περίεργο? Άντε να το κάνω μια ώρα πιο μπροστά, παιδιά, κάτι μου έτυχε άκυρο το ραντεβού. Άντε, να πεις, okay. Αλλά εμφανίζομαι στην ταβέρνα, παραδείγματος χάρη, και ξαφνικά φεύγω. Κάτι βρωμάει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, βρε τα αγόρι μου, κάτι βρωμάει. Κάτσε να δω τι θέλει εδώ πέρα. Ο φίλος μου ο Κώστας. Α, πάμε, φίλε μου Κώστα.

Τι να μας πήρε τώρα η σχολεμένη που μόνοι τάλερ μπροστά σε αυτό τώρα. Πλάκα κάνουμε, βρε, πλάκα κάνουμε. Άντε, βρε. Μάθαμε όλοι κουτσιμένοι, στραβήσουν άκου ο Παντελεήμονα.

Δεν σε βλέπω σε ένα να δουλεύει τσεκούρι εκεί πέρα στη μιλοδομία. Σε βλέπω αλυσοφρύων δάγκων. Γιώργη Πλάκα κάνω, βάστα γερά, βάστα γερά!

Να. Και επιτέλους ένας άνθρωπος που ασχολείται με τη Super League. Καλαμαριά Δημήτρης. Με αυτά που κατήγγειλε ο Βαγγέλης στην ευρίαση των ΠΑΕ, θα ασχοληθεί κανείς αρμόδιος, σε εισαγωγικά. Ή θα μπουν πάλι κάτω από το καλάκι και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Ορίστε. Ορίστε. Δεν είπε ο άνθρωπος, το ξαναλέω, κύριε Βαγγέλης. Είπε, λέει, ότι ο Κυριάννης έστελνε μηνύματα, λέει, για να ψηφίσουν την πλευρά Αλαφούζου, λέει. Δηλαδή, κοινώς έκανε προεκλογικό αγώνα. Κοινώς προπαγάνδα, λέει. Λέει. Αλλά ποιος τον ακούει? Ευαργέσαι να τον έχουμε πάρει τον κύριε Βαγγέλη όλοι στα ψηλά. Είσαι ωραίος, λέει, αλλά μετά από μένα, γιατί εγώ έχω μαλλιά. Σε αγόρι μου έχεις μαλλιά, αλλά δεν ξέρεις που έμπλεξες. What you know is true. Don't have to tell you. Εγώ που δεν έχω τώρα που καίγεται ο τόπος, βάζω το κεφαλάκι μου κάτω, τη βρίσκει και όλα μια χαρά. Και πέφτει κατευθείαν η θερμοκρασία. Έρχεται ο θερμοστάτη στα ίσια. Δεν έχω λάθος ενδείξεις. Αυτό.

Και συνεχίζει ο Λευτέρης λέγοντας ότι ο Τολιόπουλος αυτό που ήθελε να το κάνει, λέει, το έκανε. Ανέβασε το πρεστίζο και μας είπε και ευχαριστώ. Εμένα αυτό το ευχαριστώ είναι πολύ κρύο, δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Είναι σαν αυτό που σε ταΐζουν, ας πούμε, ως επισκέπτη δημοτυπικό, ένα απόγευμα, ένα περγαμόντο το οποίο είναι το μασάζ, ρε παιδί μου, και κολλάει στα λόγια, κάτι τέτοιο, γιατί ψάχνεις να βρεις νερό και το νερό δεν έρχεται. Κάπως έτσι ένιωσα, αδερφέ. Τι να κάνω τώρα.

Εσύ Ευρυπίδη Ιεροσιλία ρε, τι είναι αυτό ρε, Ιεροσιλία ρε, αγόρι μου. Είναι δυνατόν. Μανώλη είμαι ενήμερος. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Ενήμερος, διορθωθήκατε. Έχουμε τεχνικό επιτελείο. Τεχνικό επιτελείο φοβερό.

Ελπίζω, λέει, όλη αυτή η ησυχία στο ποδόσφαιρο, λέει, να φέρει κάτι καλό, λέει. Όσο ελπίζω, όσο ζω, ελπίζω. Καλημέρες, ο Κυριάκος. Άρα, Κυριάκο, είσαι και εμένα, εσύ, ονειροπόλη. Και ρομαντικό συνάδελφο.

Λοιπόν, εδώ για να δούμε τι λένε και τα μηνύματα. Καινούργια μηνύματα. Δεν έχουμε. Χρήστο, εσύ που προσπαθείς να συνδεθείς μέσω Viber, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Έχουμε θέμα τώρα. Γιατί το κατελημένο εγώ. Δεν ξέρω αν σου δώσα κάποια πληροφορία ώστε να σου κάνω και τη ζωή πιο εύκολη. Λέω τώρα. Δεν μπορείς. Οκ. Για πάμε. Για πάμε. Εδώ λοιπόν τα μηνύματα στο Viber 6936 5 12 0 99.

αλλά αυτό εμένα πλέον με ενοχλεί ιδιαίτερα, γιατί δεν είναι το πρώτο καλοκαίρι, δεν είναι το δεύτερο καλοκαίρι, δεν είναι το τρίτο καλοκαίρι, δεν είναι το τέταρτο καλοκαίρι. Και δεν είπα και δεν μιλάω για να μαζευτεί πάλι ένα σύρφετος στο ποδοσφαίρο, αλλά δύο κινήσεις, ρε παιδί. Έρμα τις κάνεις. Έλεος δηλαδή. Έλεος.

Μα σου λέει ο άνθρωπος, δεν έχουμε αριστερό μπακ. Έτσι. Δεν έχουμε στο. Πάρε δύο. Όχι δύο σε κάθε θέση. Έναν και ένα. Έναν και ένα. Δεν θα έπρεπε τώρα κανονικά να ήταν η είδηση προπόνηση άνθρωπος.

Ρε, τι έπαθε και ακομήρα η Αγγλία, ρε, τι έπαθε. Και πάω τώρα με, αν το θέλετε, να χρησιμοποιήσω τη λέξη ρεπορτάζ, έτσι. Τη λέξη ρεπορτάζ, αφού πάντως ρίξω ένα κομματάκι στην αρχή. Παλιακό.

δηλαδή, και να τον αγοράσω. Τώρα να μου πείτε, αν μαζέψω όλα τα λεφτά που έδωσα σε δίσκους και σε εισιτήρια στον Άρη, παίρνω σπίτι. Λοιπόν, πάω στα μηνύματα ευθύς αμέσως. Είναι το αγαπημένο μου, λέει, από στάτους ο Γιώργος. Επίσης, ο Λευτέρης, θυμάσαι, λέει, δίσκοι εισαγωγής. Εγώ θυμάμαι. Τι λες τώρα. Τι λες τώρα. Περασμένα μεγαλεία. Να πάω και σε κάτι άλλο. Για να πάω και σε κάτι άλλο.

Αλλά προτού λοιπόν να ακούσουμε και το κομμάτι, να δώσω έτσι, όχι επί του πιεστήριου, γιατί δεν πρόκειται για μια είδηση η οποία βγήκε τώρα, έτσι. Αλλά έχει βουλήξει ο τόπος. Προσέξτε τι λέει το άρθρο. Το άρθρο. Το οποίο δεν είναι και πολύ παλιό. Είναι χθεσινό στις 10 η ώρα το βράδυ. Και μιλάω για κρατικό κανάλι, έτσι, για ιστοσελίδα κρατικού καναλιού. Και συγκεκριμένα την Net Sports. Την πρόθεσή τους να διεκδικήσουν τα ενία, λέει, στον ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, όταν γίνουν εκλογές, εξέβρασαν επίσημα σήμερα ο άλλο την επικεφαλής του Βόλεϊ Ανατολή Κεφάλου και ο πρώην πρόεδρος της ΚΑΕΠ, Αντώνης Τσαλόπουλος και Θανάσης Χατζόπουλος αντίστοιχα. Σας λέει κάτι. Σας λέει κάτι. Γιατί θα πρέπει να ξέρεις εσύ ποιος είναι ο αντίπαλος, είναι βασικό εγχειρίδιο, θα έλεγα. Βασική ενέργεια που θα πρέπει να πράξεις σε αυτό το κυνήγι του πρωταθλήμα. Ή της επιβίωσης σαν σύλλογος, ή της αναρρίχησης. Βάλε εσύ ό,τι θέλεις.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
9: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
10: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
14: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
15: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
14: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
15: Μιλάμε για άλλο αέρα,
14: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
15: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
14: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
16: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
17: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλή τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
20: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
21: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
22: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
23: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
22: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
23: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
22: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
23: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
24: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνό λογική επιλογή.
25: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
26: GPS και βυθώματο έχεις?
25: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
26: GPS λογικό έχεις?
25: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
26: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
25: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
26: Μεϊμάρης.
27: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZEEK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZINC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Τα μηνύματα σας εδώ στο Viber 6936-512-099. Να ξεκινήσω από τον Αλωνόνη ή από τα δικά.

Και για να είμαι ειλικρινής, μια ζωή αντιπαθούσα, φίλε μου Λευτέρη, το fade out στη δισκογραφία. Από μικρό παιδί. Λοιπόν, Στεφανάτη, εμείς δεν έχουμε νέα, ενώ οι δίπλα έχουν ψευδή. Ψευδή νέα. Οπότε, για πες, καλώς ο Ντένις. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Άργησα από τους άλλους. Ο Χρήστος. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Ξενική να λέει από τους δίπλα για να το διασκεδάσουμε. Φράγκο. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Για τους άλλους πες. Πλειοψηφία, έτσι. Ριέτα. Ξεκίνα με τον άλλον. Παναγιώτης λέει με τα κακά, λέει πρώτα. Δεν έχουμε κακά. Καλά έχουμε, αλλά... Και ο Λευτέρης ένας και μοναδικός με τα δικά μας. Και λέει επίσης, το In the Air Tonight, λέει ένα τραγούδι που η μουσική, η στίχη και στα τύμπανα είναι αυτός, μάλιστα. Ξεκίναμε το πότε βούδας, πότε κούδας. Τώρα. Πω, τι είστε εσείς, βρε. Από το In the Air Tonight θα πάμε στο πότε βούδας, πότε κούδας. Ρε, τι πράγματα είναι αυτά, ρε. Τι πράγματα έχω και... Δεν καλά και επιδημίες εγώ βλέπεις. Δεν καλά και επιδημίες. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Άντε, να. Και να μπω και στο θέμα.

Λοιπόν, και πηγαίνω στα μηνύματα. Εγώ είπα ότι. Γιατί είπε η ΚΑΕ ότι δεν θα ξανακάνει ανακοίνωση. Είπε κάτι τέτοιο. Και η Εριέτα επίσης λέει: δεν είναι εδώ το Σούλι, εδώ είναι το Σπανούλι. Ο Άισις λέει: ακούω τον Βούγα, λέει, και έχω κάνει εικόνα τον Τρικέρι και τον θέλει να λυκνίζονται. Να χαρίσετε παλιόπαιδο. Ο Παναγιώτης λέει: στο Zoo Radio είμαστε. Είπαμε. Κάτσε, τι είναι αυτό εδώ πέρα. Αυτό είναι ολόκληρο συνδόνιον. Τι είναι αυτό, ρε παιδί. Πρέπει να το διαβάσω εγώ τώρα αυτό, ρε αδερφέ. Αλλά ταιριάζει με αυτό που έχω βάλει. Έχω πει, λέει, το να είσαι μπαου πρέπει να είσαι το λιγότερο. Ο Τολιόπουλος ποτέ δεν εξέβρασε την επιδημία να πάει στον ΠΑΟΚ. Έπλασαν ένα όνειρο, έδωσαν σανό και τάισαν στα μοσχάρια τους. Δυο μέρες στα site τους έλεγαν ότι έχει έρθει στον ΠΑΟΚ, πάντα ένιωθε ΠΑΟΞής μέχρι πότε Βούδας, πότε Κούδας, χόρεψε συμπάτηση το μωρό. Ο Νεοφώτισος μάθαμε τι ομάδα είναι. Μάλιστα, θα διαβάσω όλο εγώ αυτό εδώ πέρα. Εσύ, μεγάλο είναι. Μεγάλο είναι. Πολύ μεγάλο είναι. Είναι μεγάλο εσύ, λέω. Χθες εδώ το είπαν που λένε. Τώρα αν άλλαξε δεν ξέρω. Χθες εδώ λέει το είπανε που λένε. Τώρα δεν διαβάσω και σωστά. Δεν ξέρω τα αγόρι μου. Εγώ ξέρω το εξής. Εγώ ξέρω το εξής. Ότι JRE ενεργοποίηση συμφωνία. Σας λέει κάτι. Επαναλαμβάνω, JRE, αν σας λέει κάτι, έχει καλός. Δεν σας λέει, θα το εξηγήσω σε λίγο. Πώς το βλέπετε. Όχι να μου πείτε πώς το βλέπετε, ρε παιδί. Α, ρίξω κομμάτι σοβαρότερο.

J-L-E. Που σημαίνει Τσερεμάια Ρόμπινσον

Νομίζω ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας ενεργοποιήθηκε η συμφωνία, έτσι. Γι' αυτό και ορμόμενος λέω ότι 19 και 14 σήμερα θα κάνει ανακοίνωση.

Μπα, τώρα ξύπνησες. Τώρα ξύπνησες. Ναι, ναι, καλή νύχτα. Μπαρμπαλέκο, για το Τούγε λέει, το γερμαναρά προπονητή, τι να πω, τους γύρισε πίσω σαν το Πανετολικό. Στα δικά μας, για Ρόμπινσον είπες. Για το Λιόπουλο του ΠΑΟΚ μεταγραφή είπες. Μα τους πήραν όλους, τι γίνεται. Άμα υπάρχει ρευστό, είδες ή δεν. Άρε παιδί, άρε παιδί, τι γίνεται. Καλά να πάρεις αγόρι μου. Μα είναι δυνατόν να προηγήσεις, σου λέω, το είπα και στην πρώτη ώρα. Να προηγήσεις με ένα 0 και να μου πεις 5-4-1 και τις αλλαγές θα τις κάνεις στο τρίτο ημίχρονο. Άσε μας από λιγάκι.

Με το ποδόσφαιρο λέει τι γίνεται, αρχίζω και ανησυχώ. Είναι σαν πως να ανησυχούσες μόνο εσύ Κώστα, έτερος Κώστας. Αλλά τον πάση λέει αρχίζουν και ανησυχούν. Άλλοι, όχι εμείς. Οι άλλοι. Κάτσε, έρχεται και το JRE. Όπερ με θεμινερβόμενον, Τσεριμάια Ρόμπισον Ερλ. Δεν μου είπατε όμως ο Μάικλ Τζόρνταν τι νούμερο φορούσε.

Μετά τι έχουμε, λέει ο Χάρης, ο Τούχελ λέει, μου θύμισε Μάτζιο. Μάλιστα. Έλα λίγο λέει κάτι από Καλέξικο, δεν Μέξικαν πλήζε. Σιγά μην βάλω και τους Μεξικάνους στον πρώτο λόγο. Αίδη. Σιγά σιγά λέει, Τζερεμάια Τζόνσον. Τζερεμάια Τζόνσον, Τζερεμάια Ρόμπισον Ελ, κοντά είναι. Τι θες τώρα κι εσύ. Χθες γινόταν, λέει ο Λευτέρης, γινόταν χαμός με το θέμα το Λιόπουλου. Σήμερα χαλαρά. Τι. Επειδή δεν ενδιαφέρεται ο Ιβδουλάς, χαλαρώσαμε. Όχι ρε, δεν χαλαρώσαμε καθόλου. Καθόλου μα καθόλου δεν χαλάρωσα. Γιατί να χαλάρωσα. Ποιος είπε αυτό.

Μπορεί εμείς να μην έχουμε στυλιζαρισμένο ραδιόφωνο και καλά κάνουμε και δεν έχουμε στυλιζαρισμένο ραδιόφωνο, αλλά αυτό που μας κάνει να ξεχωρίσουμε από όλα τα υπόλοιπα είναι πρώτον ότι στείλουμε πολύ ωραίες κουβέντες με πολύ φοβερό χιούμορ και από την άλλη πλευρά έχουμε και ωραίες μουσικές.

ρε Φράγκο, πες το 23, το 23 τα ποράει και ο Ρόμπισον. Πες το Χρυσό σου με το σιόλα 23, βαλγάρι μου.

Λευτέρης λέει, αυτή φορά είναι λέει παπούτσια κατηγορίας πατραχοπέδι. Ρε 23, ρε 23, ρε! Άμα που λες, Μανώλη μου, είναι και τύπος με φιλοσοφία Τζερεμάια Τζόνσον, δηλαδή να επιβιώνει σε δύσκολες συνθήκες, έχει να πέσει κλάμα. Πολύ κλάμα θα ρίξουν κάποιοι.

Μ' αρέσει που το στείλει σε όλα, τρε Μανώλη. Τούχελ δεν με δανειώνω για τίποτα. Καλά να πάτε. Πάντως εχθές δεύτερο ημίχρονο κομπλέξα μεγάλη, κομπλέξα μεγάλη αδιάτη.

Πάντως μεγάλη περιέργεια έχω να δω τι θα πούνε αυτοί οι τιτανοτρισμέγιστοι δημοσιογράφοι του μπάσκετ στην Ελλάδα απόγευμα. Το περιμένω πώς και πώς, να δω τι θα πούνε. Τι θα πούνε αυτά τα παλικαράκια.

ανησυχίες και τώρα μας ακούνε και γυναίκες ρε, σοβαρευτείτε ρε, τροπή. Είναι τροπή ρε. Και αν αληθεύει αυτό που λένε με το νούμερο του παπουτσιού του και του τρίτου του ποδιού, άσα, η σάξη να γελάει. Πω, πω, τροπή ωραία.

Την καλημέρα του στέλνει και ο Παναγιώτης από την παγωμένη κολονία. Εμείς εδώ ψινόμαστε, αδερφέ. Καμίνι σε λέω. Ρε άσε, ψενόμαστε. Ψενόμαστε, για τα γόρια. Και αυτό που φοβάμαι είναι να αρχίσουν πάλι εποχές που θέλουμε σαν

Για να δούμε τι γίνεται εδώ στα μηνύματα της κακομοίρας λοιπόν. Α, πάω στον Αντώνη, πάω στον Αντώνη, πάω στον Αντώνη. Εγώ και κακιά δεν είχα και κακιά απόκτησα. Εγώ τον Αντώνη κάθε μέρα. Τι ώρα βγήκες, τι ώρα κατούρισες, τι ώρα έφαγες, τι ώρα ήπιες, τι ώρα είναι αυτή, γιατί γύρισες, που μπήκες, πώς μπήκες, γιατί δεν το είπες, εκεί πες το. Εσύ Αντώνη, κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κολλιός τον Αύγουστο. Εδώ είμαστε σοβαρό μαγάζι. Δεν τα λέμε τα καλά, τα αφήνουμε για το τέλος. Δεν το πήρες χαμπάρι επιτέλους. Μιλάμε επιτελείο. 15 άτομα έχω που τρέχουν να βρουν ειδήσεις. Μοναδική εκπομπή που έχει 15 στελέχη. Τι λέμε τώρα. Μανώλης. Δεν θα πούν τίποτα λέει. Ποιος είναι αυτός. Τον Τούρσο και τον Γόκαπ λέει θέλουμε. Έρα προπαγάνδα σπορτ μάλιστα. Νούμερο 32 λέει του draft 2021 από τους New York Knicks. Χωρίς όμως να αγωνιστεί ποτέ εκεί. Α, μάλιστα, μάλιστα. Για τον Ρόμπινσον λέμε. Μάλιστα. Ρε κάτσε τώρα θα γίνει κακομοίρας. Περίμενε. Είπα αν μοιάζει τουλάχιστον κατά το ίδιο στον Τζερεμάια Τζόνσον. Έγινε αγόρι. Δεν σε λέω τι έγινε να γίνει. Μιλάμε για φοβερό γέλιο θα ρίξουμε φέτος. Φοβερό γέλιο. Άντε να σε κάνω.

Δεν θέλω τέτοια, Τόνι, δεν θέλω τέτοια. Δηλαδή, τι ώρα δεν θα ανοίξουμε, δεν κατάλαβα. Δεν έκανε μας μια πρόταση. Τι σοβαρό μαγαζί. Έχει πέντε σμακά. Τι γελάει. Μαγαζί που ανοίγει σε 9. Τι ώρα δεν όλα τα μαγαζιά σε 9 δεν ανοίγουν. Στο δικό μας γιατί θα ανοίξουμε σε 6 δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Για σε παρακαλώ.

Πάω στους διπλανούς, βέβαια, βέβαια. Έχουμε θεματάκι εδώ. Θεσινό. Βέβαια. Προσέξτε τι λέγετε. Δηλώνουμε παρόντες για τη εκδίκηση του ΑΣΠΑΟ όταν προκηρυχθούν εκλογές. Μπορείς, ποιος λένε. Έλα, έλα μεγάλος λίγος εκεί ακούει. Όταν προκηρυχθούν εκλογές. Τα ήταν λέω εγώ, ε. Τα λέει άνθρωπος δικός τους, α. Όχι. Και τα λέει επισήμως, δεν τα βγάζω από το κεφάλι μου.

Και συνεχίζοντας, λέει ο κύριος Τσάλο, προσέξτε λίγο. Επισημένοντας αναφορικά με την αντιπαράθεση που υφίσταται τη δεδομένη στιγμή ανάμεσα στην ΠΑΕ και στην ΚΑΕ, αλλά και τον άλλο ΣΥΓΜΑ και την ΚΑΕ ΠΑΟ. Πολλοί με ρωτάνε και με ενοχλεί. Με ποιον είσαι? Με το Σαββίδι ή με το Μισθακί? Άντε, ντε. Για πες εσύ. Για πες εσύ. Ποιον είσαι? Με ποιον είσαι? Δεν μας είπες. Πού θα παίξει τελικά ο άλλος? Ιβανόφιο.

το χεσόνια, φίλε μου, Ντένις, δεν έχω να πω τίποτα που είναι δυσαρεστημένος Ρεάλ και θέλει να φύγει. Για το χεστόνια έχω να πω, όχι για το χεσόνια. Έκανε κυνήγα Απόλλων και έφεσε τον κόσμο όλο.

Λοιπόν, γέρο να πω εγώ το εξής, μια που το αναφέρει ξανά και πάλι ο Χάρης, και δεν έχω κανένα πρόβλημα, και το ξαναλέω. Ο Τούγελ μου θύμισε Μάτζιο. Γι' αυτό δεν έκανε για τον Άρη. Ο Τούγελ ή ο Μάτζιο. Για πες. Ποιο μάτζο ρε, θα μας πεις ποιο μάτζο ρε. Πες μας πει, να μπούμε λίγο στο νόημα. Εγώ θυμάμαι ένα, ας πούμε, το μάλλον δύο θυμάμαι. Το ένα είναι τελικός, με τον Πρασινιάκο. Και το άλλο είναι σε τούμπα που έπρεπε να κάνει στο 0-3 και το κάνει 2-2. Ποιο έδειξε, εγώ έδειξα. Δεν σε παρακαλώ τώρα. Γεια σε παρακαλώ. Τι έχω πάθει, ρε παιδί μου, τι έχω πάθει. Τι έχω πάθει. Τι έχω πάθει με αυτόν τον άνθρωπο.

Εσύ θα πνιγείς με τον Χεστόνια. Μα αυτό το πάρει. Και να πέσει η Χεστόνια φέτος.

Αλλά δεν μπορώ να τους ακούσω τώρα, γιατί κάποτε τους άκουγα να πηγαίναμε μαζί στο Αλεξάνδριο. Μπορεί να παίρναμε και το ίδιο λεωφορείο, ας πούμε, λέμε τώρα, λέμε τώρα. Και αν τους ακούσανε, όχι πάλι ρε, όχι πάλι ρε.

Ναι, αυτό με στην Τούμπα. Μα τι σε λέω εγώ τώρα, αγόρι μου. Εκεί που έπρεπε να κάνεις. Κάτσε να αλλάξω μοτίβο τώρα. Γιατί τελειώνει και η ώρα. Έτσι να σπιτάρουμε λίγο. Για πάμε, κοιμήσουμε.

Πες μου τι να σε κάνω, παλικάρι μου. Πες μου τι να σε κάνω. Όχι, πες μου. Αυτό λείπει σε... Άσε βρε, λέει, Χερσόνια, δεν σ' αρέσει στην κορυφαία ομάδα της Ευρώπης. Τράβα, πες και στον Τρινκερατόπς. Τρινκερατόπς. Ναι, δεν μ' αρέσει. Ο Χεστόνια. Ο Χεστόνια είναι πριθάρας. Πολλούς Χεστόνια. Αν τους πάρουμε απέναντι φέτος, έχει να γίνει του Χεστόνια. Δεν σου λέω τίποτα, πηγαίνουν τα πάντερ σύννεφο. Σύννεφο! Αυτό είναι της Αγγλίας. Είναι το πιο εξευτελιστικό, έχω δει λίγο φαβορή, να κλείνει τη σαν τη Λαμία. Μπαρδόν. Εμάς που μας κλεβάζουν δεν κατεβήκαμε ποτέ ως φαβορή. Για ποιους εμάς. Για την Αγγλία μιλάς. Πάει πέρασα από τώρα, τι διασχολείσαι εσύ, αμά. Αναστάσεις. Αλέξανδρε, καλησπέρα. Sorry να νομίζω κάνεις λάθος. Ο Άκης δεν έφυγε, ήταν ξεκάθαρα η υποδικότητα των παικτών. Να. Δηλαδή φωνάζει έξω, έξω, έξω και εσύ δεν βγαίνεις έξω. Θα πρέπει να πούμε μέσα σε βαρύσω εγώ άμα ήμουν προπονητής. Η κάμερα έχει πιάσει τον Άκη αρκετές φορές να τους φωνάζει να βγουν μπροστά και η ένδυκα να είναι χεστόνια. Και τι διαφωνώ εγώ τα αγόρια μου. Μόλις κλείσει, λέει πάμε για βόλες λίμνη να χαλαρώσει. Δεν την παλεύεις με αυτούς. Θα πάω. Άρη λέει κύπελο, ο Χάρης. Τώρα σε πιάνω. Θάνος. Να πω στους συμπολίτες πως όλη την εβδομάδα γράφεις. Εγώ. Δεν γράφω σε κανένα site, εγώ δεν αυτογραφώ. Λαλακίες λέει σε site. Chat, blog και μετά πρέπει να τις μαζέψεις. Γράφεις περισσότερες και μεγαλύτερες. Επίσης, αν ήταν στη θέση τους ακόμη ο Μπουντούρης, ο Βεζετζής και ο Οικονομίδης, τέτοια επικοινωνιακά λάδι δεν θα γινόταν. Σούργελα. Σούργελα. Ήταν μια άλλη προσφορά, λέει, για χρόνια για τον Χεσόνια. Α, είπα και εγώ. Για τον Χεσόνια, ο Σκάου και τρελαθούν. Άσε ρε και εσύ. Είπαμε να λέμε καμιά χοντράδα. Αλλά όχι έτσι. Θα έρθει η ώρα και για τέτοιους παίκτες τέτοιου βελμίκου.

Θάνο, φίλε μου, θα συμφωνήσω απόλυτα. Δεν μαζεύονται αυτά μετά. Γίνεσαι. Όχι Ρόμπινσον, Ρομπέισον γίνεσαι. Και άντε να τρέξεις μετά να την κουμπώσεις που να... Ξεφεύγουνε και οι παντόφλες στον δρόμο, πέφτει κατσοβέτα.

Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, 9, 9, Αντώνη, 9, όχι 6 το πρωί, 9 αγόρι. 9, τα σοβαρά μαγαζιά, 9 η ώρα είναι. Άντε ένα τσιγάρο. Να είστε όλες και όλοι καλά, να έχετε μια δροσερή ημέρα, όσο το δυνατότερο γίνεται, όσο περισσότερο γίνεται. Είπαμε αύριο στις 9 το πρωί, να προσέχετε τους εαυτούς σας και να θυμόσαστε πως όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Το επανακούει.

0: διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά φίτινες σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές, κάθε

0: κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
1: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
0: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη, αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
1: Όψιμα, υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 6768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
0: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
5: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα, Auto Market.
6: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
5: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
6: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
5: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
6: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
5: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
7: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
8: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
9: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
8: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
9: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
8: Κι εγώ, πάνω δίπλα σου.
9: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
8: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
10: Αχ, πείνασα.
11: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
10: Και από πού θα παραγγείλουμε?
11: Από το Food for You.
10: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
11: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
10: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
11: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
12: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
11: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
12: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
11: Food for You,
12: το δικό μου αγαπημένο.
13: Έλα, Γιώργη!
14: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
13: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
14: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
13: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
14: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
15: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
16: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
15: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
16: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
13: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
17: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
19: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
21: Τι καν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
22: GPS και βυθώματο έχεις.
21: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
22: GPS λογικό έχεις.
21: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
22: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
21: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
22: Μεϊμάρης.
23: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Γεια σου Βασιλάρα. Γεια σου Μπίλαρε. Άρχοντας είσαι. Βασιλιάς θα είσαι. Για να ξανασυστηνόμαστε.

0: Μια χαρά ήταν, καθόλου ενθυρμό δεν ήταν.
1: Να το σκέφτομαι ψυχραιμία.
0: Το σκέφτηκα εξαιρετικά.
1: Θα αλλάξω έτοιμη κορεία.
0: Δύσκολο.
1: Και τη συγγνώμη θα δέχτω. Μάλλον δεν θα είναι με τα καλά της.
0: Δεν είστε καλά.
1: Περαστικά,
0: περαστικά παιδιά.

0: Βασίλισσα λένε.
1: Μάλλον δεν θα είναι
0: με τα καλά της.
1: Πείτε της από μένα ναι.
0: Περαστικά.

0: λέει εδώ ο άνθρωπος αυτό.
1: Πιστεύει μου είπανε για μένα.
0: Αλήθεια το πιστεύατε έτσι?
1: Ότι αντέδρασα ένθερμο.
0: Αλήθεια τώρα το πιστεύατε αυτό? Καθαρά αντέδρασε.
1: Με ψυχραιμία.
0: Και πολύ ψύχρεμα.
1: Θα αλλάξω έτοιμη.
0: Ναι ρε, έγινε, θα αλλάξει.

0: Εποχή Ρίτσαρτ Σιάο. Εποχή Άρη. Αυτή την εποχή θα ζείτε.
1: Μάλλον δεν θα είναι.
0: Δεν είστε καλά.

Τέρμα τα παράπονα. Εποχή Ρίτσαρτ Σιάο. Εποχή Βασίλη Σπανούλη. Εποχή του Μεγάλου Άρη. Του αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ που επέστρεψε για τα καλά. Επέστρεψε στο άθλημα που του έδωσε διάσταση ο ίδιος αυτός σύλλογος. Αυτό το επέστρεψε γιατί το χρησιμοποιείται και για άλλες ομάδες. Πότε ήτανε και επιστρέψανε και πού ήτανε. Ο Πανελλήνιος δεν έχει επιστρέψει ακόμα πάντως.

0: ένας παιδιά, σχηματίζεται το ρόστερ του μεγάλου Άρη σεζόν 26-27. Έμεινε φυσικά και ο Νουά στον Άρη και μόνο με απόφαση Άρη μπορεί να αφήσει το σύλλογο. Ένας Νουά που δεν έφερε την πρόταση που μπορούσε να φέρει. Ρόμπινσον, Ελ Ρόμπινσον στον Άρη με 2 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο το χρόνο. Όποιον παίχτη θέλει ο Άρης τον παίρνει. Ό,τι γουστάρει ο Βασίλης Πανδούλης να κάνει, το κάνει πράξη ο Ρίτσαρντ Σιάο.
1: Χρόνια σε περίμενα κι ήρθες μια βραδιά κι άνοιξε την πόρτα της η κλειστή καρδιά.
0: 2-3 κομματάκια ακόμα να ολοκληρωθούν και επίσημα και τελειώσαμε. Για την πρώτη χρονιά της επιστροφής του αυτοκράτου αρδιολίγου μπάσκετ. Για την δεύτερη χρονιά Ρίτσαρντ Σιάο μετά την πρώτη τη μεταβατική. Σεπτεμβρίου το πρώτο παιχνίδι στη Γαλλία, στη Λεμάν. Όλη η Ευρώπη περιμένει πώς και πώς να δει, να θαυμάσει, να γουστάρει τον μεγάλο Άρη. Τον Άρη του Βασίλη Σπανούλη. Του Άρη του Ρίτσαρντ Σιάου.

είμαστε λοιπόν. Καλημέρα στην πόλη του Θεού. Με καμιά 78.000 μηνύματα να έχουν έρθει. Γιατί είναι δεδεξιά. Ο Κώστας, το πιάσαμε το μήνυμα. Επέστρεψε, έβγαλε ένταση στην προπόνηση. Καλό Γενάρη τώρα. Καλησπέρα αγόρι, σε είπα όμορφο και μου είπες να κοιτάξω τα μάτια μου, τα καινούργια μου και γυαλιά. Το έκανα πριν ένα μήνα πληροφοριακά. Καλή εκπομπή, λέει. Ο Γιώργος, ρε Μίτσο, σήμερα έπρεπε οπωσδήποτε να κάνεις μια εκπομπή. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, Μιτσάρα. Μεγάλη Παρασκευή που είπες είναι ο τρίτος τελικός στο παλέ που θα σηκώσει ο Άρης στο EuroCup του 27. Δεν ξέρω αν εννοούσες αυτό, αν ήσουν ενημερωμένος. Μεγάλη Παρασκευή είναι το τελευταίο παιχνίδι της οριστικής επιστροφής του Άρη στην Ευρωλίγκα. Ναι, Μεγάλη Παρασκευή είναι, παιδιά, να ξέρετε. Έτσι με είπε ο Ιάσονας τουλάχιστον, τον πιστεύω. Μεγάλη Παρασκευή, ρε, εσύ αλήτης. Μεγάλη Παρασκευή θα κάνουμε το τελευταίο παιχνίδι στο EuroCup. Αλήθεια τώρα. Στο παλέ θα

0: Καλημέρα στο Παναγιώτη. Έχει μια καλή επιλογή να βάλω αυτό του Νίκου που λέει «Πότε βούδας, κότε κούδας» που έδειχνε τα πάντα για τις εξελίξεις.
1: Πραγματικά.
2: Αλήθεια τώρα εσείς, αλήθεια, το είπατε τώρα αυτό έτσι, αλήθεια. Επιχειρηματολογήσατε με το «Πότε βούδας, πότε κούδας». Αλήθεια τώρα, αλήθεια. Πραγματικά πες τα αλήθεια. Δηλαδή γράψατε επίσημα και επιχειρηματολογήσατε στην άποψή σας βάζοντας στο σημειότυπο ότι ο Μπίλαρος... Τι ακούς? Απίθανοι είστε παιδιά, είστε απίθανοι. Δηλαδή άντε εσείς το γράψατε. Αυτοί που το διαβάσανε είπανε ναι εντάξει αφού χορέψε το βόδο πότε βούδας πότε κούδας τότε όλα καλά. Ρε τι ακούμε έρφη. Ρε τι ακούσαμε αυτόν τον καιρό.

Καλημέρα στον κόσμο. Αυτό δεν είναι καλημέρα, είναι καλό καλημέρα. Και Μπιλάρα πήραμε και Ρόμπινσον, λέει ο Κώστας. Δεν ξέρω για ποιο Μπίλι λες. Σπανούρισε καιρό εδώ πέρα που είναι. Ρόμπινσον, ένας Ρόμπινσον ο οποίος, να ξέρετε, εγώ προσωπικά, εντάξει, δεν θα μπορούσα, με το NBA δεν έχω πολύ άποψη στα του NBA, αλλά ειλικρινά εμπιστεύω με κάποιους ανθρώπους. Ο Ρόμπινσον, η δική του, η μπασκετική, όχι η Αριανή, η Αθηναίοι μπασκετική, που έχουν λόγω της παρουσίας του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού σε πολύ ψηλό επίπεδο στην Ευρωλίγκα και λόγω των... ότι ό,τι καλό έρχεται από το NBA, υπάρχει στο NBA, ρε παιδί μου, εφικτό να έρθει στην Ευρώπη, το σκανάρουν. Ο Ρόμπινσον, κατά γενική ομολογία, δεν είναι παίκτης Ευρωλίγκα. Είναι παίκτης Final Four Ευρωλίγκα. Τουλάχιστον στα χαρτιά, γιατί το παιδί δεν έχει ξαναπαίξει. Αλλά είναι παίκτης στο οποίο θα μπορούσε να πάρει ομάδα, άντε όχι Final Four, εξάδας Ευρωλίγκα.

Καλημέρα, Μητσάρα, μας έλειψες, δώσε πόνο σήμερα, μην τους λυπηθείς καθόλου. Σαν ώρες είναι πραγματικά να λυπάσαι κάποια πράγματα και να πεις να κάνω ένα fair play στην ομάδα του Χεζόνια, του Κλάιμπερ, του Μπόγκα. Στην ομάδα που της EuroLeague σεζόν 25-26. Στην ομάδα του Βασίλη Τσολιόφ. Ρε θράσος που είχαν, παιδιά. Λοιπόν, ώρες είναι να τους κάνεις ένα fair play. Αλλά δεν τους κόβει κιόλας. Καλημέρα στο Γιάννη. Λέει εδώ, καλά τώρα, μετά το τραγούδι του Βασίλη Καρά που νομίζω ότι ήταν από τα πλέον εύστοχα, έχετε κι εσείς βέβαια, πάντα θα υπάρχουν επιλογές, λέει τώρα εδώ πέρα, ένας φίλος ο Σωτήρης νομίζω το έγραψε, το αποσύρωμε της Κατερίνας Στανίση θέλει να ακούσει, δηλαδή αλήθεια τώρα, αποσύρωμε της Κατερίνας Στανίση, αλήθεια τώρα. Ποιο είναι αυτό, ρε παιδιά, αυτό το τραγούδι, το αποσύρωμα της Κατερίνας Στανίση. Είναι απίστευτο.

0: πάγιο πια.
1: Παιδιά, είπατε ότι αποσυρθήκατε γιατί δεν χωρούσε στο ρόστερ. Δηλαδή 48 ώρες πριν χωρούσε στο ρόστερ σας και μετά δεν χωρούσε.
0: Για σένα έχει γκρεμί.
1: Εσείς πείτε κάτι άλλο.
0: Αποσύρωμαι, αποσύρωμαι.
1: Δηλαδή τώρα αλήθεια είπατε ότι ήσασταν πλήρης και ότι... πότε το αποφασίσατε ότι ήσασταν πλήρης? Πότε ακριβώς το αποφασίσατε αυτό?

0: μαζί σου διασύρω.
1: Ναι, δεν το αντέχετε, αλλά παιδιά λίγο, όπα λίγο, γιατί να σας κόβει τουλάχιστον, πρέπει να έχετε και κάποιον να σας λέει και τι να λέτε. Εντάξει, την κάνατε την γέλα, ωραία, αποσυρθήκατε, εντάξει, μια χαρά. Πείτε ρε παιδί μου ότι ξέρω κι εγώ, ρίξτε βολές κατά του Μπίλι. Ρίξτε βολές ότι άλλα μας είπε και άλλα έκανε, ξέρω κι εγώ τι. Βιάστηκε να πει, ξέρω κι εγώ, ένα προφορικό και κάτι πείτε ρε παιδί μου, κάτι πιο ψασάρικο. Βάλτε τα κατά του Βασίλη, δηλαδή. Τι φάση αυτή, τι αποσύρωμη, ότι είστε γεμάτοι, ότι δηλαδή, τι, πριν, δεν ξέρω φίλε, πραγματικά, σας ακούει και ο κόσμος, εντάξει. Τέλος πάντων, καλά είναι να, δεν είναι καλά να γίνονται τέτοια πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Καλησπέρα Δημήτρη, καλή εκπομπή. Σήμερα η εκπομπή δεν έχει ο δασκάλου, έχει ο δασκάλου, ο Γιάννης είναι εκτός, αλλά θεωρώ ότι μέσα στη μέρα θα έχει κάτι να μας πει. Καλώς όρισες πίσω, λέει ο Δημήτρης, όχι πίσω, τέλεια επιστροφή, συμπέφτει με άλλη επιστροφή. Δεν γύρισα, καταρχάς, Στεφανάτη, δεν έφυγα ποτέ, ούτε γύρισα τώρα. Έτσι, σταματήσαμε λίγο για το καλοκαιράκι, την εκπομπούλα μας την καθημερινή, γιατί, όπως γνωρίζετε, 10 μήνες καθημερινής εκπομπής, καθημερινής Δευτέρας Παρασκευή, δηλαδή, έχουν λίγο πίεση. Και είπαμε να κάτσουμε λίγο το καλοκαιράκι, κανένα διμηνάκι, κανένα μισή μήνα. Βέβαια, μέσα σε αυτό το διάστημα, ό,τι χρειαστεί ο σταθμός, εδώ είμαστε όπως καλή ώρα τώρα, όπως έγινε και μέσα στον Ιούνιο και τρεις φορές. Και μπορεί να ξαναγίνει μέχρι την επανέναξη της σεζόν, που θα είναι κάπου στην έναξη του πρωταθλήματος του ποδοσφαίρου. Έτσι, άρα ούτε έφυγα ποτέ, ούτε επέστρεψα σήμερα. Σταματήσαμε για το καλοκαιράκι. Και θα ξαναρχίσουμε με την έναξη της σεζόν. Γραμμούλες. Γραμμούλες, ρε φίλε. Ναι, γραμμούλες. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Δημητράκη.
1: Έλα, ρε βραμάρα, τι κάνεις. Τι κάνεις.
2: Δεν μου λες.
1: Δεν σου λέω.
2: Όταν εσύ θες το μαγαζί σου.
1: Ναι.
2: Θες να πάρεις άτομο και λες μετά δεν θέλω.
1: Αν πω δεν θέλω, αν δηλαδή κάνω μια πρόταση.
2: Ναι.
1: Και μετά από 48 ώρες πω άκυρη πρόταση. Πρέπει να έχω μάθει. Γελάει Αβραάμ. Το γέλιο σου αυτό, Αβραάμ, είναι όλα τα λεφτά. Είχα να σε ακούσω να γελάς πολλά. Πολύ καιρό. Ναι.
2: Έκανα ρεζίλι του σκλιών.
1: Έλα, Αβραμάρα. Θα πιεις ένα καφέ σήμερα.
2: Δεν
1: έχεις ξαναδεί. Δεν έχει ξαναδεί. Θα τα ξαναδεί συνέχεια, μην αγχωρίζεις.
2: Πήρα να πιάσω το Κώστα τον Μπούγκο.
1: Το πιο.
2: Γιατί το βρήκα τη μάνα. Τον Άρη.
1: Ναι. Δεν τους κόβει κιόλας. Ναι, δεν τους κόβει τώρα.
2: Το Χατζηλάμπου, το κορίτσα και δεν θέλει. Αυτοί όπου πάνε, χτυπάνε τα μούτσα.
1: Μπράβο, δεν πειράζει. Εντάξει, έχουν αυτή λεφτά. Θα πάρουν τώρα την. Δεν ξέρω τι θα πάρουν.
2: Άπλαση ρηγιά.
1: Είναι.
2: Άπλαση,
1: πήρε το Χεζόνια, πήρε τον Γκλάιμπερ, πήρε τον Μπόγκα, πήρε τον Τολιόπουλο, πήρε την Ευρωλίγα την ίδια, πήρε το Παλέ, πήρε το Σεφ, το Άκα.
2: Τα
1: πήρε όλα μέσα μια νύχτα.
2: Ναι, λέξεις, λέγανε Μιζάκη.
1: Ορίστε.
2: Το πάμε το κύπελο όλοι στην Ευρώπη, εμείς τους πάμε.
1: Εντάξει, μια χαρά.
2: Ναι, ναι. Τα πάρουν όλα αυτοί.
1: Όλα, έτσι. Αυτοί τα παίρνουν πριν γίνουν. Τα παίρνουν πριν γίνουν, λέω.
2: Εγώ πιστεύω ότι το χειμώνα ο άλλος μαγισσάς θα φύγει.
1: Λες.
2: Απιέκα.
1: Δεν έχει αντοχές, λες.
2: Περισσότερο να πάνε το λιμάνι και στον άλλο να πήγουν με καλός εγώ. Ο Ασαρίζος είναι καλός.
1: Ναι. Κάτσε να το κάνεις.
2: Αυτή είναι η Δημητράκη.
1: Δημητράκη.
2: Δημητράκη. Ας φάνει τον Αμερικάνο που θα
1: ρίξει. Πολύ κοντά στον Άρη, λέει, βρίσκεται το Λιόπουλος, γράφει το Sport 24. Τι λες, Sport 24, γιατί κάποια στιγμή τα έλεγες λίγο διαφορετικά κι εσύ. Εντάξει, Αβραμάρα, να πάρουμε καμιά γραμμούλα. Να είσαι καλά, παλικάρε. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Πολύ καλημέρα.
1: Τι κάνετε.
3: Μόλις γυρίσαμε. Δηλαδή, πραγματικά, ρε φίλε, γυρίζω. Βγάζω και ξεκινάω να βγάζω τα ρούχα της τάδες και αυτό εδώ πέρα με τον Βασίλη και λέω. Πραγματικά πιο πετυχημένο δεν μπορούσε να βρει ο άτιμος. Δεν μου λες να κάνω μια ερώτηση. Μετά τον Σαββόν Σίρτς, τον Μάριο Σεζόνια και τον Βιλ Κλάιμπερντ.
1: Και, και μετά την ένταξη στην Ευρωλίγκα.
3: Σε Ευρωλίγκα ρε φίλε.
1: Αυτό το ξέχασες.
3: Κάτι γίνει, ακούγεται για τους Μινεσότα, ότι λέει δεν θα κατέβουν λίγο. Άκουσα κάτι ότι θα πάνε απευθείας στο NBA να παίξουν.
1: Ναι.
3: Πραγματικά φίλε. Ακούω χθες μια εκπομπή, ξέρεις, διαδικτυακή, μπορείς να τη δεις όποτε θέλεις. Στην Αθήνα. Που είναι κάποιοι μπασκετικοί γνωστοί, έτσι. Τώρα έτσι καβαλιέρα, τους μελάγες, εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Και λέει ο ένας τώρα, που οι άνθρωποι ξέρουν από μπάσκετ, τους ακούω. Λέει, εμένα λέει αυτό το πράγμα, λέει, που λένε τώρα ότι είναι πλήρες, λέει, το ρόστερ, λέει, ενώ λέει τόσο, δεν το ξέραν, λέει.
1: Δεν το ξέραν, το μάθανε μετά.
3: Δεν ξέρετε τι πιστεύω.
1: Μετά το μάθανε, ναι.
3: Άκου, άκου, λέει, τώρα λέει ο ένας. Εγώ, λέει, θα προβλέψω, λέει, και θα πω, λέει, θα κάνω, λέει, μια πρόβλεψη και θα πω, ότι βλέπαν την επικοινωνιακή ήταν να έρχεται. Όχι, ρε φίλε.
1: Ενημερωθήκανε, ρε φίλε. Τι,
3: σώπα, ρε φίλε, λέω, πραγματικά. Και έκανε τέτοια σκέψη ότι βλέπανε την επικοινωνιακή ήταν να έρχεται, βλέπανε ότι το χάνε το παίξι από τον αιώνια τύπολο. Δηλαδή το είπαν με έναν τρόπο, λες, όλη η Ελλάδα το έχει καταλάβει, όλοι έχει το σκεφτεί. Και άλλος λέει, κάνω μια σκέψη, λέει. Μπορεί να είναι και υπερβολική η σκέψη που κάνω, λέει, αλλά νομίζει.
1: Αλλά νομίζει, δεν είναι σίγουρος.
3: Όχι, εγώ λέω, όχι νομίζει, σίγουρος, λέω, εγώ αυτό πιστεύω.
1: Αυτό πιστεύω. Ότι το,
3: ρε φίλε, δηλαδή τι κάνει πραγματικά για όσα κεραμή. Κοίτα λίγο, εντάξει, οι άνθρωποι, λογικό είναι, δεν μπορούν να το πούνε. Εντάξει, τι θα βγαίνουν να πούνε, ότι πράγματι.
1: Ρε παιδί μου, θα μπορούσαν να πούνε κάτι άλλο. Α, εγώ τι θα έλεγα. Να σου πω εγώ τι θα έλεγα θέση του. Α, σου πω τι θα έλεγα εγώ στη θέση του. Δεν ξέρω πόσο.
3: Δεν μπορούν να ανοίξουν έξτρα τώρα, καταλάβει τι θα.
1: Τι, με ποιον να ανοίξουν έξτρα.
3: Φοβήθηκαν τον Άρη. Ο ένα το είπε καθαρά. Ο ένα από του θέσει του είπε καθαρά. Προφανώ δεν φοβήθηκαν το κόστο που θέλει και λέει να φανεί ότι χάσανε από τον νέο αντίπαλο παίκτη.
1: Όχι, όχι. Ρε φίλε, όχι, θα μπορούσαν.
3: Δεν ξέρουν από μπάσκετ, γι' αυτό σου λέω.
1: Θα μπορούσαν να πούνε ότι δικαιολογούμε την απόφασή μα περί απόσυρση. Για ποιο λόγο, γιατί νιώθουμε ότι γινόμαστε.
3: Α, εσύ λες τώρα τι θα έλεγε. Εγώ είμαι δημοσιογράφη.
1: Άσε δημοσιογράφος, φίλε.
3: Όχι, εντάξει, καλά, τι θες να σου πούνε οι δίπλα, ρε φίλε. Τι θες να σε πούνε οι δίπλα, ρε μίσο, συγγνώμη δηλαδή. Α, κύριε Χαλβατσιώτη, μια ερώτηση να σας κάνω. Δεν, τελικά δεν είναι, αφού είπατε ότι είναι κλεισμένος, έχει τελειώσει, είπα.
1: Ναι, δεν έχει τελειώσει. Εντάξει. Μπορεί να τον πήραμε από τον. Λες να τον πήραμε από τον ΠΑΟΚ.
3: Λες.
1: Λες να κάνω μεταγραφή από τον συμπολίτη. Ρε τέλη, μας τον έδωσες τον παίχτη κανονικά.
3: Πραγματικά. Πέρασαν πόσο καιρός ένας χρόνος. Χαίρομαι που δεν έχουν καταλάβει ακόμη, γιατί ακούω ότι με τα άπειρα λεπτά. Μάλλον δεν έχουν καταλάβει το μέγεθος του μεγαλού.
1: Δεν το κατάλαβαν, όχι.
3: Δεν το έχουν καταλάβει.
1: Όχι, δεν το καταλάβαν.
3: Όταν ακούω ότι ο Άρης δεν μπορεί να πάει σε αυτά τα νούμερα και δεν γίνεται.
1: Όχι, δεν το καταλάβαν.
3: Τελικά ματσάρι, λέει ο Άρης.
1: Άντε ρε, λέει, αλήθεια.
3: Μάλλον, φίλε, δεν έχουν καταλάβει ότι ο επιχειρηματίας που έχει πάρει τον Άρη δεν έχει καμία σχέση οικονομικά με τον μεγαλύτερο που... Δηλαδή, δεν το έχουν καταλάβει, λέει.
1: Όχι, όχι, όχι. Θα το καταλάβουν, μη συνεχωρείς.
3: Μιλάμε για την περιουσία του ίδιου του κύριου Ρίτσαρ.
1: Σ' αφήνω, Μίτσο.
3: Οι γονείς του τι έχουν. Να σε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, για να ακούσουμε ξανά τη Λεία Βασίλισσα, παιδιά, εδώ.

Βρες το τέλειο look για σένα στις About.

λέτε να αποσύρουν το ενδιαφέρον τους να παίξουν στην EuroLeague. Το ενδιαφέρον σας για τον Βαλατσιούνας ισχύει, δεν μας είπατε. Το ότι υπέγραψε τη Ζαλγκύρης μη σας αγχώνει. Εσείς είστε το νούμερο ένα, η νούμερο ένα.

0: αλλάζει.
1: Μακάρι να μπορούσαμε να πάμε αύριο στο παλέ να δούμε τον αυτοκράτορα.
0: Χρειάζομαι, αποσύρωμαι. Δεν αντέχω πια μαζί σου. Διασύρωμαι.
1: Το καλύτερο μήνυμα το γράφει η Ελένη. Είναι τυχερή, λέει, που πήραμε τον Νέλ και δεν κάναμε καμιά κίνηση για τον Οσμάν να κάνουμε και εκεί καμιά απόσυρση συμφωνίας. Παιδιά, μήπως θέλετε να πουλήσετε τον Οσμάν κάτι, γιατί τον Τολιόπουλο τον δώσατε μέσα σε τρεις μέρες. Μήπως θέλετε να δώσετε κανέναν Οσμάν. Αλλά πού να χωρέσει τώρα ο Τούρκος τον Άρη. Δύσκολα. Δεν είναι και πολύ... Τώρα, ξέρεις... Δεν είναι και πολύ πιθανό, ξέρεις... Να παίξει ο... Τέλος πάντων, διάλεξε ομάδα εκεί. Όλοι διαλέγουν ομάδες, μη στεναχωριέστε. Και ο Τολιόπουλος διάλεξε την ομάδα και ο Τούρκος διάλεξε την ομάδα. Ο Σμάν. Βέβαια δεν ξέρω τι επιλογές είχε. Είχε ποιες άλλες ομάδες τον θέλανε, αλλά διάλεξε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και δεν ξέρω και τι... Και το δικό μας λέει ότι είμαστε σε προφορική συμφωνία με Παναθηναϊκό για τον Λόπουλο. Εγώ δεν ακούω κανένα άλλο ραδιόφωνο και δεν διαβάζω τίποτα άλλο από γέλο. Πάλι ήταν απέναντι, λέει. Καλησπέρα, λέει Λευτέρης. Καλημέρα, Δημήτρη. Σε παραδείγματα λέξη κάνει μόδα μουσικές επιλογάδες. Θεόμουρ, λέει, έπειτα έπεσα κάτω με το αποσύρωμα. Το αποσύρωμα ήταν σκονάκι η Παρασκευή. Αλλά του Βασίλη το καλά το πέραστε κάτι. Ναι. Δεν υπάρχει λόγος για διαβατήριο του Οσμάν. Είναι αχρήστο, λέει ο Δημήτρης. Δεν ξέρω. Υπάρχει περίπτωση να γίνει. Να έχουμε κάποια εξέλιξη και με τα διαβατήρια, δεν ξέρω. Δηλαδή, μήπως τον κάνουν. Κάνουν κάποιες κινήσεις για να τον περάσουν. Δεν ξέρω. Ενώ σε αυτούς θα λέει εδώ, πότε βούδας πότε κούδας και τραγούδα το πότε βούδας πότε κούει. Σε αυτό τραγούδι στο ζευγάρι, λέει ο Μίτσος. Στο είπα μία, στο είπα δύο, στο είπα 1012, δεν είναι εδώ του Σούλη, εδώ είναι του Σπανούλη, λέει ο Σωτήρης. Βγάζετε και τραγούδια μόνοι σας. Εν τω μεταξύ, ακόμα δεν έχουν ανακοινώσει την Οσμάλη. Ναι, η αλήθεια είναι ότι κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Δείτε τώρα επικοινωνιακά πώς. Με το Σπανούλη, που ήταν κανένα δύο μέρες, παιδί μου, η φάση ήταν τελειωμένο, αλλά δεν είχαμε ακόμα υπογράψει. Όλοι περιμέναμε να δούμε πότε θα υπογράψει, γιατί το τυπικό είναι τυπικό. Με τον Οσμάν, στον συμπολίτη, δεν βλέπω να περιμένει κανένα να υπογράψει. Υπέγραψε ο Τζέιτ, πώς τον είναι, ο Τούρκος, τέλος πάντων. Υπέγραψε, δεν ξέρω. Αλλά γιατί, ξέρετε, καμιά φορά κάνει και καλά deal ο Τέλης. Παίρνει ένα παίχτη την Τετάρτη και τον ξαναδίνει την Παρασκευή, το Σαββάτο. Αυτό είναι εμπορική κίνηση, παιδί μου. Εντάξει, δεν είναι κακό. Παίρνει ένα προϊόν από το ένα μαγαζί, το πα σε ένα άλλο, το μεσάζοντα. Εντάξει, οκ. Okay. Θέλω να μιλήσει για το ποδόσφαιρο, λέει ο Γιώργος. Να μιλήσει για το ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Καλημέρα, Γιώργο. Καταρχάς. Το ποδόσφαιρο. Μάλιστα. 16 Ιουλίου. Σωστά. Σωστά. Παρένθεση αυτό. Εδώ ποδόσφαιρο. 16 Ιουλίου σήμερα. Διάβασε το πιο πάνω, λέει. Ο Τόλιο γράφτηκε. Ακούγεται, έδωσε και ο ίδιος. Ναι, ακούστηκε ότι ο Βασίλης Τολιόπουλος γράφτηκε, δηλαδή. Ότι. Γράφτηκε, ακούστηκε. Κάποιος το είπε. Ότι έδωσε ο ίδιος λεφτά για να καλύψει τη διαφορά Άρη Παναθηναϊκού. Υπάρχει αυτή η τέτοια. Ο παίχτης, παιδιά, έχει παίξει στο παλέ. Έχει νιώσει τι σημαίνει Άρης. Έχει παίξει και στο κρατικό. Έχει νιώσει τι σημαίνει η μπασκετική οικογένεια του συμπολίτη. Έχει δηλαδή άποψη. Δεν μπορεί δηλαδή να τον πείσει κάποιος για κάτι. Έχει άποψη. Έτσι. Γνωρίζει τα δύο κλαμπ. Γνωρίζει βέβαια και τους ανθρώπους τους οποίους... θα συναστραφεί. Γνωρίζει το ρόστερ των δύο ομάδων, γνωρίζει και τους προπονητές των δύο ομάδων, γνωρίζει και την ιστορία των δύο ομάδων, γνωρίζει τα πάντα. Οπότε είναι λογικό να αποφασίσει κάτι. Τι να είναι αυτό το τηλέφωνο, λέτε εδώ. Να πάρουμε ένα τηλέφωνο έτσι άσχετο τώρα. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
1: Α, εσύ είσαι, βρε.
2: Κάτσα να κλείσουμε τα ραδιόφωνα εδώ και τα ρέδια, γιατί πατάς από τα... Λοιπόν, καλημέρα, τι έγινε. Καλημέρα. Εντάξει, με έστρεψες, φτάνει, πήρες κανένα χρωματάκι, τίποτα.
1: Δεν, επέστρεψα, εξήγησα. Ούτε έφυγα, ούτε επέστρεψα. Ούτε, ναι, δεν έφυγα, ξέρω. Γιατί δεν έφυγα, δεν σταμάτησα το ραδιόφωνο. Έκανα διακοπές καλοκαιρινές, οι οποίες δεν έληξαν. Απλά σήμερα είπα σήμερα, σε συνδυασμό με την απουσία του Γιάννη που έχει δουλίτσες, να κάνω μια εκπομπούλα.
2: Το αντιδοκούμπο του Γιάννη έχει δουλίτσες, ναι, έχετε κάνει.
1: Ο Γιάννης, ο δικός μας ο Γιάννης, ο δασκάλου, έχει δουλίτσες. Μπορεί με Γιάννη να έχει να κάνει, μπορεί.
2: Γι' αυτό σου λέω, μπορεί να έχει δουλίτσες.
1: Μπορεί.
2: Ο Γιάννης, ο άλλος ο Γιάννης, λοιπόν. Άκουρε φίλε να δεις τώρα, τι μου ήρθε στο μυαλό με όλα αυτά. Πρώτα απ' όλα είμαι σίγουρος ότι έχεις πάρει ποπουγόρ μηχανή στο μαγαζί και βαράς αβέρτα ποπουγόρ και κάθεσαι και απολαμβάνεις. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μαζί με πυρίτσα είναι ό,τι πρέπει. Δηλαδή τώρα.
1: Μήπως ξέρεις πότε είναι η κλήρωση της Ευρωλίγκα.
2: Όχι, δεν έχω ιδέα.
1: Για να δούμε ποιο πίσω μπορείτε γιατί... στην πρεμιέρα.
2: Με ποιον θα προ. Ναι, δεν έχω. Δεν ξέρω. Φίλε, μου ήρθε στο μυαλό αυτό που γινόταν εδώ και μερικά χρόνια, στα χρόνια της σιωπής ολωνών, ας πούμε, της Θεσσαλονίκης με το μπάσκετ, σε μια εκπομπή βραδινή, δεν θα πούμε τώρα πού, ο καθένας μπορεί να καταλάβει, ένας έβγαινε, ένας τύπος από την Ολλανδία, ένας παοκτσής, και θυμάμαι, ας πούμε, είχαμε κάνει μια πολύ γερή κόντρα για εκείνο το θέμα. Ήταν την περίοδο του κορονοϊού, δεν είχαμε τι να κάνουμε και ακούγαμε με τα μεσονύχτες εκπομπές. Και θέλανε να μας πείσουν, δηλαδή τώρα αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να πάρουν ούτε έναν Αντολιόπουλο, ας πούμε, ούτε τίποτα, και θέλανε να μας πείσουν ότι τότε, όταν έγινε η ιστορία με τον Νίκο Γκάλη, είχαν, λέει, ήδη τυπώσει και πλούζα με το νούμερο 6 Νίκος Γκάλης και την είδα, λέει, με τα μάτια μου, λέει ο άλλος, στο αυτοκίνητο, λέει, του φροντιστή. Και έγινε, δηλαδή, προσπάθησε να το περάσει. Και λέω, εσύ τόσα χρόνια προσπαθείτε να μας περάσετε αυτή την πούρδα. Δηλαδή, το διανοείσαι πόσο ήττα είναι αυτό το πράγμα. Ε? Το διανοείσαι. Θα την έχεις ακούσει, δεν είναι την πούρδα, δεν νομίζω ότι την έχεις ακούσει, δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγεται. Λοιπόν, εκεί για να καταλάβετε ότι δεν υπάρχει περίπτωση παίκτης που πέρασε από την ομάδα και αγαπήθηκε να θέλει να πάει εκεί. Άλλωστε ρωτήστε για τον Χρήστο τον Ταπούτο να σας πει πραγματάκια που τα έχει πει και σε εκπομπή για το τι γίνεται στα αποδυτήρια, τα οποία τα συχαίνεται και ο οποιοσδήποτε, δηλαδή ένας που δεν ξέρει ακόμη και τον Άρη, συχαίνεται αυτά που κάνουμε στα αποδυτήρια. Είναι πόνος, θα περάσει σιγά σιγά, περνάει και τώρα ειδικά σιγά σιγά ξεκινάμε, κάνουμε εμείς τα δικά μας τα ονειράκια, να δούμε, μακάρι να ήταν αύριο τα παιχνίδια να ξεκινούσαν. Ελπίζω και λέω, κάνω άνοιγμα σε όλους τους ακροατές, ελπίζω κάποιος φιλότιμος να βοηθήσει τον Αύγουστο σε κάποιο παιχνίδι που θα είμαι κάτω, να μου δώσει το εισιτήριο του, να στερηθεί ένα παιχνίδι, να πάω να δω την ομάδα. Γιατί
1: δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που ζητήσουμε.
2: Εδώ μόνο στα... δεν πιστεύω ότι όλο και θα βρεθεί κάποιος. Πολύ πολύ να με πάρει ο Σανλίσσαν καλιά και να με πάει.
1: Ναι, δεν είσαι και ελαφρύς πάνω να θεμάσαι.
2: Γι' αυτό είπα ο Σανλής, δεν είπα κανένας άλλος. Δεν είπα εσύ, εσύ πού να.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Λοιπόν, για το ποδόσφαιρο, στην επόμενη ώρα όλοι θα είναι γεμάτοι, νομίζω, με ποδόσφαιρες, δεν είναι.
1: Καλημέρα.
2: Έχουν να πούμε πολλά πράγματα. Τόσες μεταγραφές, τόσα πράγματα.
1: Καλημέρα.
2: Σε καταλαβαίνω.
1: Καλημέρα.
2: Και μία τελευταία ερώτηση και το κλείνω και άμα θες να πάρεις. Με Νουά τι έγινε, έληξε το
1: τέτοιο. Μία που υπήρχε. Ο Νουά είναι παίκτης του Άρη πλέον και μόνο με απόφαση του Άρη μπορεί να αποχωρήσει από την ομάδα. Για οποιαδήποτε ομάδα τον θελήσει, αν συμφωνήσει ο Βασίλης Σπανούλη και η διοίκηση, μόνο σε αυτή την περίπτωση. Αλλιώς είναι παίκτης του Άρη. Κανονικά είναι στο ρόστερ.
2: Δεν νομίζω, δεν υπάρχει κανένα άλλο τέτοιο θύνα. Αφού δεν ήρθε μέχρι τώρα, δεν έγιναν όλα αυτά τα σενάρια που λέγανε. Όχι, θα το πάρει ο Ολυμπιακός,
1: με την επιλογή και με τον Ρόμπινσον έχει αυτή τη στιγμή 8 ξένους με τον Νουά.
2: Τέλεια, ωραία. Εντάξει.
1: Περιμένει τις υπογραφές των...
2: Πιστεύω το ψυχολογικό του κομμάτι του Νουά να αλλάξει λίγο τώρα, γιατί ο Σιμών θα νιώθει λίγο άσχημα με όλο αυτό που έκανε. Γιατί,
1: το οποίο προκάλεσε.
2: Έφτιαξε. Εμείς είμαστε εδώ, αναγνωρίζουμε.
1: Μένουν οι υπογραφές των συμφωνηθέντων των συμφωνιών να γίνουν οι υπογραφές όσων συμφωνιών έχουμε κάνει, όσες δεν έχουν υπογραφή, για να ξεκινήσει η ομάδα. Νομίζω ότι είμαστε κομπλέ. Έχουμε τη μισή εθνική Ελλάδος περίπου. Μπορεί και. Τη μισή εθνική Ελλάδος έχουμε ή παραπάνω. δεν ξέρω.
2: Πάντα έτσι ήταν ο Άρης. Ο Άρης ήταν με κανένα δυο
1: προσθήκες,
2: παίρναμε έτσι και μερικούς.
1: Στα αποδυτήρια της Εθνικής Ελλάδος κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, μπορεί να μετρήσω καμιά δέκα, δηλαδή ο φυσιοθεραπευτής, ο Παναγιώτης, ο προπονητής, ο general manager, ο Γιάννης, ο Θανάσης, ο Κώστας, ο Βασίλης.
2: Θανάσης,
1: άκουσε.
2: Και τον ανέφερες.
1: Ναι, εντάξει. Θανάσης. Ο Βασίλης. Ο άλλος ο Βασίλης. Ο Λευτέρης μπορεί να κληθεί και αυτό στην Εθνική γιατί χρειάζεται. Ο Μήτρου Λόγκ. Έχω μετρήσει 10 πρόσωπα. Δηλαδή, εκεί στην Εθνική, δηλαδή μέσα στα αποδυτήρια, θα έχει 10 σώματα, 10 ανθρώπους, που θα είναι παρόν και στα αποδυτήρια του Άρη.
2: Εντάξει, τουλάχιστον οι υπόλοιποι τα συστήματα θα τα μάθουν. Λίγοι θα είναι, 2-3 θα είναι. Θα μάθουν εύκολα τα συστήματα. Οι άλλοι θα τα ξέρουν.
1: Μια κίτρινη ρίγα στη Γαλανόλευκη, μια κίτρινη ρίγα δεν θα ήταν άσχημη ιδέα.
2: Νομίζω ότι. Ναι, για να μην πω καλύτερα, μια Γαλανόλευκη ρίγα, γιατί εντάξει, θα πάμε λίγο εθνικιστικά μετά. Θα μας κυνηγήσουν. Αλλά κανονικά έτσι ήταν, ρε φίλε. Και ο Άρης πάντα αυτό ήταν. Σου λέω, δύο προσθήκες γινόταν, άντε τρεις βαριά-βαριά. Κάποιος, για να μην υπάρχει και στεναχώρια, ρε παιδί μου, γι' αυτό του πέρανε. Δεν χρειάζονταν. Έτσι πήγαινε η Εθνική. Το 87 η Εθνική, ο Άρης δηλαδή πήρε το ευρωπαϊκό.
1: Γιατί αυτό το λέω πάντα, γιατί αυτό που λένε ότι έλειψε ένα ευρωπαϊκό από τον Άρη, το πήρε ο Άρης, αλλά το πήρε με άλλη φανέλα.
2: Με άλλη φανέλα, δεν φορούσαμε τις κανονικές μας.
1: Αυτό το πήρε με άλλη φανέλα. Ναι. Καλημέρα. Άτσι, φιλιά.
2: Καλημέρα.
1: Καλά. Παιδιά, το ευρωπαϊκό εκείνη η ομάδα το είχε πάρει, απλά εκείνη την ημέρα φορούσε μπλε και όχι κίτρινα. Τι να κάνουμε τώρα.
3: Μαθαίνω πως ακόμα ελπίζει.
1: Όχι, αν ελπίζετε ακόμα, μην ελπίζετε, παιδιά.
3: Στιγμή,
1: δεν θα έρθει ποτέ αυτή η στιγμή.
3: Όλα θα συγχωρήσει.
1: Δεν θα σας συγχωρήσει τίποτα, Βασίλης, από αυτά που γίνανε.
3: Και θα της πω, γύρισε πίσω.
1: Όχι, δεν θα έρθει πίσω.
3: Για να είμαστε πάλι μαζί.
1: Όχι, δεν θα είστε μαζί.

0: που μου οφείλει.
1: Όλα όσα οφείλεται.
0: Εμένα φίλε μου να
1: είναι. Βασίλη θα σε λένε αγόρι μου. Ναι, θα σε λένε Βασίλη αγόρι μου. Ναι, πιλάρε. Ναι, παιχταρά μου.

0: Τον ήθελε ο Βασίλης ο Σπανούλης να κάνει ο Ρίτσαρτς, να πει όχι, δεν γινόταν.
1: Πιστεύει μου είπανε για μένα.
0: Έτσι πιστεύατε γι' αυτόν, έτσι.
1: Ότι αντέδρασα ένθερμο.
0: Όχι παιδιά, μπερδεύεστε.
1: Κι αν το σκέφτομαι ψυχραιμία.
0: Περιμένετε να το ξανασκεφτεί, μην αγχώνεστε, έχετε χρόνο.

Καλησπέρα, καλημέρα σε όλους. Ένα θα πω ποιος είναι και δεν θα περάσει ξανά. Από φέτος ξυπνάει ο φιάλτης σας. Ανταριανάρα, ανταριανάρα. Ο Γιάννης λέει, τι όχι, λέει, Βαλατσιούνας. Έχει τα ασπόμα, ο Γιάννης, με φωτογραφία. Τον Βαλατσιούνας με τον Βασίλη Σπανούλη. Ξέρω τώρα, αν... Ξέρω, παιδιά. Έχεις φαντασία να έχεις. Καλή διάθεση να έχεις. Και θα δεις τον Χεζόνια με τα ασπρόμαυρα, τον Μπόγκα με τα ασπρόμαυρα, τον Γκλάιμπερ με τα ασπρόμαυρα, την ομάδα στην EuroLink, τον Βαλατσιούνας με τα ασπρόμαυρα, τον Βασίλη Ντολιόπουλο με τα ασπρόμαυρα. Αλλά προς το παρόν, παιδιά, παίξτε με τον Κακλαμανάκι. Προς το παρόν, παίξτε με τον Κακλαμανάκι. Τον Ιατρίδη, τον Περσίδη, πώς τα λένε αυτά τα παιδιά, δεν θυμάμαι κιόλας. Παίξτε με αυτούς.

Παίξτε με το Ζάια Μητρουλόγκ. Όχι, ο Ζάια δικός μας, ο Νάζ είναι δικός, συγγνώμη. Παίξτε με το Νάζ εσείς. Εσείς, α, ξέχασα, ο Μητρουλόγκ ο δικός σας είναι ο καλός. Αυτό πάλι. Ο δικός σας ο Μητρουλόγκ είναι ο καλός, ο δικός μας είναι ο κακός. Αυτό ποιος σας το έχει πει, δηλαδή.

Υπάρχει κάτι που θέλω να πεις και θέλω να λέγεται παντού. Ξέρω πόσο πικραμένοι είναι όλοι με το ποδόσφαιρο και πάνω σε αυτή την πίκα τους μιλάνε πολλές φορές αποξιωτικά για την ομάδα.

3-4 προσπάθειες για μεταγραφική ενίσχυση σε ένα συγκεκριμένο level μεταγραφικό επίπεδο με Έλληνες παίκτες ή γνωστούς τέλος πάντων. Όχι Έλληνες όλοι. Και γνωστούς. Το ελληνικό πρωτάθλημα και γενικότερα. Δεν κατάφερε κάτι. Σημεία των καιρών. Δείγμα της εικόνας αυτής της στιγμής της ομάδας του Άρη, της δυναμικής του σε διοικητικό επίπεδο. Η ομάδα εκεί που πήγε, τα παιδιά που πήγανε. Πληροφορίες, εγώ δεν πήγα να δω την προετοιμασία, δεν το κάνω αυτό. Δεν έχω ποτέ άποψη για μια προετοιμασία. Δεν μπορώ να μεταφέρω ποτέ κάτι φοβερό και τρομερό. Δεν μπορώ να γυρίσω να σας πω: α, χαμός, γίνεται όλα καλά. Να υποθέσω ότι έχει δουλέψει καλά. Να το κάνω έτσι την οικονομία της κουβέντας. Έχει δουλέψει καλά. Εκεί που πήγε. Πόσο καιρό πήγε, στην πρώτη προετοιμασία, θα πάει στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, στο βασικό στην Ιταλία. Θα φύγει την Τρίτη. Βέβαια, τα παιδιά που πήγαν εκεί είναι σχεδόν η μισή ομάδα. Από αυτούς που θα απασχολήσουν. Θα μας απασχολήσουν το χειμώνα. Σε ένα μήνα, σε 35 μέρες ξεκινάει το πρωτάθλημα. Ο Άρης θα φύγει την Τρίτη στην Ιταλία και ακόμα η ομάδα είναι κατά το ίμιση γυμνή. Κατά το ίμιση λέω γιατί μεσοεπιθετικά υπάρχει ένας κορμός παιχτών από πέρσι που δεν λέω ότι είναι οι παιχταράδες, δεν λέω ότι είναι η ομάδα μαγεύει. Τέλος πάντων, υπάρχει ένας κορμός παιχτών από πέρσι σε μεσοεπιθετικό κομμάτι που λες ότι κάτι έχει. Μέσω αμυντικά στις 4 θέσεις άμυνας και στο τερματοφύλακα, σε 5 θέσεις δηλαδή σε δεκάδες δεν έχει τίποτα. Η ομάδα έχει 1,5 ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, ουσιαστικά η μισή ομάδα και φυσικά θέλει και πυρνιές και μεσοεπιθετικά. Δεν μπορεί να πει ότι δεν θέλει τίποτα. Άρα θέλει σε ένα μήνα να έρθουν οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα ενισχύσουν την ομάδα και να προλάβουν να είναι και έτοιμοι μέσα σε αυτόν τον μήνα. Τώρα πάμε στο κομμάτι σχέσης οπαδού ομάδας για να ξεχωρίσουμε πάλι κάποια πράγματα. Όπως πάντα σας λέω ότι εγώ δεν μπορώ να σιγοντάρω κανέναν ή να προτρέψω κανέναν να μην πάρει διαρκείας. Είναι εκτός λογικής μου, εκτός θεωρίας μου, εκτός φιλοσοφίας μου. Εγώ λέω ότι να μην έρθει κανένας στην ομάδα, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να συμπαρασταθούμε αυτά τα παιδιά που θα φοράνε τη φανέλα του Άκη και θα ξεκινήσουν ένα πρωτάθλημα. Θα ξεκινήσουν ένα πρωτάθλημα να βγάλουν σε πέρας τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του συλλόγου. Θα μπουν στο γήπεδο να αγωνιστούν με τη φανέλα του Άρη και να εκπροσωπήσουν την ομάδα. Εμείς αυτό που πάντα πιστεύω ως καθήκον του οπαδού είναι να είναι δίπλα στον ποδοσφαιριστή του, με την ιαχή του, με την παρουσία του, να τον βοηθήσει να κερδίσει το παιχνίδι, το κάθε παιχνίδι και να προσθέσει βαθμούς στο βαθμολογικό πίνακα. Εννοείται ότι το απόλυτο ξενέρωμα του κόσμου του Άρη είναι κάτι παραπάνω από δικαιολογημένο με όλα αυτά που βλέπει να συμβαίνουν ή με όλα αυτά που βλέπει να μην συμβαίνουν στον Άρη. Εννοείται ότι η σχέση κόσμου και διοίκησης, να το πω πιο ομά, είναι στο απόλυτο μηδέν. Και εννοείται ότι έχει απόλυτο δίκιο ο κόσμος για ό,τι έχει στο μυαλό του. Για ό,τι έχει στο μυαλό του και για όλα αυτά τα οποία τον έχουν κάνει να είναι παγωμένος ψυχολογικά και μουδιασμένος με την ομάδα. Με την διοίκηση ουσιαστικά και αυτό βγάζει αντίκτυπο και με τις τοποθετήσεις μας γύρω από τον ποδοσφαιρικό Άρη, το οποίο εδώ είναι το λάθος. Λάθος. Ναι, είναι το λάθος. Είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε δίπλα στην ομάδα, ακόμα και αν τη φανέλα τη φοράω εγώ. Να έρθετε και να φωνάζετε Άρης. Ακόμα και αν αγωνίζομαι εγώ. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η μοίρα του οπαδού, αυτή είναι η δυναμική του συλλόγου, του κάθε συλλόγου, να είναι στο γήπεδο και να υποστηρίζει την ομάδα που έχει. Όποια ομάδα έχει, όποιο στόχο και έχει. Ακόμα και αν ο στόχος είναι να σωθεί από την κατηγορία, να μην πέσει. Δεν λέω ότι θα έχει τέτοιο στόχο ο Άρης, αλλά ακόμα και να τα κάνω ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Να έχει στόχο ο Άρης, π.χ. την αποφυγή των

0: υποβιβασμού. Δεν πρέπει αυτός ο στόχος, ξεφτύλα θα μου πείτε, στόχος, κατάντια στόχος και όλα αυτά τα, εννοείται, όλες αυτές οι αλήθειες. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή θα παίξει ο Άρης π.χ. ένα παιχνίδι το οποίο θα διακυβεύεται η παραμονή του. Τι να κάνουμε, να παίξει μόνος του, να μην πάμε να φουνάξουμε ένα δυνατό Άρης για να καταφέρει να βάλει μισό γκολ παραπάνω από τον αντίπαλο, να κερδίσει το παιχνίδι. Δεν είμαι από αυτούς που κουνάνε το δάχτυλο σε κανέναν οπαδό για την υποτονική έως ανύπαρκτη κίνηση του διαρκείας. Δεν είμαι από αυτούς, το ξέρετε. Δεν μπορώ να τα βάλω με τον κόσμο για αυτή τη συμπεριφορά. Όσον αφορά τη σχέση του με το διαρκείας αυτή τη στιγμή, το διαρκείας, να σας πω και κάτι, είναι και γκάβλα. Και ο κόσμος του Άρη δεν έχει γκάβλα. Η παρουσία στο γήπεδο, έστω και την τελευταία στιγμή, μπορεί να γίνει. Γιατί τα πόδια πάνε και μόνοι. Μόνα τους στο γήπεδο. Γιατί η καρδούλα σου θα σε οδηγήσει πάλι στο Χαριλάου. Εκεί που ο Άρης θα ξεκινήσει την πρεμιέρα με κάποιο, όχι οδήποτε αντίπαλο. Εν κατακλείδη, προφανώς και έχει 109% δίκιο ο κόσμος για ό,τι αισθάνεται για την ανυπαξία του ποδοσφαιρικού Άρη, αλλά παράλληλα έχουμε και την υποχρέωση να συμπαρασταθούμε στα παιδιά αυτά που δουλέψαν στην Πτολεμαϊδα, που θα δουλέψουν στην Ιταλία, που μοχθούν, που υδρώνουν, που ματώνουν, που αγωνίζονται με τις όποιες ικανότητες έχουν να διεκπαιρώσουν τους στόχους του Άρη. Προφανώς και θέλουμε ενίσχυση. Τι να πούμε τώρα, δεν θέλουμε? Προφανώς η ομάδα έχει πάρα πολλά κενά. Και φυσικά δεν ξέρουμε και με τους παίχτες που τους καλούς αν θα μείνουν και όλοι. Δεν μπορεί να το ξέρουμε. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο για το ποδόσφαιρο. Δεν μπορώ να πω. Πλέον απλά και μόνο ένα δυνατό Άρης, μια παρουσία στο γήπεδο μέσα από την ψυχή μας, να βοηθήσουμε τα παιδιά αυτά τα οποία θα αναλάβουν να ξεκινήσουν σε ένα μήνα τη χρονιά. Ελπίζω σε αυτό τον μήνα να γίνουν και κάποιες μεταγραφικές κινήσεις, γιατί η ομάδα θέλει 6-7 αμυντικούς. Αν πούμε ότι έχει 5 θέσεις η άμυνα, 4 δεξιά-αριστερά και 2 στόπερ και τερματοφύλακας, και ότι θα χρειαζόταν, ας πούμε, 10 παίκτες. Από 2 σε κάθε θέση, ο Άρης ζήτημα να έχει 2 από τους 10. 2, ζήτημα να έχει 2. 3. 6-7 θέλει παίκτες μεταγραφές μόνο για την μισή εντεκάδα. Και για τις άλλες 6 θέσεις, σίγουρα θέλει ακόμα 4-5 μεταγραφικές επιλογές. Σίγουρα στα εξτρέμ, σίγουρα. Δεν μπορώ να προσθέσω κάτι άλλο σε αυτή την ιστορία που λέγεται ποδοσφαιρικός Άρης. Αλήθεια. Αν ήταν στους να έρθει επενδυτής, θέλουμε. Προφανώς και θέλουμε να έρθει κάποιος επενδυτής. Προφανώς και δεν υπάρχει αριανός που να λέει όχι, δεν θέλω να έρθει επενδυτής. Είναι το αυτονόητο. 11 χρόνια βοηθάμε. Να κάτσει μόνος του, λέει. Δεν είναι λύση, Αλέξανδρε, να κάτσει μόνος του. Αν κάτσει αυτός μόνος του, σημαίνει ότι 11 ποδοσφαιριστές στο γήπεδο θα είναι μόνοι τους. Και οι 11 ποδοσφαιριστές για να καταφέρει. Δηλαδή, να σε πω κάτι. Παίζει ο Άρης ένα παιχνίδι. Κάθεσαι και το βλέπεις. Δεν έχεις αγωνία να κερδίσει? Εγώ την έχω. Δεν σφίγγεις γροθιά για να βάλει ένα γκολ? Εγώ το κάνω. Για να δημιουργήσεις τις συνθήκες να κατεφέρεις να κερδίσει ή να καταφέρει να βάλει μισό γκολ παραπάνω τον αντίπαλο, τουλάχιστον στα μάτια του Χαριλάου, δεν πρέπει να είσαι εκεί να δημιουργήσεις μια συνθήκη? Είναι απλά τα πράγματα, πολύ απλά. Και ούτε το λέω για αυτούς που λένε ότι πρέπει να είναι στο γήπεδο για να δημιουργηθεί η εικόνα για τον επενδυτή. Καμία, εγώ δεν είμαι σε αυτά, το έχω ξαναπεί. Ο Άρης είναι ένα κλαμπ το οποίο έχει συγκεκριμένη δυναμική, απεριόριστη. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο στην ελληνική κοινωνία. είναι ένα brand σε αθλητικό επίπεδο τεράστιο, το οποίο δεν χρειάζεται να δίνει εξετάσεις για να πείσει κάποιον ότι έχουμε κόσμο. Το ξέρει όλος ο πλανήτης για το πόσο, τι σημαίνει Άρης. Έτσι, δεν είναι. Και σας ξαναείπα και το μπάσκετ την προηγούμενη, αμέσως προηγούμενη χρονιά πριν το ΣΥΑΟ, αμά και δεν είχε τίποτα φοβερό. Μην τρελαίνεστε. Αλλά είμαι υπέρ στο να είναι στο γήπεδο καθαρά για αγωνιστικούς λόγους. Για κανέναν άλλο λόγο. Αυτά τα που λέτε οι περισσότεροι δεν με αγγίζουν. Αλλά γαμώτο να δημιουργήσω 1% πιθανότητα παραπάνω να κερδίσω το μάτς. Για αυτό το λόγο. Για κανένα άλλο λόγο. Μην τρελαίνεστε. Ο οπαδός δημιουργεί μια συνθήκη στο εντός έδρας μάτς. Αυτή τη ρημάδα τη συνθήκη να τη δημιουργήσουμε. Τώρα θα μου πεις, είναι δυνατόν να έχεις 20.000. Δεν είναι, όχι. Όσο κόσμο έχεις, όσο ένταση μπορεί να έχεις, όσο πληρότητα μπορεί να έχεις. Να φωνάξεις ένα Άρης, να φωνάξεις ένα πάμε. Πάμε ρε Καντεβέρε, πάμε ρε Μωρόν, πάμε ρε Ράτσις, ξέρω και εγώ, πάμε Σοκράτη, ξέρω και εγώ οτιδήποτε. Βάμος και όταν αυτά τα... Πάμε γερά, δυνατά και αυτά τα όλα τα οποία θα βγούνε σε μια τέτοια στιγμή. Αφήνω τον κάθε καρυπίδι απ' έξω, τώρα είναι αυτός, μπορείς να ήταν άλλος. Ούτε ένας, έχεις βάλει τη μεγαλύτερη εταιρεία που βρίσκει επενδυτής και ούτε ένας δεν ακούγεται. Εμένα με στεναχωρεί πως στη γωνία μαγαζί δεν έχετε κανείς. Παιδιά, το δεν έχετε κανείς είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που καλό είναι να μην την κάνουμε. Εάν δεν ξέρουμε τα πάντα. Και εγώ αποφεύγω να την κάνω αυτή τη συζήτηση για το αν έρχεται κανείς, αν δεν γνωρίζουμε τα πάντα. Προσωπικά πιστεύω ότι θεωρώ αδιανόητο να συμφωνήσουμε, είναι εκτός πραγματικότητας μια τέτοια συμφωνία, ότι ο Άρης είναι ένα κλαμπ το οποίο είναι αδιάφορο για οποιοδήποτε επιχειρηματία. Αυτό το πράγμα είναι 100% εκτός κάθε πραγματικότητας. Για μένα. Τώρα θα μου πεις, εσύ είσαι Αριανός και αντιλαμβάνεσαι τον Άρη ως ένα συγκεκριμένο μέγεθος και γι' αυτό είσαι και Άρης. Ναι, εγώ που είμαι λοιπόν Άρης και θεωρώ ότι όλοι όσοι είναι Άρης δεν μπορούν να συμφωνήσουν ότι ο Άρης δεν προσελκύει κάποιον να τον θέλει. Μα θα μου πει κάποιος, γιατί ήρθε Χάτζη, ήρθε, εμφανίστηκε κάποιος και δεν το ξέρουμε. Όχι, επίσημα δεν έχει έρθει κανείς. Αν μου πει γιατί το λες επίσημα, ήρθε με επίσημα, δεν το ξέρω. Δεν ξέρω όμως τις συνθήκες δράσης του συλλόγου. Το πώς αντιλαμβάνεται, πώς κινείται, τι όρια βάζει, πώς διαχειρίζεται καταστάσεις, ποια είναι τα θέλω του, ποιες είναι οι αιμονές του, ποια είναι... Δεν ξέρω τίποτα. Αυτά τα ξέρει μόνο ο Θόδωρος Καρυπίδης και η Ειρήνη. Μόνο αυτοί ξέρουν τι έχουν μέσα στο μυαλό τους, τι θέλουν να κάνουν, τι προσπαθούν να κάνουν και με ποιο τρόπο προσπαθούν να το κάνουν. Εγώ απλά, σαν Αριανός, γνωρίζοντας το μέγεθος του Άρη και γνωρίζοντας ότι τη θέση στην οποία βρίσκεται ο Άρης αυτή τη στιγμή, αγωνιστική και οικονομική, αφού λέμε ότι οικονομικά τα πράγματα είναι διαχειρίσιμα. Έτσι δεν λέμε, όχι. Έτσι λέμε. Δεν θέλω να λέμε άλλα, αυτά που λέμε. Άρα, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι αυτό το κλαμπ είναι αδιάφορο τοπίο για οποιοδήποτε επιχειρηματία στο ποδόσφαιρο συγκεκριμένη εποχή. Η επιστροφή του Βασίλη επιβεβαίωσε το σημαντικότερο για εμάς τους ρομαντικούς. Η αγάπη για τον μπάσκετ και η διαφορετικότητα συμπεριφορών κέρδισαν τον νεοπληθυσμό και την υπεροψία. Σωστά του. Ας την άμυνα έχουμε και τον Γκέρκες. Ναι, Βαγγέλη. Έχουμε τον Γκέρκες στην άμυνα. Ένας Γκέρκες που θα ήθελα να γνωρίσω τον μάνατζέρ του. Αλήθεια λέω. Θα ήθελα να γνωρίσω τον μάνατζέρ του και να τον βάλω υποψήφιο σαν τον μάνατζερ της πενταετίας. Αν υπάρχει τέτοιο βραβείο στην Ευρώπη. είσαι μεγάλος μάγκας, ρε μάγκα, ρε μάνατζερ του Κέρκες. Ένας Κέρκες που πιστεύω ότι άμα τον βάλω να κάνει μια βόλτα σε 20.000 κόσμο αριανό μπροστά, δεν θα τον αναγνωρίσει κανένας. Δεν ξέρω, πραγματικά. Πρέπει να τον έχω δει μια φάση φωτογραφία. Να ήταν μόνο στο Καρυπίδη χωρίς τον άνθρωπο σήμερα, θα έλεγα μπορεί και να μην θέλει ή δεν ξέρω τι, λέει ο Γιώργος. Δημήτρη, η επιστροφή του Βασίλη είπε βέβαια στο σημαντικότερο, το άκουσα, το διάβασα αυτό. Προφορική συμφωνία Παναθηναϊκού Άρη για Τόλιο, λέει. Ίδιος με τον Ράσιτς, ο μάνατζερ του Κερκές. Εντάξει, μεγάλος μάγκας. Να σου δίνουν περισσότερα και όχι απλώς να ρίχνεις χιλόπιτα, αλλά να βάζεις και από την τσέπη σου για να πας σε αυτούς που δίνουν λιγότερα. Τέτοιος παίκτης θέλει τον αυτοκάτορα, λέει. Δεν πάει πουθενά το Λιόπουλος, λέει αυτός. Ο Μίλτος είναι για τον Ιβάζελη. Καλημέρα, Χάτζη. Τρέλα μας έχει πιάσει το μπάσκετ στον Άρη. Τι λέει εδώ, Κασάρο. Τι λες, μωρέ, θα κάνεις καμιά μεταγραφή. Κάρι, θα κάνεις καμιά μεταγραφή. Θα κάνει, ρε παιδιά, ξέρω και εγώ. Εν τω μεταξύ, τόσο καιρό λέγαμε για τον Κάρι ότι παίρνει καμιά 20 παίχτες. Κράζαμε. Τώρα δεν παίρνει κανένα παίχτη, πάλι κράζουμε. Δε. Και εμείς δεν είμαστε άνθρωποι. Μια μας χαλάει ότι παίρνει καμιά 20 αριά, μια μας χαλάει ότι πει ο Θοδωρής, εσύ Γάτζη. Τι αγάπη, τώρα αποφάσισε. Μας κράζεις για το ένα, μας κράζεις για το άλλο. Θοδωρή, λίγο μια μέση λύση, δεν γίνεται. Να πάρουμε δηλαδή τόσους όσους χρειαζόμαστε, το έχεις σκεφτεί. Ή θα παίρνουμε καμιά 25 αριά, ή θα παίρνουμε τίποτα. Ας πάντων. Πιο πολλά έδωσε ο Τολιόπουλος στο Παναθηναϊκό για να έρθει παρά ο Καρυπίδης για μεταγραφές, λέει ο Νίκος. Μιτσάρε, ο Πρέλεβιτς θα βγάλει δεύτερο βιβλίο, η δύναμη της απόστασης. Αυτό πάλι με τη δύναμη της ήττας. Αυτό πάλι. Το Βίρτς, το Σίλτζερε, όχι Βίρτς. Βίρτς είναι ποδοσφαιριστής. Δημήτρη, καλησπέρα. Γιατί δεν βάζουμε στο τραπέζι και τα φετινά play-off μεταξύ Γαύρου και Βάζελου? Διάβασε Γαύρος, Βεζένικο, Παπα-Νικολάου, Λαριτζάκης, Νετζίπογλου, Βάζελος, Σλούκας, Τολιόπουλος, Μήτογλου, Καλαϊτζάκης, Κουζέλογλου, τι κοινό έχουν όλοι αυτοί. Καλά, ναι, Γιώργο. Εννοείται ότι σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, στα δύο ρόστερ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, υπάρχουν καμιά δεκαπενταριά που έχουν περάσει από τον Άρη. Απλά η διαφορά του Άρη πλέον του Σιάου με τον Άρη των προηγούμενων χρόνων, ότι οι επόμενοι Βεζένκο, Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκης, Νετζίπογλου, Λούκας, Τολιόπουλος, Τολιόπουλος έχει γίνει και πράξη, Μήτογλου, Καλαϊτζάκης, Κουζέλογλου, οι επόμενοι αυτοί που θα υπάρξουν, και να είστε σίγουροι ότι θα υπάρξουν, οι επόμενοι αυτοί δεν θα έχουν κανένα λόγο να φύγουν από τον Άρη. Κανένα λόγο δεν θα έχουν να φύγουν από τον Άρη, γιατί πλέον ο Άρης οριστικά, αμετάκλητα, επίσημα, με κάθε επισημότητα, πλέον αποτελεί προορισμό της βιτρίνας του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Έλα ρε Μιτσάρα, την γκάβλα είναι η μπασκετάρα μας, λέει. Στην μπάλα φοβάμαι τα χειρότερα, γιατί ο τύπος είναι εκδικητικός και επικίνδυνος. Θα ψηθήσα καμιά ρίγα εκδρομή. Εκδρομές, πολλές εκδρομές με τον μπάσκετ. Πολλές εκδρομές, μεγάλος αριθμός αγώνων. Μεγάλη Παρασκευή σας ξαναλέω, παίζουμε το τελευταίο μάτς στο EuroCup. Γιατί του χρόνου ο Άρης θα παίξει Ευρωλίγκα. Θέλετε, δεν θέλετε. Μελική, ο Άρης θα παίξει Ευρωλίγκα του χρόνου. Μεγάλη Παρασκευή. Στο Παλέ. Το τελευταίο παιχνίδι. Η απονομή θα γίνει στο Παλέ. Μεγάλη Παρασκευή. Ακόμα και τα φιλικά που κλείνει η ομάδα, λέει, είναι κάπως. Με την Αταλάντα, λέει, δεν θα παίξουμε με την κανονική ομάδα, αλλά με την Άντρη 23, που δεν αγωνίζεται κανένας ξένος. Εντάξει. Στη Ρίγα, στη Λετωνία είναι καθολική, λέει. Οι Λετωνές είναι καθολικές. Τα κορίτσια. Η δύναμη της απόστασης, λέει ο Ηρακλής. Πεθαίνω. Εκεί που έλεγα ότι τα λεφτά που δίνονται για το Λιόπουλο είναι υπερβολικά και κακώς ο Άρης μπαίνει στη διαδικασία και πληρώνει τέτοια πραξία επειδή απέναντι του τάξερ χωρίς χρυσό συμβόλαιο, ήρθε ο ίδιος το Λιόπουλος να με φτιάξει με αυτά που έκανε. Και οι κλασικοί προπαγανδιστές την έκαναν απόσυρση ενδιαφέροντος. Σπανούλη, έχει πολύ μεγάλες κοχώνες, ρε γίγαντα, ρε τη ζούμε. Καλημέρα, Μιτσάρα, από Λεκανοπέδιο και πάντα δυνατός, Χαμπίτο. Παλικάρια μου, καλημέρα. Πλέον πληρώνουν ήδη παίχτες για να έρθουν στον Άρη. Έχετε ημερομηνίες για τα εκτός του EuroCup ή δεν βγήκαν ακόμα? Το πρώτο εκτός του EuroCup είναι 29 με 30 Σεπτεμβρίου στη Γαλλία με τη Λεμάν. Το μόνο που με φέτος είναι η μεγαλειώδης υποδοχή στο δρόμο του ημνητή του Κεμάλ. Γιατί έτσι, αφού εννοείται με Τούρκες σημαίες λόγω καταγωγής του παίχτη. Εντάξει, ας πάνε, ας πάρουν Τούρκες σημαίες να υποδεχτούν τον Οσμάν στην. Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, πραγματικά τώρα έτσι. Δεν το λέω δηλαδή. Ο Ισμάλ, να ξεκαθαρίσουμε έτσι. Προφανώς και ο Ισμάλ είναι εξαιρετικός μπασκετμπολίστας. Και προφανώς και είναι εξαιρετική επιλογή. Αλλά πέστε με αν έχετε το Θεό σας, ρε παιδιά. Τέλος πάντων. Άστο. Δύο Βασίλειδες δεν χωράνε στην ίδια ομάδα, λέει. Μια χαρά χωράνε. Με Θανάση, τι γίνεται, μιας και τον ανέφερες. Προσωπική μου γνώμη, χωρίς να είμαι δημοσιογράφος, χωρίς να κάνω ρεπορτάζ, δική μου αίσθηση είναι ότι ο Θανάσης θα είναι στον Άρη του χρόνου. Αλλά είναι καθαρά δική μου αίσθηση. Γνώμη, άποψη, τώρα άποψη το λες και άποψη, η άποψη συνήθως για να πεις λέξη άποψη, πάει να πει ότι τη στηρίζεις και σε κάποια πληροφορία, δεν έχω καμία πληροφορία συγκεκριμένη. Θεωρώ ότι ο Θανάσης θα είναι στον Άρη. Θεωρώ ότι ο Άρης θα έχει 5-6 παίχτες της Εθνικής Ελλάδος. Θα έχει το Θανάση, θα έχει τον Κώστα, θα έχει τον Βασίλη τον Λιόπουλο, θα έχει τον Βασίλη τον Χαραμπόπουλο, θα έχει τον Μήτρη Λόγκ. 5. Κάναμε ήδη. Ξεχνάω κανέναν άλλο. Εντάξει, ο Λευτέρης ο Μποχωρίδης δεν καλείται πλέον, αλλά. Υπήρξε παίχτες της Εθνικής Ελλάδος. Οι 5, νομίζω ότι το Λιόπουλο, ο Χαραμπόπουλο, Μήτρη Λόγκ στην περιφέρεια, οι 3 τους. Και οι δύο Θανάση παιδά και ο Λαριτζάκης. Μπορεί να και ναι. Πιστεύω ότι μπορεί να έρθει και ο Λαριτζάκης. Δεν ξέρω τώρα βέβαια με τη μεταγραφή του Λιόπουλου ο Λαριτζάκης αν παγώσει. Δεν ξέρω. Αυτό είναι λίγο ένα ενδεχόμενο που μπορεί να συμβεί, αλλά εν πάση περιπτώσει. Μετσάρα ο Πρέλεβιτς θα βγάλει δεύτερο δίνο, το είπαμε. Και ο Λάρης συμφώνησε αρκεί να τον αφήσει ο. Ναι, και ο Λαριτζάκης έχει συμφωνήσει και να τον αφήσει ο Γάβρος. Ναι, πιστεύω ότι ο Άρης θα έχει γύρω στη μισή εθνική Ελλάδος και μετά οι ξένοι είναι γνωστοί, ρε παιδιά. Εντάξει, η Δημητρίεβιτς, η Γιώβιτς, το δίδυμο των Άσων. Ο Μόργαν, παίχτης με 14,5 πόντους σε Ευρωλίγκα, τι να πούμε τώρα. Τρεις στο Διάρη. Ο Μουκόκα, το MVP του περσινού τελικού του EuroCup. Τέσσερις. Ο Λίντελ, 5. Ο Μπίρτς 6, πεντάρτη Φενέρμπαξε, ο Ρόμπινσον 7, παίχτης των 2 εκατομμυρίων ευρώ και προσέξτε, παίχτης των 2 εκατομμυρίων ευρώ πραγματικών, όχι υπεραξίας, 7 και ο Νουά που είναι παίχτης του Άρη και μετά τη χθεσινή εξέλιξη είναι καθαρά στην επιλογή του Άρη να το κρατήσει. Όχι, αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει 8 ξένους, όσους δικαιούνται να παίξουν στο EuroCup. Νομίζω ότι ο ένας από τους 8 που σίγουρα δεν θα παίζει στην Ελλάδα θα είναι ο Γιώβιτς. Ο άλλος που δεν θα πει στην Ελλάδα από τους 7 τους αναπομείνοντες, δεν ξέρω τώρα πώς μπορεί να είναι αυτό. Δεν είμαι και ο Σπανούλης για να ξέρω, αλλά ο ένας νομίζω θα είναι ο Γιώβιτς. Οι Έλληνες είναι αυτοί που είναι. Ο Άρης θα κάνει μια δεκαπεντάδα παιχτών που νομίζω ότι θα έχει τον πρώτο λόγο. 15 παίκτες με την καθοδήγηση του Βασίλη Σπανούλη και με τη διοικητική ηρεμία και τη διοικητική ορθολογική έτσι το ορθολογικό 24ωρο μες τη μέρα, πιστεύω ότι ο Άρης είναι η ομάδα ξεκάθαρα που 17 έχουμε με Θανάση και Λαριτζάκη. Εντάξει, ψυχούλα μου, οι δίπλα νόμιζαν πως σήμερα έλεγε το buy out της EuroLeague, γι' αυτό δεν καλάνε την κατάθεση για τον Ουάρ. Νομίζω πως είναι μεγάλη ευκαιρία να βγάλουν ένα καινούργιο βιβλίο η δύναμη της απόρριψης. Το σκέφτουν τα παιδιά. Έχουμε πολλούς Έλληνες παίκτες και βλέπω να δίνει. Λέτε να δώσουμε κανένα δανεικό στον Τέλη. Να δώσουμε κανένα δανεικό στα παιδιά. Να πάρουν λίγο χρόνο συμμετοχής. Ποιον θα θέλατε να δώσουμε? Τον Μπουγιανίτη. Να δώσουμε δανεικό στον ΠΑΟΚ. Άσο έχουν άλλο αυτοί. Άσο δεν θέλανε. Τον Τολιόπουλο. Να πάρει παιδιά. Αλλά να σε πω κάτι. Γιατί να το κάνουμε αυτό στον Μπουγιανίτη. Δηλαδή το παιδί θα δώσει και έδωσε και την ψυχούρα του πέρσι. Είναι διαθετημένο σήμερα φέτος να δουλέψει όσο μπορεί να κρατήσει τη θέση του σε 15 του Άρη, να πάρει όσο μπορεί να παίξει. το deal με Παναθηναίκο για το Λιόπουλο, τα site παίζουν αυτό, παίει το Λιόπουλο, ναι, δεν αξίζει τα λεφτά του κατά τη γνώμη μου, αλλά γιατί ότι έτσι είναι Μολίνα, τα πιτσιρίκια θέλουν καλημέρα, είναι όπως ακριβώς το γράφεις Μολίνα, συμφωνώ. Δημήτρη, πάλι εκεί, σε άνοιξα μετά από μέσα στο ραδιόφωνο, πάλι σε ένα ακούω. Εντάξει, όποιος λείπει από εδώ, είμαι στη διάθεση του σταθμού. Όποιος έχει κάποια στιγμή, κάποια δουλειά, να βγει το πρόγραμμα, να κάτσω εγώ εδώ πέρα δύο ώρες. Ο Νίκος. Ο ποδοσφαιρικός Άρης λέει φέτος ήταν πολύ δυνατός, κράτησε το. Μακάρι, παλικάρι μου. Μακάρι, Νικόλα. Ο ποδοσφαιρικός Άρης να εμφανιστεί δυνατός στο γήπεδο, να ζεστάνει τον κόσμο του, να γυρίσει ο κόσμος. Γιατί ξέρετε ότι η δύναμη του αποτελέσματος, η δύναμη της εικόνας, η δύναμη της παρουσίας των ποδοσφαιριστών στο γήπεδο και αυτό που θα βγάλουν οι ποδοσφαιριστές είναι τόσο πολύ ισχυρή αυτή η πληροφορία. Που όσο και ο κόσμος να έχει εκνευριστεί για όλα όσα μπορεί να βλέπει να μην γίνονται και όλη αυτή την παρεταμένη απουσία του Άρη από, από πρωταγωνιστικό ρόλο, μην πας μακριά Νίκο, ξεκινάει το πρωτάθλημα και κάνεις 5 μάτς με μάξιμου βαθμούς 15 και κάνεις 13 πόντους χωρίς να έχεις παίξει ντέρμπι, έστω και μετά με τις μεσαίες ομάδες, με τις μικρομεσαίες ομάδες κατηγορίας. Έστω και αυτές. Και κάνεις 13 πόντους σε 5 μάτς. Ξέρω εγώ, κάνεις 4 νίκες, μια ισοπαλία. Και παίζεις και έχεις και μια εικόνα καλή. Και εκτεγωνιστική παίζεις το Χαϊλάου με κάποιον από τους 4. Εσύ τι λες? Πόσο κόσμο να έχει το γήπεδο? Εγώ λέω θα έχει πάνω από 15.000. Γι' αυτό το περί. Ο κόσμος γύρισε την πλάτη του κόσμου. Με το πρώτο τσαφ πάλι εκεί θα είναι. Πάλι εκεί θα είναι. Ναι, δεν θα έχουμε τον ανεμενόμενο αριθμό διαρκείας. Ναι, το πιστεύω κι εγώ. Αλλά γιατί ο κόσμος είναι σε ψυχολογία υπό το μηδενός. Το διαρκείας πάντα, να ξέρετε, πάντα στην Ελλάδα, το διαρκείας, η κίνηση του διαρκείας στην Ελλάδα είναι καθαρά θέμα καύλας. Καθαρά. Ευτυχώς, δυστυχώς, δεν θα το χαρακτηρίσω. Είναι λογικό, δεν είναι λογικό. Είναι το σωστό, δεν είναι το σωστό. Άσχετο αυτό. Η πραγματικότητα είναι ότι η σχέση του οπαδού με το διαρκείας είναι καθαρά η γκάβλα του. Καθαρά. Πόσο έχει γουστάρει, πόσο έχει ανυπομονή να δει την ομάδα. Δυστυχώς, στο ποδόσφαιρο, αυτή η συζήτηση όσον αφορά τον Αριανό είναι σε σημείο μηδέν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όταν θα αρχίσει η αγωνιστική σεζόν ότι ο κόσμος θα είναι η συμπεριφορά του ανάλογη αυτής της κατάστασης, της πραγματικότητας. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος συνέναξε το πρωταθλήματος δειλά-δειλά, αρχικά δειλά, για να πάρετε και τα μηνύματα από την ομάδα, είναι καθαρά το τι ομάδα θα παρουσιάσεις. Καθαρά. Δεν θα αποκρίνεται η ομάδα, θα παίξει ο Άρης σε αυτό, θα κινείται σε αυτά τα επίπεδα. Αν τα αποκρίνεται, θα αλλάξει κατάσταση. Ούτε τον πυρετό μου δεν δίνω σε αυτούς, λέει, άκουλη δανεικό. Με Χαραμπόπουλο τι γίνεται, παίχτες του Άρη, ναι, φίλε. Στέφανε. Ο Λαρετζάκης λέει πλέον δεν χωράει. Η αλήθεια είναι ότι και ειδικά τη στιγμή που ο Ολυμπιακός αξιώνει 500 χιλιάρικα. Δεν ξέρω τι γίνεται με τον Λαρετζάκη. Η αλήθεια είναι ότι η εξέλιξη με τον Λιόπουλο λίγο με βάζει σε σκέψεις τι εξέλιξη μπορεί να έχουμε με τον Λάρη. Εδώ με λέει ο φίλος ότι και ο Λάρη είναι κλεισμένος. Αλλά δεν ξέρω, θα το δούμε. Μην προτρέχουμε, μην θεωρούμε δεδομένα τα πάντα. Αλλά έχω την εντύπωση ότι ο Άρης θα έχει τη μισή εθνική Ελλάδος. Όχι για όλους, Μίτσο. Ανάμεσα για 22ο συνεχόμενο τόσο δεν με νοιάζει. Πρόεδρος, προπονητής, παίχτες. Εννοείται σταθαρά ότι για το 22ο συνεχόμενο έτος παίρνεις διαρκείας και να παίρνεις διαρκείας για 122 χρόνια συνεχόμενα. Αδιαπραγμάτευτη είναι η λογική δική μου για το διαρκείας. Εσύ λες όχι για όλους, θέμα γκάβλας. Το κατάλαβα τι λες. Ότι δεν είναι για όλους αυτό. Ναι, δεν είναι για όλους. Για την μάζα που δημιουργεί την μεγάλη εικόνα και την εικόνα που βγάζει τελικά ο σύλλογος προς έξω. Το μίνιμουμ αριθμό κόσμου που έχει κάθε ομάδα, αυτό που λες όχι για όλους, όλες οι ομάδες έχουν μια κατηγορία που δεν είναι στους όλους. Αλλά αυτός ο αριθμός κόσμου, όχι στον Άρη, σε όλες τις ομάδες δεν μπορεί να κάνει τη διαφορά. Είναι αυτό που λέμε το μίνιμουμ της κάθε ομάδος. Το μίνιμουμ της κάθε ομάδος σε καμιά ομάδα δεν κάνει διαφορά όσον αφορά την πληρότητα στο γήπεδο. Έτσι. Αν δηλαδή και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης έχουν στο γήπεδο αυτούς που είναι εξορισμού εκεί, δεν, καμία ομάδα δεν έχει τέτοιο αριθμό κόσμου στο μίνιμουμ της που να μπορεί να παρουσιάζει γεμάτο γήπεδο. Καμία ομάδα στην Ελλάδα. Καμία. Τέλος. Καμία ομάδα στην Ελλάδα δεν μπορεί να παρουσιάσει γεμάτο γήπεδο σε συνθήκες τύπου Άρη σήμερα. Καμία ομάδα στην Ελλάδα. Καμία. Αποποινικοποιήστε τον Αριανό από αυτήν την κατηγορία. Είναι όλοι ίδιοι. Όλοι. Είναι μια κακή, να το πω έτσι, για να... τέτοιο, νοοτροπία του Έλληνα. Που δεν θα την ποινικοποιήσουμε, δεν θα την πούμε στον Αριανό. Και να σας πω και κάτι, όχι μόνο του Έλληνα, του περισσότερων λαών. Αν εξαιρέσεις Αγγλία, Γερμανία, αν βάλω και 4-5 χώρες ακόμα, δεν, οι Βρετανοί συνήθως είναι έτσι και Σκοτσέζοι κλπ, αλλά δεν. Αλλά πάμε στον Άρη και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα αυτό είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Καταλαβαίνω αυτό που λες, Τάθη, που λες όχι για όλους. Εσύ καλά κάνεις και δεν είσαι στους όλους, αλλά αυτός ο αριθμός κόσμου δεν μπορεί να κάνει διαφορά. Ο Νίκος λέει ότι φέτος Χάτζη για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια βλέπω ότι η ομάδα απλά θα κυνηγήσει την πέμπτη θέση και μέχρι εκεί και δεν μπορεί να κάνει διαφορά, ότι να χτυπήσει τετράδα. Εγώ, Νίκο, δεν έβλεπα ούτε τις προηγούμενες χρονιές όταν το έβλεπες εσύ. 2 φορές με διέψευσε. Η αλήθεια είναι, για να τα λέμε και όλα. Εγώ σε καμία χρονιά της τελευταίας δεκαετίας, στην εκκίνηση της χρονιάς, δεν έβλεπα τον Άρη να είναι στην τετράδα. Τις 2 από αυτές με διέψευσε. Θετικά. Μακάρι να με διέψευσε όλες και τις 7. Τις 2 με διέψευσε που μπήκε τρίτος και τέτοιες διαψεύσεις μακάρι να γίνονται. Δυστυχώς αυτό κρατάω, έχω δίκιο. Ναι, δυστυχώς έχω δίκιο. Ναι, το δυστυχώς το κρατάω γιατί... αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ γι' αυτό. Και δεν μπορώ, επειδή το θεωρώ, επειδή υιοθετώ τη λέξη δυστυχώς, να κινούμε και να κράζω επειδή είναι δυστυχώς. Αυτό είναι. Είμαι υποχρεωμένος να τοποθετούμε ρεαλιστικά. Σύμφωνα με το τι ισχύει, όχι με το τι θα ήθελα να ισχύει. Βγήκε το πρόγραμμα και σου λέω, παίζεις πρώτη δεύτερη αγωνιστική με ΠΑΟΚ και κερδίζεις. Με κανένα 2 νίκες σε στάθηκε το Χαϊλάου. Φυσικά, βρε, ποιο ΠΑΟΚ. Στα πρώτα 5 μάτς παίζεις με Τρίπολη, Πανετολικό, Ηρακλή, Λεβαδιακό και Όφη. 3 μάτς στο Χαϊλάου και 2 εκτός. Παίρνεις τους 3 άλλους στο Χαϊλάου και παίρνεις και 4 βαθμούς εκτός έδρας. Παίρνεις ένα διπλάκι 0-1, παίρνεις και ένα χικάκι, ξέρω και εγώ, Σκαφτατζόγλιο, δεν ξέρω πού. Και έκτη αγωνιστική πας πάλι σε ένα λοιμό και κάνεις πάλι χ. Και στους 18, με 18 βαθμούς maximum έχεις 14. Και 7η αγωνιστική παίζει στο Χαριλάου το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς. Το πρώτο μάτς με Πιασάρικο. Γεμάτο θα είναι. Γεμάτο θα είναι το κήπεδο. Γεμάτο, τέλος πάντων 16-17.000 θα έχει. Ναι, Αλέξανδρε, εντάξει, αυτό έτσι. Ο Λάρης συμφώνησε, ρε παιδιά, λέει, το έχει πει και ο Γιάννης, έχει μιλήσει με τον με τον Νικητάκη, λέει, για το νόμο της φανέλας. Αλήθεια. Οκ. Okay. Ναι, αυτό που λες, Γιώργο, συμφωνώ κι εγώ. Σήμερα είναι η κλήρωση στην μπάλα. Δημήτρη, έλα. Είναι σήμερα καμιά κλήρωση στην μπάλα? Έχει καμιά κλήρωση στην μπάλα σήμερα?
1: Έχει, για το βράδυ.
0: Πρωτάθλημα.
1: Κλήρωση Super League.
0: Αλήθεια. Α, εδώ. Ή καλά που έρχομαι εδώ και μαθαίνω και κάτι. Μπράβο. Να, αυτό τώρα είναι σημείο των καιρών. Τώρα να μην ξέρω ότι έχει κλήρωση το βράδυ. Καλά να μου πεις εγώ και πότε τα ήξερα αυτά. Τα μάθαινα καμιά ώρα πριν. Αλλά είναι σημείο των καιρών τώρα. Να μην ξέρω ποιο είναι η κλήρωση της μπάλας π.χ. Είναι και δείγμα της αποστασιοποίησης, αλλά οκ. Okay. Άρα θα ξέρουμε, γιατί δεν έγινε χτες να ξέρω και το πρόγραμμα. Να μην λέω υποθετικά, να μην μιλάω. Τέλος πάντων. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Δεν είναι ο Αλέξανδρος, αλλά δεν πειράζει, Αντρέα. Καλημέρα και σε σένα. Συμφωνώ απόλυτα, λέει Μίτσο, λέει ο Αναστάσης. Πήγαμε στο πρώτο πεντάλεπτο και ας είμαστε Πράγα και φέτος θα δούμε την ομάδα. Βέβαια, να πω την αλήθεια, έτσι όπως το πάει ο Κάρι, δεν βλέπω να αλλάζει η κατάσταση όταν πας Ιταλία χωρίς άμυνα. Αυτό είναι. Η ομάδα στο μισθό της ρόστερ είναι γυμνή. Στο άλλο μισό θέλει κάποιες πινελιές. Στο μισό όμως είναι θεόγυμνη. Αντικειμενικά η ομάδα θέλει 6 με 7 παίχτες αμυντικούς και τερματοφύλακες. Θέλει γύρω στις 12 με 13 παίχτες να έρθουν. Πάνω από 10 σίγουρα, 11, 12. Τέρας. Καλησπέρα. Το μπάσκετ τώρα είναι στα χέρια του Σπανούλη. Το ποδόσφαιρο τι γίνεται? Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση, λέει ο Κώστας. Για το Χατζηλάβρου έδειξαν ενδιαφέρον. Μπορούν να καταθέσουν πρόταση δανεισμού αν πάει και το Ναι, για το Χατζηλάβρου λες, Θωμά, να το δώσουμε το παιδί δανεικό να πάρει κάποια παιχνίδια. Εδώ έχουμε πρόβλημα όμως με την διάθεση των παιδιών. Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Ότι εσύ να κάνεις το καλό, να τους βοηθήσεις, να τους δώσεις κανένα δανεικό, να μπούμε σε μια διαδικασία να πάρουν και λεπτά, αλλά τα παιδιά δεν πάνε. Εδώ άλλος πληρώνει την τσέπη του για να μην πάει. Φαντάσου. Άντε να πεις στον Χατζηλάμπρο πάλι παίξε, ξέρω και εγώ τι. Πώς το λες δηλαδή. Πέσει το καλοκαίρι, τρελαθήκαμε. Φέτος το καλοκαίρι χάλαμε τα μυαλά μας. Του χρόνου το καλοκαίρι θα μας κλείσει το ψυχιατρίο και άντε μετά να πανηγυρίζεις πίσω από τα κάγκελα, λέει ο Βαγγέλης. Έτσι είναι. Με το Λιόπουλο τι έγινε, που είναι δασκάλου, πήγε να πάρει το Λιόπουλο και να έρθει. Ο Οσμάν είναι λογικός άνθρωπος, είπε να γυρίσει. Αλήθεια. Τελικός Eurocup στο κρατικό, κάνεις 2-0 και το σηκώνεις εκεί μέσα, λέει. Εκεί να το πάρουμε. Λες. Από τη μία είναι καλό να το σηκώσεις εκεί μέσα γιατί έχει την ίντριγκά του. Από την άλλη όμως θες και τον κόσμο. Βέβαια, το καλό είναι να το σηκώσεις εκεί μέσα και να ξεχυλήσει μετά όλη η πόλη, να κουνηθεί η Θεσσαλονίκη από τους πανηγυρισμούς της ομάδας της πόλης. Είναι ένα, εντάξει, ένα σενάριο που μπορεί να συμβεί. Να το σηκώσεις μέσα στην πιλέτα. Βέβαια, για να συμβεί αυτό πρέπει να μας κάνουν το χατήρι τα παιδιά να φτάσουν στον τελικό. Συνήθως φεύγουν νωρίτερα και μας στέλνουν κανένα πανελλήνιο. Μα εκείνο ήταν για το πρωτάθλημα, για το Κύπρο Ελλάδος, ξέχασα. Τέλος πάντων, συνήθως φεύγουν νωρίτερα. Βρίσκουν κάποιο τρόπο να φύγουν και να αποκλειστούν. Ο Ούτε τη γυναίκα του λέει μπορεί να πάρω, μπορεί να είναι Παοξάκη. Τι να πάρω τη γυναίκα του. Η γυναίκα του νομίζω ήταν Παοξάκη, τώρα δεν είναι. Με αυτά που έζησε η ίδια, μάλλον δεν είναι πλέον. Κώστας, μου ξαναλέει, ξαναλέω Δημήτρη σε δύο χρόνια. Μπορεί και να συμβεί, Κώστα, το απευχόμαστε όλοι αυτό, αυτό που λες. Δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα στη ζωή. Απλά εμείς, σαν κόσμος, αυτό που έλεγα δηλαδή πριν κανένα μισάωρο, είναι ότι είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε δίπλα στην ομάδα, στο κομμάτι το αγωνιστικό καθαρά. Για το Μέση και, τον, και την Αργεντινή, για το Μοντιάλ γενικότερα. Τι σχόλιο να κάνω. Ένα σχόλιο έχω να κάνω για το Μοντιάλ, ότι θεωρώ αυτή την Αγγλία το ανέκδοτο των Μοντιάλ όλων των εποχών. Κάποτε την έλεγα, ο ΠΑΟΚ των Μοντιάλ, την Αγγλία, γιατί... Γιατί οι άνθρωποι έχουν αυτοαναγορευτεί ως μεγάλοι από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, το γυμνάσιο, από το Λύκειο, σε κάθε Μουντιάλ και σε κάθε Γιώρο. Άκουγα ότι η Αγγλία είναι μεγάλη ομάδα και φαβορεί για την κάθε διοργάνωση που συμμετέχει και απορούσα πως, για ποιο λόγο ισχύει αυτή αυτή η εκτίμηση. Μια ομάδα που περάσαν τα χρόνια, 100 χρόνια έχουν περάσει. Ο απολογισμός της είναι 0 Euro και ένα Μουντιάλ κλεμμένο το 66 από τη Γερμανία. Τώρα για ποιο λόγο αυτή η ομάδα λογίζεται ως μεγάλη και έχει τόσους πολλούς οπαδούς και δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποια λογική αυτή η ομάδα σε κάθε διοργάνωση εκτιμάται από τους Book ότι είναι μέσα στα 6-7 φαβορί της κατάκτησης της οποιαδήποτε διοργάνωση συμμετέχει. Έχουν πάρει μισό τρόπαιο στα 100 χρόνια. Και αυτό με σφαγεί. Άσπα. Πάρα πολλά μηνύματα. Πάρα πολλά. Τι να πω, το διαβάσω. Άντε να βάλουμε λίγο αυτό το τραγουδάκι που σας άρεσε. Έτσι, για να το βάλετε και δυνατά, να το τραγουδήσετε κιόλας. Θα ρωτήσω τον Δημήτρη, θα του αρέσει το τραγουδάκι αυτό. Δημήτρη, σ' αρέσει αυτό. Μίτσο. Αυτό το τραγουδάκι σ' αρέσει, το άκουσες. Το άκουσες το τραγούδι αυτό. Ε, σου αφιερώσω ένα τραγούδι, θέλεις. Άκουσε το λίγο αυτό. Λοιπόν...

0: απιστεύει για σένα.
1: Ότι αντέδρασα εν θερμό.
0: Έτσι πιστεύετε, ότι αντέδρασα εν θερμό, λάθος κάνετε.
1: Κι αν το σκεφτώ με ψυχραιμία.
0: Όσο και να το σκεφτεί.

βράδυ λέει θα πάω να... στον Παναγιώτη στο Κουντοβίνο για φυσιοθεραπείες. Προχτές ήμουνα εκεί πέρα. Λέω Παναγιώτη, ο Βασίλης σε εμάς θα έρθει. Προβληματισμένος ήταν ο Παναγιώτης. Λέει τι να σε πω ρε φίλε. Πολλά δίνει ο Τέλης. Αλήθεια λέω, δίνει πολλά το παιδί. Όσα και να δώσει δεν τον βλέπω και πολύ.

0: αποσυρθείτε από το πρωτάθλημα.
1: Δεν αντέχω πια μαζί σου, διασύρω.
0: Αν δεν την παλεύετε, αποσυρθείτε από το EuroCup. Πάντε, αχ, συγγνώμη, στη EuroLeague παίζετε εσείς. Αν θέτε, δηλώστε συμμετοχή στην παιδική χαρά που κάθε χρόνο κατακτάτε. Α, ούτε εκείνο πήρατε, ξέχασα.
1: Όλες σου οι αμαρτίες.
0: Βρε, το Europe Champions League δεν μπορείτε να πάρετε. Θέλετε να παίξετε και EuroLeague.
1: Και γεμίζουν την καρδιά μου.
0: Για πάντως, αν δεν το αντέχετε, υπάρχουν λύσεις.
1: Έχουν ρίξει στην αγάπη.
0: Να δηλώσετε συμμετοχή σε καμιά άλλη διοργάνωση, να το ξανασκεφτείτε. Γιατί και μετά από όριμες σκέψεις, εσείς αποφασίζετε μέσα σε

0: Και εσύ ρε Σιτέλη, δηλαδή ήταν ανάγκη μαζί μου να ασχοληθείς?
1: Δεν αντέχω πια μαζί σου.
0: Δηλαδή με το Χεζόνια, τον Γκλάιμπερ, τον Μπόγκα, τον Σίλτς δεν ασχοληθήκαμε εμείς για να σε φέρουμε σε δύσκολη θέση. Εσύ δηλαδή, α, ξέχασα και τον Μπίρτς ήταν να πάρετε. Ναι, το ξέχασα αυτό. 2-0 είναι το σκορ. Το πρώτο το περάσατε λίγο μπάι, έτσι. Έτσι δεν είναι η κανόνα.
1: Δεν αντέχω πια μαζί σου, διασύρω.
0: Γιατί και με τον Μπίρτς ασχοληθήκατε, έτσι.
1: Αποσύρωμαι, αποσύρωμαι. Δεν αντέχω πια μαζί σου.
0: Σας το κάναμε και fair play εκείνο. Πολύ ασχοληθήκαμε εκείνη τον καιρό με τον Μπίρτς.
1: Δεν αντέχω πια μαζί σου, διασύρωμαι.
0: Αλλά εσείς εκεί ρε παιδί μου, το κεφάλι σας στον τοίχο εκεί, μπαμπαμ, τοίχο βλέπετε εκεί πάνω. Δηλαδή μας βλέπετε ότι θέλουμε να κάνουμε ένα fair play, να μην πολύ ασχοληθούμε, εσείς εκεί.

Εν τω μεταξύ η Κατερίνα ρε παιδί μου είναι... Έχει βγάλει καλά τραγούδια γενικότερα. Κατερίνα, η Λίτσα, βγάζουν τα κορίτσια. Για να δείξουμε αυτό το κλασικό έτσι. Για να υπενθυμίσουμε σε όλους ότι ζούμε εποχή Ρίτσαρντ Σιάου.

Μετά θα βάλουμε το βίντεο αυτό που με έστειλε ο Μίτσος μετά το λιτσάκι. Αν ήμουν τρικέρι θα ανησυχούσα πολύ με αυτά που συμβαίνουν, λέει.

Νίκο, τι με έστειλες ακριβώς? Αυτό το Make the Factory μου το έστειλε ο Δημήτρης. Νίκο, τι με έστειλες? Μήπως είναι το ίδιο που με έστειλε ο Μίτσο?

Α, θα πάνε να πάρουν το γόκαπ τώρα. Εντάξει. Να είναι συμπαίκτης με το Χεζόνια, τον Μπόγκα, τον Σίλτς, τον Κλάιμπεν και τον Τολιόπουλο. Και φυσικά να παίξει Ευρωλίγκα. Αλήθεια λες με Μιχάλη. Τώρα θα βάλω και λίγο Βασίλη Καρά.

0: Έχω τρία τραγούδια να παίξω μετά.
1: Τέρμα τα παράπονα, τέρμα και καημή.
2: Τέρμα και καημή.
1: Έγινε πιο.
0: Από τις κυρίες του ελληνικού τραγουδιού, βέβαια, έτσι. Και Κατερίνα Στενίση και Λίτσα Διαμάντη.

0: για να δούμε και αυτό εδώ πέρα.
1: Athens Fred.
0: Το... Γιατί να τις θυμίσουμε όλες, έτσι, να μην τις αφήσουμε και παραπονεμένες, τις κυρίες του ελληνικού τραγουδιού, Κατερίνα Στανίση, Λίτσα Διαμάντη, να μην βάλουμε

Χειμώνα καλοκαίρι θα σας γλεντάμε. Και ξέρετε γιατί γίνεται αυτό? Γιατί το θέλετε ρε παιδί μου να ασχοληθείτε. Εντάξει, του βγήκε λίγο παραπάνω του Ρίτσαρντ, αλλά δεν πειράζει, χαλάλι.

Παιδιά, μια καλή επιλογή είναι να αποσυρθείτε και από EuroCup και Α1. Και τα πουκάμισάκια, τα κοντομάνικα. Ξανασκεφτείτε το.

0: Από πότε είμαστε εφημερίδα?
1: Σαν Χριστίνα Κολοπούλου.

Μην βάζει μαρινέρα, λέει. Πάω, ήταν και αυτή. Αυτό το ξέχασα, παιδιά. Αυτό με το ότι. Ναι. Τι να πω, δεν ξέρω. Ήταν και αυτή ΠΑΟΚ. Τα γάμω, όλοι ΠΑΟΚ είναι. Και στην Αυστραλία όλοι ΠΑΟΚ, στη Γερμανία όλοι ΠΑΟΚ. Όλοι ΠΑΟΚ παντού. Τι να κάνουμε τώρα. Και το Λιόπουλος ΠΑΟΚ και ο Χεζόνια ΠΑΟΚΣΑΚΙ από μικρός ήταν. Ο Κλάιμπερ, ο Βαλατσιούνας. Όνειρο ζωής να παίξει τον ΠΑΟΚ είχε. Στην EuroLeague με το που μάθανε ότι ο Τέλης ανέλαβε τον. Τέλης επίσης ΠΑΟΚ, εννοείται αυτό. Στην EuroLeague με το που μάθανε την ίδια μέρα που μάθανε ότι ο Τέλης πήρε τον ΠΑΟΚ, τρέξαν και παρακαλούσαν τον ΠΑΟΚ να τον βάλουν στην EuroLeague. Να επιστρέψει, λέει ο ΠΑΟΚ, στην κορυφή του ελληνικού μπάσκετ. Δεν ξέρω πότε ήταν, αλλά. Γιατί. Εντάξει, να επιστρέψει, παιδιά. Ο Πανελλήνιος μπορεί να επιστρέψει κάποια στιγμή, γιατί έχει και κάποια πρωταθλήματα. Να επιστρέψει ο ΠΑΟΚ στο ελληνικό μπάσκετ.

0: ότι λέτε Big Four το Μπάουκ που έχει ένα πτώμα πανεπιστήμιο το Πανεπιστήμιο Αθηνών, θα πούνε και εκεί στο Πανεπιστήμιο και τα παιδιά που σπουδάζουν. Δεν ξέρω, ισχύει ακόμα, δεν ισχύει, είναι ακόμα αυτό το Πανεπιστήμιο και υπάρχει ομάδα, δεν ξέρω. Εμάς γιατί δεν μας λέτε, ας πούμε. Ένα πτώμα παραπάνω από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εντάξει, τι να σου πω. Δηλαδή, αλλά εμείς εκεί να την βάλουμε στην κουβέντα, να τις ψηλώσουμε, να πούμε, να. Δεν ξέρω, να φανταστούμε πράγματα για χάρη τους. Δεν ξέρω, παιδιά. Πότε Βούδας, πότε Κούδας και στον Άριο Ιούδας, λέει ο Νίκος. Γεια σου Δημήτρη, οι συμπολίτες έφεγαν από τους, από πολλούς παίχτες έφαγαν πόρτα, τα βρήκαν όμως. Ναι, ντροπή, ντροπή. Ένας είναι που όλους αυτούς που κυνηγήσανε, ένας συμφώνησε. Αυτός ο ένας ήταν ο Τούρκος, ο Τζέιντος Μαν. Ένας συμφωνήσε. Δημήτρη, θα έρχονται εκείνο το απόγευμα να μην είχαν βρήσει ποτέ τη μητέρα κάποιου, θα το πληρώνουν κάθε χρόνο. Μα δεν τους κόβει ρε Γιάννη. Δεν τους κόβει κιόλας. Δεν τους κόβει. Δεν τους κόβει. Τι να κάνω εγώ τώρα. Και είναι το απόγευμα. Η Λεγκανές εδώ μου στέλνει μήνυμα. Ο φίλος η Λεγκανές ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλβάρο Τεχέρο. Εντάξει, και τι να κάνω τώρα. Γεια σου Μαρία. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Αποσυρθήκαν από τη Μαρινέρα τα παιδιά, λέει. Δεν ακούγησε. Λοιπόν, 2 η ώρα είναι. Το τραγουδάκι που βάλαμε πολύ σήμερα και νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ στην μέρα. Θα κλείσουμε με αυτό. Βάλτε το, ακούστε το καλά, ακούστε κάθε του λέξη. Είναι μερικές φορές όπως αυτό το της Λίτσα Διαμάντη που βγήκε για τον ερχομό του Ρίτσα Τσιάου στον Άρη και αυτού του Βασίλη Καρά, του περαστικά της, βγήκε για κάτι μέρες σαν τη σημερινή. Ακούστε το λέξη προς λέξη.
1: Με 400
0: για την... γιατί το τραγουδάκι ο Βασίλης αυτό, έτσι. Ο Καράς, βρε, ο Καράς, μην πάει το μυαλό σας πουθενά αλλού. Δεν είναι τραγουδιστής ο Σπανούλης, ας πούμε, ούτε ο Χαραλαμπόπουλος. Ούτε κανείς άλλος.

0: Λέτε να συνεννοηθήκανε Κατερίνα Στανίση, Λίτσα Διαμάντη, Μαριμέλα να κάνουν κανένα ποτ πουρί να συνοηθούν. Αυτά, να είστε καλά. Τι άλλο να πούμε. Αυτά ήταν, τα είπαμε όλα. Να την κλείδω στην Ευρωλίγκα μόνο να μου πείτε, να μου στείλετε, να ξέρω. Να ξέρω από ποιον παίζει τα παιδιά στην πρεμιέρα, γιατί έτσι είχα ακούσει ότι εκεί θα παίζανε. Ας πάντων. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Σωσάλης έρχεται. Η δισογραφία γεμάτη Άρη έρχεται. Μια χαρά θα περάσετε. Άτε, καλή συνέχεια σε όλους.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
10: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
11: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
10: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
11: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
10: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
11: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
12: Πω, ρε φίλε, μπιμπελώ τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου

0: Χάρμα οφθαλμών.
1: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
0: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
1: Αυτό σου λέω. Πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
0: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
1: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
2: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγγούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
3: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
2: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
3: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
2: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
6: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
5: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
6: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
5: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
6: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
5: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
7: Αχ, πίνασα.
8: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
7: Και από πού θα παραγγείλουμε?
8: Από το Food for You.
7: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
8: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
7: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
8: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
9: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
8: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
9: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
8: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και διρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Έλα, Γιώργη!
15: Φίλε, ακυρωτομάτη σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
16: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
15: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
16: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
15: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
17: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
18: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
17: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
18: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
16: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
19: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον.

0: μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
2: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
3: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
4: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Οσανλής σας κρατάει στην τροφιά μέχρι τις 4. Χρήστος Γκάλης 4 με 6 και σήμερα εδώ στην εκπομπή μας, εδώ στο Yellow Radio, εδώ στους 101,7. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Μπορείτε να στέλνετε ό,τι θέλετε για να το συζητήσουμε, είτε στο Viber του σταθμού στο 6936519299, είτε στο chat στο YouTube. Ανοιχτό το chat μας. Μπορείτε κανονικά να μας παρακολουθήσετε και μέσα από εκεί. Κάνετε το like στην εκπομπή. Subscribe. Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα. Θα πω εγώ τα δικά μου. Εντάξει, λογικό είναι σήμερα. Θα ασχοληθούμε αρκετά με το μπάσκετ, παρότι η εκπομπή μας είναι ποδοσφαιρική κατά βάση. Το δικό μας κομμάτι της εκπομπής είναι ποδοσφαιρικό. Όπως είναι λογικό, θα ασχοληθούμε αρκετά με το μπάσκετ. Έχει θέματα να συζητήσουμε, έχει σημαντικά θέματα να συζητήσουμε, έχει εξελίξεις οι οποίες είναι αρκετά έτσι γρήγορες. Το λέγαμε και χθες ότι Πέμπτη αύριο είναι μέρα που μπορεί να έχουμε σημαντικές εξελίξεις, οπότε όλα αυτά θα τα αναλύσουμε στη συνέχεια. Εσείς μας παρακολουθείτε με όλους τους τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Όπως είπαμε και πριν, like, subscribe, βοηθάτε, μας δίνετε με τη δική σας στήριξη, με τη δική σας βοήθεια. Μπορούμε και εμείς εδώ να κάνουμε τις εκπομπές μας σε κάθε περίπτωση. Χορηγή της εκπομπής μας, Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα, σε σπίτια και επιχειρήσεις, και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Ποιοτικές μεταφράσεις με πιστότητα από επαγγελματίες δικηγόρους. Όλα επαγγελματικά. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Είναι και Πέμπτη σήμερα, πλησιάζει το Σαββατοκύριακο. Όποιος βρεθεί στη Χαλκιδική, όποιος βρεθεί κοντά στην Ιερισσό, Άκανθος Καφέ Ζαχαροπλαστείο είναι μια πολύ καλή επιλογή για εσάς, για να μπορέσετε να πιείτε το καφεδάκι σας, τα σνακ και όλα αυτά τα οποία σας προσφέρει το καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Δεν βλέπω κόσμο, θέλω να δω κινητικότητα. Βέβαια, δεν μπορούμε να τους δούμε όλους εμείς, γιατί δεν υπάρχει μόνο το YouTube. Εμείς έχουμε και φυσικά τα FM, έχουμε και τις πλατφόρμες μας, οι οποίες μεταδίδουν το διαφωνικό πρόγραμμα, και την εφαρμογή μας. Με πολλούς τρόπους μπορείτε να μας δείτε, μπορείτε να μας ακούτε, να μας δείτε με έναν τρόπο μπορείτε, μόνο μέσα από το κανάλι μας στο YouTube. Να μας ακούσετε μπορείτε με όλους τους τρόπους. Οπότε θέλω να έρθετε, γιατί έχουμε να συζητήσουμε πράγματα. Έχουμε να πούμε πράγματα, όπως είναι λογικό, γιατί ξυπνήσαμε σήμερα το πρωί ουσιαστικά με την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Ένας Τζερεμάια επιστρέφει στον Άρη μετά από αρκετά χρόνια, μετά τον Τζερεμάια Μάσεϊ. Μακάρι και αυτός ο Τζερεμάια να μας δώσει τα ίδια, να έχει την ίδια προσφορά προς την ομάδα, να δώσει πράγματα, να πάρει πράγματα, όπως πήρε από τον Άρη πράγματα και πήρε και τη μεγάλη μεταγραφή. Γενικότερα κέρδισε πολλά πράγματα από τον Άρη. Μακάρι και αυτός ο Τζερεμάια να δώσει πράγματα στην ομάδα. Βέβαια τώρα είναι και διαφορετικά τα οικονομικά. Έχουμε άλλη οικονομική δυνατότητα. Είμαστε δυνατοί. Διαβάζεις τα νούμερα που δώσαμε για το συγκεκριμένο παίκτη και λες, ρε φίλε, πραγματικά. Άκουγα νωρίτερα τον Δημήτρη, ήταν σήμερα η μέρα του, έτσι, αυτή την έκτακτη εκπομπή που τον έβαλα να κάνει λόγω της απουσίας του Γιάννη. Και ο Γιάννης θα θέλει να είναι εδώ σήμερα, όπως καταλαβαίνετε. Είναι μια μέρα ωραία για να μιλάς για τον Άρη, να μιλάς για τον μπασκετικό Άρη, ο οποίος γενικότερα το φετινό καλοκαίρι και το περσινό, αλλά κυρίως το φετινό καλοκαίρι, μας έχει βάλει σε άλλη διαδικασία, μας έχει βάλει σε μια ευχάριστη διαδικασία. Ξέρετε, μπορώ και εγώ να κάνω χουλιαμά με τους διπλανούς, να πω διάφορα, να σχολιάσω διάφορα. Εγώ τα είπα και χθες. Πρέπει να είσαι πιο ταπεινός σε κάποια πράγματα, να έχεις μια ταπεινότητα, όσα λεφτά κι αν έχεις, όσα χρήματα κι αν έχεις, πρέπει να έχεις μια ταπεινότητα, γιατί κάποια πράγματα δεν θα πω ότι είναι υπεράνω χρημάτων, έτσι. Θα πω όμως ότι δεν εξαρτώνται μόνο από τα χρήματα. Ακούω καμιά φορά να λένε διάφοροι ότι δεν γίνεται με χρήματα, γίνεται με πολλά χρήματα, ότι δεν γίνεται με πολλά χρήματα, γίνεται με πιο πολλά χρήματα, ότι ακούω διάφορα να λένε, δεν εξαρτώνται όλα από τα χρήματα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα στη ζωή. Υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία μπορούν να περάσουν από το μυαλό σου πριν πάρεις την οποιαδήποτε απόφαση. Υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία τα σταχυολογείς, τα ζυγίζεις πριν πάρεις τις αποφάσεις σου για το πού θα συνεχίσεις να βρίσκεσαι, πού θα συνεχίσεις να πορεύεσαι, να αθλείσαι, να κάνεις αυτό το οποίο έχεις μάθει
από μικρό παιδί. Ξεκινήσαμε λοιπόν με την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Ουσιαστικά πώς ήρθε αυτή η οριστικοποίηση. Δεν βρήκε το συμβόλαιο το οποίο ήθελε στο NBA. Η συμφωνία με τον Άρη ήταν δεδομένη, σίγουρη. Η συμφωνία με τον Άρη, οπότε ο παίκτης ουσιαστικά είναι παίκτης του Άρη για τα επόμενα δύο χρόνια με ένα μεγάλο συμβόλαιο. Τον φέρνεις για να σηκώσει ένα πολύ μεγάλο βάρος στην ομάδα. Τον φέρνεις για να είναι ο πρωταγωνιστής της ομάδας, ο συγκεκριμένος, όπως φυσικά και οι υπόλοιποι ξεκάθαρα. Θα πάω στο θέμα του Τολιόπουλου, γιατί ξέρω ότι όλοι για τον Τολιόπουλο θέλετε να ακούσετε. Έχετε ακούσει αρκετά από το πρωί, έχετε διαβάσει αρκετά από το πρωί. Τα δεδομένα, παιδιά, είναι συγκεκριμένα. Εγώ από τη Δευτέρα, σαν αίσθηση, όπως σας το έλεγα από τη Δευτέρα, ότι εγώ, παιδιά, ρεπορτάζ δεν έχω. Ακριβές ρεπορτάζ όσον αφορά τον Τολιόπουλο, δεν κάνω μπασκετικό ρεπορτάζ. Ό,τι μαθαίνω και εγώ από τον Γιάννη, από τον Χρήστο και γενικότερα από όσες επαφές έχω και εγώ σε αυτό το κομμάτι. Σας είχα πει ότι η αίσθησή μου ήταν ότι εφόσον ο Άρης μπήκε στη διαδικασία να μπει στο παιχνίδι, είχε το OK μέσα εισαγωγικά και από τον ίδιο τον παίκτη. Δηλαδή, το συζήτησε πρώτα με τον παίκτη και μετά έβγαλε προς τα έξω ότι μπαίνει στη διαδικασία να ασχοληθεί με την περίπτωσή του. Γιατί όταν βγήκαν τα νούμερα, όταν ακούστηκαν τα νούμερα, όλοι είπαν: ω, τι νούμερα, τι λεφτά, τι χρήματα, τόσα πολλά χρήματα, δεν μπορεί να ταρρυνθεί κανένας. Είναι δεδομένο, τελείωσε, έκλεισε και γενικότερα υπήρχε μια τέτοια ατμόσφαιρα. Η ατμόσφαιρα έλεγε ότι τελείωσε. Ο παίκτης έκλεισε στον ΠΑΟΚ, είναι πάρα πολλά τα χρήματα, δεν μπορεί να γίνει. Γράφανε, βάζανε φωτογραφίες με τον ΠΑΟΚ. Καλώς γύρισε για να παίξει με τον ΠΑΟΚ, με την φανέλα του ΠΑΟΚ. Γενικά είχαν μπει όλοι σε μια τέτοια διαδικασία, στεκόμενοι στο πόσα πολλά είναι τα χρήματα τα οποία δίνονται για τον παίκτη. Λες ότι δεν μπορεί κανείς να μπει στη διαδικασία να τα αρνηθεί αυτά τα χρήματα. Εγώ θα σας πω όπως το αισθάνομαι, αλλά και όπως έχω μάθει τις πληροφορίες μου. Έτσι, ξεκάθαρα. Θα προσπαθήσω να έχω και ένα Γιάννη δασκάλου, αν καταφέρω. Να τον έχω στο για λίγο, γιατί ο άνθρωπος πήγε για δουλειά στην Αθήνα. Δεν πήγε για να κάνει χαβαλέ. Για δουλειά πήγε στην Αθήνα. Θα προσπαθήσω να μήπως τον έχω έστω για λίγο να μας πει δύο πράγματα κι αυτός. Για το θέμα της επικαιρότητας. Για το θέμα το οποίο μας καίει όλους. Γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμη στο 100%, αλλά είναι σε μια φάση που λες ότι δεν μπορεί να χαλάσει, ότι δεν μπορεί να μην προχωρήσει η συγκεκριμένη περίπτωση. Εγώ λέω ότι ο Άρης από τη στιγμή που μπήκε στη διαδικασία να βγάλει προς τα έξω, να δώσει σε εμάς και εμείς να βγάλουμε προς τα έξω ότι μπαίνει στη διεκδίκηση του Τολιόπουλου, διότι δεν έφυγε ποτέ από εκεί. Ο Άρης ήταν στη διεκδίκηση του Τολιόπουλου με το που τελείωσε το πρωτάθλημα, μάλλον πριν τελειώσει ακόμα το πρωτάθλημα. Ήταν σε επικοινωνία μαζί του, είχε μιλήσει, τα είχαν βρει επί της ουσίας. Απλά περίμενα να τελειώσει το πρωτάθλημα, να ξεκαθαρίσει ποιος είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού, να ξεκαθαρίσει τι θα κάνει ο παίκτης με τον Παναθηναϊκό, γιατί έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Οπότε καταλαβαίνω ότι έπρεπε να ξεκαθαρίσει όλο αυτό για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ο Παναθηναϊκός αρχικά έλεγε δεν έχουμε προπονητή. Στη συνέχεια είπε ότι συμφώνησε μαζί του, μάλλον μίλησε μαζί του ο Μπράντοβιτς και είπε ότι τον θέλει. Ουσιαστικά αυτές ήταν οι δύο απαντήσεις που έδωσε ο Παναθηναϊκός στον Άρη τις δύο φορές που ο Άρης πλησίασε τους πράσινους για να μιλήσει για το συγκεκριμένο παίκτη. Εγώ λέω ότι όταν για έναν αθλητή όπως ο Βασίλης ο Τολιόπουλος, που δεν έχει κάνει, μάλλον δεν έχει αμυφθεί στην καριέρα του με τα χρήματα που δεν μπορούσε να πάρει βάσει του ταλέντου του. Όταν έχει παίξει σε ομάδες, ουσιαστικά βολόδερνε για μένα στο μπάσκετ. Μέχρι το 2022, ο Τολιόπουλος έψαχνε να βρει κάπου να πιαστεί, μέχρι τα 26 του δηλαδή, για να πατήσει και να δείξει και να βγάλει προς τα έξω αυτό το ταλέντο το οποίο είχε και έχει. Μέχρι τα 26 του. Δεν αμύφθηκε ποτέ με τα χρήματα τα οποία θα άξιζε ο συγκεκριμένος παίκτης. Πήγε και στους διπλανούς, οι οποίοι νομίζω ήταν αυτοί που του έδωσαν το τελευταίο χτύπημα. Σε μια αποστροφή που είχαμε σε κάποια κουβέντα που κάναμε σε αυτά τα ταξίδια τα ευρωπαϊκά, τις δύο χρονιές που έπαιζε η ομάδα στο EuroCup και την ακολουθούσαμε σχεδόν παντού, εγώ τουλάχιστον, έτσι παντού ήμασταν, το γελό, αλλά εγώ σχεδόν παντού είχα πάει και είχα μιλήσει μαζί του κάποιες φορές. Ουσιαστικά σε κάποια αποστροφή του λόγου του μου είχε πει ότι
με αυτά που πέρασα στον ΠΑΟΚ και από τον συγκεκριμένο προπονητή που ήταν τότε και όλα τα υπόλοιπα, κάποια στιγμή πέρασα το μυαλό μου το τι κάνω στο μπάσκετ. Μήπως είμαι κάπου που δεν με ακουμπάει κανένας, δεν με θέλει κανένας, δεν με νιώθει κανένας, μήπως δεν γενικά τόσο άσχημα είχε αισθανθεί. Και δεν είναι τυχαίο ότι ήρθε στον Άρη την επόμενη χρονιά υπογράφοντας ένα συμβόλαιο 25.000 ευρώ, το οποίο ήταν το χαμηλότερο συμβόλαιο που είχε εκείνη τη χρονιά η ομάδα. Θυμηθείτε ποιους παίκτες είχαμε εκείνη τη χρονιά στο ρόστερ μας. Θυμηθείτε. Μιλάω για τη σεζόν 22-23. Θυμηθείτε ποιους παίκτες είχαμε στο ρόστερ μας εκείνη τη σεζόν. Ο Τολιόπουλος είχε το χαμηλότερο συμβόλαιο από όλους. Από όλους. Αναγνωριστική η πρώτη χρονιά. Δεν τα πήγε όπως θα τα ήθελε και ο ίδιος. Η δεύτερη, εκεί κάνει την εκτόξευση. Έχοντας την αμέριστη στήριξη του Γιάννη του Καστρίτη, ο οποίος ήταν δίπλα του, τον στήριξε, του έδωσε ρόλο, τον έκανε αρχηγό και γενικότερα του έδειξε πόσο τον υπολόγιζε, πόσο τον ήθελε στην ομάδα. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε και βλέπουμε αυτόν τον Τολιόπουλο που βλέπουμε. Έχει φτάσει στο σημείο στο οποίο έχει φτάσει να μιλάνε για εκατομμύριο για το συμβόλαιό του. Οι διπλανοί λέγανε και για πάνω από εκατομμύριο, γιατί εντάξει, είναι και large, είναι και μοιράζουν χρήμα πολύ και νομίζουν ότι όλα εξαρτώνται από το χρήμα. Σας είπα χθες ότι η απόσυρση του ΠΑΟΚ μου λέει κάτι. Τι μου λέει? Ότι ο παίκτης είναι κοντά στον Άρη. Πώς το συμπεραίνω, πώς το βγάζω αυτό το συμπέρασμα? Αν ο Παναθηναϊκός δεν τον έδινε τον παίκτη, αν δηλαδή ο ΠΑΟΚ ήξερε ότι ο Παναθηναϊκός απλά σου λέει δεν τον δίνω τον παίκτη, δεν θα αποσυρώταν. Θα έμενε, θα έλεγε ο Παναθηναϊκός δεν τον δίνω, θα έλεγε ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι, αφού δεν τον δίνει ο Παναθηναϊκός, ο παίκτης μένει στον Παναθηναϊκό. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Για να αποσύρεται, αυτό σημαίνει ότι αντιλήφθηκαν ότι δεν μπορούν να τον πάρουν τον παίκτη και ότι ο παίκτης προτιμάει τον Άρη. Ότι ο παίκτης είπε στον Γιαννακόπουλο, Πρόεδρε, δεν θέλω να πάω στον ΠΑΟΚ. Εφόσον ενδιαφέρεται και ο Άρης, πάμε να συζητήσουμε με τον Άρη, προκειμένου να πάω να παίξω εκεί. Να τα βρούμε στο οικονομικό, τι θέλεις εσύ, τι δίνει ο Άρης και να έρθει να παίξει στον Άρη. Απλά πράγματα. Εφόσον μπήκε ο Άρης στην εξίσωση, τα πράγματα ήταν συγκεκριμένα. Ήταν θέμα απόφασης του Παναθηναϊκού. Αν ο Παναθηναϊκός τον έδινε τον παίκτη, μόνο στον Άρη θα μπορούσε να έρθει. Είναι κάποια πράγματα τα οποία, ξέρεις, καμιά φορά κάποιοι παίκτες, κάποιες ομάδες είναι γραφτό να είναι μαζί. Κάποιοι άνθρωποι είναι γραφτό να είναι μαζί. Κάποιοι παίκτες είναι γραφτό να παίξουν σε κάποιες ομάδες. Και σε αυτές τις ομάδες έχουν και μια τελείως διαφορετική εικόνα από όλη την υπόλοιπη καριέρα τους. Από όλο το υπόλοιπο, από όλη την υπόλοιπη παρουσία τους σε όποια ομάδα και αν έπαιξαν. Ο Τολιόπουλος είναι ένας παίκτης ο οποίος έπαιξε και στον Ολυμπιακό, πιτσιρικάς, και στον Παναθηναϊκό τώρα, και στον ΠΑΟΚ, και στην ΑΕΚ και στον Άρη. Δεν είναι πολλοί οι παίκτες που έχουν παίξει και στις πέντε μεγάλες ομάδες της Ελλάδας στον μπάσκετ. Πόσοι πιστεύετε ότι είναι αυτοί οι παίκτες? Ελάχιστοι. Ήταν ο Ξανθόπουλος, κάποια στιγμή το είχαμε πει για τον Ξανθόπουλο, ότι είχε καταφέρει και τα είχε κάνει όλα αυτά. Και τώρα είναι ο Βασίλης Τολιόπουλος. Εντάξει, το έχει πετύχει αυτό. Από τη στιγμή που πήγε στον Παναθηναϊκό, το πέτυχε. Την έπιασε την πεντάδα. Έπαιξε σε όλους. Πού όμως μπόρεσε να βγάλει τον εαυτό του? Πού τον αγάπησαν και τους αγάπησε? Στον Άρη. Έτυχε η συμφωνία με τον Σιάο να καθυστερήσει λίγο. Αν γινόταν πιο γρήγορα η συμφωνία του Σιάο και έπαιρνε τον Άρη, δεν θα είχε πάει στον Παναθηναϊκό ο Βασίλης. Δεν θα τον είχαμε δει και με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Δεν θα έκανε αυτό το και στους πέντε μεγάλους του ελληνικού μπάσκετ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λίγο να μην είχε καθυστερήσει, να είχε γίνει νωρίτερα. Ο Βασίλης θα είχε μείνει στον Άρη, θα είχε πάρει αυτό το συμβόλαιο που πήρε στον Παναθηναϊκό, θα του το έδινε ο Άρης πολύ ευχαρίστως και τον παίκτη θα τον κρατούσε και θα έμενε εδώ. Και θα έμενε εδώ. Δεν θα έφευγε. Με ένα χρόνο καθυστέρηση, ο Βασίλης, όλα δείχνουν ότι επιστρέφει στο σπίτι του. Ότι. Εντάξει, αφήστε τα παιδιά τώρα με τον Πανελλήνιο και τώρα δεν μπαίνω εγώ σε αυτή τη διαδικασία να σας πω κάτι. Και χουλιαμά τους κάνω και πλάκα τους κάνω όπως πρέπει να τους κάνω. Και ξέρετε γιατί πρέπει να τους κάνω? Γιατί δεν έχουν καταλάβει, ακόμη δεν έχουν καταλάβει και θεωρούν ότι επειδή έχουν
5 φράγκα και επειδή έχουν ένα ιδιοκτήτη ο οποίος έχει λεφτά, όλα μπορούν να τα αγοράζουν με αυτόν τον τρόπο και μόνο. Δεν αγοράζονται όλα έτσι. Υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία ξεπερνάνε αυτό που μπορεί να έχετε στο μυαλό σας και να φαντάζεστε. Πώς θα μπορούσε να επιστρέψει σε αυτή την ομάδα, σε αυτό το γήπεδο που έζησε αυτά που έζησε. Πώς θα μπορούσε να επιστρέψει. Πώς θα μπορούσε να παίξει σε αυτή την ομάδα. Θα πει κάποιος τα χρήματα, τα λεφτά. Το λες και εσύ, Δημήτρη, ότι δεν έβγαλε τα λεφτά που θα μπορούσε να βγάλει στην καριέρα του. Τα χρειάζεται τα λεφτά. Όπως τα χρειάζεται και κάθε άνθρωπος, κάθε αθλητής που ξέρει ότι είναι περιορισμένη η καριέρα του. Σαν αθλητής, δεν παίζει μέχρι τα 60, παίζει μέχρι μια συγκεκριμένη ηλικία και προσπαθείς να αποκομίσεις το μεγαλύτερο δυνατό οικονομικό όφελος για να το έχεις και μετά στη ζωή σου. Δεν αγοράζονται λοιπόν όλα με τα λεφτά. Υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία τα ξεπερνάνε τα λεφτά. Και αυτό το έδειξε ο Βασίλης Οτολιόπουλος. Και να σου πω κάτι, όπως το έδειξε ο Βασίλης Οτολιόπουλος, έτσι θα το δείξει και ο Άρης. Γιατί αυτό το λέω και στέκομαι πάλι χωρίς να ξέρω, χωρίς να έχω το απόλυτο ρεπορτάζ. Όταν το έχω, θα σας τα πει ο Χρήστος καλύτερα μετά τις 4. Εγώ τα λέω όπως τα αισθάνομαι. Δεν θα τον αφήσει ο Άρης ούτε να δώσει τίποτα τον Οτολιόπουλο. Που λένε ότι θα δώσει λεφτά και ο Οτολιόπουλο το συμβόλαιο. Δεν θα δώσει τίποτα ο Οτολιόπουλο. Ό,τι είναι θα τα δώσει ο Άρης και ο Οτολιόπουλο θα πάρει το συμβόλαιο στον Άρη αυτό που είναι να του δώσει. Γιατί, πώς σας έλεγα για το Σπανούλη, δεν με νοιάζει πόσο καλός προπονητής είναι. Δεν τρελαίνομαι γιατί έρχεται ο προπονητής Σπανούλης σαν προπονητής μόνο στον Άρη. Τρελαίνομαι για όλο αυτό που φέρνει μαζί του. Όπως και τώρα για τον Οτολιόπουλο, τρελαίνομαι γιατί έρχεται ένα παιδί το οποίο το νιώθει τον Άρη. Τον έχει βάλει μέσα του. Δεν έπαιξε απλά στην ομάδα. Την αισθάνθηκε την ομάδα. Την πήρε, την. Το εισέπραξε όλο αυτό. Το εισέπραξε από τον κόσμο. Όπως και ο κόσμος αγάπησε τον ίδιο. Γιατί έψαχνε να βρει από κάπου να πιαστεί και ο κόσμος. Το Λιόπουλος μας έδωσε εκείνη τη χρονιά κυρίως, το 23-24, αυτό το οποίο ψάχναμε και ψάχνουμε να βρούμε κάπου να πιαστούμε, κάπου να πιστέψουμε. Ένας Έλληνας αθλητής. Με τον Έλληνα δεν είσαι πιο πολύ, όπως και να το κάνουμε. Σε όλες τις ομάδες, παντού, με τον αθλητή, τον γηγενή, δεν είσαι περισσότερο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είσαι μαζί του. Είναι λοιπόν όλα αυτά που γίνονται πολύ, πολύ συμβολικά. Το ότι λέει ο Τολιόπουλος ότι εγώ, για να καλύψω αυτή την όποια διαφορά υπάρχει, δίνω από τα χρήματα που είναι να πάρω. Δηλαδή, πόσα είναι να μου δώσετε τόσα, αφαιρέστε κάποια. Να πάνε στον Παναθηναϊκό, έτσι, προκειμένου ο Παναθηναϊκός να ικανοποιηθεί. Και μόνο που το λέει, δεν θέλω να ακούσω κάτι άλλο. Αλλά να σας πω κάτι, δεν έχει ανάγκη ο Σιάο και ο Άρης αυτή τη στιγμή από 100 και 200 και 300 χιλιάρικα. Ξέρετε από τι έχει ανάγκη. Έχει ανάγκη από ανθρώπους οι οποίοι θα πάρουν αυτό το καράβι, θα το οδηγήσουν, θα το φέρουν εκεί που θέλουμε, θα το φέρουν στις επιτυχίες, στους τίτλους, στην Ευρωλίγκα και σε όλα αυτά τα οποία ονειρευόμαστε και σε όλα αυτά τα οποία περιμένουμε. Εγώ λοιπόν, επειδή έβαλα και τη φωτογραφία και κάποιοι μου λένε έβαλε τη φωτογραφία, τελείωσε, έγινε η συμφωνία, έγινε το ένα, έγινε το άλλο. Απλά πράγματα. Απλά πράγματα. Ο Τολιόπουλος είπε στον Γιαννακόπουλο, είπε στον Παναθηναϊκό, «Πρόεδρε, θέλω να φύγω. Πρώτον και δεύτερον, θέλω να πάω στον Άρη. Δρε τα σκέτα. Αυτό. Θέλω να φύγω, θέλω να πάω στον Άρη». Ο Παναθηναϊκός από τη δική του πλευρά προσπάθησε να αποκομίσει κάποιο παραπάνω οικονομικό όφελος. Αυτή τη στιγμή τελειώνουν οι διαπραγματεύσεις. Είναι λεπτομέρεια όταν τα θέλουν όλοι. Όταν είναι όλοι στο ίδιο, στην ίδια σελίδα, αυτή τη στιγμή και ο Άρης και ο Παναθηναϊκός και ο Τολιόπουλος, όλοι είναι στην ίδια σελίδα. Γιατί και ο Παναθηναϊκός αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να κρατήσει ένα παίκτη όπως είναι ο Τολιόπουλος, με το ρόλο που είχε πέρσι και αυτόν που και φέτος δεν φαίνεται ότι θα αλλάξει ιδιαίτερα. Μην γίνει και χειρότερος. Μην γινόταν και χειρότερος ο ρόλος όταν έμενε στον Παναθηναϊκό. Δεν μπορεί να τον κρατήσει. Εφόσον θα πάρει και κάποια χρήματα, θα αφήσει τον Τολιόπουλο και ο Τολιόπουλος θα έρθει στον Άρη. Αυτή είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ό,τι κι αν λένε, όποια προπαγάνδα κι αν προσπαθούν να περάσουν, ό,τι κι αν βγαίνει προς τα έξω ότι αποσυρθήκαμε, ότι καταλάβαμε ότι είχαμε πολλούς περιφερειακούς, ξαφνικά το κατάλαβαν ότι είχαμε πολλούς περιφερειακούς. Μόλις τους πήρε ο Γιαννακόπουλος και τους είπε, παιδιά, δεν έρχεται ο Τολιόπουλος εσάς. Δεν θέλει να ξαναφορέσει τη φανέλα, δεν θέλει να ξαναπαίξει αυτήν την ομάδα.
Αφήστε το. Μην το κουράζετε με το πόσα δίνετε, πόσα δεν δίνετε, πόσα μοιράζετε και όσα λέτε γενικά. Έτσι. Ένα λεπτάκι λίγο. Θα τον έχουμε για λίγο τον Γιάννη στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έτσι να μας πει και αυτός, γιατί όπως και να το κάνουμε, αυτοί είναι που ασχολούνται περισσότερο. Εγώ λέω τα δικά μου τώρα. Όπως λέω πάντα τα δικά μου, έτσι και εδώ τα δικά μου λέω τώρα εγώ. Τα ρεπορταζιακά θα μας τα πούνε. Ο Γιάννης θα τον έχω τη δεύτερη ώρα και θα μας τα πει και ο Χρυσογκάλης μετά. Ένα λεπτάκι. Ένα λεπτάκι λίγο. Και ο Χρήστος θα έχει στην επόμενη εκπομπή πολύ ενδιαφέρουσες συνομιλίες, πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Μιλούσα πριν με μηνύματα με έναν συνάδελφο από την Αθήνα, ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, όπως μου λέει, ρε φίλε, είμαστε στην εποχή του επαγγελματισμού. Δεν είναι παλιός ο συνάδελφος, όπως είμαι και εγώ έτσι, είναι πάνω από 50. Μου λέει, στην εποχή του επαγγελματισμού, στην εποχή που όλα τα πουλάν και τα αγοράζουν, όλα είναι με τα χρήματα. Εγώ, λέει, όταν το έμαθα, όταν το άκουσα ότι αυτό έγινε, ότι έγινε έτσι, λέω, ρε φίλε, να που τελικά δεν τα αγοράζουν όλα τα χρήματα. Να που υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία είναι πάνω από οτιδήποτε άλλο. Είναι πάνω από οτιδήποτε άλλο. Για να το μαζέψω λοιπόν και να πω, ρεπορτεζάκι, αυτό που μου μένει είναι το OK, το οριστικό του Παναθηναϊκού. Δεν θα αργήσει. Μπορεί να γίνει και μέσα στη μέρα. Μέσα στη μέρα μπορεί να έχουμε και διπλή ανακοίνωση ακόμα. Έτσι, περιμένουμε μία ανακοίνωση που δεν έγινε χθες. Έτσι, σήμερα μπορεί να γίνει η ανακοίνωση. Μπορεί να είναι για τον Ρόμπινσον, μπορεί να είναι για τον Τολιόπουλο, μπορεί να είναι και για τους δύο, μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Σήμερα πάντως θα περιμένουμε όλα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι το ρεπορτάζ πρέπει να ψαχτεί τώρα τι ακριβώς γίνεται. Εντάξει, παιδιά, το πότε Βούδας, πότε Κούδας έμεινε στην ιστορία τώρα. Αυτοί που τα γράψαν αυτά τα ρεπορτάζ, ότι επειδή έπαιξε ο άνθρωπος, ο DJ που ήταν στη βάφτιση του παιδιού του, έπαιξε αυτό το τραγούδι, άρα ο παίκτης πάει στον ΠΑΟΚ, είναι, ρε φίλε, δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω. Δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω. Αστείους, μόνο αυτό μπορώ να. Είναι αστείοι. Θέλω άλλα να πω, αλλά είναι τώρα. Δεν θέλω να τα πω κιόλας. Είναι αστείοι. Όταν βγαίνεις και κάνεις σαν ρεπορτάζ αυτό το πράγμα, και άντε όταν είσαι site του ΠΑΟΚ, okay, και εμείς κάνουμε τέτοια, καμιά φορά προσπαθώντας έτσι να πούμε κάτι. Αλλά όταν είσαι σοβαρό site, υποτίθεται, και βγάζεις αυτό το πράγμα και το λες με υπονοούμενο ότι αφού τραγούδισε αυτό το τραγούδι, έπαιξε αυτό το τραγούδι στη βάφτιση του παιδιού του, θα πάει στον ΠΑΟΚ, συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά είναι αστείο. Είναι αστείο. Και σαν σκέψη και σαν λογική και σαν ρεπορτάζ και σαν ό,τι θες πες το. Αποδείχθηκε ότι ο Τελειόπουλος δεν θα μπορούσε να επιστρέψει εκεί. Εμείς, τι να είναι σε καλό επίπεδο και να μην είναι σε καλό. Δεν το ξέρω τον Τελειόπουλο, ρε παιδιά, τώρα το μάθουμε τον Τελειόπουλο. Μην το κάνετε αυτό το πράγμα. Τι να μας, ποια καζούρα και τι να μας πουν οι διπλανοί. Τι να μας πουν. Αυτοί κάναν μία μεταγραφή 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. 11 εκατομμύρια δώσαν για 3 χρόνια για τον Όσμαν. 2 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό και από 3 το χρόνο για τον Όσμαν. Μεγάλη μεταγραφή. Πολύ καλό παίκτη ο Όσμαν, πάρα πολύ καλό παίκτη. Και αυτή τη στιγμή του κοροϊδεύουν όλοι. Και το ανέκδοτο ότι μπήκαμε για να τον Άρη. Εντάξει, αυτά είναι για να γελάμε. Αυτά είναι για να γελάμε. Μπήκατε γιατί θέλατε να πάρετε τον παίκτη για να μα πικάρετε. Ούτε αυτό δεν μπορέσατε να κάνετε. Ούτε αυτό. Μπορεί να κάνετε άλλη μεταγραφή τώρα. Μπορεί να πάρετε ένα ακόμα ξένο, να διώξετε κανένα ξένο από αυτού που έχετε, να τα μπερδέψετε λίγο τα πράγματα. Μπορεί να κάνετε οτιδήποτε. Οτιδήποτε μπορείτε να κάνετε. Θέλω να σας πω κάτι. Δεν ξέρω ρεπορταζιακά τι σημαίνει τώρα η συμφωνία με τον Τολιόπουλο και οριστικοποίηση ότι έρχεται με Λαρετζάκη. Ο Λαρετζάκης είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός έχει θέματα, δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Εγώ από ό,τι βλέπω δεν έχουν ξεκαθαρίσει τα θέματα, ούτε του Ντόρσεϊ ούτε του Γουόκαπ. Δεν μπορεί να αφήσει Έλληνα περιφερειακό να φύγει έτσι εύκολα ο Ολυμπιακός. Σκεφτείτε το λίγο μόνοι σας. Μπορεί να αφήσει έτσι εύκολα Έλληνα περιφερειακό να φύγει ο Ολυμπιακός έτσι όπως είναι η κατάσταση. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αν. Έτσι δεν βλέπω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Έτσι, αυτό λέω. Οπότε, εγώ ξέρω ότι με τον Λαρετζάκη είχαμε συμφωνία.
Δεν ξέρω αν έχει χαλάσει. Ξέρω ότι είχαμε συμφωνία. Σας έχω πει ότι είχα πληροφορήσει ότι ακόμα και είχε επικοινωνήσει και με ανθρώπους της ομάδας, τους οποίους γνώριζε και από την παρουσία του στο παρελθόν. Φαντάζεστε, λίγο βάλτε λίγο το μυαλό σας να καταλάβετε τώρα ποιος μπορεί να είναι από τόσο παλιός και να είναι ακόμα στην ομάδα, για να κανονίσουν ποια φανέλα θα πάρει, τι νούμερο θα πάρει κτλ. Και να κάνουν και κουβέντα. Αλλά ο Ολυμπιακός δεν τον έχει αφήσει ακόμα τον παίκτη. Τώρα μπορεί να τον αφήσει και να μην έρθει στον Άρη, και αυτό μπορεί να γίνει. Ούτε αυτό θα μου κάνει εντύπωση έτσι όπως είναι τα πράγματα. Είναι ένα θέμα λίγο πώς θα καθαρίσει η κατάσταση. Έχω εδώ και το φίλο μου τον ΚΚ, ο οποίος έχει κολλήσει τώρα με τον Τεχέρο, ναι. Τον ανακοίνωσε Λεγκανές. Αναμενόμενο, παιδιά. Τα ξέραμε ότι θα πάει σε Λεγκανές ο Τεχέρο. Δεν είναι κάτι που δεν το γνωρίζαμε. Εμείς θα κάνουμε. Θα πάρουμε κανένα παίκτη. Λέμε για μπάσκετ, γιατί το μπάσκετ είναι στην επικαιρότητα, αλλά. Για το θέμα του Νουά, τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Παιδιά, ο Νουά είναι παίκτης του Άρη. Είναι παίκτης του Άρη. Ο Αμίν Νουά. Τελείωσε το θέμα με το EuroLeague Out. Πέρασε η 15η Ιουλίου. Ο παίκτης είναι παίκτης του Άρη με κλειστό συμβόλαιο. Δεν έχει EuroLeague Out ούτε του χρόνου το καλοκαίρι, ούτε παραχρόνου το καλοκαίρι. Με κλειστό τριετές συμβόλαιο με τον Άρη. Από εδώ και πέρα είναι. Μπαίνουν και άλλα θέματα στην εξίσωση. Τι σκέφτεται ο ίδιος ο Νουά. Αν έρθει ο ατζέντης του και πει ότι σκεφτόμαστε ότι θέλουμε να φύγουμε. Και ας μην υπάρχει EuroLeague Out. Να βρούμε ομάδα, να σας δώσει χρήματα και να φύγει. Εγώ ξέρω ότι θα γίνει μια κουβέντα του Σπανούλη με τον Νουά και εκεί θα πάρθουν οι τελικές αποφάσεις. Ο Νουά στο μυαλό του βλέπει μια ομάδα η οποία ανεβαίνει επίπεδο τάχιστα. Πάρα πολύ. Μέσα ένα καλοκαίρι ανεβαίνει επίπεδο όταν έχει πάρει στη θέση του. Έτσι, το 4 μπορούν να παίξουν και ο Λίντελ και ο Ρόμπινσον και ο Χαραλαμπόπουλος και μπορεί να πάρει και το Θανάση. Δηλαδή να έχει άλλους 4 παίκτες να μπορούν να παίξουν στη θέση του. Λογικό είναι να σκέφτεται διάφορα και αυτός και να σου λέει τι θα γίνει τώρα, θα παίζω, δεν θα παίζω. Εγώ νομίζω ότι η όλη διαχείριση και από τη δική μας πλευρά έγινε με έναν τρόπο συγκεκριμένο. Ξεκίνησε από την πλευρά του παίκτη, του ατζέντη του, ο ατζέντης του, όταν ο Άρης πρότεινε να γίνει αύξηση στο συμβόλαιό του, ενώ δεν είχε κανένα λόγο να προτείνει αύξηση στο συμβόλαιό του. Σου λέει απλά έτσι όπως είναι η κατάσταση, έτσι όπως είναι η κατάσταση, σου προτείνουμε αύξηση στο συμβόλαιό σου γιατί αλλάξαμε το πλάνο. Όταν είχαμε υπογράψει, είχαμε άλλο πλάνο, πήρες αυτά τα χρήματα, τώρα μπορούμε να σου δώσουμε αυτά τα χρήματα με το καινούριο πλάνο. Θέλεις? Και να βγάλουμε και το EuroLeague Out, να μην ασχολούμαστε με αυτά, να έχεις καινούριο συμβόλαιο με την ομάδα. Είπε ο Νουά το όχι και από εκεί και πέρα νομίζω ότι ξεκίνησε ένα γαϊτανάκι και από την πλευρά της ομάδας. Όταν πας και παίρνεις δύο μεγάλα σου συμβόλαια, το πιο μεγάλο σου, ο Ρόμπινσον, αλλά και το ένα από τα δεύτερα μεγαλύτερα συμβόλαια που έχεις, αυτό του Λίντελ, στη θέση 4, σου λέει ο άλλος, με υπολογίζεις ή δεν με υπολογίζεις. Σίγουρα είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορείς να έχεις, τουλάχιστον εξ αρχής, το ρόλο που είχες πέρσι. Αμήν. Αυτό είναι το σίγουρο, το 100%. Όταν η ομάδα έχει πάρει δύο παίκτες ακόμα στη θέση στην οποία έπαιζες, όταν η ομάδα μπήκε σε αυτή τη διαδικασία, δεν είναι. Είναι κάτι που δεν μπορεί να συμβεί. Ξεκάθαρα. Α, μάλιστα. Και ο Μπόγρης έχει παίξει και στις 5 ομάδες, ο φίλος μου. Ωραία, στο τέλος μου το λέει. Όντως, ναι, έχει παίξει και στην ΑΕΚ. Έχει παίξει. Δεν θυμόμουν στην ΑΕΚ, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, Άρη Πάοκ, το θυμόμουν. Στην ΑΕΚ δεν είναι, θυμόμουν ότι έχει παίξει. Άρα και ο Μπογρίνιο έχει παίξει και στις 5. Λοιπόν, γύρω στις 3 και 20 τον έχουμε τον Γιάννη. Ενημερώνει τώρα, άρα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχω και Γιάννη Δασκάλου. Να τον ακούσουμε και αυτόν, τι έχει να μας πει. Άρα στην περίπτωση του Νουά, ο Άρης πλέον έχει στα χέρια του την κατάσταση. Ο ατζέντης του διαδίδει και πάλι ότι υπάρχει πρόταση από άλλη ομάδα. Ότι υπάρχει πρόταση από ομάδα εκτός Ευρωλίγκας. Εδώ είμαστε λοιπόν, κύριε ατζέντη του. Γάλε, φέρε την πρόταση να δούμε το τι και το πώς. Υπάρχει φημολογία για την ΑΕΚ. Έτσι δεν έχει φύγει η φημολογία για την ΑΕΚ. Υπάρχει φημολογία για την ΑΕΚ που λέει ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Νουά. Δεν το λένε, το κρύβουν. Λέει είναι μια περίεργη περίπτωση στη θέση 4. Δεν θέλει να πει κάτι η ΑΕΚ. Κάπως έτσι το περνάνε.
Αλλά υπάρχει μια πληροφορία ότι η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον ΝΟΑ. Κύριε ΑΕΚ, πώς δώσαμε εμείς τώρα, πώς θα δώσουμε κανένα εκατομμύριο για τον, για τον παίκτη, για τον το Λιόπουλο στον Παναθηναϊκό, δώσαμε εμείς κανένα εκατομμύριο και το συζητάμε. Εγώ σας είπα, αν φύγει ο ΝΟΑ, πιστεύω ότι η ομάδα θα πάρει και ξένο τριάρι. Τριάρο τεσάρι, να το πω έτσι. Αν φύγει ο ΝΟΑ. Γενικά πάντως πρέπει λίγο να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας, ότι ούτε οι θέσεις, παιδιά, είναι ίδιες, το μπάσκετ είναι διαφορετικό, όλα γίνονται και κάπως διαφορετικά ορισμένες φορές. Δεν είναι τόσο άσπρο μαύρο. Δεν είναι τόσο άσπρο μαύρο. Έχουν διάφορα τα οποία παίζουν τον ρόλο τους. Ναι, θέλει, λέει, λεπτούς χειρισμούς. Αυτό λέω και εγώ. Θέλει λεπτούς χειρισμούς. Τι λεπτούς χειρισμούς θέλει, να τον αφήσουμε ελεύθερο για να πάει στην ΑΕΚ? Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Δεν πρόκειται ο Άρης να τον αφήσει ελεύθερο τον ΝΟΑ. Ένα περιουσιακό του στοιχείο. Ένα παίκτη με τον οποίο υπέγραψε 3-4 συμβόλαιο συνεργασία πριν από 3 μήνες. Ο ΝΟΑ είναι παίκτη του Άρη μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Εμείς παίρνουμε τις αποφάσεις μας. Εμείς θα τις πάρουμε τις αποφάσεις μας. Εγώ λέω ότι αν φύγει, η ομάδα θα πάρει και ένα τριάρι. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση, έτσι το λέω περισσότερο σαν αίσθηση. Του Θανάση η περίπτωση είναι πιο ξεκάθαρη. Εκεί είναι θέμα του Θανάση να πάρει τις αποφάσεις του. Αν τις πάρει τις αποφάσεις του, αυτή να παίξει τον Άρη, δεν το συζητάμε. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία. Τώρα νομίζω με τους ψηλούς η ομάδα ουσιαστικά έχει κλείσει και πρέπει να ξεκαθαρίσει τι θα γίνει ακριβώς με τον ΝΟΑ και με τον Θανάση, για να ξέρουμε ακριβώς το ρόστερ στους ψηλούς. Στους κοντούς. Α, δεν υπάρχει, παιδιά, Μήτρου Λόγκ. Τώρα ένας φίλος μου λέει για Μήτρου Λόγκ. Δεν υπάρχει Μήτρου Λόγκ. Μήτρου Λόγκ μένει στον Άρη. Δεν παίζει Μήτρου Λόγκ στον. Μήτρου Λόγκ για να φύγει από τον Άρη. Παιδιά, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο περίπτωση να τον αφήσουμε ελεύθερο. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Δεν είναι ηλίθιος ο Άρης να αφήσει ελεύθερο ένα περιουσιακό του, ξαναλέω, στοιχείο. Ο ΝΟΑ είναι περιουσιακό στοιχείο του Άρη. Δεν μένει ελεύθερος με τίποτα. Αν φέρει πρόταση ο περιβόητος ατζέντης του, ο λαλίστατος ατζέντης του, αν φέρει πρόταση, ο Άρης τη συζητάει και έχει όλα τα του στα χέρια του. Εμένα δεν θα με πείραζε να μείνει ο ΝΟΑ. Όχι, απλά δεν θα με πείραζε. Θα ήθελα να μείνει. Γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Γιατί θεωρώ ότι μπορεί την ομάδα να την βοηθήσει όπως το έκανε και πέρσι. Και αν παίζει όπως έπαιζε και πέρσι, θα τον βρει το χρόνο συμμετοχής. Δεν έχει να φοβάται κάτι. Για μένα, όταν γίνεται κάτι τέτοιο σε μια ομάδα και φοβάσαι, μου δείχνει, φίλε, ότι. Εντάξει, τώρα, το χρεώνω περισσότερο στον ατζέντη του, βέβαια. Γιατί επειδή καμιά φορά λέμε καλά, ο παίκτης δεν έχει άποψη, ο ατζέντης αποφασίζει. Είναι, παιδιά, κάποιοι παίκτες οι οποίοι έχουν ένα ιδιαίτερο δέσιμο με τους ατζέντιδες τους και μένουν εκεί. Πάντως τώρα, με την ολοκλήρωση με τον Τολιόπουλο, με τρολάρει και ο Γκάλης. Με κυνηγάει τώρα ο Γκάλης. Επειδή τον έκραζα προχθές και έλεγα τι έγινε, ρε Γκάλη, που πάει ο κουμπάρος σου. Κουμπάρος μέσα εισαγωγικά, έτσι. Εγώ τον βάφτισα κουμπάρο του Γκάλη. Δεν είναι κουμπάρος του Τολιόπουλου Γκάλης, αλλά εγώ τον βάφτισα κουμπάρο του. Με όλη αυτή την αβάντα που τον έκανε, τι να τον βάφτισα. Ο Γκάλης είναι ο άνθρωπος ο οποίος. Δύο άνθρωποι έχουν προωθήσει τόσο πολύ την καριέρα του Τολιόπουλου. Πέραν δηλαδή από το δικό του ταλέντο. Έτσι, το παιδί έχει τεράστιο ταλέντο. Τρεις άνθρωποι, μάλλον, να είμαι σωστό. Τρεις άνθρωποι. Το παιδί έχει μεγάλο ταλέντο, έτσι συγκεκριμένο. Έχει μεγάλο ταλέντο. Δεν το συζητάμε. Απλά τώρα κάνω και λίγο χουλιαμά. Τρεις άνθρωποι. Αυτούς τρεις ανθρώπους πρέπει να τους ευγνωμονεί. Ο ένας είναι ο Καστρίτης, που τον έφερε πίσω στον Άρη και μπόρεσε να δείξει και του έδωσε την ευκαιρία να γίνει αρχηγός, να γίνει ηγέτης. Να και να φτάσει στο σημείο που έφτασε και να πάρει όλες αυτές τις. Να πάρει όλα αυτά τα χρήματα. Από τα 25 χιλιάρικα μέσα σε 4 χρόνια. Πόσο έχει αυξηθεί? Για κάντε το λίγο το 1 εκατομμύριο δια 25 χιλιάρικα. Για κάντε το να δούμε πόσο είναι. 1 εκατομμύριο δια 25 χιλιάρικα. Για να σκεφτούμε πόσο είναι, ποιο είναι το. Πόσο έχει αυξήσει την αξία του. 40% επάνω. Νομίζω γύρω στο 40 πρέπει να είναι. Αν το υπολογίζω καλά με το μυαλό μου. 4 είναι το 100. Το 1 εκατομμύριο είναι το 100.000. Το 1 εκατομμύριο είναι 40%. 400%. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε, έτσι. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Ναι,
Ο μπαμπάς το Λιόπουλος είναι, ο κύριος Σπύρος είναι 4.000%, έτσι αυτό, ό,τι είναι παιδιά αυτό. Ο μπαμπάς του Βασίλη, ο κύριος Σπύρος, δεν ξέρω να μας ακούει τώρα. 40 φορές πάνω η τιμή, ναι. Ο μπαμπάς του μας άκουγε φανατικά, όταν ήταν στον Άρη είχε τρέλα. Ο μπαμπάς του, τρέλα. Άκουγε γέλο, θυμάμαι χαρακτηριστική περίπτωση. Είμαστε στο Final 8 του Κυπέλου στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Έχει κάνει την παιχνιδάρα με τον ΠΑΟΚ και έχει πάρει την πρόκριση η ομάδα τότε για τα ημιτελικά. Σε ένα μάτς που ήταν χαμένο, το γύρισε μόνος ο Βασίλης. Και μετά το μάτς έχει βγει το βράδυ εδώ στο ραδιόφωνο, στο Yellow, στη Μάριον, και έχει πει ότι ο Βασίλης θα μείνει στον Άρη κτλ. Και έρχεται μετά το παιχνίδι ο Λιόπουλος, όπως εκεί έχω βγάλει και την περιβόητη φωτογραφία, αυτή τη φωτογραφία που, έχω στο, που έβαλα στο. Η φωτογραφία που έβαλα στο Facebook που είμαι μαζί με τον Βασίλη είναι από το Ηράκλειο. Από το Final 8. Έχει κάνει την νίκη με τον Μπάουκ και εκείνη τη μέρα την έβγαλα τη φωτογραφία. Έτσι, βγάζω σημαδιακές μέρες έτσι τις φωτογραφίες που τις έχω εγώ στο μυαλό μου. Δεν είναι στην Πάτρα, γιατί ένας φίλος μου λέει στην Πάτρα με τον Προμηθέα. Όχι. Είναι πιο πριν στο κύπελο με τον Μπάουκ μετά το παιχνίδι. Και μου λέει, όχι την επόμενη μέρα που παίξαμε τον Παναθηναϊκό και αποκλειστήκαμε. Την επόμενη μέρα μου λέει, βγήκε λέει ο μπαμπάς μου στο ραδιόφωνο. Στο γέλο λέω, βγήκε. Λέει, με πήραν λέει και μου είπαν λέει και με πήρε. Λέει, τι είπε μου λέει. Λέω, δεν είπε τίποτα ο άνθρωπος λέω. Μια χαρά. Μια χαρά. Δεν είπε τίποτα. Λέω, είπε λέω ότι αγαπάς τον Άρη, ότι θες τον Άρη και. Μου λέει, πόρε λέει, ο μπαμπάς μου είναι. Ο μπαμπάς σου, Βασίλη μου, γιατί είναι μπαμπάς, γιατί είναι πατέρας, γιατί είναι γονιός, είδε αυτή την αγάπη. Είδε ότι αυτή η ομάδα δεν είναι μόνο τα χρήματα που σου δίνει, που πλέον έχει και χρήματα να δώσει. Έτσι, ο Άρης πλέον έχει τη δυνατότητα να δώσει και χρήματα. Έχει και άλλα πράγματα που δίνει στους παίκτες. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν φόρεσες αυτή τη φανέλα μπόρεσες και έδειξες και έβγαλες αυτό το ταλέντο το οποίο έχεις. Είπα λοιπόν, ένας άνθρωπος είναι ο Γιάννης ο Καστρίτης που τον έφερε στον Άρη. Ο δεύτερος είναι ο Βασίλης ο Σπανούλης, ο οποίος τον καθιέρωσε στην Εθνική. Βέβαια, κάνοντας καλές εμφανίσεις στον Άρη, τον καθιέρωσε όμως στην Εθνική και του έδωσε ρόλο και έκανε τρομερές εμφανίσεις και στην Ολυμπιάδα, αλλά και πέρσι στο Ευρωμπάσκετ. Και ήταν από τους βασικούς παίχτες για την εθνική ομάδα. Και ο τρίτος άνθρωπος που εκτόξευσε την καριέρα του Λιόπουλου είναι ο Γκάλης. Ο Χρήστος. Τι να λέμε τώρα δηλαδή. Τέτοια βάντα που τον έκανε ο Γκάλης δεν έχει γίνει σε άνθρωπο. Δεν έχει γίνει σε αθλητή. Αυτοί οι τρεις. Καστρίτης, Γιάννης Καστρίτης, Βασίλης Σπανούλης και Χρήστος Γκάλης. Τους δύο θα τους ξαναβρει τώρα που έρχεται στον Άρη. Τον ένα θα τον βρει σαν προπονητή, τον άλλο θα τον βλέπει μπροστά του σαν δημοσιογράφο. Τον τρίτο, τον Καστρίτη. Και αυτό θα το δει κάπου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτούς τους τρεις πρέπει να τους έχει ψηλά. Και τους έχει ο Βασίλης, γιατί είναι παιδί που εκτιμάει. Πέραν από όλα τα υπόλοιπα, είναι παιδί που εκτιμάει. Ποιο μανατζέρ του, βρε, άστα βρε αυτές οι ξυπνάδες τώρα. Αυτός το ανέβασε, πιστεύεις? Ναι. Έτσι. Έτσι απλό είναι. Έτσι απλό. Παιδιά, αφήστε που υστερεί δεν υστερεί. Άσε ρε Σοκράτη εσύ τώρα. Που υστερεί που δεν υστερεί ο Άρης. Άστε τα αυτά ρε. Σταματήστε να κάνετε τους τεχνικούς διευθυντές τους GM. Σταματήστε να τους κάνετε τους GM. Έχουμε στην ομάδα ανθρώπους που ξέρουν. Ακόμα και κάποιο λάθος να κάνουν, θα το διορθώσουν. Δεν μπορούν να μην τα κάνουν όλα σωστά. Να κάνουν και κάποιο λάθος. Έχουμε τη δυνατότητα πλέον και τα χρήματα έχουμε και τα πάντα για να τα διορθώσουμε ό,τι προβλήματα έχουμε. Μην αγχώνεστε. Μην στεναχωριέστε. Θέλουμε ή δεν θέλουμε. Δεν ξέρουν αυτοί τι θέλουμε και ξέρουμε εμείς πιο καλά. Όλοι οι wannabe προπονητές, wannabe GM, όλα τα ξέρουμε. Έτσι. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτόν τον ρόλο στην ομάδα και αυτό θα κάνουν. Δεν χρειάζεται να τους πούμε εμείς τι θα κάνουν. Δεν χρειάζεται. Παιδιά, για τον Λαρετζάκη σας είπα, αυτή τη στιγμή δεν τον έχει αφήσει ακόμα ο Παναθηναϊκός ελεύθερο. Δεν τον έχει αφήσει ο Παναθηναϊκός ελεύθερο το Ολυμπιακός ελεύθερο τον Λαρετζάκη. Αν δεν τον αφήσει, ο Άρης είχε συμφωνία μαζί του. Σας είπα, πήρε ανθρώπους της ομάδας και κανόνιζε πώς, ποια φανέλα θα φορέσει και τα λοιπά, που θα είναι,
συζητούσε αυτά. Δεν, ο Ολυμπιακός δεν τον αφήνει ελεύθερο ακόμα. Κάποιος μου έλεγε, τελείωσε, λέει, τα βρήκε με τον Ντόρσεϊ κτλ. Εγώ δεν βλέπω δημοσιεύματα ακόμη που να λένε ότι τελείωσε. Ότι τα βρήκε, ότι ρωσικοποιήθηκε. Ότι μένει, ας πούμε, ο Ντόρσεϊ, ότι ανανεώνει, οτιδήποτε άλλο. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι. Συμβόλαιο έχουν και ο Ντόρσεϊ. Έχει και ο. Συμβόλαιο έχει και ο Ντόρσεϊ, έχει συμβόλαιο και ο Γουόκαπ με τον Ολυμπιακό την επόμενη σεζόν. Απλά δεν ξέρουμε. Δεν ανανεώνουν, ζητάνε πολλά χρήματα για να ανανεώσουν. Εκεί είμαστε τώρα. Ναι. Εντάξει, εγώ, παιδιά, δεν λέω τώρα. Καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εγώ δεν έχω καμία ένσταση, παιδιά, για τον Τολιόπουλο. Καμία ένσταση για τον Τολιόπουλο. Καμία. Καμία. Καμία. Ξέρετε γιατί? Σας το είπα και πριν. Είναι κάποια πράγματα σημαδιακά. Κάποια πράγματα είναι γραμμένα να γίνουν. Βάλτε το στο μυαλό σας μέσα. Όπως και η έλευση του Σπανούλη στον Άρη, το ίδιο ισχύει και για τον Τολιόπουλο. Κάποια πράγματα είναι γραμμένα να γίνουν. Ο Σπανούλης ήταν γραφτό να έρθει κάποια στιγμή προπονητής στον Άρη. Μπορεί να γινόταν αργότερα. Έγινε τώρα γιατί έδεσαν όλα τα πράγματα, ήταν όπως και έγινε. Όπως γραφτό ήταν και ο Τολιόπουλος να επιστρέψει κάποια στιγμή στον Άρη. Εφόσον άλλαξε η κατάσταση και πλέον έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε εμείς κάτι άλλο. Έχουμε τη δυνατότητα και εμείς να συμπεριφερθούμε σαν μεγάλη ομάδα και στο οικονομικό κομμάτι, πέραν από όλα τα υπόλοιπα. Στο 3 και ο Μοκόκα μπορεί να παίξει και ο Χαραλαμπόπουλος μπορεί να παίξει στο 3. Ακόμα και ο

0: να παίζει χωρίς το καθαρό τριάριο, όπως είπα, στον, σας είπα, στη Μονακό. Πόσο έπαιζε, εγώ έβλεπα πάρα πολύ να παίζει ο Κόμπο, πόσο James ο Κόμπο και Διαλό. Ποιος από αυτούς ήταν τριάρι. Έπαιζε με αυτόν τον τρόπο. Έπαιζε με αυτόν τον τρόπο. Είναι δυνατό, είναι, τι να πω. Τι να πω. Λοιπόν, τώρα μου στέλνετε πολύ ένα δημοσίευμα που είχε κάνει ένας ΠΑΟΚ ρετρό, κάπως έτσι, στο μπάσκετ, ΠΑΟΚ μπάσκετμπολ ρετρό. Εντάξει, έχουμε και κάποιους οι οποίοι είναι πολύ, μην τους χαρακτηρίσω τώρα, έτσι, μην τους χαρακτηρίσω. Είναι και λίγο καραγκιόζηδες, αριανοί, έτσι, δεν λέω για άλλους, για αριανούς λέω, είναι και λίγο καραγκιόζηδες. Μίλησε, λέει, το Λιόπουλος με τον ΠΑΟΚ, άρα είναι λόγος. Βάλτε λίγο το κεφάλι σας κάτω από το κρύο νερό. Βάλτε το. Βάλτε το κάτω από το κρύο νερό. Ρε, δεν υπάρχουν πλέον καθαρά τριάρια στις ομάδες. Σε κάποιες ομάδες υπάρχουν, σε άλλες δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έχει αλλάξει το μπάσκετ. Δεν το έχετε καταλάβει ότι έχει αλλάξει το μπάσκετ. Αφήστε αυτό το που είχατε στο μυαλό σας, το τριάριο Σούμποντι, ο οποίος κάθεται στις γωνίες και σουτάρει τρίποντα. Αφήστε αυτό το πράγμα. Υπάρχουν και τριάρια σε ομάδες, αλλά δεν είναι πανάκια. Το καθαρό τριάρι. Τι είναι το καθαρό τριάρι? Εγώ σου είπα, το Σπανούλι τον βλέπω να παίζει πολύ με τρεις περιφερειακούς. Μπορεί να παίζει έτσι και στον Άρη. Να παίζει με το Λιόπουλο, Μόργαν, Μοκόκα. Μόλις να βρήκα μια τριάδα. Δημητρίεβιτς, Μόργαν, Μοκόκα. Δημητρίεβιτς, το Λιόπουλο, Μοκόκα. Μητρουλόγκ, Μόργαν. Έχει. Χαραλαμπόπουλο στο 3. Δεν παίζει ο Χαραλαμπόπουλο. Δεν μπορεί να παίξει ο Χαραλαμπόπουλο στο 3. Τι είναι, άχρηστος. Έχει παίκτες η ομάδα. Η ομάδα έχει μια χαρά παίκτες. Μια χαρά. Και σας είπα, έχουμε πλέον τη δυνατότητα να κάνουμε ό,τι κίνηση έχουμε στο μυαλό μας. Ό,τι κίνηση έχουμε στο μυαλό μας, μπορούμε να την κάνουμε. Ο Χαραλαμπόπουλος είναι 3-4. Δεν είναι μόνο 3, είναι 3-4. Συνάγκη, ας πούμε, που τον έβλεπα, έπαιζε και 4. Τρία είναι βασικά, έτσι. Κατά βάση είναι τριάρι. Αλλά μπορεί να παίξει και 4. Έχει το ύψος να το κάνει και το κορμί. Δεν είναι η βάση του. Ναι, αν φύγει ο Νουάι, είναι δεδομένο ότι θα πάρουμε τριάρι 4. 100% το είπα, παιδιά. Το είπα 100 φορές. Ακούτε. Αν φύγει ο Νουά, το θεωρώ δεδομένο ότι θα πάρουμε 3-4. Γιατί θα φύγει ο Νουά που θα μπορούσε να παίξει στο 3. Υπό συνθήκες, εντάξει, όχι. Καλά, θα μπορούσε να παίξει κάποια στιγμή στο 3. Πες, τον έβαζε κάποια στιγμή, αν θυμάσαι, στο 3. Θα πάρει όμως η ομάδα. Αν ο Νουά φύγει, η ομάδα θα πάρει παίκτη. Στο 3-4. Αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο στο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε. Παιδιά, σε αυτό το κλίμα θα παραμείνουμε. Γύρω στις 3:20 θα έχω Γιάννη Δασκάλου. Να μας δώσει και αυτός, έτσι, να μας πει δύο λόγια. Αδικία είναι σήμερα, έτσι, να μην τον έχουμε τον Γιάννη τόσες μέρες. Λέει ο άνθρωπος εδώ κάνει εκπομπές κάθε μέρα. Θα τον έχουμε λοιπόν 3:20. Να μας πει δύο λόγια και αυτός. Τα ξέρει, το ξέρει καλά το ρεπορτάζ. Να μας το μεταφέρει πώς έχουν τα πράγματα. Μόλις λοιπόν επιστρέψουμε, θα έχουμε Γιάννη Δασκάλου. Προκειμένου να μας πει και αυτός. Θα πω δύο πράγματα. 3:20 πρέπει να τον έχουμε. Θα έχουμε Γιάννη Δασκάλου. Θα σας πω και ποδοσφαιρικά, παιδιά. Ό,τι έχει, ό,τι έχω, θα σας το πω. Όσον αφορά και το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ, το οποίο εγώ ξέρετε τι καταλαβαίνω. Τώρα έτσι θα σας το πω πριν πάω στο διάλειμμα. Μάλλον ο Καρυπίδης περιμένει να τελειώσει όλες τις μεταγραφές ο Σιάο, να τους κλείσει όλους, να τους ανακοινώσει και μετά θα κάνει μεταγραφές. Οπότε Σιάο τελείωνε. Ο Σιάο φταίει, δεν φταίει ο Καρυπίδης. Σιάο τελείωνε. Τέλειωνε με τις μεταγραφές για να μπορεί ο Θεόδωρος να ανακοινώσει κανένα παίκτη. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά φίτινες σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Γειτονά,

0: Τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
1: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
2: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
3: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
2: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
3: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
2: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
3: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
2: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
0: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
0: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
6: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
7: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
8: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
9: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
8: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
9: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
8: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
9: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
8: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
10: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
11: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
10: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
11: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
10: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
11: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
10: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
11: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 849056.
10: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
12: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιο κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, Star τις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσογοίας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
13: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
13: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
13: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
13: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
16: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
19: GPS και βυθόματο έχεις?
18: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
19: GPS λογικό έχεις?
18: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
19: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
18: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
19: Μεϊμάρις.
7: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
20: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
7: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Λοιπόν, εδώ είμαι, επιστρέφω, Δημήτρης Σουσανλής, Yellow News. Δεν λέω ποδοσφαιρικό σήμερα, γιατί μόνο για ποδόσφαιρο δεν μίλησαμε μέχρι τώρα. Άλλη κουβέντα κάναμε και άλλη κουβέντα θα συνεχίσουμε να κάνουμε και στη συνέχεια. Θυμίζω, χορηγή της εκπομπής μας, μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24 και Secure 247. Σε λίγο θα έχουμε Γιάννη Δασκάλου, σε περίπου 5-6 λεπτά θα έχουμε Γιάννη Δασκάλου για να ακούσουμε και το δικό του έτσι σχόλιο για όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες στην ομάδα και για Ρόμπινσον. Δεν σας είπα πολλά για Ρόμπινσον, είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή, παιδιά. Είναι μια πολύ σημαντική μεταγραφή. Ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Απλά επειδή είναι NBA-er, δεν έχω ιδέα. Δηλαδή, έχω δει κάτι βιντεάκια. Δεν ξέρω, αυτοί οι NBA-er με τρομάζουν εμένα. Θυμάστε εδώ και τον Γκάλι, τον όρμηξα την άλλη φορά εδώ πέρα που έλεγε ότι κοιτάνε από το NBA. Ο Γκάλι ήξερε τι έλεγε, έτσι. Ρεπορτάζε κανένα άνθρωπο και έλεγε ότι κοιτάνε από το NBA. Και πριν πάρουμε και τον Λίντελ και πριν πάρουμε και τον Ρόμπινσον, ο οποίο είναι πιο NBA-er από τον Λίντελ. Έτσι, ο Λίντελ λίγα παιχνίδια είχε παίξει στο NBA και κυρίω όταν η ομάδα περισσότερο είχε παίξει στη G League. Σε αντίθεση με τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίο είναι κανονικό NBA-er με συμμετοχέ, με παιχνίδια τα τελευταία χρόνια στι ομάδε στι οποίε ανήκει. Εμένα με τρομάζουν λίγο οι NBA-er γενικά. Πάντως, από όσα έχω δει, από όσα έχω καταφέρει να συλλέξω, από όσα κατάφερα να δω, να μάθω και από τους ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν σίγουρα παραπάνω πράγματα από μένα όσον αφορά τον μαγικό κόσμο, όπως το λένε, του NBA, μου λένε ότι μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος πραγματικά μπορεί να κάνει τη διαφορά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης όσον αφορά τον Άλβαρο Τεχέρο. Η ΠΑΕΡΕΣ ανακοινώνει τη λύση κοινή συνενέση συνεργασία τη με τον Άλβαρο Τεχέρο και του εύχεται καλή επιτυχία στον επόμενο σταθμό τη καριέρα του. Ο επόμενο σταθμό τη καριέρα του είναι Λεγκανές. Ήδη τον έχει ανακοινώσει η ισπανική ομάδα. Μπορείτε να διαβάσετε και στο yellowradio.gr, όπω μπορείτε να διαβάσετε και όλα τα θέματα τα οποία έχουμε από το πρωί, είτε αφορούν τον Τολιόπουλο, είτε αφορούν τον Ρόμπινσον, είτε οτιδήποτε άλλο έχουμε, μπορείτε να το διαβάσετε. Τα πάντα μέσα στο yellowradio.gr και τις αναλύσεις που κάνει ο Ιάσονος, ο οποίος είναι μέτρο των αναλύσεων, μπορείτε να τις διαβάσετε μέσα στο yellowradio.gr. Εδώ τώρα η είδηση δεν αφορά τον Άρη, αλλά είναι έτσι λίγο κακή είδηση όσον αφορά τον Ιγκ Ίγκασον, τον παίκτη του Παναθηναϊκού, ο οποίος έπαθε ρήξη χιαστού και χάνει όλη τη σεζόν. Δες τώρα εδώ. Ο παίκτης ξεκίνησε χρονιά, ξεκίνησε προετοιμασία με την ομάδα του. Περιμένει να ξεκινήσουν τα επίσημα παιχνίδια που παίζει ο Παναθηναϊκός. Ποιον παίζει με την Πάξη, νομίζω μια Πάξη, ναι. Με την Πάξη. Ο Παναθηναϊκός τον υπολόγιζε κιόλας ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Νίστρουπ, και ξαφνικά ολική ρήξη χιαστού και τέλος σεζόν για τον Ίγκασον. Άμα είσαι γκαντέμις, να είσαι γκαντέμις. Ναι, εδώ τώρα πώς τύπησε η γκαντεμιά τον Ίγκασον και τον Παναθηναϊκό. Δεν αφορά εμάς, αλλά είναι πράγματα τα οποία και εμείς τα έχουμε ζήσει, έτσι ξαφνικά να συμβαίνουν. Και δεν μιλάω μόνο για παίκτες οι οποίοι μπορεί να είχαν μια ευπάθεια, όπως το έχω ξαναπεί, αλλά για όλα όσα μας συνέβησαν, ας πούμε, και πέρσι, που βλέπαμε ο ένας με τον άλλον τους παίκτες να πέφτουν κάτω και να χάνονται. Λοιπόν, 3,5 θα τον έχουμε τον Γιάννη, οπότε ας συνεχίσω εγώ με τα δικά μου. Θα τον έχουμε στις 3,5 τον Γιάννη για να μπορέσουμε να τον ακούσουμε. Εντάξει, ο άνθρωπος στην Αθήνα πήγε, είχε δουλειά εκεί. Αύριο θα είναι κανονικά εδώ στην εκπομπή. Κανονικότατα θα είναι εδώ στην εκπομπή ο Γιάννης για να δώσει το παρόν. Σας είπα και πριν, γιατί στην κουβέντα όσον αφορά τα χρήματα που θα κόψει που είπε ο Τολιόπουλος, υπερβλάτω Τολιόπουλου, ότι εμείς θα κόψουμε από το συμβόλαιο που είναι να μας δώσει ο Άρης για να δοθούν στον Παναθηναϊκό, για να τα βρούμε, για να φύγει ο Τολιόπουλος, για να έρθει στον Άρη. Παιδιά, σας είπα ότι εγώ πιστεύω ότι ο Άρης δεν θα αφήσει να γίνει αυτό. Ο Άρης θα κάνει αυτό που πρέπει από τη δική του πλευρά, και μόνο που το λέει η πλευρά του Τολιόπουλου είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, και μόνο που το λέει, αλλά νομίζω ότι ο Άρης δεν έχει ανάγκη από τα 100, τα 200, τα 300. Χιλιάρικα. Δεν έχει ανάγκη από αυτά. Ένας φίλος μου λέει, αν έρθει και αν οριστικά συμφωνήσουμε με τον Γιώβιτς. Παιδιά, έχουμε συμφωνήσει οριστικά με τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς είναι παίκτης του Άρη. Ο Γιώβιτς είναι παίκτης του Άρη. Απλά περιμένουμε να ανακοινωθεί και επίσημα από τους Κιτρινόμαυρους. Αν έρθει και ο Λαρετζάκης, που σας είπα ότι πλέον νομίζω ότι λίγο κατά κάποιο τρόπο απομακρύνεται η δική του περίπτωση. Όχι ότι έχει σχέση με τον Τολιόπουλο, αλλά λίγο φαίνεται να απομακρύνεται από την άποψη ότι ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, άντε πάλι με τον Παναθηναϊκό, μια Παναθηναϊκός, μια Ολυμπιακός, μπερδεύομαι κι εγώ, ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρει την απόφαση τι θα κάνει με τον, με τον Λαρετζάκη. Έχουμε αυτή την, την καθυστέρηση όσον αφορά την, την απόφαση του, του Ολυμπιακού. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είχε και άλλα θέματα να ασχοληθεί. Τα βρήκε με την ΑΕΚ από ό,τι βλέπω. Τελική συμφωνία για την παραχώρηση της Σανέλ Αρένα. Παρότι διαμαρτυρόταν εκεί οι αεξίδες, γκρινιάζανε, κράζανε τον Αγγελόπουλο ότι θα δώσει το, το γήπεδο στον Ολυμπιακό και τα βρήκαν. Γιατί ο Ολυμπιακός θα κάνει εργασίες στο, στο ΣΕΦ και δεν θα μπορεί να παίξει για το πρώτο μισό της σεζόν μέχρι και τον Δεκέμβριο από ό,τι ξέρω. Οπότε τα βρήκαν ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ. Θα παίζει τα παιχνίδια του στην Ευρωλίγκα αλλά και στοίχημα GBL στη Σανέλ Αρένα. Έχουν καταλήξει συμφωνία οι δύο πλευρές. Να λοιπόν, κράζουν τώρα για αεξίδες, ξεφτύλα, δίνουμε το γήπεδό μας και όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει παιδιά, είναι τώρα να σας πω κάτι. Τώρα το ποιος θα παίζει, ποιος δεν θα παίζει, πόσα λεπτά θα βρει ο ένας, πόσα λεπτά θα βρει ο άλλος. Γι' αυτό ρε παιδιά έχουμε προπονητή. Γι' αυτό έχουμε προπονητή, γι' αυτό υπάρχουν οι προπονητές για να παίρνουν τις αποφάσεις. Ποιος θα παίζει τόσο, ποιος θα παίζει τόσο, ποιος θα παίζει τόσο. Δεν υπάρχει κάτι, κάτι διαφορετικό, το καταλαβαίνετε αυτό. Αν ήταν έτσι, δεν θα υπήρχαν οι προπονητές. Θα παίρναμε τους παίκτες και θα λέγαμε εσύ πόσα λεπτά θες να παίξεις. Τόσα. Α, ωραία. Εσύ πόσα λεπτά θες να παίξεις. Τόσα. Πολύ ωραία. Δεν γίνονται έτσι, παιδιά. Υπάρχουν οι προπονητές στις ομάδες, οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις. Και ο κάθε παίκτης παίζει όσο αποφασίζει ο προπονητής. Αν είναι καλός ο παίκτης, μπορεί να πάρει και περισσότερο χρόνο από όσο μπορεί να υπολογίσει στο μυαλό. Αυτό που λέω, ας πούμε, για τον Νουά. Κάτσε, ρε Νουά. Να έρθουν οι παίκτες, να ξεκινήσει προετοιμασία, να γίνει το ένα, να γίνει το άλλο και θα δούμε πόσα λεπτά θα παίξεις. Μην προκαταβάλεις από μόνο σου ότι δεν θα παίζεις. Γιατί ουσιαστικά ο Νουά προκατέβαλε από μόνο του, ο ατζέντη του και αυτό από τη δική του πλευρά, κυρίως ο ατζέντη του, ότι δεν θα παίζει ο πελάτη του. Πόσο πιστεύει στον πελάτη σου δηλαδή. Δηλαδή, άλλαξε ο Άρης επίπεδο. Άρα λες ότι δεν είσαι για το επίπεδο του Άρη. Το αλλαγμένο. Το ανεβασμένο. Και επειδή ο Νουά είναι παίκτης που μου αρέσει και γενικότερα μου άρεσε η συμπεριφορά του πέρσι, δεν έβλεπα έναν παίκτη με αλαζονία. Είχαμε κάνει και δύο φορές τον είχαμε κάνει συνέντευξη. Οπότε έβλεπα έναν παίκτη ο οποίος δεν είχε αυτή την αλαζονία, αυτή την, την αρρώστια. Δεν έβλεπα τέτοιο πράγμα. Οπότε. Ναι, ο φίλος Μαυράμι εδώ μου στέλνει τι έβγαλε η Παϊάρης. Συμφωνία χορηγική. Εντάξει, τα είχε πει προχθές και ο Άκης ο Παρταλίδης. Κάποια πράγματα για τις χορηγικές συμφωνίες. Άλλα πράγματα θέλουμε από την Παϊάρης. Νομίζω από εβδομάδα θα έχουμε για την Ιπποκράτης ΑΕ ιατρικά μηχανήματα, ΑΕ ιατρικά μηχανήματα. Τα είχε πει προχθές ο Άκης ο Παρταλίδης ότι συνεχίζει τη συνεργασία. Official sponsor και την αγωνιστική περίοδο 26-27 με την Ιπποκράτης ΑΕ ιατρικά μηχανήματα. Παρουσία σε Ελλάδα και Κύπρο και δίκτυο συνεργατών σε Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Κόσοβο και Γαλλία. Με σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό και όλα τα υπόλοιπα είναι σημαντικό να έχεις όλη αυτή την, όλη αυτή την παρουσία. Τώρα, παιδιά, το τι μπορεί να κάνει ο... το πόσα χρήματα θα πάρει ο παίκτης. Δεν... Να σου πω και κάτι. Προσωπικά, σαν Δημήτρη, δεν με νοιάζει και πόσα χρήματα θα πάρει ο παίκτης. Εφόσον κρίνουν αυτοί που είναι στην ομάδα, ο ιδιοκτήτης και αυτοί που τρέχουν την ομάδα στο αγωνιστικό κομμάτι και στο διοικητικό κομμάτι, ότι αξίζει να δώσεις α ποσό, β ποσό, γ ποσό, αυτοί παίρνουν την απόφαση. Είτε παίρνει, μου λέει ένας, το budget μας λέει ανέβηκε λέει τώρα από το Λιόπουλος. Ήξερες πόσο, μάλλον ανέβηκε συγγνώμη, πάνω από τα 10. Ήξερες πόσο είναι ακριβώς το budget μας. Όλα στο περίπου τα λέμε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς παιδιά πόσα παίρνουν οι παίκτες. Άλλοι διαδίδουν ότι δίνουν τα εκατομμύρια των εκατομμυρίων στον έναν και στον άλλον προκειμένου να δείξουν ότι κάτι κάνουν. Έτσι. Άλλοι τα κάνουν αυτά. Εμείς, ό,τι μπορούμε να κάνουμε, το κάνουμε. Η ομάδα το κάνει. Φαίνεται αυτό δηλαδή που έχει πει ο Γκάλης από πόσο καιρό έχει που σας λέει μην λέτε για budget. ό,τι χρειάζεται, αν κρίνει ότι χρειάζεται κάτι, ο Σιάου είναι εδώ για να το κάνει. Εδώ τώρα να δώσει ένα ποσό κοντά σε ένα εκατομμύριο στον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω ένα και πόσο θα είναι, συν πόσο θα πάρει ο Τολιόπουλος, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ. Μόνο αυτό νομίζω φτάνει. Τρομερό το βιντεάκι που έχει κάνει το Άμουφου, το Ars Media Factory. Τρομερό. Θυμάστε και το βιντεάκι που είχε γίνει τότε με τον Τολιόπουλο που ήταν να έρθει στον. Που ήταν να ανανεώσει τον Άρη, που ήταν να φύγει πάλι. Τότε λέγανε φεύγει, κάνει και ανανέωσε τον Άρη. Τι TV το βιντεάκι με την εφημερίδα. Το καινούριο που κάναν τώρα πάλι με την εφημερίδα και όσα λέει για Βούδα, Κούδα και τα υπόλοιπα είναι τρομερό. Μπράβο στα παιδιά που το έκαναν και εκείνο και αυτό τώρα. Μπράβο. Λέει πολλά πράγματα. Λέει πολλά πράγματα. Ναι. Εντάξει, σας είπα, παιδιά, ο Άρης σε πολλά θέματα από τη στιγμή που πήρε το Σπανούλι, θυμάστε ότι υπήρχαν δημοσιεύματα επί δημοσιευμάτων, όπως για τους διπλανούς έτσι και για μας. Επί μία-δύο μέρες. Όχι ο Τζέιμς, όχι ο Πάντερ, όχι ο ένας, όχι ο άλλος. Υπήρχαν διάφορα δημοσιεύματα τα οποία ενέπλεκαν τον Άρη σε τέτοιες περιπτώσεις παικτών. Ο Άρης ξεκαθάρισε άμεσα ότι κινείται στο δικό του πλάνο και δεν μπαίνει στη διαδικασία να ασχοληθεί με τέτοιους παίκτες. Με τέτοια κασέτα, τέτοια ονόματα κτλ. Δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Το ξεκαθάρισε άμεσα. Οι διπλανοί δεν το έκαναν ποτέ. Οι διπλανοί το άφησαν να κυκλοφορεί. Έχουν γραφτεί ονόματα επί ονομάτων. Ονόματα επί ονομάτων. Κάποιος μου έγραψε μια πεντάδα, λέει Τολιόπουλος, Σίλτς, πώς το λένε, Κλάιμπερν, Χεζόνια, Μπίρτς. Όχι Μπίρτς, Βαλανσιούνας, άστο Μπίρτς, Βαλανσιούνας, ακόμα καλύτερα. Πεντάδα, λέει, του πάω την επόμενη χρονιά. Το άφησαν, γιατί τους, το ήθελαν αυτό. Τους συνέφερε να υπάρχει αυτή και καλά το αυτό, ότι η Ευρωλίγκα πόσο καιρό λέγανε ότι ναι, εμείς μας περιμένουν, μας ψάχνουν, κλαίνουν στην Ευρωλίγκα καθημερινά, τα δάκρυα ποτάμι. Πότε θα έρθει ο ΠΑΟΚ, πότε θα δεχτεί ο ΠΑΟΚ να έρθει να παίξει στην Ευρωλίγκα, τέτοια λέγανε. Τέτοια λέγανε. Εντάξει. Ο καθένας κρίνει και πορεύεται. Ο καθένας κρίνει πώς πρέπει να κινηθεί και κινείται. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Θέλω όμως αυτούς οι οποίοι προχθές έλεγαν ότι έκλεισε ο Τολιόπουλος, ολοκληρώθηκε η συμφωνία κτλ. Κτλ. Να πούν τώρα τι έγινε και δεν ολοκληρώθηκε η συμφωνία. Και το αστείο ότι το budget, το roster μας είναι γεμάτο στις θέσεις, ας το πούν σε κανέναν άλλον. Όχι σε εμάς. Ας τα πούν αλλού. Εμείς τη δουλειά μας, εμείς το πλάνο μας, με τις όποιες διαφοροποίησεις μπορεί να έχει το πλάνο μας. Κάθε φορά προκύπτουν πράγματα και μπορεί να αποφασίσει να κινηθείς με λίγο διαφορετικό τρόπο, όπως έγινε σε κάθε περίπτωση και το βλέπουμε. Αυτά. Σε λίγο, σε 2-3 λεπτά στο Γιάννη. Λίγο υπομονή κάντε. Για να τον ακούσουμε και τον Γιάννη Δασκάλου. Η μεγάλη κίνηση της ημέρας είναι και οι δύο. Και του Τολιόπουλου και του Ρόμπινσον Έρλ. Του Ρόμπινσον Έρλ, γιατί παίρνει ένα παίκτη που πραγματικά περιμένει ότι μπορεί να σου κάνει μια τεράστια διαφορά, και του Τολιόπουλου για όλους τους λόγους που σας ανέφερα και νωρίτερα. Είναι μια μέρα σήμερα, η Πέμπτη, με δύο πολύ μεγάλες κινήσεις, ειδήσεις από την πλευρά του Άρη. Εγώ δει πάρα πολλές φορές αυτή τη φωτογραφία με τον Τολιόπουλο και όπου τον έχουν όλοι αγκαλιά μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και την εμφάνισή του και την πρόκριση που πήραμε, εκεί που έχω βγάλει και εγώ τη φωτογραφία μετά, αυτή που έχω βάλει στο Facebook, που είμαστε μαζί με τον Βασίλη, και βλέπω εδώ τα πρόσωπα των ανθρώπων γύρω-γύρω εδώ που τον έχουν αγκαλιά τον Βασίλη, και λες, ρε παιδί μου, πως αυτό το δέσιμο, αυτή η... ότι είναι, ρε παιδί μου, ένας παίκτης με τον οποίο μπορείς να δεθείς, όπως δεθήκαμε, γιατί το θέλαμε, το ψάχναμε, έναν τέτοιο παίκτη που να δίνει αυτό το πράγμα, ένας γηγενής παίκτης που να σου δίνει. Έτσι τώρα το βλέπω πάλι που έρχεται ο Λιόπουλος. Δηλαδή υπάρχει αυτό το, αυτό το δέσιμο και από τη δική του πλευρά και από την πλευρά του, του κόσμου του Άρη, γιατί είναι αλληλένδετο. Δεν από τη μία πλευρά μόνο, είναι και από τις δύο πλευρές. Τώρα πριν βγάλω Γιάννη Δασκάλου, επειδή μου λένε κάνει ένα σχόλιο για το, κάνει ένα σχόλιο για το ποδόσφαιρο, για την ομάδα, τι έκανε χθες το Αγγλία Αργεντινή. Τι σχόλιο να κάνω, ρε παιδιά, έκανα και στο Facebook. Τι σχόλιο να κάνω, για πέστε μου. Έκανε ματσάρα η Αργεντινή. Στο δεύτερο μήχρονο ήταν τρομερή η Αργεντινή. Ιδίως μετά τον γκολ που δέχτηκε, την ισοπαίδωσε την Αγγλία. Θα μπορούσε ένα 4 να λέξει το ματς. Αλλά εμένα επιτρέψτε μου να πω ότι ρίχνω πολύ μεγάλη ευθύνη στον προπονητή της Αγγλίας, στον Τούχελ, ο οποίος για μένα κοιμήθηκε. Όλες οι κινήσεις που έκανε, ό,τι έκανε, ήταν εναντίον της ομάδας του. Έχει που έχει την πίεση η Αγγλία αυτών των 60 χρόνων που την ακολουθεί. Μου θυμίζει, άρεσε κάποια πράγματα. Έχει που έχει αυτή την πίεση, τη έβαλε και άλλη πίεση με τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε. Δεν του είπε, λέει, να γυρίσει πίσω. Μα πρέπει να του το πει όταν βάζει κι άλλο center back και όταν παίζει έτσι πρέπει να το πει, γυρίστε πίσω. Αυτό γίνεται ασυναίσθητα. Όταν βλέπει ο... όταν βλέπει να παίρνει τον ένα μετά τον άλλον και να του. Να βάζει του κεντρικού αμυντικού, να βγάζει τα χάφ, αυτού που μπορούσαν να κρατήσουν την μπάλα. Τι σκέφτεται ο κάθε αθλητής? Αυτό το πράγμα σκέφτεται. Αυτό το πράγμα έρχεται στο, στο μυαλό του. Ότι ουσιαστικά ο προπονητής λέει πάμε όλοι πίσω. Και είναι λογικό, ξαναλέω έτσι, δεν χρειάζεται να το πει ο προπονητής. Είναι λογικό να σκέφτεται έτσι ο παίκτης όταν βλέπει τον προπονητή του να κάνει αυτές τις κινήσεις. Από την άλλη, τι να πω για τον, για τον Μέση, τι να πω. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι διαπλανητικός. Ο άνθρωπος είναι διαπλανητικός. Τι να συζητήσουμε. Μπορούμε να συζητήσουμε κάτι για τον, για τον Λιονέλ Μέση. Ναι, όντως, βιντεάρα. Το είπα, παιδιά. Είδα, παιδιά, και του Τολιόπουλου και του, του Ρόμπινσον. Αυτές οι δύο είναι οι ειδήσεις της, της ημέρας. Οι σημαντικές ειδήσεις της, της ημέρας. Αυτές είναι. Άρα, μερικά μηνύματα πριν πάω στο Γιάννη. Αν η μεταγραφή του Τολιόπουλου επηρεάζει αυτή του Γιώβιτς. Νομίζω όχι. Θα μας πει και ο Γιάννης τώρα, αλλά νομίζω όχι. Γιαννούλης λέει ότι 7-8 λεπτά βρίσκει πλέον σε εμάς. Προπονητή έχουμε, παιδιά. Αν έρθει, εκείνος θα κρίνει πόσα λεφτά βρίσκει και πόσα λεφτά δεν βρίσκει. Και ο Λαρτζάκης πρέπει να έρθει, λέει, ένας φίλος. Τους καλούς Έλληνες πρέπει να τους μαζέψουμε. Γιατί βιντεάρα τα είπαμε του Αμουφού. Το μπάσκετ λέει και η ωραία ατμόσφαιρα γύρω από τις μεταγραφές. Κάνουν κακό στο ποδόσφαιρο, λέει. Ο Καρυπίδης είναι ήσυχος, τον ξεχάσαμε και τη βγάζει στη ζούλα. Το πιο ωραίο καλοκαίρι για αυτόν, ούτε κράξιμο. Πιστεύεις θα τον ενοχλούσε το κράξιμο, τον Καρυπίδη? Δεν νομίζω, να ξέρεις. Δεν νομίζω. Είναι και άλλα πράγματα που μπορεί να έχει στο μυαλό του. Έκανα και λίγο χαβαλέ εγώ πριν. Λοιπόν, νομίζω ότι. Κάτσε να δω εδώ πέρα να κλείσω και τον ήχο. Μην έχουμε κανένα θέμα. Νομίζω πρέπει να τον έχουμε τον Γιάννη μαζί μας. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Δημήτρη μου, συγγνώμη, καλησπέρα σε εσένα και το ακροατήριο. Με πέτυχες πάνω σε συναλλαγή με το κινητό, οπότε πρέπει να ολοκληρώσω για να μπορέσουμε να τα πούμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, ήθελα να μιλήσουμε έτσι λίγο σήμερα μαζί, γιατί.
1: Ναι, καλά έκανες.
0: Λέμε τόσες μέρες, λες τόσες μέρες στις εκπομπές σου. Είχαμε σήμερα πράγματα, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να μας κάνεις το δικό σου σχόλιο, να μας πεις δύο πράγματα.
1: Ναι, ασφαλώς, ασφαλώς. Κοίταξε, το θέμα είναι ότι όλα αυτά ξεκίνησαν και ολοκληρώθηκαν με τον τρόπο που ολοκληρώθηκαν. Γιατί ο ΠΑΟΚ κατά κάποιον τρόπο θέλησε να βάλει μια επικοινωνιακή βόμβα για να σκάσει στα μούτρα του Άρη, θα πω εγώ. Βέβαια, σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν δεν είσαι απολύτως σίγουρο για το αποτέλεσμα, αυτή η επικοινωνιακή βόμβα μπορεί να σκάσει στα μούτρα σου, κάτι που έγινε στην περίπτωση για τον Βασίλη Τολιόπουλο. Και έτσι ένας διαφαινόμενος μεταγραφικός θρίαμβος του ΠΑΟΚ, γιατί έτσι θα μπορούσε και θα έπρεπε να θεωρηθεί η μεταγραφή του Τσέντι Οσμάν, μια πολύ μεγάλη μεταγραφή αξίας 11 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ, εκεί που θα έπρεπε η ομάδα του ΠΑΟΚ επικοινωνιακά να είναι στα αστέρια, θέλησε να προκαλέσει και ένα πλήγμα επικοινωνιακό στον Άρη με την μεταγραφή του Βασίλη Τολιόπουλου και τον τρόπο που επέλεξε να την παρουσιάσει. Ήθελε, δηλαδή, έναν παίκτη τρόπαιο για το κερασάκι στην τούρτα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν υπάρχει απέναντί σου ένας οργανισμός ο οποίος είναι πλέον δυνατός, είναι οργανωμένος, έχει τον τρόπο και έχει και τους μηχανισμούς, σήμερα ο ΠΑΟΚ είδε να ολοκληρώνεται, δυστυχώς για αυτόν και φυσικά ευτυχώς για τους φίλους του Άρη. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, αλλά νομίζω ότι είναι τεχνικά και διαδικαστικά απολύτως τα θέματα που αφορούν τον Άρη και τον Βασίλη Τολιόπουλο. Ο Βασίλης Τολιόπουλος θα είναι παίκτης του Άρη, θα επιστρέψει. Μένουν μόνο οι τυπικές ανακοινώσεις. Ξέρεις, Δημήτρη, ότι ναι, όταν υπάρχουν τρία μέρη τα οποία πρέπει να ολοκληρώσουν μια συμφωνία, είναι λίγο πιο έτσι, σύνθετα τα πράγματα, τα γρήγορα αυτοκρατικά. Να σπάσει ένα συμβόλαιο, να ολοκληρωθεί, να υπάρξει ένα buyout, να καθαρογραφούν δικηγόροι. Είναι πράγματα τα οποία δεν υπάρχει περίπτωση να χαλάσει μεταγραφή, γιατί υπάρχει τριμερής συμφωνία, αλλά είναι κάποια διαδικαστικά θέματα και αυτό που πάντα σημαίνει είναι πρώτα να αποχαιρετήσει η ομάδα που έχει, με την οποία έχει συμβόλαιο ο Παναθηναϊκός, στο Βασίλη Τολιόπουλο, και από εκεί και πέρα να τον καλωσορίσει ο Άρης στη δική του μπασκετική οικογένεια μετά από ένα χρόνο απουσίας. Είναι μια πολύ σημαντική μεταγραφή. Δούλεψε πολλοίς κόσμος για αυτή τη μεταγραφή και σε πολύ μικρό διάστημα. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο η επιθυμία φυσικά του παίκτη, αλλά τις πολύ μικρές λεπτομέρειες και όλο το χρονικό, το τι ακριβώς έχει συμβεί από το Σάββατο το απόγευμα, νομίζω ότι αύριο θα μπορέσουμε να το δώσουμε στην εκπομπή με απόλυτη ανάλυση, γιατί πιστεύω ότι θα έχει προχωρήσει και ενδεχομένως να έχει ανακοινωθεί κιόλας η συνεργασία με τον Βασίλη.
0: Μπορεί να έχουμε και σήμερα ανακοίνωση, πώς το βλέπεις?
1: Δεν το νομίζω, δεν το νομίζω, να σου πω την αλήθεια. Δεν βιάζονται κιόλας, κανένας δεν βιάζεται. Τώρα ξέρεις, η Κυριακή, το Σαββατοκύριακο, η καθιερωμένη ανακοίνωση του Άρη έχει πολλά πράγματα το μενού. Νομίζω ότι το Λιόπουλο πάντως, επειδή θα πρέπει να σχεδιαστούν και τα υπόλοιπα γνωστά γραφικά τα οποία το τμήμα του Άρη, το σχετικό, ετοιμάζει, νομίζω ότι θα πάει για την ερχόμενη εβδομάδα. Αλλά από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεσαι ότι πρόκειται για μια πολύ σπουδαία μεταγραφική κίνηση που ενισχύει ουσιαστικά τον Άρη. Αλλάζει κατά τον αρχικό σχεδιασμό για την περιφέρεια, διότι ο Βασίλης Τολιόπουλος προορίζεται καθαρά για το 2 και θα το καλύψει μαζί με τον Μόργαν, οπότε ο Μοκόκα υποχρεωτικά θα είναι στο 2 αλλά και στο 3, και καταλαβαίνεις, επειδή είναι ένας πολυθεσίτης παίκτης, ότι θα μπορέσει να καλύψει ο Μοκόκα πράγματα. Ο Βασίλης Τολιόπουλος είναι πιο πολύ για το 2 μαζί με τον Μόργαν, και αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή έτσι, η καραμπόλα, η μεταγραφική, φέρνει μάλλον την υπόθεση του Γιαννούλη Λαρετζάκη στο περιθώριο, καθώς ο Άρης πλέον, από τη στιγμή που παραμένει στο ρόστερ του και ο Μίτρουλονγκ, ευτυχώς ο Άρης δεν χρειάστηκε να παίξει μεγαλύτερο χαρτί και να πάει σε πιο σκληρό πόκερ για να βάλει για τον buyout και τον Μίτρουλονγκ στην εξίσωση για τον Τολιόπουλο. Επομένως ο Άρης τώρα και με Μίτρουλονγκ και με Τολιόπουλο θα αναγκαστεί να ανεβάσει παίκτες πιο ψηλά, στο 2 και στο 3, και ο Γιαννούς Λαρετζάκης θα πρέπει μάλλον να θεωρηθεί μια μεταγραφή που δεν θα ολοκληρωθεί, αν και ήταν πάρα πολύ κοντά στην ομάδα. Είχε σχεδόν συμφωνήσει. Είχε συμφωνήσει με τον Άρη προφορικά, απλά ήταν ο Ολυμπιακός το τι έπρεπε να πει. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος αξιώνει και buyout για τον Λαρετζάκη, και μάλιστα σημαντικό, ζούμε πλέον την εποχή των buyout, Δημήτρη. Ναι. Επομένως, ο Άρης, μετά από αυτή την έξτρα υπέρβαση που έκανε με τον Βασίλη Τολιόπουλο, προχωρά στα υπόλοιπα ζητήματά του, τα μεταγραφικά. Και νομίζω ότι σιγά σιγά τελειώνει. Ο Βασίλης Τολιόπουλος είναι μια πάρα πολύ σημαντική μεταγραφή, και πρέπει να πούμε, αν και το συμβόλαιο που του προσφέρει ο Άρης είναι πραγματικά συμβόλαιο ζωής και το μεγαλύτερο συμβόλαιο που έχει πάρει ποτέ ο Βασίλης Τολιόπουλος, δεν ξέρω αν φανταζόταν ότι θα πάρει ένα τέτοιο συμβόλαιο ποτέ στην καριέρα του στα 30 του, αλλά νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό συμβόλαιο, και θεωρώ ότι παρά το γεγονός ότι είναι μεγάλο, ο Βασίλης Τολιόπουλος απέδειξε σε μια εποχή άκρα του επαγγελματισμού ότι τα χρήματα δεν είναι το παν, και ότι ακόμη μπορεί να μιλάει και το θέλω ενός παίκτη και η ψυχή ενός παίκτη για να καθορίσει την κατάληξη μιας μεταγραφής.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας σε ό,τι αφορά τον Βασίλη Τολιόπουλο και να του το αποδώσουμε κιόλας. Να του το δώσουμε.
0: Νομίζω ότι ο κόσμος του Άρη θα το αποδώσει και με τον, και με τον καλύτερο τρόπο. Θέλω, αν θες, να μου κάνεις και ένα σχόλιο για τον Ρόμπινσον Έρλ, που από ό,τι φαίνεται θα είναι και αυτός οριστικά πλέον μια μεταγραφή της ομάδας.
1: Παιδιά, ο Ρόμπινσον Έρλ είναι μια πάρα πολύ σπουδαία μεταγραφή. Είναι δεδομένο ότι θα είναι παίκτης του Άρη για τα επόμενα δύο χρόνια. Είναι μια μεταγραφή της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ για διετές συμβόλαιο, διότι πέρα από τις προσωπικές του απολαβές ο Άρης αναλαμβάνει και κάποια θέματα που αφορούν την εφορία του. Τόσο μεγάλο είναι το project το συγκεκριμένο. Μιλάμε για ένα παίκτη της κλάσης στο 4-5 του Σάσα Βεζένκοφ, του Τρέι Λάιλς, της Ρεάλ Μαδρίτης. Για παράδειγμα, έβλεπα ότι ο Ζακ Λεντέι υπέγραψε από την Αρμάνη στην Χάπολη Τελαβίβ για 3 εκατομμύρια. Και σκεφτόμουν, αν είναι γερός ο Ρόμπινσον Έρλ και έχει την υγεία του, τι θα πρέπει να πάρει μετά τα 1-2 χρόνια που θα παίξει τον Άρη και θα δείξει αυτές του τις τρομερές ικανότητες, την τεράστια γκάμα του παιχνιδιού του, κοντά στη ρακέτα, μακριά από τη ρακέτα, επιθετικά, αμυντικά, δημιουργικά. Είναι ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά είναι απίστευτα πολυσύνθετος, απίστευτα ποιοτικός και θεωρώ ότι είναι η ικανοποίηση του θέλω του Σπανούλη στον απόλυτο βαθμό όταν είχε πει ότι εγώ αυτό τον παίκτη θέλω, αν είστε μάγκες να μου τον φέρετε, και σε δύο μέρες ο Ζήσης ήρθε με υπογεγραμμένο το συμβόλαιό του, φυσικά με τον αστερίσκο για το NBA, αλλά και αυτό φαίνεται ότι πέρασε και έτσι ο Ρόμπινσον Έρλ κάνει το μεγάλο βήμα το ευρωπαϊκό. Είχε και την ευκαιρία και πέρσι, είχε ενδιαφέρον από 2-3 ομάδες Ευρωλίγκας για να έρθει, απλά ήθελε να εξαντλήσει το όνειρό του και τις πιθανότητες να συνεχίσει στο NBA. Τώρα πλέον είδαμε διαφορετικό μάτι και την αγορά και την ποιότητα των μεταγραφών που γίνονται στην Ευρώπη και έτσι ενέδωσε στο σχέδιο του Άρη, στο πλάνο του Άρη, στην πρόταση του Άρη, αλλά και στην προοπτική που υπάρχει. Μην νομίζετε ότι αυτή εδώ η μεταγραφή δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς να βάλει το χεράκι του η πολύ σπουδαία οικογένεια που βρίσκεται στο πλευρό του Ρίτσαρντ Σιάου εδώ και ένα και κάτι χρόνο στην Καϊάρης. Και μιλάω για την οικογένεια του Τοκούμπο. Αυτό με τον Ρόμπινσον Έρλ είναι αυτό που μπορούμε να πούμε τώρα. Θεωρώ ότι μπορεί το Σαββατοκύριακο να ανακοινωθεί κιόλας. Μπορεί να είναι αυτή η ανακοίνωση, αλλά ο Ρόμπινσον Έρλ, ναι, Δημήτρη, θα είναι παίκτης του Άρη.
0: Και ένα τελευταίο σχόλιο, να σε εκμεταλλευτώ αφού σε έχω τώρα στον αέρα, και ένα σχόλιο για τον Νουάθελο. Τέλειωσε το EuroLeague Out χθες.
1: Κοίτα, τέλειωσε. Υπήρχε μια ανησυχία, ένας φόβος μικρός, τον εξέφρασα και εγώ μέσα από την εκπομπή μου χθες. Τελικά η συμφωνία Ολυμπιακού ΑΕΚ για τη Σαν Λαρίνα έρθει και χωρίς τον Νουά. Γιατί κάποια στιγμή, ξέρεις, κυκλοφόρησε και ένα σενάριο Παύλα Φόβος ότι μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός το buyout το EuroLeague και να παραχωρήσει μετά, να πουλήσει εντός εισαγωγικών τον παίκτη στην ΑΕΚ. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Πέρασε η προθεσμία η χθεσινή. Ο Νουά έχει εν ενεργεία κλειστό τριετές συμβόλαιο με την ομάδα του Άρη. Είναι λίγο περίπλοκη η υπόθεσή του από την άποψη πια ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Είναι κάτι το οποίο θα κριθεί και από τον Βασίλη Σπανούλη αλλά και από την πλευρά του παίκτη. Κυρίως ο Άρης όμως είναι αυτός που ορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Σε περίπτωση που ο Νουά δείξει επιθυμία η πλευρά του, η εκπρόσωπή του, οι οποίοι απέτυχαν παταγωδώς σε αυτό που υποσχέθηκαν στον Νουά για το μέλλον του στην Ευρωλίγα κλπ. Και κανονικά θα έπρεπε για μένα να τους απολύσει, αλλά αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Θα πρέπει ο Άρης να αποφασίσει τι θα κάνει με τον Αμίν Νουά. Θέλει να τον έχει 8ο ξένο, να συμμετέχει στο EuroCup, να συμμετέχει στο rotation και κάποια στιγμή, αν χρειαστεί, να τον βάλει να παίξει στην Ελλάδα. Θέλει ο Άρης να, αν έρθει κάποια πρόταση, να διαπραγματευτεί για να τον πουλήσει. Το σίγουρο είναι ότι ο Νουά ελεύθερος από τον Άρη δεν πρόκειται να φύγει σε καμία των περιπτώσεων. Φαντάζομαι ότι στην εποχή των buyout, όταν ο Ολυμπιακός ζητάει 500.000 για τον Λαρετζάκη, ο άλλος πληρώνει ένα 200 για τον Βασίλη Τολιόπουλο και γενικώς όταν η εποχή των buyout ανθίζει τόσο πολύ, δεν θεωρώ ότι θα έρθει κάποιος στον Άρη για να πάρει τον περσινό του MVP και θα πληρώσει κάποιο μικρό τίμημα. Επομένως, τα 250.000 EuroLeague buyout που υπήρχε δεν ισχύουν, εννοείται, σε οποιονδήποτε πλησιάσει για να πάρει τον Νουά. Και από εκεί και πέρα, ο Άρης θα δει τι θα κάνει. Ο Σπανούλης είναι αυτός που το αποφασίσει. Ακόμη δεν έχει υπάρξει επικοινωνία με τον παίκτη, με το δεδομένο ότι είναι παίκτης του Άρη με κλειστό συμβόλαιο, άρα δεν υπήρχε ο λόγος για να γίνει κάποια ιδιαίτερη επικοινωνία. Τώρα διαμορφώνονται καινούργια δεδομένα και με βάση αυτά θα πορευτούμε. Πάντως, το θέμα ΝΟΑ είναι ανοιχτό, το τι ακριβώς θα συμβεί. Δεν αποκλείω να μείνει και να του δώσει ευκαιρίες αγωνιστικές, αν και ο ΝΟΑ δείξει το ζήλο και την επιθυμία που περιμέναμε να θέλει να δείξει στον Άρη με τις προοπτικές της EuroLeague. Αλλά από εκεί και πέρα, σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο ζωηρό ενδιαφέρον και εκφραστεί στον Άρη με κάποια πρόταση για την αγορά των δικαιωμάτων του Αμίν ΝΟΑ, που έχει κλειστό συμβόλαιο, επαναλαμβάνω, στο 2029, τότε ο Άρης ενδεχομένως να την δει την πρόταση αυτή σοβαρά και τότε στον μεταγραφικό του σχεδιασμό μπορεί να σκεφτεί κάποιον ξένο για την θέση 3. Είναι λίγο πρόωρο να το πούμε. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις. Το σίγουρο είναι ότι η ημερομηνία του EuroLeague Buyout πέρασε και ο Άρης έχει κλειστό συμβόλαιο. Ο ΝΟΑ έχει κλειστό συμβόλαιο, είναι παίκτης του Άρη και ο Άρης ορίζει απόλυτα τους όρους και τους κανόνες του παιχνιδιού. Είτε θέλει να κρατήσει, είτε σκεφτεί κάτι διαφορετικό για τον Αμίν ΝΟΑ.
0: Πολύ ωραία, Γιάννη. Να σε ευχαριστήσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Αύριο στην εκπομπή θα έχουμε να πούμε πραγματικά πάρα πολλά πράγματα.
0: Να είσαι καλά. Σας ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Γιάννης Δασκάλου. Ήθελα να τον έχουμε έστω για λίγο σήμερα. Είχε μια ανελημμένη υποχρέωση. Ταξίδεψε, δεν είναι στη Θεσσαλονίκη δηλαδή. Αύριο όμως θα είναι εδώ, 12 η ώρα, κανονικά 12 με 2. Θα τον ακούσετε. Έχει να σας πει πάρα πολλά. Έτσι και για το παρασκήνιο της υπόθεσης, όπως σας θα πει και ο Χρήστος, μετά σε τα δικό του ρεπορτάζ. Ο καθένας, παιδιά, λέει και το δικό του ρεπορτάζ, να ξέρετε, έτσι είναι σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο καθένας μιλάει με ανθρώπους, μαζεύει ρεπορτάζ και το μεταφέρουμε σε εσάς. Αυτή είναι η... Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, αυτή είναι η πρακτική μας σε κάθε περίπτωση. Τι αποκομίσαμε από αυτά που μας είπε ο Γιάννης. Ο Τολιόπουλος θεωρείται παίκτης του Άρη. Περιμένουμε απλά τα τυπικά για να ανακοινωθεί και επίσημα. Και ο Ρόμπινσον Έρλ επίσης είναι παίκτης του Άρη και εκεί περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση. Γενικότερα περιμένουμε ανακοίνωση τώρα για Ρόμπινσον Έρλ. Περιμένουμε για Τολιόπουλο. Περιμένουμε για Χαραλαμπόπουλο. Μοκόκα έχουμε πει ότι πάει λίγο αργότερα. Και περιμένουμε φυσικά να ξεκαθαρίσουν και οι υπόλοιπες υποθέσεις. Νομίζω υπάρχει άλλος να ανακοινωθεί. Όχι. Να ξεκαθαρίσουν και οι υπόλοιπες υποθέσεις. Να ξεκαθαρίσει το θέμα του ΝΟΑ. Τι θα γίνει. Εγώ νομίζω ότι με μια συζήτηση ξεκαθάρισμα με τον Αμίν ΝΟΑ μπορεί να μείνει στην ομάδα. Στη διαφορετική περίπτωση ας φέρει πρόταση. Και από εκεί πέρα ο Άρης έχει το πάνω χέρι πλέον. Δεν έχει το πάνω χέρι ο παίκτης. Το πάνω χέρι το έχει ο Άρης. Αυτός μπορεί να πάρει τις αποφάσεις του. Αυτός θα πάρει τις αποφάσεις του. Ξεκάθαρα πράγματα. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Τώρα πάμε σιγά σιγά να ρίξουμε μια ματιά στα δικά σας μηνύματα. Ρόμπινσον, μιλάμε για μπασκετμπολίστα. Λέει ανωτάτου επίπεδου, λέει ο φίλος ο Σταύρος. Με δεδομένο ότι ξένοι είναι 6 για το ελληνικό πρωτάθλημα εκτός του Γιώβιτς, ποιος άλλος θα μένει εκτός. Και ο Γιώβιτς ακόμα, ρε παιδιά. Τώρα λέμε εκτός του Γιώβιτς. Ξέρουμε ότι θα μένει ο Γιώβιτς εκτός. Βασίλης Σπανούλης. Εγώ λέγομαι Δημήτρης Σουσανλής. Βασίλης Σπανούλης. Αυτός θα παίρνει τις αποφάσεις. Αυτός θα κόβει και θα ράβει. Εφόσον θα έχουμε 8 ξένους. Αυτό φαίνεται από παντού. Γιατί θυμάμαι κάποιους που έλεγαν 7 θα πάρει ο Άρης. Και με τον Χρυσό που το συζητούσαμε λέγαμε ότι ίσως πάρει 7 στην αρχή κτλ. Βλέπουμε ότι πάει για 8 πλέον. Είτε είναι ο ΝΟΑ ο 8ος, και όταν λέμε 8ος, όχι ο 8ος σε αξία ή σε παρουσία ή ο 8ος που θα παίζει, ο 8ος σε νούμερο. Ή αν φύγει ο ΝΟΑ, θα πάρουμε παίκτη στο 3, αυτό καταλαβαίνουμε όλοι, ή και θα πρέπει να παίρνει τις αποφάσεις να κόβει 2 για το ελληνικό πρωτάθλημα. Στο EuroCup θα παίζουν όλοι. Δεν έχουμε θέμα. Στο EuroCup θα παίζουν όλοι. Πάμε στα μηνύματα. Ο Αποστόλης. Πότε θα μας κάνει λέει αγάλματα ο Καρυπίδης, που παίρνουμε λέει 10 χρόνια σερί διαρκείας και πάμε προετοιμασία χωρίς center back και χωρίς αριστερό back. Να μας κάνει αγάλματα. Α, να μας κάνει αγάλματα λες που μάλιστα. Ο Χάρης εδώ κάνει μια βαρισίμαντη δήλωση. Εδώ ο φίλος μου ο Χάρης. Αποσύρει το ενδιαφέρον του για την Πάμελα Άντερσον. Χάρη, θα το κάνω πρωτοσέλιδο. Για το βάλω, είναι σημαντική η δήλωσή σου. Ο Μίλτος. Για τον ΝΟΑ είναι οριστικό, θα μείνει. Ο ΝΟΑ έχει συμβόλαιο τριετές κλειστό με τον Άρη. Σας είπα, δεν έχει EuroLeague Out ούτε του χρόνου ούτε του παραχρόνου. Ούτε το καλοκαίρι του 27, ούτε το καλοκαίρι του 28 έχει EuroLeague Out. Μόνο φέτος είχε. Έχει κλειστό τριετές συμβόλαιο με τον Άρη. Υπογεγραμμένο, ξεκαθαρισμένο. Πλέον είναι θέμα απόφασης και του ιδίου και του Άρη. Ο Δημήτρης λέει: παλιά ο Ιωαννίδης έκανε κόλπα, λέει, με τους παίκτες, του ανέβασε συμβόλαιο. Τελικά λέει: έκλειναν στον ΠΑΟΚ. Μήπως οι δίπλα μας έκαναν το ίδιο αυτή τη φορά. Οι διπλανοί, να ξέρεις, Δημήτρη, δεν μπορούν να κάνουν ούτε τη φλόμυγα να πάνε να παίξουν. Δεν μπορούν. Ας μην τους ανεβάζετε. Δεν μπορούν. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα τέτοιο. Τίποτα τέτοιο. Έφαγαν πα τα τρακ. Έπαθαν πα τα τρακ. Πήγαν να μας κάνουν μαμουνιά, πήγαν να μας κάνουν στιαπού, να πούν σας πήραμε τον Τολιόπουλο, θυμάστε τι γράφανε, τους πήραμε τον αρχηγό, τον έτσι, τον αλλιώς, τον βάζανε με το φανέλα του Άρη, τους τον πήραμε, τον κάναμε, ανακοινώσαμε 3 χρόνια, προσυμφωνία, τέτοια λέγανε. Πήγαν να μας κάνουν αυτό, ξεκάθαρα. Τους γύρισε μπούμεραγκ και ενώ κάναν τη μεταγραφή του Όσμαν και έπρεπε να είναι στα ύψη η αυτοπεποίθησή τους, ξεφτυλίστηκαν. Απλά πράγματα. Ξεφτυλίστηκαν. Άσε λοιπόν που πήγαν να μας κάνουν αυτοί. Δεν μπορούν να κάνουν αυτοί τίποτα. Ο Γιώργος, δεν ξέρω ποιοι θα πάνε στην Ιταλία, αυτό που ξέρω 17-8, εάν δεν είναι έτοιμη ομάδα, Γρηγόριου δεν θα έχει δικαιολογία. Τώρα αυτά πάλι. Να τελειώνουμε, λέμε, εκκρεμότητες και στον μπάσκετ. Έχουμε μαζευτεί πολλές, όλες βέβαια από το πάνω ράφι. Η Ελένη, μήπως πήγε να φέρει τον Τολιόπουλο Γιάννης. Κοντά είσαι. Πλάκα. Ο Γρηγόρης, Ντιέγκο τον λέγαν και τα γκλάκια κλαίγαν. Μέση τον λένε και τα γκλάκια κλαίνε, λέει ο φίλος μου Γρηγόρης. Ασλαμάβι να έχουμε τώρα. Κάτι ήξερε και πήρε τις απουσίες του. Έτσι. Κάτι ήξερε ο Ασλαμάς και πήρε αυτή την παρατεταμένη άδεια. Γιατί ήξερε τι είχε να ακούσει τώρα. Μετά από αυτό που πάθανε χθες οι Αγγλετέρες. Είδες χαζομάρα κανένα, έπρεπε να βγάλω και λίγο Ασλαμά. Αν μπορούσαμε να το βρούμε εκεί που είναι, γιατί. Σε μια σπηλιά είναι. Από ό,τι μου είπε, θα πάει σε μια σπηλιά. Θα κάτσει μέσα, λέει, στη σπηλιά για να διαλογιστεί και να επιστρέψει τέλος Αυγούστου, λέει, διαλογισμένος. Έτσι μου είπε. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να πιάσουμε σήμα με σπηλιά τον Ασλαμά, αλλά θα ήθελα να τον έχουμε σήμερα έτσι να κάνουμε λίγο χουλιαμά. Αν ξέρουμε πότε θα βγουν οι νέες επίσημες φανέλες της ομάδας στην μπουτίκ, στο μπάσκετ, φαντάζομαι, ρωτάς. Για τον μπάσκετ, το βλέπεις από κάτω, για τον μπάσκετ μιλάω. Δεν το ξέρω. Ξέρω για το ποδόσφαιρο, είναι πιθανό τη Δευτέρα να ανακοινωθούν οι καινούργιες φανέλες της ομάδας, να παρουσιάσουν. Αυτό. Κωνσταντίνος. Στην αρχή εμείς θέλαμε τον παίκτη, μετά αυτοί είπαν ότι τον θέλουν περισσότερο. Μετά ο παίκτης ήθελε, αλλά αποφάσισε ότι θέλει κάτι άλλο περισσότερο. Μετά, αφού αυτοί είπαν ότι εξακολουθούν να τον θέλουν και εμείς είπαμε ότι τώρα δεν τον θέλουμε, αυτό ακριβώς τίποτε άλλο, λέει ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνο μου, κάπως έτσι έγιναν τα πράγματα. Κάπως έτσι έγιναν. Είπαμε. Σας είπα τι έγινε. Γινόταν σύσκεψη στα γραφεία της ΠΑΟΚ. Ήταν μαζεμένοι όλοι. Και συζητούσαν για τον Τολιόπουλο, που θα παίξει, τι θα κάνει κτλ. Και ξαφνικά ήταν μια καθαρίστρια, έξω καθάριζε η κοπέλα. Ακούει, ανοίγει την πόρτα και λέει: ξεχάσατε τον Ναζ. Είχαν βάλει όλους τους παίκτες, είχαν ξεχάσει τον Ναζ Μητριλόγκ, ότι πήραν και αυτόν. Τους ανοίγει, χτυπάει την πόρτα λοιπόν και τους λέει: ξεχάσατε και τον Ναζ Μητριλόγκ. Κοιτιούνται μεταξύ τους, ο Τρινκέρι με τον Τσιάρα και τους άλλους δύο εκεί πέρα που έχει βάλει ο Μιστακίδης. Κοιτιούνται μεταξύ τους και λέει: αμάν, έλα ρε παιδιά, είμαστε πλήρεις. Άρα αποσύρουμε το ενδιαφέρον μας για τον Τολιόπουλο. Έτσι έγινε. Επειδή σας λένε άλλα πράγματα, έτσι έγινε. Είχαν ξεχάσει ότι πήραν έναν παίκτη. Τους το θύμισε η καθαρίστρια. Και τελικά λέει: αποσυρώμαστε, δεν θα τον πάρουμε τον Τολιόπουλο. Τι παιδεύεστε? Απλά πράγματα. Ο Χρήστος. Είναι φανταστικό ότι πήραμε παίκτη και από Ολυμπιακό και από Παναθηναϊκό. Και μία ερώτηση: βλέπεις δανεισμό παίκτη από Άρη σε άλλη ομάδα? Δεν βλέπω κάτι αυτή τη στιγμή. Δεν βλέπω κάτι. Μπορεί και να δω όμως. Ο Πάνος. Δεν ισχύει, λέει, αυτό που λες. Βλέπε Κώστας Λούκα. Τι εννοείς δεν ισχύει αυτό που λέω, να δω Κώστας Λούκα? Για βοήθησέ με. Ο Αλέξανδρος. Να τα δώσει, λέει, να τα δώσει. Παίρνει ένα πολύ καλό συμβόλαιο ο Βασίλης. Δεν τον νοιάζει, λέει, μια χαρά τον κάλυψε ο Σιάο με τόσο συμβόλαιο και ο Άρης είναι η ομάδα που τον ανέδειξε. Δεν το κατάλαβα, Αλέξανδρε, τι λες. Ο Μανώλης, έχω συγκινηθεί, λέει, με αυτά που λες και έχω κάνει, λέει, μπαλονάκι πριν 14 μέρες. Αμάν, Μανώλη, ήρεμα, να μην συγκινήσει. Ακόμη μια επικοινωνιακή νίκη με τους απέναντι, αναμενόμενη φυσικά για όσους ήξεραν παραπάνω πράγματα. Πάμε, Αριανάρα, δυνατά να φτάσει η ομάδα εκεί που ανήκει. Ο Μανώλης, ο μπασκετικός. Ο Αλέξανδρος. Τώρα, Αλέξανδρε, τι μας νοιάζει τι είπε ο συγκεκριμένος για την περίπτωση του Τολιόπουλου, πραγματικά. Δηλαδή, είπε, λέει, ο Ραπτόπουλος για τον Τολιόπουλο. Τι με νοιάζει, τι να πει αυτή η ρομπά, γινόταν αλλιώς, θα λέγει άλλα. Τι να πει αυτός ο Κολοτούμπας τώρα. Σας παρακαλώ, ρε παιδιά, τώρα. Βάλτε λίγο το μυαλό σας να δουλέψει. Ο Κώστας, μετά από όλο αυτό το σκηνικό, λέει: περιμένουμε επική ανάρτηση από admin για επιστροφή το λιό. Περιμένω τρέλα. Περιμένω τρέλα τώρα από τον άνθρωπο που φτιάχνει τα βιντεάκια και γενικότερα τις παρουσιάσεις στην Καϊάρης φέτος. Περιμένω τρέλα για το λιόπουλο. Θέλω κάτι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Ο Βασίλης, κάτσε λέει: μην πέσει και καμιά φάπα με τον Οσμάν και γελάσει όλη η Ελλάδα. Δεν τον έχουν ανακοινώσει ακόμα. Εντάξει, οκ. Okay. Ο Αποστόλης, μπράβο στον Βασίλη τον Λιόπουλο που κράτησε το λόγο του, που είχε πει πέρσι που έφυγε ότι θέλει να ξαναγυρίσει. Κάποια στιγμή και με λιγότερα χρήματα που θα προσφέρουν και άλλες ομάδες στον Άρη. Απλά απέδειξε ότι είναι ένας από εμάς, λέει ο Αποστόλης. Ο Φράγκο, οπότε Δημήτρη, σύμφωνα με αυτά που λέω, τον Λιό άκουσε τις συμβουλές του μεγάλου Νίκου Γκάλι. Του Χρήστο άκουσα, αλλά δεν πειράζει. Και του Νίκου. Ο Κώστας, ζητάω επίσημα, λέει, από το σταθμό να πάρουμε το δίπλωμα του Δημήτρη Χατζηαθανασίου. Κόντεψε να με τρακάρει και όχι τίποτα άλλο. Δεν θα προλάβουμε να δούμε και ανακοίνωση στο Λιόπουλο. Σοβαρά. Πήγε να σε τρακάρει. Θα το μαζέψω. Περιμένουμε 2 μήνες, λέει, το γύρο Λιγκάουτ και τώρα θα περιμένουμε πάλι μήπως βρει ομάδα. Κούρασε, λέει ο Κώστας. Απλά τώρα έχουμε το πάνω χέρι, Κώστα. Αυτή είναι η διαφορά. Ο Νίκος από το Γάλλο, βάμο στο Λιόπουλο. Όσο για Λάρη, λέει εδώ κάτω, ακούγεται ότι θα πάει ΑΕΚ πλέον. Μπορεί μέσα από τη συμφωνία για τη Σανέλα Αρένα να μπει ο Λαρετζάκης τώρα. Ο Αποστόλης, πόσα διαρκείας έχουμε, ξέρετε ή όχι στο ποδόσφαιρο. Κοντά στα 1000, κάπου εκεί. Ο Κώστας, δεν θα στεναχωρηθώ καθόλου, λέει, αν δεν έθελε ο Λαρετζάκης. Το αντίθετο, λέει, το Λιόπουλος. Και μία 40 του χρόνου, μάλιστα. Ο Νίκος, στο μπάσκετ, λέει, κοσμογονία και φως και στο ποδόσφαιρο σκοτάδι και απόγνωση. Και όλα αυτά στο ίδιο νόμισμα που λέγεται Άρης. Ευτυχώς, ο χέρι κατάμελε τη φωτεινή όψη του νομίσματος και διατηρούμε την ελπίδα μας. Και μία ερώτηση, λέει, σε κλίμακα από 1 έως 10, το ψυχόδραμα ποδοσφαιρική Αγγλία και τρόποι αποκλεισμού, πόσο ποδοσφαιρικός Άρης είναι. 10. Ο Λευτέρης. Εγώ αν ήμουν, λέει, η γυναίκα του Τολιόπουλου, λέει, και πήγαινε στον πάγκο, θα τον χώρισε. Δεν θέλω να πάει στην ΑΕΚ, λέει, να την δυναμώσουμε. Για τον Νουάλες, φαντάζομαι. Ο Απόστολος. Έχουμε και λέμε Μοκόκα, Μόργαν, Δημητρίγεβιτς, Μπίρτς, Λίντελ, Ερλ, Γιώβιτς είναι 7 ξένοι. Αν πάρεις και 8, πρέπει να βγει κάποιος εκτός Ελλάδας. Τον Νουά το ξέχασες. Ο Νουά είναι ο 8ος. Αν φύγει, θα πάρουμε 8. Ναι, και θα μένουν. Όχι, δεν χρειάζεται να βγει κανένας εκτός Ελλάδας, παιδιά. Μπερδεύεστε. 8 έχεις δηλωμένους στην Ελλάδα. Και παίζουν οι 6. Κάτσε, μην γίνει και να παίζουν και 7. Περιμένετε. Δεν έχει τελειώσει ακόμα το αν θα παίζουν 6 ή 7. Κάτσε, περιμένετε. Μαθαίνω ότι παίζει και αυτό το σενάριο. Να δούμε να παίζουν 7. Αλλά και 6 να παίζουν, 8 μπορείς να έχεις δηλωμένους. Δεν είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια ήταν 7 δηλωμένοι, 6 παίζαν. Τώρα απλά ποια είναι 8 δηλωμένοι, 6 παίζουν. Ο Γιάννης, θέλω να μου πεις, λέει, υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή να πάρουμε Τούρκους παίκτες στον Άρη που αν γίνει καταργούμε τα συγκεκριμένα συνθήματα. Τι να πω, ρε, τώρα, τι ερώτηση είναι αυτή, ρε, εσύ, Γιάννη. Ο Κωνσταντίνος, από πού και ως πού, λέει, μεγάλος ο Πάοκ στον μπάσκετ, μην τρελαθούμε. Εντάξει, ρε, παιδιά, τώρα, μη γίνεστε, ρε, εσείς τώρα. Εγώ δεν θέλω να είμαι σαν κι αυτούς εδώ. Έτσι, δεν θέλω να γίνω σαν κι αυτούς εδώ. Είναι κατά σειρά Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Άρης, παλιά ήταν Παναθηναϊκός, Άρης, Ολυμπιακός. Παναθηναϊκός πάντα ήταν μεγάλος. Ολυμπιακός μας πέρασε μέσα στην πάροδο των χρόνων μετά την πτώση του αυτοκράτορα, μετά που σταματήσαμε εμείς να έχουμε τις δυνατότητες να διεκδικούμε πράγματα. Είναι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Άρης, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Με αυτή τη σειρά. Μην τώρα γινόμαστε κι εμείς. Εγώ δεν θέλω να είμαι κομπλεξικός για αυτούς εδώ. Αυτή είναι κομπλεξική. Δεν θέλω να είμαι κομπλεξικός για αυτούς. Ο Κωνσταντίνος, μεγάλη μέρα χαρά σήμερα για κάθε Αριανό. 3-3, λέει, όπως είπε χθες ο Χριστάρας. Χάρη καλέ και που μάλλον δεν έρχεται ο Λαρετζάκης. Όμως από αντίδραση, εγώ σκέφτηκα αύριο να αγοράσω μια φανέλα από τη Νέα Αθλητική Εταιρεία του αραχνιασμένου Κέρβερου της εστίας μας, του Γίγαντα Μάικιτς. Μιας και προχθές μας διαβίωσε ότι ο Παιχταράς εκτελούσε στην Πτωτεμέδα μια χαρά της ασκήσης πάνω τα χεράκια, κάτω τα χεράκια. Όχι, στο διπλό, άντε. Και στο καπάκι, λέει, σήμερα σε site βλέπω, χωρίς όμως να διαβάσω λόγω προβλήματος και αναφορά για το Μάικιτς, μάλιστα. Πιστεύω, λέει, ότι το χειμώνα. Καλά, έκανε, βάλε βιντεάκι, ρε παιδιά, γι' αυτό έγινε, ήταν μια φορά. Πιστεύω ότι το χειμώνα μπορούσαμε να είχαμε τότε αναφορά, διότι πλέον η θερμοκρασία χτυπάει 36, μάλιστα. Ο Σιάο είπε, λέει, την άνοιξη θα πάρουμε άλλους 5 νουά, δηλαδή εκτιμά τον Μπεκταρά και τον πιστεύει όπως όλοι μας. Όταν το είπε όμως δεν είχε προκύψει ο Σπανούλης. Αλίμονο, ένας κακός μάνατζερ μπορεί να καταστρέψει την καριέρα του παίκτη. Επίσης ο Θανάσης παίζει τριάρι και όχι τεσάρι, όπως ο Νουά. Πρέπει πάση θυσία να μείνει και να είναι ευτυχισμένος όπως φυσικά και εμείς. Ο Δημήτρης. Okay. Ναι. Okay, Δημήτρη, δεν το διαβάζω. Ξέρω, μιλάω με τον Γιώργο, οπότε τα ξέρω, να ξέρεις. Ο Αλέξανδρος, υπέροχη μέρα για την μπασκετάρα μας. Φτιάχνουμε φοβερή ομάδα. Πολύ προσοχή από όλους, γιατί αυτή η ομάδα πρέπει να αποκτήσει ομοιογένεια. Καλά και υγιή, αποδυτήρια. Στο ποδόσφαιρο, αναμονή. Ο Παναγιώτης, ο Ντιαλό τριάρι είναι. Λέει, έπαιζε πολλές φορές με Τζέιμς ο Κόκο Λόιντ. Δεν είναι τριάρι, ρε, ο Ντιαλό, καθαρό τριάρι τώρα, και εσύ μην τρελαίνεσαι. Παίζει και τρία, αλλά δεν είναι τριάρι. Με αυτή την έννοια που το λες. Ο Νίκος, αν έρθει ο Λαρετζάκης με το Θανάση, θα έχουμε 17 παίκτες και ο Αριανός γκρινιάσει. Ο Ηλίας, η μέρα λέει.

Πρώτα στο ποδόσφαιρο. Ο Θεοδόσης, αναφορικά Λεμενουά, δεν νομίζω ότι είναι σωστό να του κάνουμε μια γενναία αναπροσαρμογή προς τα πάνω. Μπείτε λιγάκι στη δική του θέση, πες ήταν ο καλύτερος μας παίκτης, πώς θα νιώθει φέτος, αν παίρνει πολύ λιγότερα χρήματα από αρκετούς παίκτες μέσα στην ομάδα. Θεοδόση, αυτό έπρεπε να πει ο Νουά. Όταν του είπαμε θα σου δώσουμε 100 παραπάνω το χρόνο, δηλαδή 300 χιλιάρικα συνολικά, και να φύγει το EuroLeague Out, έπρεπε να πει παιδιά, μήπως να μου δώσετε 200, γιατί βλέπω τα υπεραξίες, συμβόλαια που πληρώνονται κτλ. Τι προτίμησε να κάνει? Έχω προτάσεις από ομάδες Ευρωλίγκας, έλεγε ο ατζέντης του, έχω προτάσεις πολλές και ο παίκτης θα φύγει. Φέρε μας την πρόταση. Έτσι είναι, παιδιά. Ο Κώστας, για ποδόσφαιρο θα πούμε κάτι, καθυστέρηση μεγάλη πάκη, τα έχω πει παιδιά 100 φορές. Το ποδόσφαιρο είναι, τι να τον κάνουμε το Λαριτζάκι, δεν είναι υπερβολή μετά στο 1 και το 2, με τι ασχολούμαστε, αντί να λέμε ποια θα είναι η πεντάδα μας, ποιο θα είναι το ρόστερ. Ο Γιώργος, το καλό με τους διπλανούς είναι ότι μπορεί ο πρόεδρος να έχει μεγάλο πορτοφόλι, αλλά έχει τη συμπεριφορά του Καρυπίδη. Μη σοβαρό, μάλιστα. Ποια άποψη του Ρέγκη προτείνει παίκτη και δεν προχωράει τίποτα. Ο Θόδωρος, τι εννοούμε καθαρό τριάρι, λέει, η δική μας θα είναι βρώμικη και θα κάνουν μπάνιο. Ο Χρήστος δεν κοιμήθηκε, λέει. Ο Τούχελ τα ίδια έκανε και με την Ντόρτμουντ. Ένα γκολ και αντί να εκμεταλλευτεί το momentum, τραβούσε την ομάδα πίσω. Τερζή τη Γερμανία, μάλιστα. Ο Γιώργος, ο πιο ακριβοποιημένος παίκτη στην ιστορία του, λέει ο Ρόμπινσον Έρλ. Ο Θάνος, η ομάδα είναι υπερπλήρης με το Λιόπουλο και παραμονή Νουά. Ούτε Λαρετζάκι χρειαζόμαστε, ούτε Θανάση. Δουλειά, μοντάζμα και φύγαμε για τα καλύτερα. Άστο Θανάση, ο Θανάση θα αποφασίσει μόνος του αν θα παίξει ή όχι. Ο Βασίλης λέει: γιατί να είναι ο Νουά 8ος ξένος? Λέει: έχει καλύτερο παίκτη του άσχη θέση του. Βασίλη, 8ος αριθμητικά, όχι αγωνιστικά. Ο Χρήστος για Λαρετζάκι τα είπαμε. Ο Παναγιώτης, χθες περιμέναμε λέει 19 και 14, αλλά δεν ήρθε τίποτα. Παναγιώτη μου, αν άκουγες την εκπομπή από το μεσημέρι και, και του Γιάννη και τη δική μας, θα άκουγες ότι δεν θα υπήρχε, δεν υπήρχε ανακοίνωση σήμερα. Μάλλον δεν άκουγες, αν δεν άκουσες. Ο Βασίλης, η Αγγλία λέει αποσύρει το ενδιαφέρον της για το Μουντιάλ. Πιστολιόπουλος. Εδώ ο Βασίλης στέλνει και τη φωτογραφία του. Γεια σου, Βασιλάρα. Καλή δουλειά. Να σου πω κάτι, Βασίλη. Το Πιστολιόπουλος, ξέρεις, το είπα πρώτη φορά εγώ στο κύπελο μετά το παιχνίδι που είχε κάνει την εμφάνιση και πήραμε την πρόκληση με τον ΠΑΟΚ. Μετά το πήρε ο άλλος εκεί και το έκανε viral και καλά. Δικό μου ήταν το Πιστολιόπουλος. Ο Αστέριος λέει: νιώθω ότι είναι φευγάτος ο Νουά, αν δεν υπέγραψε ακόμα, λέει σε αυτούς ο Οσμάν. Μια χαρά για τερατεσάρι και εμείς όντως μπορούμε απλά να ανεβάσουμε την τιμή του λέγοντας του να περιμένει την πρόταση του Άρη. Μάλιστα. Ο Ιωάννης, αποσύρω το ενδιαφέρον μου για φαγητό τώρα, κάνει πολύ ζέστη. Μάλιστα. Ο Αντώνιο, ποια σπηλιά λέει. Στα γεωπονικά είναι ο Ασλαμάς, ε. Τον έφερε, λέει, στον Άρη, τον κολλητό του ο Γκάλης. Τον έφερε, αλήθεια είναι. Ο Χάρης, ωραίος. Ο Θωμάς, μετά το χθεσινό, θα μείνει σπηλιά για πάντα ο Ασλαμάς. Άρχισε να ψάχνεις κάποιον για το 4-6. Πόσα διάρκεια έχουμε τώρα, Λεμίτρου, Λόγκ, Μόργαν και το Λιόπουλος. Μοκόκα είναι 3, μάλιστα. Ο Γιώργος, συμφωνία περιλαμβάνει και παραχώρηση παίκτη. Όχι, Γιώργο, δεν περιλαμβάνει καμία παραχώρηση παίκτη. Ο Μίτρου Λόγκ μένει στον Άρη κανονικά. Ο Γιώργος, ο έτερος, έβλεπα χθες το βράδυ το μάτς, ξεφτόμουν ότι η Αγγλία δεν έχασε. Λέει απλά ξαφνικά πέσει το ενδιαφέρον για συμμετοχή στο τελικό. Ο Γιάννης, ο Τέλης άγεται και φέρεται, λέει, από κάποιους απίθανους. Ποιος ξέρει αν αύριο δεν τα βροντίξει. Ο Χρήστος, να είσαι καλά. Καλώς να ορίσει ο Τολιόπουλος. Ο Σαμ, άκουσε ότι την Κέρδη δεν θα ξεκινήσει τον ΠΑΟΚ, λέει. Αλλά ο Τούρκος πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, γι' αυτό και δεν κλειδώνει του Οσμάν. Α, θα πάρουν τον Αταμάν. Πολύ καλή επιλογή. Ο Ανέστης, αυτό που κάνεις είναι παραπληροφόρηση, δεν ήταν καθαρίστρια, η ξαδέρφη του ήταν. Συγγνώμη, Ανέστη, συγγνώμη. Ο Νίκος λέει: πιο πολύ χάρηκα με Τεχέρο παρά με τον Λιόπουλο. Τον έφαγε στο Τεχέρο. Ο Δημήτρης, σταματήστε, λέει, το bullying στους διπλανούς. Στο επόμενο επεισόδιο θα αποσύρουν το ενδιαφέρον τους από την Ευρωλίγκα. Η Ευρωλίγκα κλαίει πότε θα πάνε για να παίξουν. Ο Κοσμάς, ο φίλος που είπε ότι είναι διακοπές στη Σύρο, να πάει να βρει το Courier, ένα γραφείο Courier. Είναι στη Σύρο, είναι ο πρώτος μου ξάδερφος, Βασίλης το όνομα, τρελό Αριανάκι. Να πάει να του δώσει χαιρετισμούς από μένα, όλα τα υπόλοιπα θα τα πούμε μεταξύ τους. Την Courier, ένα γραφείο Courier, είναι στη Σύρο, άντε. Φίλε, ποιος ήταν από τη Σύρο που έστειλε μήνυμα πριν? Ο Γιώργος παίκτησε τον Νουά, λέει, δεν έχουμε, μην κάνουμε το λάθος και δεν τα βρούμε επειδή απλά ήθελε να παίξει Ευρωλίγκα. Εάν μείνει του χρόνου θα του ζητάνε με ένα 2 εκατομμύρια ομάδες Ευρωλίγκας. Ο Γιώργος, φέρε Ίνοχ, Μάνι Μπέιτς να πέσουν τα τσιμέντα. Αυτά στον Γκάλι, Γιώργο, έρχεται σε λίγο. Αυτά από μένα. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση και τη σημερινή εκπομπή Yellow News εδώ στο Yellow Radio 101,7. Τη μισή εκπομπή Yellow News. Ακολουθεί τώρα. Δεν λέω υποτιμητικά τίποτα, ρε παιδιά. Γιατί το λέτε αυτό, ρε παιδιά? Δεν λέω. Είστε

0: Τα ίσα. Τον πιστεύω, τον Νουά, και μου αρέσει ο Νουά σαν παίκτη. Τον θέλω. Γιατί μπερδεύεστε. Α, ήθελα να πει. Α, ήθελα να πω ότι έχει μόνο ένα γραφείο Courier. Δεν θυμάμαι το όνομα, αλλά μόνο ένα γραφείο έχει. Ωραία. Μόνο ένα γραφείο Courier έχει. Εγώ δεν τα είπα καλά. Λοιπόν, αυτά. Δεν υποτιμώ κανέναν. Γιατί το λέτε αυτό το πράγμα. Γιατί να τον υποτιμήσω τον Νουά. Πλάκα μου κάνετε τώρα. Ο καλύτερο παίκτη μα ήταν την πέρσι. Πώ θα τον υποτιμήσω. Με συγχωρείτε, παιδιά, αλλά εγώ θέλω να είμαι δίκαιο. Αυτό υποτίμησε τον εαυτό του και ο ατζέντη του. Όταν σου λέει παίρνει άλλου παίκτε και δυναμώνει το ρόστερ, άρα εγώ δεν θα παίζω, αυτό υποτίμησε τον εαυτό του. Μην τα ρίχνουμε σε εμά. Εγώ αυτό αισθάνομαι. Να στο δει καλά. Ακολουθεί Χρήστο Γκάλη. Θα σα δώσει τη μέχρι τι 6. Εμεί θα τα πούμε και πάλι αύριο. Δεν ξέρω τι ώρα, θα μου πει ο Γκάλη. Ίδιο 4 ή 4-6. Θα τα πούμε αύριο και πάλι εδώ στο Γέλιο Ρέντιο 101,7. Γεια σα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά φίτινες σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2,07 €. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
7: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
8: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
7: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
8: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
7: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
7: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
9: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
10: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
9: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
10: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
9: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
10: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
9: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
11: Αχ, πίνασα.
12: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
11: Και από πού θα παραγγείλουμε?
12: Από το Food for You.
11: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
12: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
11: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
12: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
13: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
12: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
13: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
12: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
14: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
17: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
16: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
17: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
16: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
17: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
16: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
9: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
19: GPS και βυθόματο έχεις?
18: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
19: GPS λογικό έχεις?
18: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
19: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
18: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
19: Μεϊμάρις.
20: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
21: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ κοντά σας, στη διευρυμένη μορφή της εκπομπής. Δύο ώρες για το ποδόσφαιρο, βέβαια ο Δημήτρης ασχολήθηκε αρκετά με το μπάσκετ. Αυτό ζητούσε η επικαιρότητα. Είναι μια σπουδαία μεταγραφή όσον αφορά τον μπασκετικό αρχή. Είναι ένα δείγμα ότι αλλάξαμε εποχές. Πλέον έρχονται άλλα χρόνια στο ελληνικό μπάσκετ. Και θέλω λίγο, επειδή δεν το έχετε πιάσει πολύ, θέλω λίγο να εστιάσουμε σε αυτό. Στέκεστε μόνο στη μεταγραφή ενός πολύ καλού παίχτη Έλληνα. Δεν στέκεστε όμως στην ουσία. Η ουσία δεν είναι μόνο να ενισχυθεί η ομάδα του Άρη. Η ουσία είναι ότι ο Άρης κάνει επίδειξη δύναμης. Πλέον μπορεί να αγοράζει παίχτες και από τον Παναθηναϊκό. Τον Παναθηναϊκό, ο οποίος μαζί με τον Ολυμπιακό μονοπολούσαν την αγορά. Όποιον θέλανε, όποτε θέλανε, τον παίρνανε. Τώρα όμως έχουν αλλάξει καιροί. Και ο Άρης ξύπνησε. Ο Άρης δυνάμωσε. Ο Άρης έχει την δύναμη και την οικονομική και την παρασκηνιακή που λέγαμε χθες και την οικονομική. Θυμάστε τι σας έλεγα όταν ήρθε ο Σπανούλης που λέγατε πόσο budget θα κάνει και πόσα λεφτά θα ξοδεύσει και έλεγα ότι ο Σπανούλης έχει το ελευθέρας να ξοδέψει όσα θέλει. Ό,τι θέλει θα το έχει ο Σπανούλης. Το λέγαμε και μου στέλνατε θα είναι 10 ή 11 ή 11,2 το budget της ομάδας. Και σας έλεγα ότι ο Σπανούλης ξοδεύει ό,τι θέλει. Ποιον θέλεις? Τον Τολιόπουλο. Έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Σας είπα χθες ότι ο παίχτης δεν θα είναι πρόβλημα. Ούτε η πρόταση του Άρη προς τον παίχτη θα ήταν ποτέ πρόβλημα. Θα έλεγε ο παίχτης, α, η άλλη ομάδα μου δίνει τόσα. Και καταλάβαμε ότι ο Άρης χθες συζητάει και κλείνει τον παίχτη από την, πώς θα το πούμε, την παράδοση του ΠΑΟΚ, την ευγενική παράδοση του ΠΑΟΚ. Παραδόθηκαν, ύψωσαν λευκή σημαία. Λένε, παιδιά, δεν μπορούμε στο δικό σας γήπεδο να σας παίξουμε μπάλα. Και παραδόθηκαν. Πήραν τα κουβαδάκια τους και πήγαν σε άλλη παραλία. Πάνε να βρουν άλλον παίχτη να αγοράσουν. Γιατί ο Άρης μπήκε για να πάρει τον παίχτη που θέλει. Και όπως σας έχω πει και πάρα πολλές φορές και θα το κρατήσετε για τα επόμενα χρόνια, ότι στόχος του Σπανούλη, γιατί μερικοί δεν το δίνετε ιδιαίτερη σημασία, είναι να έχει έναν πολύ δυνατό ελληνικό κορμό. Τώρα μου λέει ο φίλος ο Ντέρης, τον Τζέιμς ήθελα. Εσύ τον ήθελες. Πολύ τον ήθελα τον Τζέιμς. Έλα όμως που δεν τον ήθελε ο άμεσα ο υπεύθυνος, δεν τον ήθελε ο Σπανούλης. Γιατί να τον θέλει ο Σπανούλης? Άμα φτάσει την ομάδα στην Ευρωλίγκα, να ξέρεις ότι θα τον θέλει. Στην Ευρωλίγκα όμως. Γιατί τώρα θέλει παίκτες που να τρώνε ατσάλι. Που να μην έχουν τα κύπελα και τις επιτυχίες του Τζέιμς. Που να διψάνε να αποκτήσουν κύπελα. Λοιπόν, το θέμα Σπανούλη θα μας απασχολήσει και σήμερα. Θα προσπαθήσουμε να ρίξουμε φως σε κάποια λεπτά σημεία της υπόθεσης, φιλοξενώντας σε λίγα λεπτά έναν φίλο του Βασίλη Σπανούλη, με έναν πρώην μπασκετμπολίστα του Άρη, με τον οποίο έχουν κρατήσει πολύ καλές φιλικές σχέσεις, μιλάνε συχνά. Θα τον ρωτήσουμε να μας βοηθήσει σε αυτή την υπόθεση του Βασίλη Σπανούλη. Υπάρχει αισιοδοξία, αλλά το δύσκολο δεν ήταν να τα βρει ο Άρης με τον Σπανούλη. Ο Σπανούλης δεν ξέχασε τον Άρη. Αλλά και όπως αποδεικνύεται και ο Άρης δεν ξέχασε τον Σπανούλη. Συγγνώμη, τον Τολιόπουλο. Φίλος του Τολιόπουλου θα βγει, δεν θα βγει. Φίλος του Τολιόπουλου. Δεν θα βγει φίλος του Σπανούλη. Φίλος του Σπανούλη ο ένας είναι και καλός, ο Ζήσης. Λοιπόν, θα βγάλουμε έναν φίλο του Τολιόπουλου, ο οποίος μιλάει, να μας βοηθήσει να φωτίσουμε ορισμένα σημεία της υπόθεσης. Και σας λέω το εξής, ότι
Δεν ήταν το πρόβλημα. Το θέμα είναι ο Άρης να πάρει την υπογραφή του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει υπογράψει ακόμα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει υπογράψει ακόμα. Παιδιά, εκεί είναι. Ο Άρης με τον παίχτη τα έχουν βρει. Αλλά όσα συμβόλαια και να στείλει υπογεγραμμένα ο παίχτης στον Άρη, αν δεν πάρει την ελευθέρα του από τον Παναθηναϊκό, δεν ισχύει τίποτα.

Έχω πει 1.000.000 φορές, αρχέλε Κωνσταντίνε, εσύ με καταλαβαίνεις, λίγο 1.000.000 φορές και τους λέω, παιδιά, φτιάξτε λίγο εδώ πέρα το ποτελτσιόμετρο στη μουσική, το κουμπί, το κατεβάζεις και παίζει μουσική από μόνο του, δεν απομονώνει καλά. Λοιπόν, εγώ τα λέω, εγώ τα ακούω. Μετά μου λένε, κλείσε τον ανεμιστήρα, λέει, δεν ακούγεται καλά. Εντάξει, προηγούνται οι εκπομπές του δασκάλου με τον Οσαλή, έχουν τον ανεμιστήρα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μόλις μπαίνω εγώ, μου λένε κλείσει τον ανεμιστήρα, ακούγεται. Κάλε, σε δύο προηγούμενες εκπομπές δεν ακούγω τον ανεμιστήρα, σε μένα, ακούγεται σε μένα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια. Χρειάζεται μια ειδική κίνηση για να απομονώνει. Και να μην ακούγεται η μουσική. Λοιπόν, όσον αφορά τον Αντολιόπουλο, είπαμε σε λίγο θα έχουμε έναν φίλο του να μας πει, να μας φωτίσει ορισμένες πτυχές, πρώην παίκτης του Άρη, μιλήσουμε και γενικότερα για τον Άρη. Όσον αφορά το θέμα του Νουά, παιδιά, ο Νουά είναι παίκτης του Άρη, όπως και ο Ρόμπινσον Έρλ είναι παίκτης του Άρη. Και οι δύο είναι παίκτες του Άρη, έχουν ενεργοποιηθεί και τον δύο το συμβόλαιο που είχαν με τον Άρη, γιατί ο ένας βρήκε ομάδα της Ευρωλίγκας για να μπορεί να φύγει, ο άλλος βρήκε ομάδα του NBA για να μπορεί να φύγει. Λοιπόν, και οι δύο είναι παίκτες του Άρη. Εάν κάποιος από αυτούς, γενικότερα τους παίκτες, αισθάνεται άβολα ή ότι θα αδικηθεί ή ότι το ένα ή το άλλο, παιδιά, ο Άρης έχει και GM, έχει και προπονητή. Ας έρθει στη Θεσσαλονίκη να μιλήσει. Ας πάρει το τηλέφωνο να μιλήσει. Και οι δύο. Και οι τρεις και οι τέσσερις και οι πέντε. Όποιος λέει ότι υπάρχουν πολλοί παίκτες στη θέση μου, ας πάρουν τηλέφωνο ή το GM ή τον προπονητή να μιλήσουν. Εμείς τους λογίζουμε παίκτες του Άρη. Αν και πιστεύω, γιατί πολλή παραφιλολογία ακούγεται για τον Νουά, ότι ο Νουά θα έρθει το παιδί, εντάξει, και θα κάνει τη δουλειά του. Σίγουρα τώρα με τους παίκτες που έχουν μαζευτεί στη θέση του θα πρέπει να προσφέρει τα ίδια που πρόσφερε, γιατί πρόσφερε αρκετά, σε λιγότερο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι μια πρόκληση για τον παίχτη. Δεν ξέρω γιατί μερικοί φαντάζεστε ότι δεν υπάρχει, για όλους υπάρχει χρόνος και ιδιαίτερα για αυτούς που παίζουν καλά. Απλούστατα, με ένα γεμάτο ρόστερ μια ομάδα, ο παίχτης πρέπει να κάνει τη δουλειά του σε μικρότερο χρόνο, γιατί θα έχει μικρότερο χρόνο. Αυτό εξυπακούεται. Δεν σημαίνει όμως ότι η προσφορά του θα είναι μικρότερη. Άμα θα είναι η προσφορά του μικρότερη, θα έχει ακόμα μικρότερο χρόνο. Όσοι παίκτες έχουν εργαστεί με τον Βασίλη Σπανούλη έχουν να λένε το εξής, ότι είναι από τους πιο δίκαιους προπονητές. Και σας το λέω από παίκτες που προπονούσε στο Περιστέρι, που υπήρχαν οι πολύ ακριβοί παίκτες και οι πολύ φθηνοί παίκτες. Γιατί το Περιστέρι αυτή τη στιγμή να έχει 3-4 καλούς παίχτες ακριβούς και από εκεί και πέρα ήταν κάτω του μητριού οικονομικά πάντα, όχι προσφοράς. Παρόλα αυτά όμως δεν κοιτούσε συμβόλαιο ο Σπανούλης. Ο Σπανούλης όποιος ήταν καλύτερος έβαζε να παίξει. Όποιος στις προπονήσεις μάτωνε έπαιζε. Όποιος το έπαιρνε χαλαρά δεν έπαιζε. Άσχετα με το συμβόλαιο που είχαν. Και νομίζω ότι το ξέρει αυτό πολύ καλά ο Νουά, ότι έχει να κάνει με έναν πολύ καλό προπονητή, ο οποίος είναι και πολύ δίκαιος. Δεν θα δώσει τον Νουά χρόνο γιατί ο μάνατζερ του κλαίγεται. Όχι, θα δώσει στον Νουά τις ευκαιρίες που απαιτείται και από εκεί και πέρα ο Νουά θα πρέπει να κερδίσει τη θέση του και τον χρόνο του στην ομάδα. Να σας πω εγώ, το πιστεύω, και αν και μπορεί να μην έχει και πολλές πιθανότητες, ότι ο Νουά θα έρθει και θα κάνει συνεπέστατα τη δουλειά του.
χωρίς να χρειαστεί να μιλήσει με κανέναν, χωρίς να χρειαστεί να γκρινιάξει σε κανέναν, γιατί αυτό υπονοούμε όταν λέμε να μιλήσει, είτε με τον GM είτε με τον προπονητή. Το θέμα είναι ότι είναι παίκτης του Άρη και κακώς μπαίνουμε στη θέση να πούμε τι θα γίνει με τον Νουάνθα. Παίκτης του Άρη είναι, δεν θα γίνει τίποτα. Να καθίσει, να δουλέψει, να πάρει το χρόνο που το αναλογεί. Δεν έχει κανέναν προπονητή ο οποίος είναι εναντίον του ή έχει προηγούμενα μαζί του. Έχει έναν προπονητή ο οποίος όλη η μπασκετική πιάτσα το ξέρει ότι είναι υπέρ του δέοντος δίκαιος. Και καμιά φορά γίνεται, είναι τόσο δίκαιος που γίνεται κακός με τις φίρμες της ομάδας. Το είδαμε και με την Εθνική. Δεν παραγκώνησε κανέναν για να παίξουν κάποιοι παίχτες που θα μπορούσε να το κάνει. Γιατί κάποιοι παίχτες έχουν NBA experience κτλ. Όχι, ήταν δίκαιος. Είναι αυτό που λένε πολύ καλοί φίλοι του Βασίλη Σπανούλη. Είναι τόσο δίκαιος που καμιά φορά τα βάζει με τις φίρμες. Γιατί η φίρμα θέλει να έχει μια ξεχωριστή μεταχείριση. Αλλά στο Σπανούλη δεν περνάνε αυτά. Προπονείσαι, ματώνεις, παίζεις. Προπονείσαι χαλαρά, δεν παίζεις. Όποιος κι αν είσαι, ό,τι συμβόλαιο κι αν έχεις. Κι ας σε πήραμε το καλοκαίρι παρακαλώντας. Δεν με ενδιαφέρει. Θα ματώσεις για να παίξεις. Αυτή είναι. Γιατί το ίδιο έκανε και ο Βασίλης Σπανούλης από μικρό παιδί. Έτσι έμαθε μπάσκετ. Τον είχαν συνέχεια στην πίεση. Έκανε καλές επιλογές. Πήγε βίβα μίβα με την καριέρα του. Από τη Λάρισα στο Μαρούσι. Από το Μαρούσι στο Παναθηναϊκό. Στο NBA. Ξανά στο Παναθηναϊκό. Μετά στον Ολυμπιακό. Έκανε πολύ προσεκτικές επιλογές στην καριέρα του. Αλλά όλες οι ομάδες ήταν μια επιβράβευση της προσπάθειας που έκανε στην προηγούμενη χρονιά. Λοιπόν, και επειδή έτσι έμαθε το μπάσκετ, έτσι προσπαθεί να το εφαρμόσει αυτό ως προπονητής στους συνεχιστές του αθλήματος, στους νεότερους αθλητές και κυρίως αυτούς που θα έχει στα χέρια του να προπονεί την επόμενη χρονιά, αυτό που μας ενδιαφέρει για τον Άρη.

Καλησπέρα στη φίλη μου την Αντιγόνη, η οποία δεν έχει σταματήσει να χαίρεται από χθες με τις εξελίξεις στο θέμα του Λιόπουλου. Και είδες όμως, Αντιγόνη, το κάνουν έτσι σιγά σιγά, λίγη χαρά εχθές, λίγη σήμερα, λίγη αύριο. Εντάξει, έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία, είπαμε ότι απομένει η υπογραφή του Παναθηναϊκού. Σας τα έλεγα και χθες, δεν είναι και εύκολο να αφήσει ο Παναθηναϊκός έναν παίχτη για να πάει στον Άρη. Θα το κάνει πολύ εύκολα για άλλη ομάδα, όχι όμως για τον Άρη. Γιατί με τους φίλους μου που μιλάω στο μπασκετικό παρασκήνιο, να ξέρετε ότι Παναθηναϊκός με Άρη θα έχουν πολλά επεισόδια, όχι μόνο τη χρονιά που μας έρχεται και γενικότερα. Και είναι μια κίνηση που ήθελε να κάνει ο Νίκος Ζήσης για να στείλει το μήνυμα και στον Παναθηναϊκό και στις υπόλοιπες ομάδες, ότι αυτά που ξέρατε μέχρι τώρα για τον Άρη, ξεχάστε τα. Ήρθανε άλλες εποχές. Με τον Άρη πολύ δυνατό και εισάξιο αντίπαλό σας.

0: Ας ελπίσουμε ότι τώρα έκανα σωστά την σύνδεση. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε τον πρώην αθλητή του Άρη Νίν του Περιστερίου, τον Γιώργο τον Κιουζέλη, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα ρε Γιώργο, ακόμη μια φορά από το Yellow Radio.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Τι κάνουμε, Αθήνα είσαι?
1: Όλα καλά. Δόξα σε, όλα καλά. Ναι, Αθήνα, Αθήνα.
0: Ξεκινήσατε τίποτα... Έτσι σε στείλω, εντάξει, ομαδικό τώρα είναι νωρίς. Αλλά λέω μήπως ξεκινήσει ή ατομικά τώρα δουλεύεις το καλό.
1: Ατομικά δουλεύω μόνος μου και αυτά. Η ομάδα έκανε μια μεταβατική κάποιες ομαδικές προπονήσεις και συνεχίζουν τα και αυτή την εβδομάδα γίνονται κάποιες ατομικές. Έρχονται και κάποια παιδιά από το παιδικό. Γίνεται δουλίτσα, Γαλή.
0: Γίνεται δουλίτσα. Λοιπόν, εδώ σε θέλουμε σε ρόλο ρεπόρτερ. Λοιπόν, για το φιλαράκι σου τον Τελειόπουλο θα μας πεις?
1: Δεν ξέρω κάτι.
0: Δεν ξέρεις κάτι?
1: Δεν ξέρω, γιατί σαν άνθρωπος δεν ρωτάω ποτέ. Εγώ το μόνο που του είπα είναι και του ευχήθηκα ό,τι και να επιλέξει να είναι αυτό που πραγματικά θέλει για να είναι χαρούμενος αυτός και η οικογένειά του. Τώρα από εκεί και πέρα και να ήξερα κάτι, από τη στιγμή που δεν είναι επίσημο δεν θα μπορούσα να το μοιραστώ, με σεβασμό προς τον Βασίλη αλλά και στην ίδια την ομάδα.
0: Εντάξει, κατανοητό, γιατί είστε και επαγγελματίες αθλητές, δηλαδή κρίνετε το μέλλον σας. Λοιπόν, για πόσα, να μας πεις όμως για όσα ξέρεις ζώντας κοντά στον Βασίλη Τολιόπουλο. Έχει αποκτήσει, εντάξει δεν λέω ότι έγινε αριανός, δεν λέω μάλλον ότι ήταν αριανός, αλλά σίγουρα έγινε, γιατί συνέδεσε το αγωνιστικό του ξεπέταγμα ή αν θέλεις την ανάδειξή του την αγωνιστική ή την καθαρή αγωνιστική του αξία, τη συνέδεσε με την παρουσία του στον Άρη.
1: Σίγουρα ο Βασίλης έχει δεθεί πολύ με τον κόσμο του Άρη αλλά και την ίδια την ομάδα, γιατί ο Άρης θεωρώ αναγνωρίζει πάρα πολύ όλα αυτά που πρόσφερε μαζί με τον κόσμο Αστρίτη σε δύσκολες εποχές για την ομάδα που όλοι γνωρίζουμε, που τότε ήταν πρόεδρος ο κύριος Αχιλλέας Ρουσιαμάνης. Όλοι γνωρίζουν τι μεγάλη προσπάθεια έχει γίνει τότε στην ομάδα εκείνα τα χρόνια. Και ο ίδιος ο Βασίλης εκτιμάει πάρα πολύ ότι ο κόσμος αναγνωρίζει όλα αυτά που έχει προσφέρει και πιστεύω έχει δεθεί πάρα πολύ με την ομάδα και συναισθηματικά. Εντάξει, τώρα αν είναι Άρης ή όχι δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά σίγουρα υπάρχει μια διαφορετική σχέση που έχει ο Βασίλης με τη διοίκηση, με τον κόσμο του Άρη, γενικά με όλους.
0: Και από τις ομάδες που πέρασε και τις φανέλες που φόρεσε, ο Άρης, εντάξει εσύ το ξέρεις καλύτερα γιατί είσαι, μιλάς μαζί του, ο Άρης φαίνεται να είναι η ομάδα πλέον της προτίμησής του, να το πω έτσι.
1: Εντάξει, της προτίμησής του, σίγουρα, ναι. Δεν αμφιβάλλω καθόλου γι' αυτό. Γιατί ο Βασίλης, όπως ανέφερες και εσύ, μέσα από την ευκαιρία που του δόθηκε από την ομάδα κατάφερε όλα αυτά να δείξει τι μπορεί να κάνει πραγματικά σαν Βασίλης που δεν του είχε δοθεί σε καμία άλλη ομάδα αυτή η ευκαιρία.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν τι θα γίνει με την μεταγραφή του. Εντάξει, σίγουρα θα είναι... Όπως όταν είχε υπογράψει την ανανέωση της συμφωνίας του με τον Άρη, σίγουρα τώρα η επιστροφή του στον Άρη θα είναι μία από τις πιο hot κινήσεις του καλοκαιριού. Θα συμφωνείς και εσύ?
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Μάλιστα. Εδώ ακούω παράπονα στην βάφτιση. Πήγε και χόρεψε πότε Βούδας, πότε Κούδας. Δεν το είπε κανένας. Μήπως είναι της γυναίκας του δουλειά, ε?
1: Δεν γνωρίζω, γιατί εμείς δυστυχώς δεν μπορέσαμε να παραβρεθούμε γιατί είχαμε ένα θέμα υγείας, αλλά είδα και εγώ κάτι βιντεάκια στο Instagram, στο Facebook, σε αυτά που διαρρέουν, ότι χορέψανε το πότε Βούδας πότε Κούδας και ότι ο Βασίλης πάει στον μπαμ και κάτι τέτοια.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα καθένας μπορεί να βγει και να πει ό,τι.
0: Εντάξει, μωρέ, τη λεπτομέρεια τώρα, αλλά καταλαβαίνεις τώρα, όταν είναι μια τόσο μεγάλη μεταγραφή, ο παδός πιάνεται και από την λεπτομέρεια. Πάντως ο Βασίλης πλέον νιώθει πολύ καλά σε όποια ομάδα και μακάρι αυτή να είναι ο Άρης ο επόμενος σταθμός της καριέρας του. Έχει αποκτήσει αυτοπεποίθηση στις δυνάμεις του και βγάζει όλο ένα κάθε χρονιά και τον καλύτερο του εαυτό.
1: Σίγουρα. Το έδειξε και στον Παναθηναϊκό, στο κορυφαίο επίπεδο, ναι. Που πραγματικά αξίζει να βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο, γιατί κάθε φορά που του δόθηκε η ευκαιρία να μπει μέσα στο γήπεδο να βοηθήσει την ομάδα, πάντα έδειξε ότι είμαι εκεί, είμαι έτοιμος να μπορέσω να ανταπεξέλθω και να βοηθήσω την ομάδα μου.
0: Μάλιστα. και στο κορυφαίο επίπεδο έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις και με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Και λέω στο κορυφαίο, εννοώ στην Ευρωλίγκα.
1: Ευρωλίγκα, σωστά, ναι, ναι, ναι.
0: Πώς το βλέπει το γεγονός το ότι εσείς βλέπατε τις ομάδες στην Ευρωλίγκα και ξαφνικά αυτός βρίσκεται σε μια ομάδα της Ευρωλίγκα? Είναι κάτι το οποίο το συζητήσατε ποτέ? Δηλαδή από αυτό που έβλεπε στην τηλεόραση, γιατί τον έχω πετύχει και εγώ. Πού πας, λέει, πάω με τα παιδιά όταν είναι στον Άρη να δούμε αγώνες στην Ευρωλίγκα. Ναι, να βρίσκεται να παίζει στην Ευρωλίγκα.
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν το είχαμε συζητήσει ποτέ. Αλλά γιατί πηγαίναμε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της σεζόν και βλέπαμε παιχνίδια. Αλλά βλέποντας αυτά που μπορεί να προσφέρει σε μια ομάδα, η δημιουργία, το σκοράρισμα, οι εμφανίσεις που έκανε με την Εθνική και στα παράθυρα αλλά και στις μεγάλες οργανώσεις, έδειχνε νομίζω πιο έτοιμος από ποτέ να αρπάξει μια ευκαιρία στο επίπεδο της Ευρωλίγκας. Και νομίζω ότι το έκανε σε πολύ μεγάλο βαθμό και έδειξε ότι πραγματικά αξίζει να είναι σε αυτό το επίπεδο. Τώρα το ότι θα αποφασίσει και πού θα είναι του χρόνου, είτε αυτό είναι στον Άρη είτε στον Παναθηναϊκό, γιατί μην ξεχνάμε ότι και ο Άρης με αυτά τα νέα δεδομένα της καινούργιας διοίκησης αλλά και την έλευση του coach Σπανούλη, που για μένα είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για την ομάδα του Άρη, νομίζω δείχνει ότι η ομάδα οδεύει προς την Ευρωλίγκα. Δηλαδή στα επόμενα 1-2 χρόνια εγώ θεωρώ ότι η ομάδα θα είναι στην Ευρωλίγκα και δεν θεωρώ ότι θα είναι απλά για να είναι. Θεωρώ ότι κάθε χρόνο θα έχει...
0: Ναι, πάει για να μείνει.
1: Ναι, δηλαδή να διεκδικεί τα play-off. Ναι. Δηλαδή πάντα θα προσπαθεί και το καλύτερο.
0: Εσύ τώρα σαν άνθρωπος του μπάσκετ, ξεκινάει αυτό το καλοκαίρι και βλέπεις ο Σπανούλης στον Άρη.
1: Από το χειμώνα ξεκίνησε, από την άλλη μεριά πρώτα, από τον ΠΑΟΚ. Η έλευση του κύριου Μιστακίδη.
0: Ναι.
1: Ξεκινήσανε κάποιες μεταγραφικές κινήσεις από εκεί.
0: Ναι.
1: Μετά ο Νίκος, ο Ζήσης μαζί με τη διοίκηση της ομάδος φέρανε τον coach, τον Σπανούλη. Εντάξει, θεωρώ ότι ήταν ουσιαστικά μια απάντηση στην έλευση του Τριγκέρι στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα ξεκίνησαν και οι μεταγραφές.
0: Οι μεταγραφές. Μεταγραφές ηχηρές από τον ΠΑΟΚ αλλά και από τον Άρη, πολύ καλές μεταγραφές. Τώρα μιλάμε, εντάξει, συζητάμε για τον Τολιόπουλο, γιατί είναι η μεταγραφή η οποία και λόγω συναισθήματος είναι που καίει, αλλά έχει πάρει παίκτες επίπεδου Ευρωλίγκας, Δημητρίεβιτς,
1: Γιώβιτς. Σίγουρα, όταν όπως είπα και πριν, επειδή ο coach Σπανούλης είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για την ομάδα, όταν ένας προπονητής αυτού του ελληνικού, που ήταν στη Μονακό με παρουσία στο Final Four, δηλαδή δεν ήταν ότι ήταν σε απλά μια ομάδα της Ευρωλίγκας, σε καλεί να παίξεις για αυτόν και για μια ομάδα όπως είναι ο Άρης, που όλοι γνωρίζουν στην Ευρώπη τι είναι ο Άρης, θεωρώ ότι είναι μια τεράστια ευκαιρία για τον κάθε παίχτη και νομίζω ότι είναι και ένα βαντάζ, εγώ θεωρώ, απέναντι σε άλλες ομάδες, ότι μπορείς να προσεγγίσεις παίχτες ακόμα και από το κορυφαίο επίπεδο, δηλαδή από την Ευρωλίγκα, όπως και έκανε και είναι ο Δημητρίβης, νομίζω ότι και ο Μόργαν, δεν είναι, από την Μπολόνια.
0: Και ο Μόργαν είναι από την Μπολόνια.
1: Δηλαδή φέρνεις παίχτες που...
0: Και ο Έρλ Ρόμπινσον από το NBA.
1: Ναι.
0: Ναι. Γενικότερα. Οπότε περιμένουμε ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα με τον Άρη να μπαίνει ανάμεσα σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό. Εντάξει, αυτοί έχουν τα πρωτεία, είναι ακόμα πιο δυνατοί, αλλά και ο Άρης δυνάμωσε και ο ΠΑΟΚ δυναμώνει. Περιμένουμε τις κινήσεις της ΑΕΚ, γιατί και αυτή είναι να κάνει. Η έκπληξη του περσινού πρωταθλήματος, η ομάδα σου, η νέα σου ομάδα, το Περιστέρι, δεν νομίζω ότι θα περάσει απαρατήρητη φέτος.
1: Σίγουρα. Θεωρώ ότι θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο.
0: Θα δουλέψεις με τον πιο νεαρό και φερέπλη προπονητή που έχεις δουλέψει ποτέ?
1: Ναι, με τον Βασίλη. Ναι,
0: έχεις δουλέψει με πιο νεαρό προπονητή?
1: Νομίζω όχι. Είναι η πρώτη φορά.
0: Λοιπόν, αξίζει ότι τον αγαπάμε, τον δώσω και χαιρετίσματα τον coach.
1: Θα του δώσω.
0: Και αυτός έχει μια ξεχωριστή θέση εδώ στο Yellow Radio, με τον οποίο ξέρεις τι έχουμε κάνει. Έχουμε στο ξεκίνημα, όταν τώρα σου καθυστέρω κιόλας, σε κλέβω. Έχεις προπόνηση μετά ή ξεκούρασε?
1: Όχι, είχα το πρωί τελείως.
0: Ναι. Λοιπόν, έχει κερδίσει ο Άρης τον ΠΑΟΚ την πρώτη χρονιά που ήταν τότε με τον επί εποχής Λάσκαρη, το 16-17 ή το 15-16, και το λέω σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λέω, έλα την Κυριακή να κάνουμε έκτακτη εκπομπή. Και ήρθε.
1: Ναι, εκπομπή, ναι.
0: Και ήρθε, ήρθε. Και αυτός είχε ένα ιδιαίτερο δέσιμο με τον κόσμο και το καταλάβαινε ότι σε ένα ραδιόφωνο μονοθεματικό σαν το Yellow Radio έπρεπε να είναι παρόν να πανηγυρίζει με τον κόσμο αυτή τη μεγάλη νίκη. Δεν μου λες ο Σπανούλης, ο Σπανούλης λέω, ο Τολιόπουλος τώρα δουλεύει, γιατί κάθε καλοκαίρι μας είχε συνηθίσει με αυτά τα βιντεάκια με τις extreme προετοιμασίες που έκανε στην παραλία να τραβάει λάστιχα, τρακτέρ και τέτοια. Κάνει,
1: δουλεύει. Κάνει, ναι. Εντάξει, ξεκουράστηκε λίγο τώρα μετά την εθνική.
0: Ναι.
1: Αλλά ξεκίνησε πάλι κανονικά, κάνει προπονήσεις, τα γυμναστήρια του, τις ατομικές του,
0: ναι,
1: για να είναι και αυτός έτοιμος για τη νέα σεζόν.
0: Χρειάζεται να κάνεις μια έξτρα δυνατή προετοιμασία ατομική πριν, πριν τη χρονιά, σε ιδιαίτερα με ομάδες με πολύ βαρύ πρόγραμμα όπως θα είναι και ο Άρης.
1: Εντάξει, όταν όμως είσαι σε μια ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός που έχουν τόσα πολλά παιχνίδια μέσα στη σεζόν, σίγουρα χρειάζεσαι και ένα διάστημα ξεκούρασης. Γιατί παίζουν πάρα πολλά παιχνίδια. Ναι. Αλλά το καλοκαίρι σου δίνει τη δυνατότητα να δουλέψεις κάποια πράγματα παραπάνω, να προσθέσεις ίσως κάποια πράγματα στο παιχνίδι σου έξτρα. Αλλά γενικά έχεις τη δυνατότητα να δουλέψεις πράγματα ακόμα και στο γυμνασίο, αλλά και στο γήπεδο, να δουλέψεις σε κάποιες ιδιότητες που δεν μπορείς να δουλέψεις μέσα στη χρονιά λόγω των αγώνων, των παιχνιδιών, γιατί ξεχνάμε ότι όταν έχεις παιχνίδια την εβδομάδα με ταξίδια και τέτοια είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανεβάσεις ένταση στην προπόνηση. Ουσιαστικά κάνεις μια συντήρηση. Αλλά για να κάνεις μια συντήρηση πρέπει να συντηρήσεις κάτι που έχεις δουλέψει το καλοκαίρι.
0: Ακριβώς. Πρέπει να βάλεις τις βάσεις το καλοκαίρι για να μπορέσεις όλη τη χρονιά να ανταπεξέλθεις σε πολύ δύσκολα προγράμματα που έχουν αυτές οι ομάδες. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, για σένα δεν μας είπες, εσύ είσαι έτοιμος. Δουλεύεις, είσαι έτοιμος για τη νέα χρονιά, για τις προκλήσεις της νέας χρονιάς.
1: Δουλεύω πολύ, προσπαθώ για το καλύτερο. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος που θα συνεργαστώ με τον coach, τον Ζενθόπλο.
0: Κοίταξε τώρα μεταξύ μας τώρα, επειδή και οι δύο σε έχω θάρρος. Κοίταξε, άμα δεν δούλευες πολύ και δεν ήσουν συνεπής παίχτης, δεν θα σε έπαιρνε ο Ξανθόπουλος, στο λέω, να ξέρεις.
1: Εντάξει,
0: είναι γουρκοχόλικο άνθρωπος.
1: Εντάξει, σίγουρα, γιατί όταν μια ομάδα της Α1 τώρα κάθεται και κάνει μεταβατική, γιατί εγώ όταν πήγα στις προπονήσεις, εντάξει, δεν νομίζω να έχει το δικό μας. Είναι κάθε μέρα στο γήπεδο. Αυτό κάτι σημαίνει ότι και ο άνθρωπος και ο αθλητής δούλευε πάρα πολύ, εκολουθεί να κάνει και το ίδιο σαν προπονητής. Οπότε σου δίνει και σε ένα κίνητρο.
0: Ναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, θα είστε και φέτος η ευχάριστη η έκπληξη του
1: πρωταθλήματος. Υγεία να έχουμε.
0: Υγεία πάνω απ' όλα, ναι. Υγεία. Και εγώ τον πιστεύω και στις δυνατότητες των παιχτών, αλλά και στις δυνατότητες του Βασίλη Ξανθόπουλου, ότι και φέτος το Περιστέρι θα κάνει αισθητή την παρουσία του στο πρωτάθλημα, σε ένα πρωτάθλημα το οποίο σίγουρα θα είναι το καλύτερο των τελευταίων ετών, βλέποντας ότι υπάρχουν και άλλες δυνατές ομάδες πέρα των δύο αιωνίων της Αθήνας.
1: Σίγουρα, σίγουρα, γιατί ουσιαστικά με αυτές τις κινήσεις που γίνονται στις ομάδες, η τεράστια διαφορά, δηλαδή ψαλίδα που υπήρχε μεταξύ των ομάδων από τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, δείχνει ότι μικραίνει πλέον.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο που μας διέθεσες. Καλή επιτυχία, υγεία πάνω απ' όλα. Τα χαιρετίσματα και τις ευχές στο φίλο μας και τον Βασίλη και τον coach. Λοιπόν, και σας περιμένουμε με την πρώτη ευκαιρία που θα βολέψει και το δικό σας το πρόγραμμα, γιατί και εσείς έχετε τη νέα χρονιά, θα έχετε αυξημένες υποχρεώσεις. Με την πρώτη ευκαιρία σας περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη να τα πούμε από κοντά στο γήπεδο.
1: Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Γεια σου πολύ. Γιώργο, καλώς
1: μεσημέρι. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.
0: Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Γκιουζέλης, φίλος του Βασίλη Τολιόπουλου. Προσπαθήσαμε να πάρουμε κάτι όσον αφορά το μέχρι. Εντάξει, παιδιά, από χθες όλοι υποψιαστήκαμε ότι έχει, αν υπήρξε ποτέ δίλημα ανάμεσα σε Άρη και σε ΠΑΟΚ, έχει επιλέξει, και λέω αν υπήρξε, γιατί δεν το ξέρεις σίγουρα αν υπήρξε αυτό το δίλημα, γιατί είπαμε ότι ο αθλητής δεν είναι αγνώμονα. Σας το είπα και χθες. Βάλτε το σε κάποιο σημείο, το λέω και το αναλύω. Δεν είναι αγνώμονας. Μας το είπε και ο Γιώργος Ογκουζέλης που ζει τον Βασίλη τον Λιώπο. Αναγνωρίζει τον Άρη, αναγνωρίζει τον Καστρίτη, αναγνωρίζει τις ευκαιρίες που του δόθηκαν, αναγνωρίζει το ότι ο Άρης του έδωσε για πρώτη φορά μεγάλο συμβόλαιο. Μην ξεχνάτε ότι ο Τολιόπουλος ήρθε με 20, τι γράφανε, 25, 23 και κάτι ήταν, 22 έπαιρνε ο Νετζίπογλου, 23 χιλιάρικα έπαιρνε αυτός, 23 και κάτι ήταν καθαρά. Λοιπόν, δεν έπαιρνε δηλαδή για 10 μήνες 2.500, έπαιρνε 2.300 κάτι. Και ο ίδιος το δέχτηκε ο Τολιόπουλος, γιατί λέει θα έρθω και θα πετύχω. Και τον είπε και τον εξήγησε βέβαια ο Καστρίτης ότι έλα να δουλέψουμε μαζί, να ανεβείς εσύ και θα ανέβει και το συμβόλαιό σου. Και τα λεφτά του, αν θέλετε, τα δεκαπλασίασε. Τα 23 χιλιάρικα το χρόνο έγιναν 200 και το χρόνο. Στον τελευταίο χρόνο του συμβολαιού του στον Άρη. Και θα ανέβαιναν ακόμα περισσότερα εάν εκείνο το διάστημα είχε μια καλύτερη πληροφόρηση ο ατζέντης του. Δηλαδή να μην βιαστεί να υπογράψει στον Παναθηναϊκό, ο οποίος του έδωσε μεγάλο συμβόλαιο, του διπλασίαζε τα λεφτά, τα 200 και έγιναν 500, να μην βιαστεί και να περιμένει την έλευση του Σιάου στα διοικητικά του Άρη. Πολλά τα μηνύματά σας για το θέμα. Εντάξει παιδιά, ο Γκιουζέλης δεν μπόρεσε, μάλλον δεν μπόρεσε. Λοιπόν, είναι η απόφαση του Παναθηναϊκού, ρε φίλε. Sales, τι λέμε, τι λέμε, το ότι υπάρχει προφορική συμφωνία, φίλε Τζιμάρη, δεν λέει τίποτα. Όσες προφορικές συμφωνίες και να υπάρχουν, όσα συμβόλαια και να υπογράψει ο Τολιόπουλος, εάν δεν υπογράψει ο Παναθηναϊκός, δεν γίνει τίποτα. Τον Παναθηναϊκό περιμένουν όλοι. Σας το είπα και από χθες. Ο Παναθηναϊκός είναι το κλειδί. Αυτός να υπογράψει. Λένε, κάποιοι λένε ότι θα υπογράψει. Πότε δεν ξέρω. Παιδιά, δεν ξέρω τι σας λένε οι άλλοι και τι σας λέω. Εγώ σας το είπα από χθες. Είναι στο χέρι του Παναθηναϊκού. Εντάξει. Είναι στο χέρι του Παναθηναϊκού. Τώρα βγάλαμε τον Γιώργο τον Γκουζέλη που ζει τον Τολιόπουλο για να μας πει κάποια πράγματα τα οποία υποπτευόμαστε ή νομίζαμε ότι τα ξέρουμε, να μας τα επιβεβαιώσει. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί μπερδεύεστε μερικοί. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Παιδιά, ο Άρης και ο Τολιόπουλος περιμένουν τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει δικό του, είναι δικός του ο παίκτης, έχει συμβόλαιο και είναι στο δικό του χέρι πότε θα υπογράψει. Λένε ότι μπορεί να υπογράψει σήμερα. Μακάρι. Λέει ο φίλος μου, ο Τζιμάρης, ότι μπορεί να υπογράψει μέχρι το απόγευμα. Μακάρι. Και τώρα απόγευμα είναι. Εντάξει, νωρίς το απόγευμα είναι. Μακάρι να υπογράψει. Να τελειώνουμε με αυτό το θέμα. Και σας είπα, πιάστε τη μεταγραφή αυτήν στην ουσία της. Πέρα ότι παίρνουμε έναν πολύ καλό Έλληνα παίκτη που τόσο πολύ τους θέλει ο Βασίλης Πανούλης, είναι μετά από πάρα πολλά χρόνια που ο Άρης αγοράζει παίκτη από τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω πότε είναι η τελευταία φορά ή δεν μπορώ να θυμηθώ πότε είναι η τελευταία φορά που ο παίχτης Ναι. Φίλε Ράκο, δεν εκφράζεσαι σωστά. Δεν είναι σωστά αυτά που γράφεις. Λοιπόν, τι δεν κατάλαβες? Για γράψε το με πολύ τέτοιο. Ο Άρης με τον παίχτη έχει συμφωνήσει και περιμένει να υπογράψει ο Παναθηναϊκός. Ποιος σου είπε ότι υπάρχει συμφωνία Άρη με Παναθηναϊκό? Σου είπε κανένας, άκουσες κάπου κανέναν εδώ πέρα μέσα να σου πει ότι έχει συμφωνήσει ο Άρης με τον Παναθηναϊκό? Άμα υπογράψει, συμφωνήσει ο Άρης με τον Παναθηναϊκό, θα υπογράψει ο Παναθηναϊκός. Ο Τζιμάρης λέει. Λοιπόν, ο Τζιμάρης λέει ότι θα υπογράψει μέχρι το απόγευμα. Περιμένουμε. Τι να σου πω. Και ο Άρης λέει ότι περιμένει σύντομα. Ο Παναθηναϊκός όμως είναι αυτός που θα υπογράψει. Σας το είπαμε από χθες. Ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, όποιος σας είπε κάτι άλλο, μπορείτε να ακούσετε εκείνο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εγώ, να ξέρεις φίλε Ράκο, θα το φάω το φαγητό μου. Άμα εσύ δεν μας ακούσεις και ακούς κάποιον άλλο, άκουσε το. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Παιδιά, υπάρχουν τόσο πολλά μέσα πλέον και ιδιαίτερα στο διαδίκτυο. Εντάξει, στα FM είμαστε μόνο εμείς. Λοιπόν, είναι μόνο το Yellow Radio. Λοιπόν, δεν υπάρχει παιδιά, κανένα αντάλλαγμα. Εντάξει, δεν υπάρχει κανένα αντάλλαγμα. Ο Μήτρο Λόγκ είναι παίκτης του Άρη. Εντάξει, αφήστε το. Εσύ το ξέρεις ότι δώσαμε, εσύ ξέρεις ότι συμφωνήσαμε με τον Παναθηναϊκό, φίλε Ράκο. Αν το ξέρεις ότι τα αποδέχτηκε όλο ο Παναθηναϊκός, τότε τι να σου πω, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφορία. Εγώ σου λέω ότι περιμένουμε την υπογραφή του Παναθηναϊκού. Και σου λέω ότι ο παίχτης έχει συμφωνήσει, ακόμα περιμένουμε την υπογραφή του Παναθηναϊκού. Από εκεί και πέρα, τώρα που εκφράζει σωστά, είδες, σε απαντάω. Λοιπόν, ναι, εσύ άκουσες από κάποιον ότι συμφωνήσαμε με τον Παναθηναϊκό? Άμα άκουσες από κάποιον, να του στείλεις αυτό το μήνυμα ότι από σένα άκουσα ότι συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό. Σας λέω, ο Άρης έχει συμφωνήσει και το λέω από το ξεκίνημα της εκπομπής και σας το λέω από χθες. Έχει συμφωνήσει με τον παίχτη. Ο Παναθηναϊκός είναι τι θα κάνει. Εγώ να σας πω την αλήθεια, εγώ περίμενα τον Παναθηναϊκό να υπογράψει στις 23, μια εβδομάδα. Όχι τώρα. Και σας εξήγησα για ποιο λόγο περίμενα στις 23. Λοιπόν, περιμένουμε την υπογραφή του Παναθηναϊκού για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Άρη. Μπαίνουμε στην ουσία, θα είναι ένας παίχτης που ο Άρης τον αγοράζει από τον Παναθηναϊκό. Είναι μία κίνηση πέρα από ουσίας, ότι παίρνεις έναν καλό παίκτη, είναι και μια κίνηση επίδειξης δύναμης. Τα έχει σκεφτεί όλα ο Νίκος Ζήσης. Ο Άρης κάνει αισθητή την παρουσία του πλέον στο στερέωμα του ελληνικού μπάσκετ. Δεν είναι ένας παίχτης που τον αφήνει ελεύθερο τέτοιους. Να, και ο Τολιόπουλος στον Άρη είχε έρθει παίρνοντας ελευθέρας από τον Ολυμπιακό και έχει πάρει ο Άρης πολλούς τέτοιους παίκτες ελεύθερους από τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, ιδανικούς. Όχι, τώρα πλέον ο Άρης αγοράζει παίχτη από τον Παναθηναϊκό. Θέλω πολύ να σταθείτε σε αυτή τη λεπτομέρεια, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί τώρα καταλαβαίνετε τι σας έλεγα πριν από πολλές εβδομάδες. Σας έλεγα ότι με το Σπανούλι προπονητή ο Σιάο έχει δώσει πράσινο φως ό,τι θέλει. Τώρα καταλαβαίνετε, ό,τι θέλει το παίρνει ο Σπανούλης. Λοιπόν, βάζουμε μια ανωτελεία τώρα. Στη συνέχεια θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και στη συνέχεια θα μιλήσουμε και για το θέμα του ΝΟΑ, γιατί πολύ, και για το θέμα όσον αφορά του Ρόμπινσον, αλλά και για τα υπόλοιπα μεταγραφικά θέματα, γιατί είναι ακόμα στον αέρα η μεταγραφή του Λαρετζάκη. Ο Λαρετζάκης και αυτός, όταν μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, θα έρθει να υπογράψει στον Άρη, και αυτός έχει συμφωνήσει με τον Άρη. Αλλά όλα αυτά όμως στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Yellow News στο μπάσκετ.

0: άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ο βόλιος κιμά στο κιλό το

0: λαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα. Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
1: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
0: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
1: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
0: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
1: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Auto Market.
0: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
2: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
2: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
6: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels. Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
1: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
7: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
8: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
7: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
8: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
7: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
8: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
7: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
0: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
9: Τα

0: Ψαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
1: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
0: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
1: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
0: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
1: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
0: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 849056.
1: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
2: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
3: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
2: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
3: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
2: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
3: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
2: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
4: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
5: Τι κανάλαξε άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
6: GPS και βυθώματο έχεις?
5: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
6: GPS λογικό έχεις?
5: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
6: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
5: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
6: Μεϊμάρης.
7: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. 8 λεπτά μετά τις 5. Επιστροφή στην εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ με το θέμα του Βασίλη Τολιόπουλου. Το αναλύσαμε. Είχαμε και το φίλο του τον Γιώργο τον Γιουζέλη στην τηλεφωνική γραμμή να μας πει τι γνωρίζει. Αλλά και να μπούμε λίγο και από την πλευρά του αθλητή, ότι μπορεί να έλειψε ένα χρόνο. Παρ' όλα αυτά όμως τα αισθήματα του για την ομάδα του Άρη δεν έχουν αλλοιωθεί ούτε καν να σβήσει, παραμένουν δυνατά, και το είδαμε και αυτά σε ένα δίλημα που πήγε να τεθεί η Άρη σε άλλη ομάδα. Ο Βασίλης Τολιόπουλος επέλεξε τον Άρη. Τον Άρη, κι ας μην ήταν από άποψη οικονομικής καλύτερη πρόταση του Άρη, παρόλα αυτά όμως είπε Άρη. Τώρα, ο παίχτης έχει συμφωνήσει. Ο παίχτης έχει συμφωνήσει. Απομένει μόνο η υπογραφή του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι αυτό λένε από το πρωί όλα τα site, όλη η ενημέρωση, και αυτός που το έγραψε πρώτος αυτό τόνισε, ότι ο Άρης με τον παίχτη έχει συμφωνήσει, απομένει υπογραφή του Παναθηναϊκού. Δεν νομίζω τώρα να ακούγεται η μουσική. Όχι. Τώρα δεν ακούγεται τίποτα. Λοιπόν, θα περιμένουμε πότε θα υπογράψει ο Παναθηναϊκός. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Λένε, από τον Άρη λένε ότι το περιμένουν. Τώρα πότε, λοιπόν, πάμε στο θέμα του Νουά. Ο Νουά είναι παίκτης του Άρη, παιδιά. Αν οτιδήποτε έχει στο μυαλό του ο Νουά, αν οτιδήποτε θέλει να ξεκαθαρίσει πριν ξεκινήσει αγωνιστικά η χρονιά, ο Άρης έχει και GM και προπονητή. Εσείς να τον λογίζετε σαν παίχτη του Άρη. Όλα τα υπόλοιπα είναι, πώς θα το πούμε, κουβέντα χωρίς ουσία. Ο παίχτης έχει τριετές συμβόλαιο με τον Άρη. Εάν αισθάνεται αδικημένος οικονομικά, να πάει στο GM να το πει. Εάν φοβάται τον ανταγωνισμό και θέλει από τον προπονητή διαβεβαιώσει ότι θα παίζει, να πάει να το ρωτήσει τον προπονητή. Ό,τι και να λέμε εμείς, ό,τι και να λέει ο ατζέντης του, είναι συζήτηση χωρίς ουσία. Ο παίκτης είναι αθλητής του Άρη. Είχε EuroLeague buyout, δεν το έκανε χρήση, δεν ξέρω γιατί, είχε προτάσει από ομάδα της Ευρωλίγκας, δεν το έκανε χρήση, οπότε από χθες θεωρείται παίκτης του Άρη. Για οτιδήποτε άλλο να πάει να μιλήσει είτε με το GM, αν είναι οικονομικό το θέμα, είτε με τον προπονητή, αν είναι αγωνιστικό το θέμα. Ο ίδιος, ούτε ο ατζέντης του, ούτε κανένας άλλος. Εμείς τον θεωρούμε παίχτη του Άρη. Τώρα για κάποιον φίλο που με έγραψε να ανεβεί στο 3, το βλέπω πολύ δύσκολο. Όχι πως δεν μπορεί να παίξει τη θέση, την έχει τη θέση, έχει το σούτ. Απλούστατα είναι η αδυναμία του που ανάγκασε και τον Βασίλη Σπανούλη να πάρει και δύο τέτοιους παίχτες οι οποίοι μπορούν να παίξουν τη θέση 4. Και μιλάω και για τον Ρόμπινσον, αλλά και για τον Little Liden, όπως θέλετε, Liden, όπως θέλετε πείτε τον. Λοιπόν, είναι η άμυνα όσον αφορά τον Νουά. Εντάξει, γι' αυτό και ο Βασίλης Πανούλης επέλεξε δύο παίχτες, οι οποίοι έχουν το ίδιο καλό σουτ με τον Νουά. Νομίζω ότι ο Ρόμπινσον έχει καλύτερο σουτ, αλλά και οι δύο είναι αθλητικοί παίκτες, πιο αθλητικοί από τον ΟΑ, και πάνε καλύτερα τα πόδια τους στην άμυνα. Αλλά προφανώς ο Βασίλης Πανούλης τώρα, έχοντας ολόκληρο το ρόστερ,
θα μπορέσει να κάνει τα πλάνα του. Και πιστέψτε με, επειδή δεν είναι μεγάλη χρονιά και επειδή σε εμάς τώρα οι λίγοι παίχτες φαίνονται πάρα πολύ, μέχρι προχθές ήταν λίγοι παίχτες, τώρα προσθέτεται και ο... Τώρα έχουμε προσθέσει και τον Τολιόπουλο στα γκάρτ. Αναμένεται να μπει και ο Λαρετζάκης. Το ξεχνάμε το Λαρετζάκη. Κακός ο Λαρετζάκης έχει συμφωνήσει με τον Άρη. Περιμένει την ελευθέρωση από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, μέχρι να ξεκαθαρίσει το θέμα των Ελλήνων, δεν αφήνει γκάρτ Έλληνα να φύγει. Το θέμα των Ελλήνων είναι και ο Ντόρσεϊ και ο Γουακάπ. Οι φήμες λένε ότι συμφώνησε ο ένας, συμφώνησε ο άλλος. Ο Ολυμπιακός δεν ασχολείται με τις φήμες. Ο Ολυμπιακός θέλει να δει υπογεγραμμένα συμβόλαια. Και σας λέω, η χρονιά που μας έρχεται θα βγει για τον Ολυμπιακό, γιατί και οι δύο έχουν συμβόλαιο. Και αν δεν πιάσει με το καλό, τότε υπάρχει και ο άσχημος τρόπος. Έχεις υπογεγραμμένο συμβόλαιο, παίξε. Και το καλοκαίρι πάνε στο καλό. Ο Ολυμπιακός βλέπει μακριά. Οπότε αν δεν κλείσει αυτά τα θέματα, έχει σαν εφεδρεία το Λαρετζάκι. Είπαμε ότι είναι αυτός ο κανονισμός για το ελληνικό πρωτάθλημα, οι έξι Έλληνες παίχτες που δυσκολεύει πάρα πολύ Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και πολλές άλλες ομάδες. Νομίζω κάποιος φίλος το έστειλε νωρίτερα μήνυμα ότι διάβασε ότι η ΑΕΚ θα είναι αυτή που θα κατεβάσει την πρόταση. Το θέμα είναι ότι όσες φορές και να ψηφίσει ο ΕΣΑΚΕ, οι αλλαγές στον κανονισμό του πρωταθλήματος επικυρώνονται από την Ελληνική Ομοσπονδία. Εκεί είναι το δύσκολο. Η Ελληνική Ομοσπονδία θα βάλει ο Λιόλιος τώρα νέες φασαρίες στο κεφάλι του, γιατί εάν ο Λιόλιος δεχτεί τη μείωση των Ελλήνων παικτών, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, τότε θα έχει σοβαρές γκρίνιες από πολλά σωματεία που έχουν δυνατό ελληνικό κορμό, αλλά και από τους Έλληνες αθλητές, από τα συνδικαλιστικά όργανα των Ελλήνων αθλητών. Εκεί θα έχει πολύ γκρίνια. Πάντως, εάν είναι να μην περάσει, πιστεύω ότι ούτε ο Παναθηναϊκός ούτε ο Ολυμπιακός θα θέσουν το θέμα. Γιατί αλλιώς θα είναι μια επικοινωνιακή νίκη του Λιόλιου σε μια δύσκολη περίοδο. Δηλαδή, σίγουρα ο Ολυμπιακός, εάν δει ότι, επειδή προφανώς έχει καλύτερη ενημέρωση από τον Παναθηναϊκό, λοιπόν, άμα δει ότι δεν περνάει, δεν θα θέσει θέμα μείωσης των Ελλήνων παικτών. Όλα αυτά θα γίνουν σε μια εβδομάδα, στις 23 Ιουλίου, όταν είναι προγραμματισμένη η Γενική Συνέλευση του ΕΣΑΚΕ, όπου ΕΣΑΚΕ είναι η ελληνική λίγα. Η Λίγκα μπορεί να αποφασίζει, αλλά οποιαδήποτε αλλαγή επικυρώνεται από την Ελληνική Ομοσπονδία, που είναι εποπτεύουσα αρχή στο μπάσκετ. Τα εξηγήσαμε χθες αναλυτικά.

Λοιπόν, όσον αφορά για τον ΟΑΕ, επαναλαμβάνω και το κλείνουμε το θέμα. Παιδιά, είναι παίκτης του Άρη. Αν θα μιλήσει, θα κάνει, είναι δικιά του απόφαση. Ο Άρης τον υπολογίζει, τον έχει στο ρόστερ. Αν έχει κάποιο πρόβλημα ο ίδιος ή ο ατζέντης του, να πάνε να μιλήσουν είτε με τον προπονητή, με τον GM. Εμείς τον θεωρούμε παίκτη του Άρη. Αν θέλει αύξηση, είπαμε, να πάει στο GM. Άμα θέλει χρόνο συμμετοχής, να πάει στον προπονητή. Να το εξηγήσει τα αγωνιστικά πλάνα. Ο Άρης δεν αφήνει κανέναν ελεύθερο. Και ιδιαίτερα δεν αφήνει κανέναν ελεύθερο για ελληνική ομάδα, γιατί ξέρουμε ότι τον θέλει διακαώς η ΑΕΚ. Δεν πρόκειται να τον αφήσει ο Άρης να, ούτε να τον πουλεί. Δόξα τω Θεώ, τώρα ο Άρης έχει πολλά λεφτά, σίγουρα περισσότερα από την ΑΕΚ, άρα δεν τον δελεάζουν τα όσα λεφτά θέλει να δώσει η ΑΕΚ ή σκέφτεται να δώσει η ΑΕΚ. Όσον αφορά για το Λαρετζάκι, το εξήγησα, παιδιά, ο Ολυμπιακός λειτουργεί με το δικό του προγραμματισμό. Όπως και ο Παναθηναϊκός, λέγαμε νωρίτερα, λειτουργούν με το δικό τους προγραμματισμό, παιδιά. Δεν είναι ότι επειδή εμείς θέλουμε τώρα να πανηγυρίσουμε για τον Τολιόπουλο, βάλει την υπογραφή τώρα Παναθηναϊκό. Όχι. Ο Παναθηναϊκός θα βάλει την υπογραφή του στον Τολιόπουλο, εύχομαι το συντομότερο, αλλά θα τη βάλει αυτός όποτε θέλει, γιατί έχει το συμβόλαιο. Ο Ολυμπιακός θα αφήσει ελεύθερο τον Λαρετζάκη όποτε θέλει και κυρίως όταν λύσει το πρόβλημα των Ελλήνων παικτών. Τώρα, εάν δεν το λύσει, παιδιά, δεν θα τον αφήσει. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Θα τον κρατήσει σαν εφεδρεία. Έχει συμβόλαιο ο Λαρετζάκης? Έχει. Τελείως. Βγες και παίξε. Βγες και παίξε. Τώρα πολλοί λέτε να δοθεί ο ένας, να δοθεί ο άλλος. Παιδιά, δεν δίνεται κανένας. Προς στιγμήν αυτή είναι η απόφαση του προπονητή. Αυτούς θέλω. 16 παίκτες, 16 παίκτες, 17 παίκτες, 17 παίκτες. Αυτούς θέλω. Παιδιά, ο Άρης έχει βάλει ψηλά τον πύχη των στόχων. Το έχετε καταλάβει? Δεν βγαίνει εύκολα η χρονιά. Μέχρι και τον Φεβρουάριο θα έχει στάνταρ 2 παιχνίδια την εβδομάδα. Θα είναι κατά πόσες εβδομάδες είναι με διπλά παιχνίδια στην Ευρωλίγκα, νομίζω μέσα στο τέτοιο, κατά 5 παιχνίδια ευκολότερο πρόγραμμα, γιατί οι ομάδες της Ευρωλίγκας έχουν για 5 εβδομάδες, από ό,τι είδε το πρόγραμμα, 5 εβδομάδες διπλά παιχνίδια. Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο. 6. Κατά 6 παιχνίδια ευκολότερο πρόγραμμα. Γιατί σε 6 εβδομάδες μέσα ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός που παίζουν Ευρωλίγκα θα έχουν 3 παιχνίδια την εβδομάδα, όχι 2. Ο Άρης θα έχει σταθερά 2 παιχνίδια. Γι' αυτό σας λέω, παιδιά, είναι δύσκολο το πρόγραμμα. Και άμα έχει στόχο την κορυφή, εντάξει, δεν μπορείς να πεις άμα αν ήμουν άτυχος δεν είχα παίχτη. Όχι, έχεις γεμάτο το ρόστερ για οποιαδήποτε ατυχία σου τύχει να μπορείς να ανταπεξέλθεις στις περιστάσεις. Είναι δύσκολο το πρόγραμμα. Μην τώρα που άρχισε και γέμισε το ρόστερ αρχίζουμε να τους διώχνουμε από μόνοι μας. Ο Σπανούλης το ξέρει πολύ καλά το πρόγραμμα και ο Ζήσης. Λοιπόν, γι' αυτό προσοχή, πάμε λίγο στα δικά σας μηνύματα. Ο φίλος ο Τζόρτζιο λέει, παίχτη σαν τον ΟΑ δεν έχουμε, μην κάνουμε το λάθος και δεν τα βρούμε. Παιδιά, τι να βρούμε, έχει συμβόλαιο κλειστό ρε φίλε Τζόρτζιο, 3 χρόνια. Και την επόμενη χρονιά και την παραπόμενη δεν έχει ούτε Euroliga ούτε τίποτα, είναι κλειστό το συμβόλαιο.
Τελείως. Να έρθει να παίξει τον Άρη. Που θα έρθει. Δεν είναι τόσο. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος, όχι ο Τζορτζίου, αυτός είναι ο Γιώργος. Λοιπόν, με πειράζει, φέρε λέει, Ίνοκ, Νάνι, Μπέιτς, να πέσουν τα τσιμέντα. Ο Ίνοκ είχε συμβόλαιο με τον Άρη, νομίζω ότι δεν το έχει λύσει, αλλά είναι τυπικό το θέμα να το λύσει. Ο Τεχέρο πιο πολύ που παίζει με τα χέρια από ότι ο Τολιόπουλος. Λοιπόν, ο φίλος ο Rotation. Ο φίλος ο Μάκης, κλείσε τη μουσική, δεν σ' ακούμε, μ' άκουσες, έκλεισε τη μουσική. Λοιπόν, και ο Θάνος το ίδιο. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος, κλείσε το σήμα της εκπομπής, γιατί ακούγεις ταυτόχρονα με το σήμα και δεν καταλαβαίνουμε τι λες. Έλα, πες την αλήθεια, χρειάζεσαι διακοπές, όλοι μας θέλουμε διακοπές. Λοιπόν, ο φίλος ο Ντένις λέει τον... James ήθελα, αλλά δεν έγινε, τώρα που θέλω το χεζόνι θα γίνει κάτι. Ναι ρε, φυσικά. Για την Αντιγόνη, το πρώτο είδε στην Αντιγόνη. Προσπέρασα πολλούς για να πω το δικό σου το μήνυμα. Μέχρι να φτάσουμε να παίζουμε Ευρωλίγκα, λέει ο James, είναι 40 χρονών. Ρε Χριστέ, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, που αργήσαμε να έχουμε μια σοβαρή διοίκηση ή ένα σοβαρό επενδυτή. Λοιπόν, δεν υπάρχει θέμα ούτε δανεισμού, ούτε να φύγει παίχτης με την προσήκη του το Λιόπουλου. Παιδιά, το έχουμε ξεκαθαρίσει. Εάν κάποιος παίχτης δεν αισθάνεται ωραία λόγω του ανταγωνισμού, δεν αισθάνεται άνετα, μπορεί να πάει να μιλήσει με τον προπονητή. Και αν κάποιος παίχτης αισθάνεται ότι αδικείται γιατί υπέγραψε συμβόλαιο με άλλα οικονομικά δεδομένα και τώρα έχουν γίνει άλλα, να πάει στο GM. Εντάξει. Λοιπόν, ο φίλος μας, λοιπόν, γεια σου Χριστάρα Γίγαντα Τιτανός Ράση, είναι ο φίλος μου συνονόματος ο Χρήστος από την κυτρινόμαυρη ζώνη Ορεστιάδας. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος, σχετικά με αυτά που έλεγες χθες Χρήστο, μόλις βγήκε ότι η ΑΕΚ ετοιμάζει πρόταση στον ΕΣΑΚΕ για αύξηση ομάδων. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που δεινοπάθησε και δεινοπαθεί με τους Έλληνες παίχτες. Γιατί δεν μπορεί να βρει παίκτες, αν και ρίχνει λεφτά, δεν μπορεί να βρει Έλληνες παίκτες στην αγορά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν μπορεί. Αυτό είναι θέμα της ΑΕΚ. Εντάξει. Το θέμα όμως είναι ότι ταλαιπωρείται από τους Έλληνες παίκτες. Δηλαδή φαντάσου τώρα έδωσε για το συγκεκριμένο παίκτη ένα σκασμό λεφτά, το γιο του Πετσάρσκι, και δεν έπαιξε καθόλου. Και πολλοί λέγατε να έρθει και σας έλεγα, ρε παιδιά, έχει ένα βιογραφικό το οποίο τρομάζει οποιαδήποτε ομάδα. Εντάξει, το είδαν στην ΑΕΚ, αλλά δεν είχαν τι να κάνουν. Δεν είναι εύκολο πράγμα να βρεις 6 Έλληνες παίχτες και ιδιαίτερα να βρεις 6 καλούς Έλληνες παίχτες με στόχο την κορυφή. Γιατί δεν υπάρχει και υλικό. Δεν υπάρχει και υλικό. Κανονικά πρέπει, που δεν το κάνουν οι ομάδες της Α2, πρέπει οι ομάδες της Α2 να πάρουν νεαρούς παίχτες και αυτούς που ξεχωρίζουν μετά να τους αγοράζουν οι ομάδες της Α1. Δεν βλέπω άλλη λύση για να καλυφθεί το κενό. Με το να παίρνεις παίχτες και να τους έχεις στον πάγκο και να μην τους χρησιμοποιείς, δεν θα λυθεί ποτέ το πρόβλημα. Πρέπει παίχτες, ιδιαίτερα νεαρή σε ηλικία, να πάνε σε ομάδες της Α2 και αυτοί οι ομάδες της Α2 αυτές να τροφοδοτούν με Έλληνες παίκτες την Α1, όπως γίνεται σε Ιταλία και Ισπανία. Πρέπει να ξεκινήσουν και άλλες ομάδες την παραγωγή νέων αθλητών, όπως κάνει ο Άρης με τις ακαδημίες του, όπως κάνουν οι ακαδημίες του Χατζιβρέτα, 10. Αλλά τα παιδιά που βγαίνουν να αισθάνονται μια σιγουριά ότι θα αξιοποιηθούν από την ομάδα με την οποία υπογράφουν συμβόλαιο. Δηλαδή ο Σαμαντούροφ
παρά τις διαβεβαιώσεις που πήρε, λέτε να αισθάνετε δικαιωμένος για την επιλογή του? Όχι. Σίγουρα όχι. Γιατί υπέγραψε ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο, πήρε πάρα πολλά λεφτά, παρά το νεαρό της ηλικίας του, αλλά δεν πήρε χρόνο συμμετοχής, παιδιά. Όπως του τάζανε. Και ήθελε να πάρει χρόνο συμμετοχής. Και δικαιούταν, όπως φάνηκε, να πάρει χρόνο συμμετοχής. Πολύ περισσότερο από όσο πήρε. Γιατί είναι πολύ καλός αθλητής.

Ο φίλος ο Απόστολος, αν και θεωρούσα πολύ δύσκολο ο Παναθηναϊκός να δώσει τον Τολιόπουλο, μακάρι να γίνει δουλειά τελικά και τυπικά. Μπράβο πάντως στο Βασίλη που κράτησε τον λόγο του πως ερχόταν στον Άρη και με λιγότερα χρήματα. Αυτό περιμένουμε, την υπογραφή του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, ο φίλος ο Βασίλης, ο βασιλιάς της Γκρίνιας. Τι θα διαβάσω πάλι, ρε Βασίλη. Λοιπόν, όπως... Δηλαδή, αφού ρε Χρήστο λέει, ο Άρης φέρνει όποιον θέλει, γιατί δεν πήραμε τον Βαλαντσιούνας. Δεν θα απαντήσω εγώ σε αυτό. Δεν θα αρέσουν οι σέντερ που πήραμε. Ήθελες τον Βαλαντσιούνας. Μάλιστα. Όπως ξέρεις τώρα, εσύ θέλεις να γίνει, να παντρευτείς μια γυναίκα χωρίς να θέλει η γυναίκα, κατάλαβες. Λες αφού εγώ τι θέλω, έχω και παπά, παντρευτώ. Η γυναίκα όμως έρχεται. Όπως και ο Νουά Χρήστο, το ίδιο δεν ισχύει για το Λιόπουλο. Όπως και ο Νουά Χρήστο, το ίδιο δεν ισχύει για το Λιόπουλο. Τι ακριβώς, και ο Βασίλης δεν θα έχει μικρότερο χρόνο με τα ποιοτικά γκάρτ που έχει ο Άρης φέτος. Α, λες για το χρόνο. Ναι, αλλά το Λιόπουλος τον ξέρει τον Σπανούλη. Τι ξέρει, ότι αυτός που θα φτύσει αίμα θα πάρει και χρόνο συμμετοχής. Λοιπόν, ο φίλος ο Δημήτρης, λόγω του πολύ καλού ποσοστού στο τρίποντο Νουά, θα παίζει όσο έπαιζε, αλλά στο τρία που υπάρχει ένα ψιλοκενό. Τον κόβω πολύ βαρύ και αργό για τη θέση 3. Θες πιο γρήγορο γκάρτ, φόργορο εκεί. Νομίζω ότι ο Χαραλαμπόπουλος μαζί με τον Μοκόκα και τον Μποχορίδη θα καλύψουν επάξια το κενό στη θέση 3. Ο φίλος ο Σόκρατες, δηλαδή ο Χρήστο λέει, ο Παναθηναϊκός κρατάει Μωρέι, τι πάει για Ντόρση, αν βέβαια δεν προλάβει ο ΠΑΟΚ να πάρει τον Ντόρση. Πρώτον, ο Ντόρση είχε ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, άρα δεν νομίζω να πάει πουθενά. Και φυσικά δεν νομίζω ο Ολυμπιακός να σπάσει κανένα συμβόλαιο Ντόρση, όσα και να του δώσουν. Εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ δεν πανηγυρίζω μέχρι να υπογράψει ο Παναθηναϊκός. Καλά κάνεις, φίλε Λευτέρη. Ναι. Και ο Πέτρος συμφωνεί, ναι. Είναι βαρύ στη θέση 3 ο Νουά και δυσκίνητος και δεν παίζει που δεν παίζει άμυνα, άρα ναι. Εντάξει, τώρα σε ένα σχήμα μπορείς να το βγάλεις έτσι αλλιώς, που να βγαίνει το τριάρι στη γωνία, εντάξει, που, εκεί που είναι η αγαπημένη του θέση. Λοιπόν, ο φίλος Κωνσταντίνος, τελικά Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έβαλαν την ΑΕΚ να ζητήσει 7 ξένους από φέτος. Καλά, εντάξει, δεν χρειάζεται να την βάλει. Σου λέω, η ΑΕΚ είναι μια ομάδα η οποία πονάει με τους Έλληνες παίκτες και τους χρυσοπληρώνει τους Έλληνες παίκτες. Βλέποντας ότι τα ποσά για υπεραξία λόγω του ελληνικού διαβατηρίου έχουν ξεφύγει. Έχει δίκιο ο φίλος ο Κωνσταντίνος, έχουν ξεφύγει τα ποσά. Θα μας πάρει λίγο χρόνο να καταλάβουμε τι εννοούσε ο ποιητής όταν έλεγε υπεροκεάνιο. Γεια σου ρε φίλε Ιωάννη. Κλείσε τη μουσική, λέει ο φίλος ο Αργύρης. Ο φίλος ο Παναγιώτης. Ναι. Ο φίλος ο Χάρης. Χρήστο, φόρτωνες όταν σε ρωτούσαμε για το Λιόπουλο, θα μας έλεγες κλεισμένο στον Άρη, εντί να μας κράζεις, και σήμερα θα σε είχαμε το ΤΕΜ. Λοιπόν, όταν λέγατε εσείς για το Λιόπουλο, δεν υπήρχε θέμα το Λιόπουλο, να ξέρεις. Λοιπόν, ο Νουά πρέπει να μείνει οπωσδήποτε, είναι πολύ καλός για τη θέση 4, σε διορθώνω φίλε συνονόματι Χρήστο. 3 δεν μπορεί να παίξει ο Νουά, αυτό εξηγούμε. Αν το πρόβλημα του Νουά είναι ο χρόνος συμμετοχής, τότε και ο Τολιόπουλος θα κρινιάζει για τα λεπτά συμμετοχής. Παιδιά, δεν μπορεί να κρινιάζει ο Τολιόπουλος. Ο Τολιόπουλος ξέρει με ποιον προπονητή έχει να κάνει. Αν ο Νουά δεν ξέρει με ποιον έχει να κάνει, να μιλήσει με τον προπονητή. Δεν μπορείς να βάλεις σε καλούπι τον Σπανούλη. Ο Σπανούλης είναι προπονητής, έλα στην προπόνηση, μάτωσε και θα παίξεις. Και θα πάρει τη φανέλα.
όπως έμαθε αυτός από μικρό παιδί. Δεν θα κάνει ο Σπανούλης κανενός παίχτη που νιώθει βεντέτα το χατήρι. Και ο Νουά δεν είναι τόσο, πώς θα το πούμε, παίχτης που έρθει για σου πει, α, εγώ πέρσι ήμουν ο καλύτερος παίχτης, θέλω να παίζω 40 λεπτά. Όχι. Θα σου το πει ξεκάθαρα. Α, και ο Πέτρος και εγώ στέλνει ένα πολύ λογικό μήνυμα. Αν μπει ο Νουά στη διαδικασία να κερδίσει τη θέση, πιστεύουμε και ο Πέτρος και εγώ ότι θα τα καταφέρει και θα είναι και πολύ πιο καλύτερος σε σύγκριση με πέρσι. Και όταν λέμε καλύτερος, δεν λέμε να βάζει περισσότερους πόντους, όχι. Αλλά ό,τι έκανε πόντους, rebound, assist στα 20 με 30 λεπτά που έπαιζε πέρσι, γιατί δεν υπήρχε άλλος, αυτό θα πρέπει να το κάνει σε 15 λεπτά, λέμε τώρα, στο μισό χρόνο. Έτσι θα είσαι καλύτερος, πιο ουσιαστικός. Ο Σπανούλης γέμισε την ομάδα και για έναν άλλο λόγο. Θα έρθει ο προπονητής εδώ, θα μας τα εξηγήσει όμως. Το ότι πλέον ο Άρης πάει σε μια διαδικασία, το ότι έχει πολλές επιλογές για κάθε θέση, άρα οι παίχτες θα πρέπει να είναι πιο ουσιαστικοί. Δηλαδή μπαίνει ο Τολιόπουλος όταν ήταν με τον Άρη του Καστρίτη. Εντάξει, δεν είναι ρομπότ, άνθρωπος είναι. Είναι σε κακή μέρα, είναι κουρασμένος, είναι τραυματισμένος. Εντάξει, λοιπόν, μπαίνει, κάνει λάθος πάσα. Γυρίζει ο Καστρίτης, κοιτάει τον μπάγκο, δεν έχει ποιο να βάλει. Τελείωσε. Συνεχίζει ο Τολιόπουλος. Τώρα μπαίνει ο Τολιόπουλος, κάνει λάθος πάσα, γεια σας. Κάτσε στον μπάγκο. Συγκεντρώσου, ξαναμπείς. Καταλάβατε. Ο καθένας, ο Άρης τώρα, δεν έχει ανάγκη να υπερχρησιμοποιεί τους παίχτες. Εκτός αν υπάρχει πρόβλημα τραυματισμού, παιδιά. Τότε θα γυρίσουμε, θα θυμηθούμε τα παλιά που ήταν 5 παίχτες και έπρεπε να βάλουν 8 παιχνίδια και στο τέλος τραυματίστηκαν κι αυτοί και δεν είχαμε παίχτη να βάλουμε. Που αφήναμε το φίλιο ελεύθερο και μετά παρακαλούσαμε την ΑΕΚ να μας το δώσει πίσω. Οπότε μετά από αυτή την παρένθεση επιστρέφουμε στο μήνυμα του συνονόματου. Λοιπόν, ο Νουά πρέπει να είναι πολύ καλός για τη θέση 4. Αν το πρόβλημα του Νουά είναι ο χρόνος συμμετοχής, τότε και ο Τολιόπουλος θα γκρινιάζει για τα λεπτά. Το διαβάσαμε, ελπίζω ο Νουά, όσο και για τον Τολιόπουλο, ο Σπανούλης θα πρέπει να προσαρμόσει επιθετικά σχήματα πάνω τους. Σας το εξήγησε χθες ότι ο προπονητής, καταρχήν ο Τολιόπουλος, δεν υπάρχει καλύτερος Έλληνα σουτέρ touch and shoot μετά την τρίπλα. Δεν υπάρχει καλύτερος αθλητής. Τα νούμερα το δείχνουν. Άρα αυτό θα είναι όσον αφορά τον Τολιόπουλο. Τώρα για τους υπόλοιπους παίχτες, και ο Ρόμπισον έχει καλό τρίποντο. Δηλαδή, επειδή εμείς ξέρουμε κάποιους παίχτες που τους έχουμε δει αγωνιζόμενους με την ομάδα του Άρη ή με άλλες ομάδες. Δεν είναι έτσι. Δεν έχουμε δει τον Ρόμπισον, δεν έχουμε δει τον Λάιντεν, πώς λένε, τι θα προσφέρει. Δεν έχουμε δει τον Μπίρτς, τι θα προσφέρει. Δεν έχουμε δει τους Δημητρίεβιτς, Μοκόκα, Μόργαν, τι θα προσφέρουν. Παιδιά, περιμένετε. Τα έχει σκεφτεί στην παραμικρή λεπτομέρεια αγωνιστικά ο Σπανούλης. Απλώς αυτά που έχει ετοιμάσει στα χαρτιά μαζί με τον Νίκο Ζήση δεν τα έχει ανοίξει ακόμα. Και δεν τα ξέρουμε εμείς, γιατί δεν έχουμε δει κανένα παιχνίδι του Άρη. Θα αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε το τι σχεδιάζει για τον νέο Άρη στα πρώτα φιλικά που θα δούμε. Γιατί εκεί θα δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα. Μη μένουμε στα αυτά που γνωρίζουμε μόνο εμείς, αλλά να περιμένουμε να δούμε τι έχει σκεφτεί ο coach όσον αφορά για τα πλάνα.
Εμείς ξέρουμε ότι είναι καλός ο Νουά από τη γωνία. Ναι, είναι καλός ο Τρίπα από τη γωνία. Είναι μόνο ο Νουά, όχι, είναι κι άλλοι. Απλώς δεν τους ξέρουμε γιατί δεν τους έχουμε δει αγωνιζόμενους ακόμα.

Ο φίλος ο Νίκος από το Εγάλο. Γεια σου ρε Νίκο, γεια σου ρε Νίκο. Ωραία, άμα πάρεις τον Τολιόπουλο, τι έχεις να κάνεις και τους φίλους σου τους Παναθηναϊκούς, ε. Λοιπόν, μπράβο στον Τολιόπουλο. Όσο για τον Λαρετζάκη, τον βλέπω να πηγαίνει σε άλλη ομάδα. Επίσης, περιμένω να ανακοινωθεί το πατριωτάκι μου, ο Εγαλεώτης, ο Χαραλαμπόπουλος. Επειδή κι άλλοι με ρωτάτε για τον Χαραλαμπόπουλο. Παιδιά, ο Χαραλαμπόπουλος πρέπει να θεωρείται παίκτης του Άρη. Το ότι δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα είναι ένα θέμα το οποίο το ζήτησε ο μάνατζερ του παίκτη από τον Άρη μέχρι να κλείσει τα λεφτά που έχει να πάρει από την ΑΕΚ. Για μένα, κακώς καθυστερεί να ανακοινωθεί. Γιατί στο επαγγελματικό αθλητισμό του 2026 δεν υπάρχει αθλητής, είτε μπασκετμπολίστας, είτε ποδοσφαιριστής, είτε σε οποιοδήποτε άλλο άθλημα που θα χάσει από ομάδα τα λεφτά του. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει κάποιος αθλητής τα λεφτά του. Σας το λέω. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Λοιπόν, ο φίλος ο Νίκος. Άρα, κακός. Κακός. Έλα στον Άρη και άμα δεν πληρωθείς, θα πρέπει να προσφύγεις, να κάνεις προσφυγή. Έτσι κι αλλιώς, το θεωρώ σχεδόν σίγουρο, γιατί ο Άρης τώρα το κάνει, υπογράφει συμβόλαια της FIBA. Δηλαδή, οτιδήποτε πρόβλημα υπάρχει, θα προσφύγει στις επιτροπές της FIBA. Τελείωσε. Λοιπόν, και ο φίλος ο Μάριος ρωτάει όσον αφορά τον Χαραλαμπόπουλο. Ο φίλος ο Μίλτος, ναι, τώρα δεν ξέρω, εννοείς τη διαφορά που είχε από το συμβόλαιο που του πρότεινε ο Άρης και από το συμβόλαιο που του πρότεινε ο ΠΑΟΚ για τον τη διαφορά που του πρότεινε το νέο συμβόλαιο αναβάθμισης ο Άρης. Εντάξει, μπορεί να του το ξαναδώσει, δεν ξέρεις. Αν έχει κάποιο θέμα παίχτης, έστω και οικονομικό, να έρθει να το συζητήσει με τον Άρη. Τώρα αυτά τώρα που κάνουμε και εμείς τώρα το κοτσομπολιό για να μπαίνουμε στη θέση του Άρη του παίχτη, δεν με πολύ αρέσει. Ο παίχτης είναι αθλητής του Άρη. Τελείωσε. Θα έρθει η Θεσσαλονίκη, θα δει τον προπονητή, θα δει τον GM, αν έχει οποιοδήποτε θέμα να μιλήσει μαζί τους. Λοιπόν, ο φίλος ο Νίκος λέει, ο φίλος από τον υπόκοσμο πάντως δεν έπεσε μέσα στις ημερομηνίες για τον Τολιόπουλο. Το μαλώσεις. Ναι, δεν έπεσε. Όχι. Στο είπα, το είπα και νωρίτερα, ότι εγώ περίμενα να υπογράψει στις 23, μετά τις 23 πάλλον. Όχι τόσο σύντομα να τον αφήσει ο Παναθηναϊκός. Στις 16. Έπεσε μέσα σίγουρα. Έξω μια εβδομάδα. Έπεσε έξω μια εβδομάδα, σίγουρα. Έχεις δίκιο φίλε Νίκο, όντως. Λοιπόν, ο μικρός από Σεβία θα κάνει προπονήσεις με την πρώτη ομάδα, νομίζω ναι. Ο μικρός θα κάνει προπονήσεις με την πρώτη ομάδα. Γιατί είναι ένα μεγάλο ταλέντο. Συν βέβαια ότι θα κάνει προπονήσεις με το εφηβικό, θα κάνει προπονήσεις με την αναπτυξιακή λίγα, δηλαδή με την ομάδα που θα παίζει στην Ευρωλίγκα των νέων. Θα κάνει προπονήσεις με την ομάδα την θυγατρική του Άρη, που θα είναι το πανόραμα τη νέα χρονιά. Γενικότερα ο μικρός έχει να παίξει πολύ μπάσκετ, να ξέρεις.

Λοιπόν, Πούρτιτς λέγεται ο μικρός. Ευχαριστώ πολύ τον Βαγγελή. Ναι, Πούρτιτς, για τον Πούρτιτς λέμε, τον μικρό. Λοιπόν, να λέμε το όνομά του. Ο φίλος ο Βαγγέλη λέει: ο Αμπράμοβιτς πάει μπακτσέ σε χείρα, ενισχύονται λίγο-λίγο οι ομάδες. Ναι, παιδιά, όλες οι ομάδες του EuroCup θα ρίξουν λεφτά. Δεν έδειξε πέρυσι η μπακτσέ σε χείρα. Τώρα, εδώ κάνεις ένα λάθος, φίλε Βαγγέλη. Λοιπόν, επειδή θα αυξηθούν, αν αυξηθούν οι ξένοι στο ελληνικό πρωτάθλημα, τι σημαίνει θα αλλάξει ο αριθμός των ξένων παιχτών στο EuroCup? Νομίζω ότι παραμένει στους 8. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει. Τώρα, και για την Ελλάδα σου λέω, μην το θεωρείς σίγουρο ότι θα αλλάξει. Επειδή το θέλει η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, το θέμα είναι στην Ελλάδα και το ελληνικό μπάσκετ είναι ό,τι πει η ΕΟΚ. Και η ΕΟΚ μέχρι στιγμής, ή αν θέλεις τις προηγούμενες φορές που ρωτήθηκε, είπε όχι. Τώρα, όσον αφορά κάποιους που ρωτάτε για Λαρετζάκη, αν δυσκολεύει που έρχεται το Λιόπουλος, όχι, καμία σχέση. Παιδιά, ο Λαρετζάκη, σας το είπε νωρίτερα και ο Δημήτρης, έχει συμφωνήσει με τον Άρη. Περιμένει την ελευθέρωση του Ολυμπιακού. Και ο Τολιόπουλος έχει συμφωνήσει με τον Άρη και περιμένει την ελευθέρωση ή την υπογραφή του Παναθηναϊκού, γιατί εκεί δεν είναι ελευθέρωση. Εκεί είναι ότι θα πάρει και αντίτιμο ο Παναθηναϊκός. Άρα περιμένουμε την υπογραφή του Παναθηναϊκού. Και όσο κι αν με μάλλον ο φίλος, πώς το λέγανε, ο... Λοιπόν, ο Ράκο, φίλε Ράκο, τι έγινε, δεν υπέγραψε ο Παναθηναϊκός. Για πάρτε ένα τηλέφωνο να τους μαλώσουμε.

Ο φίλος ο Πέτρος, ο Νουά, παρόλο που είχε προσφορές από Ευρωλίγκα, προτίμησε να μείνει στον Άρη χωρίς καν να ζητήσει τίποτα. Εμείς τώρα τι συζητάμε. Ναι, τι συζητάμε. Είναι παίκτης του Άρη, παιδιά. Τελείωσε. Και ο Λίντελ. Και ο Λίντελ είναι παίκτης του Άρη. Ο φίλος ο Μίλτος. Φίλε Μίλτο, αυτό είναι το όνειρο του Βασίλη Σπανούλη. Τώρα περισσότερες λεπτομέρειες, έλα στο γήπεδο να τα πούμε. Αλλά αυτό το... Πρόσεξε. Αυτό, για να είμαστε δίκαιοι, το σκέφτηκε πρώτα ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Τώρα οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν για ποιο πράγμα μιλάμε, γι' αυτό θα είμαι πολύ σύντομος. Λοιπόν, αυτό το σκέφτηκε πρώτα ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Και το είπε στον Νίκο Ζήση. Και ο Νίκος Ζήσης το είχε και το επεξεργάζεται στο μυαλό του, να ξέρεις. Αλλά αυτό η πρώτη ιδέα σε αυτό που γράφεις είναι του Γιάννη Αντετοκούμπο. Τώρα, όσον αφορά περισσότερες λεπτομέρειες στο θέμα, επειδή το ξέρω από πέρσι πολύ νωρίς, θα έρθεις μια μέρα στο γήπεδο να το συζητήσουμε. Πιστεύεις ότι ο Βασίλης Σπανούλης, ρωτάει ο συνονόματός του, ο Βασίλης ο Γκρινιάρης, θα δώσει χρόνο φέτος στο Χατζηλάμπρου? Βεβαίως θα του δώσει. Το πόσο χρόνο θα πάρει θα εξαρτηθεί από την προσπάθεια του νεαρού αθλητή. Υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο, πλέον θεωρείται επαγγελματίας, φίλε Βασίλη Γκρινιάρη. Ο φίλος ο Απόστολος, ο Άρης δεν βρίζει, γι' αυτό και ξεχωρίζει. Αναζητείται επενδυτής για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Αριανάρα Κατερίνη. Λοιπόν, ο φίλος ο Απόστολος ήθελε να στείλει ένα ποδοσφαιρικό μήνυμα και καλά έκανες, ρε φίλε Βασίλη. Εντάξει. Ο φίλος ο Αλέξανδρος, μπράβο στην ΚΑΗ για την πολύ ωραία σημερινή μέρα με τα νέα του Ρόμπλισον και το Λιόπουλου. Κάτσε, το Λιόπουλος ελπίζω και με τον Ουά να γίνει μια συζήτηση. Άμα θέλει, ας κάνει συζήτηση. Ελπίζω να μείνει πολύ καλός παίκτης, όλοι το θέλουμε. Αντίθετα με την ΠΑΕ που πηγαίνουμε, δεν πηγαίνουμε καλά. Λοιπόν, φίλε Αλέξανδρε, εμείς επειδή είμαστε άρισκες στο ποδόσφαιρο και δεν είμαστε ούτε Ρέγες ούτε Καρυπίδης, εντάξει, θέλουμε και στο ποδόσφαιρο να πάει καλά ο Άρης. Να κάνει μεταγραφές, να κάνει καλή ομάδα, να πάει καλά και ο Άρης. Όλα τα υπόλοιπα που γράφεις δεν είναι αχρίαστα. Εντάξει. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος ο μπασκετικός, φέτος είναι η χρονιά που θα ευχαριστούμε να βλέπουμε high-low με Ρόμπισον Μοκόκα. Είχαμε καιρό να πάρουμε ψηλό που διαβάζει το παιχνίδι. Έλα ρε, άμα είναι φίλε Κωνσταντίνε, κανόνισε μια μέρα που θα μπορείς να έχω εδώ και τον coach τον Παναγιώτη, θα βγεις και εσύ να μιλήσουμε λίγο πάνω σε συστήματα που θα παίξει ο Σπανούλης. Τώρα που οριστικοποιείται το roster και έχουμε όλα τα δεδομένα. Εντάξει, είναι ανοιχτή η πρόταση, μιλάμε. Το βλέπω το τηλέφωνο σου, γιατί στέλνεις μηνύματα στο Viber. Οπότε μιλάμε μια μέρα που θα μπορείς και εσύ και θα έχω εδώ και τον Παναγιώτη να μιλήσουμε καθαρά για μπασκετικά συστήματα.

Εν τω μεταξύ, σήμερα τώρα πριν από λίγο ένας φίλος μου το στείλε και μπήκα τώρα, το διάβασα, το είχα ξεχάσει. Λοιπόν, σήμερα είχαμε κλήρωση στο FIBA Europe Cup. Λοιπόν, με τον Ηρακλή να μαθαίνει τους αντιπάλους του. Θα αντιμετωπίσει ο Ηρακλής στους ομίλους της διοργάνωσης την ΑΕΚ Λάρνακας, τη γερμανική Würzburg, την Ταρτού από την Εστονία, την Τζίκη από τη Βαρσοβία και τη Σκόπιε από τα Σκόπια, είναι η αντίπαλη του Ηρακλή. Και κακώς μου το στείλαν άλλοι και δεν μου το έστειλε ο φίλος μας ο Νίκος, που παρακολουθεί ανελιπώς την πορεία του Ηρακλή. Λοιπόν, στο οποίο FIBA EuroCup θα παίξουν ο Ηρακλής, ο Κολοσσός, ο Προμηθέας και η Μύκονος. Ο Προμηθέας που δεν κατάφερε να βρεθεί στο BCL την νέα σεζόν, θα βρει απευθέντου την Τρέπτσα, την Οπάβα, την Τριέτ, τη Σπλίτ και την Μπατούμι. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, καλά κάνουν οι ομάδες. Δύσκολος όμιλος τώρα, παιδιά, για τον Ηρακλή είναι πολύ δύσκολος όμιλος, δεν μπορώ να πω. Εντάξει, είναι δύσκολος και έχει και δύσκολα παιχνίδια. Δεν ξέρω τι ομάδα θα κάνει, αλλά τη Würzburg δεν την κερδίζει. Την ΑΕΚ Λάρνακα σίγουρα δεν την κερδίζει. Τώρα για τα Σκόπια και την Τζίκη, Βαρσάβα, δεν ξέρω. Δεν τις ξέρω. Λοιπόν, εγώ παρακολουθώ και τον Κεραυνό, τον Κυπριακό Κεραυνό, ο οποίος είναι από Αριανάκια, εκεί έχει πολλά Αριανάκια. Λοιπόν, και αυτός παίζει BCL. Ο Κολοσσός σε πιο βατό, Έροξ Σπορ την Τουρκική, Ρίλσκι τη Βουλγαρική, τη Sporting Λισαβόνα στην Πορτογαλική, την Κραϊόβα την Ρουμανική και την Τζένσε, αυτή από πού είναι, από το Αζερμπαϊτζάν, δεν μπορώ να καταλάβω, είναι η μικρή σημαία, δεν μπορώ να καταλάβω από πού είναι. Λοιπόν, και ο Προμηθέας έχει να παίξει με την Γεωργιανή την Μπατούμι, τη Σπλίτ την Κροατική, την Τρέψα από το Κόσοβο, την Οπάβα από την Τσεχία και την Τρίερ από την Γερμανία. Εντάξει. Και αυτός ο όμιλος εύκολος για τον Προμηθέα. Λοιπόν, κάπου εδώ πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής. Έχουμε ορισμένα μηνύματα. Λοιπόν, φίλε Δημήτρη, σου λέω, είναι τυπικό το θέμα του Λαρετζάκη για να συζητάμε για αυτό το ενδεχόμενο. Ο Λαρετζάκης έχει συμφωνήσει με τον Άρη. Έχει συμφωνήσει και με τον Ολυμπιακό για τη λύση του συμβολέου του, οπότε το ερώτημα είναι πότε θα γίνει. Όχι με ποιους τρόπους θα γίνει. Η Ρώμα του Ντόνσιτς με Μίλτσι στον πάγκο, πώς τη βλέπεις? Στο Γιούροκα παίζει. Υπέγραψε ο Μίλτσιτς, αναλαμβάνει ο Μίλτσιτς, δεν το ξέρω αυτό. Το άκουσα, το είχα διαβάσει κάπου, αλλά δεν ξέρω αν είναι σίγουρο. Μακάρι, μια χαρά. Θα έχουμε και ένα γνωστό στην διοργάνωση να του ζητήσουμε να ξεπαστρέψει ορισμένους αντιπάλους για να φτάσουμε πιο εύκολα στον τελικό. Λοιπόν, πώς θα το δω, ακόμα μεταγραφές δεν έχουν κάνει. Πού θες να ξέρω. Λοιπόν, ο φίλος ο Γρηγόρης τα έχει με τον Προμηθέα. Εντάξει, ο Προμηθέας, παιδιά, πλέον επέστρεψε στη θέση του. Να είναι μια μικρομεσαία ομάδα του πρωταθλήματος. Δεν είναι για περισσότερα. Προσπάθησε, εξόδεψε λεφτά για να κάνει βήματα προς τα πάνω. Δεν κατάφερε να το πετύχει, φίλε Γρηγόρη. Και το ξέρουν πολύ καλά. Εντάξει. Ο Προμηθέας ήθελε να διώξει από την Πάτρα τον Απόλλωνα. Δεν τα κατάφερε. Όσα λεφτά και αν έριξε ο Λιούλιος, ό,τι και αν έκανε, δεν τα κατάφερε. Ο Απόλλων
παραμένει η πιο λαοπρόβλητη ομάδα στην Πάτρα. Άρα αναγκαστικά ο Προμηθέας ασχολείται με τις ακαδημίες του, βγάζει τους νεαρούς αθλητές και κάνει ένα βήμα προς τα πίσω. Για εκεί είναι ο Προμηθέας. Εάν δεν έχεις κόσμο να γεμίζει το γήπεδο, να σε στηρίζει, δεν μπορείς να διεκδικήσεις την τετράδα. Εκεί όπου ήθελε να είναι ο Προμηθέας. Η θέση σου είναι 5, 6, 7, 8, 9, 10. Αυτή είναι η θέση. Μέσα σε αυτές τις θέσεις πρέπει να κινήσεις. Είναι απλά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ολοκληρώνεται κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ, στη διευρυμένη μορφή των δύο ωρών. Ανανεώνουμε και αύριο το ραντεβού λίγο μετά τις 4, Yellow News στο μπάσκετ. Ας ελπίσουμε βέβαια να, μέχρι τότε να έχει οριστικοποιηθεί η μεταγραφή του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη με την υπογραφή των συμβολέων, αφού πρώτα υπογράψει ο Παναθηναϊκός και εγκρίνει αυτή τη μεταγραφή. Να έχετε ένα ξεκούραστο και δροσερό απόγευμα Πέμπτης. Ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη και στη συνέχεια το πρόγραμμα, δεν το θυμάμαι, αλλά θα το βρείτε αναρτημένο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα μέσα του ραδιοφώνου. Να είστε καλά, τα λέμε και πάλι αύριο.

0: επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
1: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
2: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να το περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
3: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
4: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
4: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπρικέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
4: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
5: Νέος Κάλαν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
6: Πάω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, η πιπεριά σου, χάρμα φαλμών.
7: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
6: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
7: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
6: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
7: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
8: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
9: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
8: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
9: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
8: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο προκλήσεων 2310-3161-62.
0: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
13: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
0: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
13: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
0: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
13: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
0: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
9: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
14: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
15: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
14: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
15: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
14: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
15: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
14: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
16: Αχ, πείνασα.
17: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
16: Και από πού θα παραγγείλουμε?
17: Από το Food for You.
16: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
17: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
16: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου.

0: μόνο για μένα.
1: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
2: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
1: Food for You, στη Νέα Μεσήμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
2: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
1: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
3: Έλα, Γιώργη!
4: Φυλάκιρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά σου λέω.
5: Σοπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
4: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
5: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
4: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
6: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
7: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
6: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
7: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
5: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
8: Έμπαινες για ένα παγωτό γονάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
10: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την τεχνηδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
12: Ή καν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
13: GPS και βυθώματο εσείς.
12: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
13: GPS λόγιο έχεις.
12: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
13: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
12: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
13: Μεϊμάρης.
14: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Γεια σου Βασιλέρα. Γεια σου Μπίλαρε. Άρχοντας είσαι. Βασιλιάς θα είσαι. Για να ξανασυστημάμαστε.

0: Βασίλισσα λένε.
1: Εμένα φίλε μου να νημένεν Βασίλη. Πώς ακόμα ελπίζει.
0: Καλά ελπίζεις την ένα.
1: Πώς θα έρθει εκείνη η στιγμή.
0: Θα έρθει, θα έρθει.
1: Όλα θα της θα συγχωρήσω.
0: Έτσι βέβαια, εννοείται αυτό.
1: Και θα της πω γύρισε πίσω.
0: Καλά, αλλά λίμωνο. Θα γυρίσει

0: Τι λέει εδώ ο άνθρωπος αυτό.
1: Πιστεύει μου είπανε για μένα.
0: Αλήθεια το πιστεύατε έτσι?
1: Ότι αντέδρασα ένθερμο.
0: Αλήθεια τώρα το πιστεύατε αυτό? Καθαρά αντέδρασε.
1: Με ψυχραιμία.
0: Και πολύ ψύχρεμα.
1: Θα αλλάξω έτοιμη.
0: Ναι ρε, έγινε, θα αλλάξει.

0: Εποχή Ρίτσαρτ Σιάου.
1: Αν δεν πληρώσει ο...
0: Εποχή Άρη. Αυτή την εποχή θα ζείτε.
1: Να μην είναι Βασίλη. Μάλλον δεν θα είναι.
0: Δεν είστε καλά.

ACL. Εποχή Βασίλη Σπανούλη. Εποχή του μεγάλου Άρη. Το αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ που επέστρεψε για τα καλά. Επέστρεψε στο άθλημα που του έδωσε διάσταση ο ίδιος αυτός σύλλογος. Αυτό το επέστρεψε γιατί το χρησιμοποιείτε και για άλλες ομάδες. Πότε ήτανε και επιστρέψανε και πού ήτανε. Ο Πανελλήνιος δεν έχει επιστρέψει ακόμα πάντως.

0: Ξεκινάς, παιδιά, σχηματίζεται το ρόστερ του μεγάλου Άρη σεζόν 26-27. Έμεινε φυσικά και ο Νουά στον Άρη και μόνο με απόφαση Άρη μπορεί να αφήσει το σύλλογο. Ένας Νουά που δεν έφερε την πρόταση που μπορούσε να φέρει. Ρόμπινσον, Ρόμπινσον στον Άρη με 2 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο το χρόνο. Όποιον παίχτη θέλει ο Άρης τον παίρνει. Ό,τι γουστάρει ο Βασίλης Πανδρούλης να κάνει, το κάνει πράξη ο Ρίτσαρντ Σιάου.
1: Χρόνια σε περίμενα κι ήρθες μια βραδιά κι άνοιξε την πόρτα της η κλειστή καρδιά.
0: 2-3 κομματάκια ακόμα να ολοκληρωθούν και επίσημα και τελειώσαμε. Για την πρώτη χρονιά της επιστροφής του αυτοκράτου ελληνικού μπάσκετ. Για την δεύτερη χρονιά Ρίτσαρντ Σιάου μετά την πρώτη τη μεταβατική. Στις 29 με 30 Σεπτεμβρίου το πρώτο παιχνίδι στη Γαλλία, στη Λεμάν. Όλη η Ευρώπη περιμένει πως και πως να δει, να θαυμάσει, να γουστάρει τον μεγάλο Άρη. Τον Άρη του Βασίλη Σπανούλη. Του Άρη του Ρίτσαρντ Σιάου.

0: είμαστε λοιπόν. Καλημέρα στην πόλη του Θεού. Με καμιά 78.000 μηνύματα να έχουν έρθει. Γιατί είναι δεδεξιά. Ο Κώστας, το πιάσαμε το μήνυμα. Επέστρεψε, έβγαλε ένταση στην προπόνηση. Καλό Γενάρη τώρα. Καλησπέρα αγόρι, σε είπα όμορφο και μου είπες να κοιτάξω τα μάτια μου, τα καινούργια μου και γυαλιά. Το έκανα πριν ένα μήνα πληροφοριακά. Καλή εκπομπή, λέει. Ο Γιώργος, ενέρε Μίτσο, σήμερα έπρεπε οπωσδήποτε να κάνεις μια εκπομπή. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα Μιτσάρα, μεγάλη Παρασκευή που είπες είναι ο τρίτος τελικός στο παλέ που θα σηκώσει ο Άρης στο EuroCup του 27. Δεν ξέρω αν εννοούσε αυτό, αν ήσουν ενημερωμένος. Μεγάλη Παρασκευή είναι το τελευταίο παιχνίδι της οριστικής επιστροφής του Άρη στην Ευρωλίγκα. Ναι, Μεγάλη Παρασκευή είναι, παιδιά, να ξέρετε. Έτσι με είπε ο Άσονας, τουλάχιστον τον πιστεύω. Μεγάλη Παρασκευή, ρε, εσύ αλήτης. Μεγάλη Παρασκευή θα κάνουμε το τελευταίο παιχνίδι στο EuroCup. Αλήθεια τώρα. Στο παλέ θα είναι, να ξέρετε. Καλημέρα στον Παναγιώτη! Έχει μια καλή επιλογή να βάλω αυτό του Νίκου που λέει «Πότε βούδας, κότε κούδας» που έδειχνε τα πάντα για τις εξελίξεις.
1: Πραγματικά.
0: Αλήθεια τώρα εσείς. Αλήθεια. Το είπατε τώρα αυτό έτσι. Αλήθεια. Επιχειρηματολογήσατε με το «Πότε βούδας, πότε κούδας». Αλήθεια τώρα. Αλήθεια. Πραγματικά πες τα αλήθεια. Δηλαδή γράψατε επίσημα και επιχειρηματολογήσατε στην άποψή σας βάζοντας στο σημειότυπο ότι το ο Μπίλαρος τι άκουσε. Απίθανοι είστε, παιδιά, είστε απίθανοι. Δηλαδή αν εσείς το γράψατε, αυτοί που το διαβάσανε είπανε ναι εντάξει, αφού χορέψε το βούδα, πότε βούδας πότε κούδας, τότε όλα καλά. Ρε τι ακούμε, έρφη. Ρε τι ακούσαμε αυτόν τον καιρό. Καλημέρα στον κόσμο! Αυτό δεν είναι καλημέρα, είναι καλό καλημέρα. Και Μπιλάρα πήραμε και Ρόμπινσον, λέει ο Κώστας. Δεν ξέρω για ποιον Μπίλι λες. Σπανούρισε και καιρό εδώ πέρα που είναι. Ρόμπινσον, ένας Ρόμπινσον ο οποίος, να ξέρετε, εγώ προσωπικά, εντάξει, δεν θα μπορούσα με το NBA, δεν έχω πολύ άποψη στα του NBA. Αλλά ειλικρινά εμπιστεύω με κάποιους ανθρώπους. Ο Ρόμπινσον, η δική του, η μπασκετική, όχι η αριανή, η Αθηναίοι μπασκετική, που έχουν λόγω της παρουσίας του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού σε πολύ ψηλό επίπεδο στην Ευρωλίγκα και λόγω των και ό,τι καλό έρχεται από το NBA, υπάρχει στο NBA, ρε παιδί μου, εφικτό να έρθει στην Ευρώπη, το σκανάρουν. Ο Ρόμπινσον, κατά γενική ομολογία, δεν είναι παίχτης Ευρωλίγκα. Είναι παίχτης Final Four Ευρωλίγκα. Τουλάχιστον στα χαρτιά, γιατί το παιδί δεν έχει ξαναπαίξει. Αλλά είναι παίχτης το οποίο θα μπορούσε να πάρει ομάδα άντε όχι Final Four, εξάδας Ευρωλίγκα.

Καλημέρα, Μητσάνα. Μας έλειψες, δώσε πόνο σήμερα. Μην τους λυπηθείς καθόλου. Σαν να... ώρες είναι πραγματικά να λυπάσαι κάποια πράγματα και να πεις να κάνω ένα fair play στην ομάδα του Χεζόνια, του Κλάιμπερ, του Μπόγκα. Στην ομάδα που της EuroLeague σεζόν 25-26. Στην ομάδα του Βασίλη Τσολιόφιλ. Ρε θράσος που είχαν, παιδιά. Λοιπόν, ώρες είναι να τους κάνεις ένα fair play. Αλλά... δεν τους κούβει κιόλας. Καλημέρα στο Γιάννη! Λέει εδώ, καλά τώρα, μετά το τραγούδι του Βασίλη Καλά που νομίζω ότι ήταν από τα πλέον εύστοχα, έχετε κι εσείς βέβαια, πάντα θα υπάρχουν επιλογές, λέει τώρα εδώ πέρα, ένας φίλος ο Σωτήρης νομίζω το έγραψε, το αποσύρωμε της Κατερίνας Στανήση θέλει να ακούσει. Δηλαδή αλήθεια τώρα. Αποσύρωμε της Κατερίνας Στανήση, αλήθεια τώρα. Ποιο είναι αυτό, ρε παιδιά, αυτό το τραγούδι, το αποσύρωμε της Κατερίνας Στανήση. Είναι απίστευτο. Αυτό.

παιδιά, είπατε ότι αποσυρθήκατε γιατί δεν χωρούσε στο ρόστερ. Δηλαδή 48 ώρες πριν χωρούσε στο ρόστερ σας και μετά δεν χωρούσε. Εσείς πείτε κάτι άλλο. Δηλαδή τώρα αλήθεια, είπατε ότι ήσασταν πλήρης και ότι... πότε το αποφασίσατε ότι ήσασταν πλήρης? Πότε ακριβώς το αποφασίσατε αυτό? Διασύρωμαι. Τι πλήρη διασύρωμαι.

0: συνδυάσει, ναι, δεν το αντέχετε. Αλλά παιδιά, λίγο όπα, όπα λίγο, γιατί να σας κόβει τουλάχιστον, πρέπει να έχετε και κάποιον να σας λέει και τι να λέτε. Εντάξει, την κάνατε την γέλα, ωραία, αποσυρθήκατε, εντάξει, μια χαρά. Πείτε ρε παιδί μου ότι ξέρω κι εγώ, ρίξτε βολές κατά του Μπίλι. Ρίξτε βολές ότι άλλα μας είπε και άλλα έκανε, ξέρω κι εγώ τι. Βιάστηκε να πει, ξέρω κι εγώ, ένα προφορικό. Και κάτι πείτε ρε παιδί μου, κάτι πιο ψασάρικο. Βάλτε τα κατά του Βασίλη. Δηλαδή, τι φάση αυτή, τι αποσύρωμη, τι, ότι είστε γεμάτοι, ότι δηλαδή, τι, πριν, δεν ξέρω φίλε, πραγματικά, σας ακούει και ο κόσμος. Τέλος πάντων, καλά είναι να, δεν είναι καλά να γίνονται τέτοια πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Καλησπέρα Δημήτρη, καλή εκπομπή. Σήμερα η εκπομπή δεν έχει ο δασκάλου, έχει ο δασκάλου, ο Γιάννης είναι εκτός, αλλά θεωρώ ότι μέσα στη μέρα θα έχει κάτι να μας πει. Καλώς όρισες πίσω, λέει ο Δημήτρης. Όχι πίσω, τέλεια επιστροφή. Συμπέφτει με άλλη επιστροφή. Δεν γύρισα. Καταρχάς, Στεφανάτη, δεν έφυγα ποτέ, ούτε γύρισα τώρα. Έτσι, σταματήσαμε λίγο για το καλοκαιράκι, την εκπομπούλα μας την καθημερινή, γιατί. Όπως γνωρίζετε, 10 μήνες καθημερινής εκπομπής, καθημερινής Δευτέρα Παρασκευή, δηλαδή, έχουν λίγο πίεση. Και είπαμε να κάτσουμε λίγο το καλοκαιράκι, κανένα διμηνάκι, κανένα μισή μήνα. Βέβαια, μέσα σε αυτό το διάστημα, ό,τι χρειαστεί ο σταθμός, εδώ είμαστε όπως καλή ώρα τώρα, όπως έγινε και μέσα στον Ιούνιο και τρεις φορές. Και μπορεί να ξαναγίνει μέχρι την επανέναξη της σεζόν, που θα είναι κάπου στην έναξη του πρωταθλήματος του ποδοσφαίρου. Έτσι, άρα ούτε έφυγα ποτέ, ούτε επέστρεψα σήμερα. Σταματήσαμε για το καλοκαιράκι. Και θα ξαναρχίσουμε με την έναξη της σεζόν. Γραμμούλες, γραμμούλες ρε φίλε, ναι, γραμμούλες. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Δημητριάκη.
0: Έλα ρε βρωμάρα, τι κάνεις. Τι κάνεις.
1: Δεν μου λες.
0: Δεν σου λέω.
1: Όταν εσύ θες το μαγαζί σου.
0: Ναι.
1: Θες να πάρεις άτομο και λες μετά δεν θέλω.
0: Αν πω δεν θέλω, αν δηλαδή κάνω μια πρόταση.
1: Ναι.
0: Και μετά από 48 ώρες πω άκυρη πρόταση. Πρέπει να έχω μάθει. Γελάει Αβραάμ. Το γέλιο σου αυτό Αβραάμ είναι όλα τα λεφτά. Είχα να σε ακούσω να γελάς πολλά. Πολύ καιρό. Ναι.
1: Έγινα ρεζίλι του σκλιών.
0: Έλα Αβραμάρα. Θα πιεις ένα καφέ σήμερα.
1: Δεν
0: έχεις ξαναδεί. Δεν έχει ξαναδεί. Θα τα ξαναδεί συνέχεια, μην αγχωρείς.
1: Πήρα να πιάσω τον Κώστα τον Μπούγκο.
0: Το ποιο?
1: Και το βρίσκω τη μάνα. Τον Άρη.
0: Ναι. Δεν τους κόβει κιόλας. Ναι, δεν τους κόβει
1: τώρα. Τον Χατζηλάμπου, τον Κορίσσα και δεν θέλει. Αυτοί όπου πάνε, χτυπάνε τα μούτσα.
0: Μπράβο, μπράβο. Δεν πειράζει. Εντάξει, έχουν αυτή λεφτά. Θα πάρουν τώρα την... δεν ξέρω τι θα πάρουν.
1: Άπλαση είναι, για.
0: Είναι.
1: Άπλαση είναι.
0: Πήρε το Χεζόνια, πήρε τον Γκλάιμπερ, πήρε τον Μπόγκα, πήρε τον Ντολιόπουλο, πήρε την Ευρωλίγα την ίδια, πήρε το Παλέ, πήρε το Σεφ, το Άκα.
1: Τα πήρε όλα
0: μέσα σε μια νύχτα.
1: Ναι, λέξεις, λέγανε Μιζάκη.
0: Ορίστε.
1: Το πάντο το κύπελο όλοι στην Ευρώπη, εμείς τους πάρουμε.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Εδώ θα πάρουν όλα αυτοί.
0: Όλα, έτσι. Αυτά τα παίρνουν πριν γίνουν. Τα παίρνουν πριν γίνουν, λέω.
1: Εγώ πιστεύω ότι το χειμώνα ο άλλος μαγισσάς θα φύγει.
0: Λες.
1: Α, πήγα.
0: Δεν έχει αντοχές, λες.
1: Έτσι, ναι. Περισσότερο να πάνε το λιμάνι αντί στον άλλο να πηγαίνουν με καλός εγώ. Ο Ασαλής είναι καλός.
0: Ναι. Κάτσε να το κάνω.
1: Αυτά είναι σαν τύριδια. Δημητράκη.
0: Δημητράκη.
1: Δημητράκη. Ας φάνε μισόν τον Αμερικάνο που θα
0: έρθει. Πολύ κοντά στον Άρη λέει βρίσκεται το Λιόπουλος, γράφει το Sport 24. Τι λες Sport 24, γιατί κάποια στιγμή τα έλεγες λίγο διαφορετικά κι εσύ. Εντάξει Αβραμάρα, να πάρουμε καμιά γραμμούλα. Να είσαι καλά πολύ καρέ. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Πολύ καλημέρα.
0: Τι κάνετε.
2: Μόλις γυρίσαμε. Δηλαδή πραγματικά ρε φίλε γυρίζω. Βγάζω και ξεκινάω να βγάζω τα ρούχα τους στάντες και ακούω αυτό εδώ πέρα με τον Βασίλη και λέω πραγματικά πιο πετυχημένο δεν μπορούσε να βρει ο άτιμος. Δεν μου λες να κάνω μια ερώτηση. Μετά τον Σαββόν Σίρτς, τον Μάριο Σεζόνια και τον Βιλ Κλάιμπερν.
0: Και μετά την ένταξη στην Ευρωλίγκα.
2: Σε Ευρωλίγκα ρε φίλε.
0: Αυτό το ξέχασες.
2: Κάτι γίνει ακούγεται για τους Μινεσότα, ότι λέει δεν θα κατέβουν λίγο. Άκουσα κάτι ότι θα πάνε απευθείας στο NBA να παίξουν.
0: Ναι.
2: Πραγματικά φίλε. Ακούω χθες μια εκπομπή ξέρεις, διαδικτυακή, μπορείς να τη δεις όποτε θέλεις. Στην Αθήνα. Που είναι κάποιοι μπασκετικοί γνωστοί, έτσι, τώρα δεν... Έτσι καβαλιεράτος, μελάγες, εντάξει. Ο...
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λέει ο ένας τώρα, που οι άνθρωποι ξέρουν από μπάσκετ και τους ακούω. Mm. Λέει, εμένα λέει αυτό το πράγμα λέει, που λένε τώρα ότι είναι πλήρες, λέει το ρόστερ, λέει, ενώ λέει τόσο, δεν το ξέραν. Λέει.
0: Δεν το ξέραν, το μάθανε μετά.
2: Δεν ξέρετε τι πιστεύω.
0: Μετά το μάθανε, ναι.
2: Άκου, άκου, λέει, τώρα λέει ο ένας. Εγώ λέει, θα προβλέψω, λέει, και θα πω, λέει, θα κάνω, λέει, μια πρόβλεψη και θα πω, ότι βλέπαν την επικοινωνιακή ήταν να έρχεται. Όχι ρε φίλε.
0: Ενημερωθήκανε ρε φίλε. Τι
2: σώπα ρε φίλε λέω πραγματικά. Σκέκανε τέτοια σκέψη ότι βλέπανε την επικοινωνιακή ήταν να έρχεται. Βλέπανε ότι το χάνε το παίξι από τον αιώνια τύπολο. Δηλαδή το είπαν με έναν τρόπο λες. Όλη η Ελλάδα το έχει καταλαβεί, όλοι έχει το σκεφτεί. Και άλλος λέει κάνω μια σκέψη λέει. Μπορεί να είναι και υπερβολική σκέψη που κάνω λέει. Αλλά νομίζει.
0: Αλλά νομίζει δεν είναι σίγουρος.
2: Όχι. Εγώ λέω όχι νομίζει. Σίγουρος λέω. Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Αυτός
2: πιστεύω. Ότι το... Ρε φίλε δηλαδή τι κάνει. Πραγματικά νιώθω στα κεραμί. Κοίτα λίγο, εντάξει, τους κατα... οι άνθρωποι λογικό είναι, δεν μπορούν να το πούνε. Εντάξει, τι θα βγαίνουν να πούνε ότι πράγματι.
0: Ρε παιδί μου, θα μπορούσαν να πούνε κάτι άλλο. Α, εγώ τι θα έλεγα. Να σου πω εγώ τι θα έλεγα θέση τους. Α σου πω τι θα έλεγα εγώ θέση τους. Δεν ξέρω πόσο.
2: Δεν μπορούν να ανοίξουν έξτρα τώρα, καταλαβαίνετε
0: τι θα πούνε. Τι, με ποιον να ανοίξουν έξτρα.
2: Φοβήθηκαν τον Άρη. Ο ένας το είπε καθαρά. Ο ένας από τους θέσεις το είπε καθαρά. Προφανώς δεν φοβήθηκαν το κόστος που θα έχει λέει, να φανεί ότι χάσανε από τον αιώνιο αντίπαλο παίκτη.
0: Όχι, όχι. Ρε φίλε, όχι, θα μπορούσαν.
2: Δεν ξέρουν από μπάσκετ, γι' αυτό σου λέω.
0: Θα μπορούσαν να πούνε ότι δικαιολογούμε την απόφασή μας περί απόσυρσης. Για ποιο λόγο? Γιατί νιώθουμε ότι γινόμαστε.
2: Α, εσύ λες τώρα τι θα έλεγε. Εγώ ναι. Είμαι δημοσιογράφη.
0: Άσε δημοσιογράφο, ρε φίλε.
2: Όχι, εντάξει, καλά, τι θες να σου πούνε οι δίπλα, ρε φίλε. Τι θες να σε πούνε οι δίπλα, ρε μίσο, συγγνώμη δηλαδή. α, κύριε Χαλβατσιώτη, μια ερώτηση να σας κάνω. Δεν, τελικά δεν είναι. Αφού είπατε ότι είναι κλεισμένος, έχει τελειώσει, είπα.
0: Ναι, δεν έχει τελειώσει. Εντάξει. Μπορεί να τον πήραμε από τον. Λες να τον πήραμε από τον ΠΑΟΚ.
2: Λες.
0: Λες. Να κάνω μια μεταγραφή από τον συμπολίτη. Ρε τέλει. Μας τον έδωσε τον παίχτη κανονικά.
2: Πραγματικά. πέρασαν πόσο καιρό ένα χρόνο. Χαίρομαι που δεν έχουν καταλάβει ακόμη γιατί ακούω ότι με τα άπειρα λεπτά. Μάλλον δεν έχουν καταλάβει το μέγεθος του μεγαλού.
0: Δεν το κατάλαβαν, όχι.
2: Όχι, δεν το έχουν καταλάβει.
0: Όχι, όχι.
2: Όταν ακούω ότι ο Άρης δεν μπορεί να πάει σε αυτά τα νούμερα και δεν γίνεται.
0: Όχι, δεν το καταλάβαν.
2: Τελικά ματσάρι λέει ο Άρης.
0: Άντε ρε, λέει, αλήθεια.
2: Μάλλον φίλε, δεν έχουν καταλάβει ότι ο επιχειρηματίας που έχει πάρει τον Άρη δεν έχει καμία σχέση οικονομικά με τον μεγαλύτερο που... Δεν το έχουν καταλάβει λοιπόν.
0: Όχι, όχι, όχι. Θα το καταλάβουν, μη συναχωρείς. Μιλάμε
2: για την περιουσία του ίδιου του κύριου Ρίτσα.
0: Σ' αφήνω, Μίτσο.
2: Οι γονείς του τι έχουν. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, για να ακούσουμε ξανά τον Θηλιο Βασίλη, παιδιά εδώ.

λέτε να αποσύρουν το ενδιαφέρον τους να παίξουν στην EuroLeague. Το ενδιαφέρον σας για τον Βαλατσιούνας ισχύει, δεν μας είπατε. Το ότι υπέγραψες Ζαλγκίρης μη σας αγχώνει. Εσείς είστε το νούμερο ένα, η νούμερο ένα ομάδα.

0: Μάλιστα.
1: Μακάρι να μπορούσαμε να πάμε αύριο στο παλέ να δούμε τον αυτοκράτορα.
2: Αποσύρωμαι, δεν αντέχω πια μαζί σου, διασύρωμαι.
1: Το καλύτερο μήνυμα το γράφει η Ελένη. Είναι τυχερή, λέει, που πήραμε τον Ελ και δεν κάναμε καμιά κίνηση για τον Οσμάν να κάνουμε και εκεί καμιά απόσυρση συμφωνίας. Παιδιά, μήπως θέλετε να πουλήσετε τον Οσμάν κάτι, γιατί τον Τολιόπουλο τον δώσατε μέσα σε τρεις μέρες. Μήπως θέλετε να δώσετε κανέναν Οσμάν. Αλλά πού να χωρέσει τώρα ο Τούρκος τον Άρη. Δύσκολα. Δεν είναι και πολύ... Τώρα, ξέρεις... Δεν είναι και πολύ πιθανό, ξέρεις... Να παίξει ο... Τέλος πάντων, διάλεξε ομάδα εκεί. Όλοι διαλέγουν ομάδες, μη στεναχωριέστε. Και ο Τολιόπουλος διάλεξε την ομάδα και ο Τούρκος διάλεξε την ομάδα, ο Σμάν. Βέβαια δεν ξέρω τι επιλογές είχε. Είχε ποιες άλλες ομάδες τον θέλανε, αλλά διάλεξε. Τέλος πάντων, λοιπόν, και δεν ξέρω και τι... Και το δικό μας λέει ότι είμαστε σε προφορική συμφωνία με Παναθηναϊκό για τον Λόπουλο. Εγώ δεν ακούω κανένα άλλο ραδιόφωνο και δεν διαβάζω τίποτα άλλο από γέλο. Πάλι ήταν απέναντι, λέει. Καλησπέρα, λέει Λευτέρης. Καλημέρα, Δημήτρη. Σε παραδείγματα λέξη κάνει μόδα μουσικές επιλογάρες. Θεόμουρου, λέει, έπειτα έπεσα κάτω με το αποσύρωμα. Το αποσύρωμα ήταν σκονάκι η Παρασκευή. Αλλά του Βασίλη το καλά το πέραστε κάτι. Ναι. Δεν υπάρχει λόγος για διαβατήριο του Οσμάν. Είναι αχρήστο, λέει ο Δημήτρης. Δεν ξέρω. Υπάρχει περίπτωση να γίνει. Να έχουμε κάποια εξέλιξη και με τα διαβατήρια, δεν ξέρω. Δηλαδή, μήπως τον κάνουν. Κάνουν κάποιες κινήσεις για να τον περάσουν. Δεν ξέρω. Ενώ σε αυτούς θα λέει εδώ, πότε βούδας, πότε κούδας και τραγούδα το πότε βούδας, πότε κούει. Σε αυτό τραγούδι στο ζευγάρι, λέει ο Μίτσος. Στο είπα μία, στο είπα δύο, στο είπα 1012, δεν είναι εδώ του Σούλη, εδώ είναι του Σπανούλη, λέει ο Σωτήρης. Βγάζετε και τραγούδια μόνοι σας. Εν τω μεταξύ, ακόμα δεν έχουν ανακοινώσει την Οσμάλη. Ναι, η αλήθεια είναι ότι, κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Δείτε τώρα επικοινωνιακά πώς. Με το Σπανούλη, που ήταν κανένα δύο μέρες, παιδί μου, η φάση ήταν τελειωμένο, αλλά δεν είχαμε ακόμα υπογράψει. Όλοι περιμέναμε να δούμε πότε θα υπογράψει, γιατί το τυπικό είναι τυπικό. Με τον Οσμάν, στον συμπολίτη, δεν βλέπω να περιμένει κανένα να υπογράψει. Υπέγραψε ο Τζέιτ, πώς τον είναι, ο Τούρκος, τέλος πάντων. Υπέγραψε, δεν ξέρω. Αλλά γιατί, ξέρετε, καμιά φορά κάνει και καλά deal ο Τέλης. Παίρνει ένα παίχτη την Τετάρτη και τον ξαναδίνει την Παρασκευή, το Σαββάτο. Αυτό είναι εμπορική κίνηση, παιδί μου. Εντάξει, δεν είναι κακό. Παίρνεις ένα προϊόν από ένα μαγαζί, το πας σε ένα άλλο, το μεσάζοντας. Εντάξει, οκ. Okay. Θέλω να μιλήσεις για το ποδόσφαιρο, λέει ο Γιώργος. Να μιλήσεις για το ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Καλημέρα, Γιώργο. Καταρχάς. Το ποδόσφαιρο. Μάλιστα. 16 Ιουλίου. Σωστά. Σωστά. Παρένθεση αυτό. Εδώ ποδόσφαιρο. 16 Ιουλίου σήμερα. Διάβασε το πιο πάνω, λέει. Ο Τόλιο γράφτηκε. Ακούγεται, έδωσε και ο ίδιος. Ναι, ακούστηκε ότι ο Βασίλης Τολιόπουλος γράφτηκε, δηλαδή. Ότι. Γράφτηκε, ακούστηκε. Κάποιος το είπε. Ότι έδωσε ο ίδιος λεφτά για να καλύψει τη διαφορά Άρη Παναθηναϊκού. Υπάρχει αυτή η τέτοια. Ο παίχτης, παιδιά, έχει παίξει στο παλέ. Έχει νιώσει τι σημαίνει Άρης. Έχει παίξει και στο κρατικό. Έχει νιώσει τι σημαίνει η μπασκετική οικογένεια του συμπολίτη. Έχει δηλαδή άποψη. Δεν μπορεί δηλαδή να τον πείσει κάποιος για κάτι. Έχει άποψη. Έτσι, γνωρίζει τα δύο κλαμπ. Γνωρίζει βέβαια και τους ανθρώπους τους οποίους θα συναστραφεί. Γνωρίζει το ρόστερ των δύο ομάδων. Γνωρίζει και τους προπονητές των δύο ομάδων. Γνωρίζει και την ιστορία των δύο ομάδων. Γνωρίζει τα πάντα. Οπότε είναι λογικό να αποφασίσει κάτι. Τι να είναι αυτό το τηλέφωνο, λέτε εδώ. Να πάρουμε ένα τηλέφωνο έτσι άσχετο τώρα. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας.
1: Α, εσύ είσαι, βρε.
3: Κάτσα να κλείσουμε τα ραδιόφωνα εδώ και τα ρίδια, γιατί πατάς από τα... Λοιπόν, καλημέρα, τι έγινε. Καλημέρα. Εντάξει. Επέστρεψες, φτάνει. Πήρες κανένα χρωματάκι, τίποτα.
1: Όχι, δεν επέστρεψα, εξήγησα. Ούτε έφυγα, ούτε επέστρεψα. Ούτε, ναι, δεν έφυγα, ξέρω. Γιατί δεν έφυγα, δεν σταμάτησα το ραδιόφωνο. Έκανα διακοπές καλοκαιρινές, οι οποίες δεν έληξαν. Απλά σήμερα είπα σήμερα, σε συνδυασμό με την απουσία του Γιάννη που έχει δουλίτσες, να κάνω μια εκπομπούλα.
3: Το αντιδοκούμπο του Γιάννη έχει δουλίτσες, ναι, έχει κάνει.
1: Ο Γιάννης, ο δικός μας ο Γιάννης, ο δασκάλου, έχει δουλίτσες. Μπορεί με Γιάννη να έχει να κάνει. Μπορεί.
3: Γι' αυτό σου λέω, μπορεί να έχει δουλίτσες.
1: Μπορεί.
3: Ο Γιάννης. Ο άλλος ο Γιάννης. Λοιπόν, άκουγε φίλε να δεις τώρα τι μου έρχεσαι στο μυαλό με όλα αυτά. Πρώτα απ' όλα είμαι σίγουρος ότι έχεις πάρει γόρο μηχανή στο μαγαζί και βαράς αβέρτα ποπκόρν και κάθεσαι και απολαμβάνεις. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μαζί με μπυρίτσα είναι ό,τι πρέπει. Δηλαδή τώρα.
1: Μήπως ξέρεις πότε είναι η κλήρωση της Ευρωλίγκα.
3: Όχι, δεν έχω ιδέα.
1: Για να δούμε ποιο πίσω σου μπορεί στην πρεμιέρα.
3: Με ποιον θα προ. Ναι, δεν έχω. Δεν ξέρω. Φίλε, μου ήρθε στο μυαλό αυτό που γινόταν εδώ και μερικά χρόνια, στα χρόνια της σιωπής ολονών, ας πούμε, της Θεσσαλονίκης με το μπάσκετ, σε μια εκπομπή βραδινή, δεν θα πούμε τώρα που ο καθένας μπορεί να καταλάβει, ένας έβγαινε, ένας τύπος από την Ολλανδία, ένας παοκτσής, και θυμάμαι, ας πούμε, είχαμε κάνει μια πολύ γερή κόντρα για εκείνο το θέμα. Ήταν την περίοδο του κορονοϊού, δεν είχαμε τι να κάνουμε και ακούγαμε με τα μεσονύχτιες εκπομπές. Και θέλανε να μας πείσουν, δηλαδή τώρα αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να πάρουν ούτε έναν Αντολιόπουλο, ας πούμε, ούτε τίποτα, και θέλανε να μας πείσουν ότι τότε, όταν έγινε η ιστορία με τον Νίκο Γκάλη, είχαν, λέει, ήδη τυπώσει και πλούζα με το νούμερο 6 Νίκος Γκάλης, και την είδα, λέει, με τα μάτια μου, λέει ο άλλος, στο αυτοκίνητο, λέει, του φροντιστή. Και έγινε, δηλαδή, προσπάθησε να το περάσει. Και λέω, εσύ τόσα χρόνια προσπαθείτε να μας περάσετε αυτή την πούρδα. Δηλαδή, το διανοείσαι πόσο ήττα είναι αυτό το πράγμα. Ε? Το διανοείσαι. Θα την έχεις ακούσει, δεν είναι την πούρδα, δεν νομίζω ότι την έχεις ακούσει. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγεται. Λοιπόν, εκεί για να καταλάβετε ότι δεν υπάρχει περίπτωση παίκτης που πέρασε από την ομάδα και αγαπήθηκε να θέλει να πάει εκεί. Άλλωστε, ρωτήστε και τον Χρήστο τον Ταπούτο να σας πει πραγματάκια που τα έχει πει και σε εκπομπή για το τι γίνεται στα αποδυτήρια, τα οποία τα συχαίνεται και ο οποιοσδήποτε, δηλαδή ένας που δεν ξέρει ακόμη και τον Άρη, συχαίνεται αυτά που κάνουν στα αποδυτήρια. Είναι πόνος, θα περάσει σιγά σιγά, περνάει και τώρα ειδικά, σιγά σιγά ξεκινάμε, κάνουμε εμείς τα δικά μας τα ονειράκια, να δούμε, μακάρι να ήταν αύριο τα παιχνίδια να ξεκινούσαν. Ελπίζω και λέω, κάνω άνοιγμα σε όλους τους ακροατές, ελπίζω κάποιος φιλότιμος να βοηθήσει τον Αύγουστο σε κάποιο παιχνίδι που θα είμαι κάτω, να μου δώσει το εισιτήριο του, να στερηθεί ένα παιχνίδι, να πάω να δω την ομάδα. Γιατί
1: δεν είναι
3: ξέρω,
1: εύκολα πράγματα πράγμα. Αυτά που
3: εδώ μόνο στα... δεν πιστεύω ότι όλοι θα βρεθεί κάποιος. Πολύ πολύ να με πάρει ο Σανλής αγκαλιά και να με πάει.
1: Ναι, δεν είσαι και ελαφρύς που να θεμάσαι.
3: Γι' αυτό είπα ο Σανλής, δεν είπα κανένας άλλος. Δεν είπα εσύ, εσύ που να.
1: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, για το ποδόσφαιρο, στην επόμενη ώρα όλοι θα είναι γεμάτοι, νομίζω, με ποδόσφαιρο, δεν είναι.
1: Καλημέρα.
3: Έχουν να πούμε πολλά πράγματα. Τόσες μεταγραφές, τόσα πράγματα.
1: Καλημέρα.
3: Σε καταλαβαίνω.
1: Καλημέρα.
3: Και μία τελευταία ερώτηση και το κλείνω. Και άμα θες να πας. Με Νουά τι έγινε, έληξε, δεν έληξε το.
1: Έληξε μία που υπήρχε. Ο Νουά είναι παίκτης του Άρη πλέον και μόνο με απόφαση του Άρη μπορεί να αποχωρήσει από την ομάδα. Για οποιαδήποτε ομάδα τον θελήσει. Αν συμφωνήσει ο Βασίλης Πανούλη και η διοίκηση, μόνο σαν την περίπτωση. Αλλιώς είναι παίκτης του Άρη. Κανονικά είναι στο ρόστερ.
3: Δεν νομίζω, τώρα δεν υπάρχει κανένα άλλο τέτοιο. Αφού δεν ήρθε μέχρι τώρα, δεν έγιναν όλα αυτά τα σενάρια που λέγανε. Όχι, θα το πάρει
1: με την επιλογή και με τον Ρόμπινσον. Έχει αυτή τη στιγμή 8 ξένους με τον Νουά.
3: Τέλεια, ωραία. Εντάξει.
1: Περιμένει τις υπογραφές των.
3: Πιστεύω το ψυχολογικό του κομμάτι του Νουά να αλλάξει λίγο τώρα, γιατί ο Σιμών θα νιώθει λίγο άσχημα με όλο αυτό που έκανε. Γιατί
1: δεν προκάλεσε.
3: Εμείς είμαστε εδώ, αναγνωρίζουμε.
1: Μένουν οι υπογραφές των συμφωνηθέντων των συμφωνιών. Να γίνουν οι υπογραφές όσων συμφωνιών έχουμε κάνει, όσες δεν έχουν υπογραφή, για να ξεκινήσει η ομάδα. Νομίζω ότι είμαστε κομπλέ. Έχουμε τη μισή εθνική Ελλάδος περίπου. Μπορεί και. Τη μισή εθνική Ελλάδος έχουμε ή παραπάνω. δεν ξέρω.
3: Πάντα έτσι ήταν ο Άρης. Ο Άρης ήταν με κανένα δύο
1: κάποια στιγμή,
3: έτσι και μερικούς.
1: Στα αποδυτήρια, Κοσμά, στα αποδυτήρια της Εθνικής Ελλάδος κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, μπορεί να μετρήσω καμιά δέκα, δηλαδή ο φυσιοθεραπευτής, ο Παναγιώτης, ο προπονητής, ο general manager, ο Γιάννης, ο Θανάσης, ο Κώστας, ο Βασίλης. Θανάσης, άκουσε
3: τον.
1: Ναι, εντάξει. Θανάσης. Ο Βασίλης. Ο άλλος ο Βασίλης. Ο Λευτέρης μπορεί να κληθεί και αυτό στην Εθνική γιατί χρειάζεται. Ο Μήτρου Λόγκ. Έχω μετρήσει 10 πρόσωπα. Δηλαδή, εκεί στην Εθνική, δηλαδή μέσα στα αποδυτήρια, θα έχει 10 σώματα, 10 ανθρώπους, που θα είναι παρόν και στα αποδυτήρια του Άρη.
3: Εντάξει, τουλάχιστον οι υπόλοιποι τα συστήματα θα τα μάθουν. Λίγοι θα είναι, 2-3 θα είναι. Θα μάθουν εύκολα τα συστήματα. Οι άλλοι θα τα ξέρουν.
1: Μια κίτρινη ρίγα στη Γαλανόλευκη, μια κίτρινη ρίγα δεν θα ήταν άσχημη ιδέα.
3: Νομίζω ότι. Ναι, για να μην πω καλύτερα, μια Γαλανόλευκη ρίγα, γιατί εντάξει, θα πάμε λίγο εθνικιστικά μετά. Θα μας κυνηγήσουν. Αλλά κανονικά έτσι ήταν, ρε φίλε. Και ο Άρης πάντα αυτό ήταν. Σου λέω, δύο προσθήκες γινόταν, άντε τρεις βαριά-βαριά. Κάποιους, για να μην υπάρχει και η στεναχώρια, ρε παιδί μου, γι' αυτό τους πέναλτι δεν χρειάζονταν.
1: Καλημέρα.
3: Έτσι πήγαινε η Εθνική.
1: Καλημέρα.
3: Το 87 η Εθνική, ο Άρης δηλαδή πήρε το Ευρωπαϊκό.
1: Αυτό το λέω πάντα, γιατί αυτό που λένε ότι έλειψε ένα ευρωπαϊκό από τον Άρη, το πήρε ο Άρης, αλλά το πήρε με άλλη φανέλα.
3: Με άλλη φανέλα, δεν φορούσαμε τις κανονικές μας.
1: Το πήρε με άλλη φανέλα. Ναι. Καλημέρα, φιλιά.
3: Καλημέρα.
1: Καλά. Παιδιά, το ευρωπαϊκό εκείνη η ομάδα το είχε πάρει, απλά εκείνη την ημέρα φορούσε μπλε και όχι κίτρινα. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Μαθαίνω πως ακόμα ελπίζει.
1: Όχι, αν ελπίζετε ακόμα, μην ελπίζετε, παιδιά. Δεν θα έρθει ποτέ αυτή η στιγμή.
0: Όλα θα της τα συγχωρήσει.
1: Δεν θα σας συγχωρήσει τίποτα, Βασίλης, από αυτά που γίνανε.
0: Και θα της πω, γύρισε πίσω.
1: Όχι, δεν θα έρθει πίσω.
0: Για να είμαστε πάλι μαζί.
1: Όχι, δεν θα είστε μαζί.

όλα όσα οφείλεται. Εμένα φίλε μου να είναι Βασίλη θα σε λένε αγόρι μου. Ναι θα σε λένε Βασίλη αγόρι μου. Ναι πίλαρε. Ναι παιχταρά μου.

0: τον ήθελε ο Βασίλης ο Σπανούλης να κάνει ο Ρίτσαρτς, να πει όχι, δεν γινόταν.
1: Πιστεύει μου είπανε για μένα.
0: Έτσι πιστεύατε γι' αυτό να έτσι.
1: Ότι αντέδρασα εν θερμό.
0: Όχι παιδιά, μπερδεύεστε.
1: Κι αν το σκεφτώ με ψυχραιμία.
0: Περιμένετε να το ξανασκεφτεί, μην αγχώνεστε, έχετε χρόνο. Αποσύρατε το διάστημα.

Καλημέρα σε όλους. Ένα θα πω ποιος είναι και δεν θα περάσει ξανά από φέτος. Ξυπνάει ο εφιάλτης σας. Άντε Αργιανάρα. Ο Γιάννης λέει τι όχι, λέει Βαλατσιούνας. Έχει τα ασπρόμαυρα μαύρο Γιάννης με φωτογραφία. Τον Βαλατσιούνας με τον Βασίλη Σπανούλη. Ξέρω τώρα. Αν. Ξέρω, παιδιά. Έχεις φαντασία να έχεις. Καλή διάθεση να έχεις. Και θα δεις τον Χεζόνια με τα ασπρόμαυρα, τον Μπόγκα με τα ασπρόμαυρα, τον Γκλάιμπερ με τα ασπρόμαυρα, την ομάδα στην EuroLeague, τον Βαλατσιούνας με τα ασπρόμαυρα, τον Βασίλη Ντολιόπουλο με τα ασπρόμαυρα. Αλλά προς το παρόν, παιδιά, παίξτε με τον Κακλαμανάκι. Προς το παρόν, παίξτε με τον Κακλαμανάκι. Τον Ιατρίδη, τον Περσίδη, πώς τα λένε αυτά τα παιδιά, δεν θυμάμαι κιόλας. Παίξτε με αυτούς.

μιλάει ο δικός μας, ο Νάζ είναι ο δικός, συγγνώμη. Παίξτε με τον Νάζ εσείς. Εσείς, α, ξέχασα, ο μήτρο λόγο δικός σας είναι ο καλός. Αυτό πάλι. Ο δικός σας ο μήτρο λόγο είναι ο καλός, ο δικός μας είναι ο κακός. Αυτό ποιος σας το έχει πει, δηλαδή.

Υπάρχει κάτι που θέλω να πεις και θέλω να λέγεται παντού. Ξέρω πόσο πικραμένοι είναι όλοι με το ποδόσφαιρο και κάνω σε αυτή την... και πάνω σε αυτή την πίκα τους μιλάνε πολλές φορές αποξιωτικά για την ομάδα. Παιδιά, αυτό που συμβαίνει στο μπάσκετ είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι παίζουμε άνισα το ίδιο παιχνίδι. Ας έρθει ένα βουνό με λεφτά και πρόγραμμα στο ποδόσφαιρο και θα δείτε το Θεό του πολέμου να σταρώνει, να σταρώνει. Εδώ ποδόσφαιρο. Πήγαμε να πούμε. Ζητάτε πολύ το ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο η ομάδα πήγε στην προετοιμασία την πρώτη. Τελείως. Πήγαν αυτοί που πήγανε. Κλασικά εικονογραφημένα. Με τον Άρη να μην έχει κάνει καμία κίνηση ουσιαστικά. Ο Άρης ο οποίος έκανε 3-4 ποδοσφαιρικός Άρης τώρα έτσι. 3-4 προσπάθειες για μεταγραφική ενίσχυση σε ένα συγκεκριμένο level μεταγραφικό επίπεδο με Έλληνες παίκτες ή γνωστούς τέλος πάντων. Όχι οι Έλληνες όλοι. Και γνωστούς. Το ελληνικό πρωτάθλημα και γενικότερα δεν κατάφερε κάτι. Σημεία των καιρών. Δείγμα της εικόνας αυτής της στιγμής της ομάδας του Άρη, της δυναμικής του σε διοικητικό επίπεδο. Η ομάδα εκεί που πήγε, τα παιδιά που πήγανε, πληροφορίες, εγώ δεν πήγα να δω την προετοιμασία, δεν το κάνω αυτό, δεν έχω ποτέ άποψη για καμία προετοιμασία, δεν μπορώ να μεταφέρω ποτέ κάτι φοβερό και τρομερό, δεν μπορώ να γυρίσω να σας πω, α, χαμός, γίνεται όλα καλά. Να υποθέσω ότι έχει δουλέψει καλά. Να το κάνω έτσι την οικονομία της κουβέντας. Έχει δουλέψει καλά. Εκεί που πήγε. Πόσο καιρό πήγε, στην πρώτη προετοιμασία, θα πάει στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, στο βασικό στην Ιταλία. Θα φύγει την Τρίτη. Βέβαια, τα παιδιά που πήγαν εκεί είναι σχεδόν η μισή ομάδα. Από αυτούς που θα μας απασχολήσουν το χειμώνα. Σε ένα μήνα, σε 35 μέρες, ξεκινάει το πρωτάθλημα. Ο Άρης θα φύγει την Τρίτη στην Ιταλία. Και ακόμα η ομάδα είναι κατά το ίμιση γυμνή. Κατά το ίμιση λέω γιατί μεσοεπιθετικά υπάρχει ένας κορμός παιχτών από πέρσι που δεν λέω ότι είναι οι παιχταράδες, δεν λέω ότι είναι η ομάδα μαγεύει. Τέλος πάντων υπάρχει ένας κορμός παιχτών από πέρσι σε μεσοεπιθετικό κομμάτι που λες ότι κάτι έχει. Μέσω αμυντικά στις 4 θέσεις άμυνας και στο τερματοφύλακα, σε 5 θέσεις δηλαδή σε δεκάδες δεν έχει τίποτα. Η ομάδα έχει 1,5 ποδοσφαιριστή. Δηλαδή ουσιαστικά η μισή ομάδα και φυσικά θέλει και πενιαίες και μεσοεπιθετικά. Δεν μπορεί να πει ότι δεν θέλει τίποτα. Άρα θέλει σε ένα μήνα να έρθουν οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα ενισχύσουν την ομάδα και να προλάβουν να είναι και έτοιμοι μέσα σε αυτόν τον μήνα. Τώρα πάμε στο κομμάτι σχέσεις οπαδού ομάδας για να ξεχωρίσουμε πάλι κάποια πράγματα. Όπως πάντα σας λέω ότι εγώ δεν μπορώ να σιγοντάρω κανέναν ή να προτρέψω κανέναν να μην πάρει διαρκείας. Είναι εκτός λογικής μου, εκτός θεωρίας μου, εκτός φιλοσοφίας μου. Εγώ λέω ότι να μην έρθει κανένας στην ομάδα, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να συμπαρασταθούμε αυτά τα παιδιά που θα φοράνε τη

στο βαθμολογικό πίνακα. Εννοείται ότι το απόλυτο ξενέρωμα του κόσμου του Άρη είναι κάτι παραπάνω από δικαιολογημένο με όλα αυτά που βλέπει να συμβαίνουν ή με όλα αυτά που βλέπει να μην συμβαίνουν στον Άρη. Εννοείται ότι η σχέση κόσμου και διοίκησης, να το πω πιο όμα, είναι στο απόλυτο μηδέν. Και εννοείται ότι έχει απόλυτο δίκιο ο κόσμος για ό,τι έχει στο μυαλό του. Για ό,τι έχει στο μυαλό του και για όλα αυτά τα οποία τον έχουν κάνει να είναι παγωμένος ψυχολογικά και μουδιασμένος με την ομάδα. Με την διοίκηση ουσιαστικά, και αυτό βγάζει αντίκτυπο και με τις τοποθετήσεις μας γύρω από τον ποδοσφαιρικό Άρη, το οποίο εδώ είναι το λάθος. Λάθος. Ναι, είναι το λάθος. Είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε δίπλα στην ομάδα, ακόμα και αν τη φανέλα τη φοράω εγώ. Να έρθετε και να φωνάζετε Άρης. Ακόμα και αν αγωνίζομαι εγώ. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η μοίρα του οπαδού, αυτή είναι η δυναμική του συλλόγου, του κάθε συλλόγου, να είναι στο γήπεδο και να υποστηρίζει την ομάδα που έχει. Όποια ομάδα έχει, όποιο στόχο και έχει. Ακόμα και αν ο στόχος είναι να σωθεί από την κατηγορία, να μην πέσει. Δεν λέω ότι θα έχει τέτοιο στόχο ο Άρης, αλλά ακόμα και να τα κάνω ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Να έχει στόχο ο Άρης, π.χ. την αποφυγή του υποβιβασμού. Δεν πρέπει αυτός ο στόχος, ξεφτύλα θα μου πείτε, στόχος, κατάντια στόχος και όλα αυτά τα, εννοείται, όλες αυτές οι αλήθειες. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή θα παίξει ο Άρης π.χ. ένα παιχνίδι το οποίο θα διακυβεύεται η παραμονή του. Τι να κάνουμε, να παίξει μόνος του, να μην πάμε να φωνάξουμε ένα δυνατό Άρης για να καταφέρει να βάλει μισό γκολ παραπάνω από τον αντίπαλο, να κερδίσει το παιχνίδι. Δεν είμαι από αυτούς που κουνάνε το δάχτυλο σε κανέναν οπαδό για την υποτονική έως ανύπαρκτη κίνηση του διαρκείας. Δεν είμαι από αυτούς, το ξέρετε. Δεν μπορώ να τα βάλω με τον κόσμο για αυτή τη συμπεριφορά. Όσον αφορά τη σχέση του με το διαρκείας αυτή τη στιγμή, το διαρκείας, να σας πω και κάτι, είναι και γκάβλα. Και ο κόσμος του Άρη δεν έχει γκάβλα. Η παρουσία στο γήπεδο, έστω και την τελευταία στιγμή, μπορεί να γίνει. Γιατί τα πόδια πάνε και μόνοι. Μόνα τους στο γήπεδο. Γιατί η καρδούλα σου θα σε οδηγήσει πάλι στο Χάρη Λάου. Εκεί που ο Άρης θα ξεκινήσει την πρεμιέρα με κάποιο όχι οτιδήποτε αντίπαλο. Εν κατακλείδη, προφανώς και έχει 109% δίκιο ο κόσμος για ό,τι αισθάνεται για την ανυπαξία του ποδοσφαιρικού Άρη, αλλά παράλληλα έχουμε και την υποχρέωση να συμπαρασταθούμε στα παιδιά αυτά που δουλέψανε στην Πτολεμαϊδα, που θα δουλέψουν στην Ιταλία, που μοχθούν, που υδρώνουν, που ματώνουν, που αγωνίζονται με τις όποιες ικανότητες έχουν να διεκπαιρώσουν τους στόχους του Άρη. Προφανώς και θέλουμε ενίσχυση. Τι να πούμε τώρα, δεν θέλουμε. Προφανώς η ομάδα έχει πάρα πολλά κενά. Και φυσικά δεν ξέρουμε και με τους παίκτες που τους καλούς αν θα μείνουν και όλοι. Δεν μπορεί να το ξέρουμε. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο για το ποδόσφαιρο. Δεν μπορώ να πω. Πλέον απλά και μόνο ένα δυνατό Άρης, μια παρουσία στο γήπεδο μέσα από την ψυχή μας, να βοηθήσουμε τα παιδιά αυτά τα οποία θα αναλάβουν να ξεκινήσουν σε ένα μήνα τη χρονιά. Ελπίζω σε αυτό τον μήνα να γίνουν και κάποιες μεταγραφικές κινήσεις, γιατί η ομάδα θέλει 6-7 αμυντικούς. Αν πούμε ότι έχει 5 θέσεις η άμυνα, 4 δεξιά-αριστερά και 2 στόπερ και τερματοφύλακας, και ότι θα χρειαζόταν ας πούμε 10 παίκτες. Από 2 σε κάθε θέση, ο Άρης ζήτημα να έχει 2 από τους 10. 2 ζήτημα να έχει 2. 3. 6-7 θέλει παίκτες μεταγραφές μόνο για την μισή εντεκάδα. Και για τις άλλες 6 θέσεις, σίγουρα θέλει

0: ακόμα 4-5 μεταγραφικές επιλογές σίγουρα στα εξτρέμ, σίγουρα. Δεν μπορώ να προσθέσω κάτι άλλο σε αυτή την ιστορία που λέγεται ποδοσφαιρικός Άρης. Αλήθεια. Αν ήταν στους να έρθει επενδυτής, θέλουμε. Προφανώς και θέλουμε να έρθει κάποιος επενδυτής. Προφανώς και δεν υπάρχει αριανός που να λέει όχι, δεν θέλω να έρθει επενδυτής. Είναι το αυτονόητο. 11 χρόνια βοηθάμε. Να κάτσει μόνος του, λέει. Δεν είναι λύση, Αλέξανδρε, να κάτσει μόνος του. Αν κάτσει αυτός μόνος του, σημαίνει ότι 11 ποδοσφαιριστές στο γήπεδο θα είναι μόνοι τους. Και οι 11 ποδοσφαιριστές για να καταφέρει. Δηλαδή, να σε πω κάτι. Παίζει ο Άρης ένα παιχνίδι. Κάθεσαι και το βλέπεις. Δεν έχεις αγωνία να κερδίσει. Εγώ την έχω. Δεν σφίγγεις γροθιά για να βάλει ένα γκολ. Εγώ το κάνω. Για να δημιουργήσεις τις συνθήκες να κατεφέρεις να κερδίσει ή να καταφέρει να βάλει ένα μισό γκολ παραπάνω τον αντίπαλο, τουλάχιστον στα μάτς του Χαϊλάου, δεν πρέπει να είσαι εκεί να δημιουργήσεις μια συνθήκη? Είναι απλά τα πράγματα, πολύ απλά. Και ούτε το λέω για αυτούς που λένε ότι πρέπει να είναι στο γήπεδο για να δημιουργηθεί η εικόνα για τον επενδυτή. Καμία, εγώ δεν είμαι σε αυτά, το έχω ξαναπεί. Ο Άρης είναι ένα κλαμπ το οποίο έχει συγκεκριμένη δυναμική, απεριόριστη. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο στην ελληνική κοινωνία. Είναι ένα μπραντ σε αθλητικό επίπεδο τεράστιο, το οποίο δεν χρειάζεται να δίνει εξετάσεις για να πείσει κάποιον ότι έχουμε κόσμο. Το ξέρει όλος ο πλανήτης για το πόσο, τι σημαίνει Άρης. Έτσι, δεν είναι. Και σας ξαναείπα και τον μπάσκετ την προηγούμενη, αμέσως προηγούμενη χρονιά πριν του ΣΥΑΟ, αμά και δεν είχε τίποτα φοβερό. Μην τρελανίστε. Αλλά είμαι υπέρ στο να είναι στο γήπεδο καθαρά, καθαρά για αγωνιστικούς λόγους, για κανέναν άλλο λόγο. Αυτά τα που λέτε οι περισσότεροι δεν με αγγίζουν. Αλλά εγαμώτο να δημιουργήσω 1% πιθανότητα παραπάνω να κερδίσω το μάτς. Για αυτό το λόγο, για κανένα άλλο λόγο. Μην τρελαίνεστε. Ο οπαδός δημιουργεί μια συνθήκη στο εντός έδρας μάτς. Αυτή τη ρημάδα τη συνθήκη να τη δημιουργήσουμε. Τώρα θα μου πεις, είναι δυνατόν να έχεις 20.000? Δεν είναι, όχι. Όσο κόσμο έχεις, όσο ένταση μπορεί να έχεις, όσο πληρότητα μπορεί να έχεις. Να φωνάξεις ένα Άρης, να φωνάξεις ένα πάμε, πάμε ρε Καντεβέρε, πάμε ρε Μωρόν, πάμε ρε Ράτσις, ξέρω και εγώ, πάμε Σοκράτη, ξέρω και εγώ, οτιδήποτε. Βάμος και όλα αυτά τα, πάμε γερά, δυνατά και αυτά τα όλα τα οποία θα βγούνε σε μια τέτοια στιγμή. Αφήνω τον κάθε καρυπίδι απ' έξω, τώρα είναι αυτός, μπορείς να ήταν άλλος. Ούτε ένας, έχεις βάλει τη μεγαλύτερη εταιρεία που βρίσκει επενδυτής και ούτε ένας δεν ακούγεται. Εμένα με στεναχωρεί πως στη γωνία μαγαζί δεν έχετε κανείς. Παιδιά, το δεν έχετε κανείς είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που καλό είναι να μην την κάνουμε. Εάν δεν ξέρουμε τα πάντα. Και εγώ αποφεύγω να την κάνω αυτή τη συζήτηση για το αν έρχεται κανείς, αν δεν γνωρίζουμε τα πάντα. Προσωπικά πιστεύω ότι θεωρώ αδιανόητο να συμφωνήσουμε, είναι εκτός πραγματικότητας μια τέτοια συμφωνία, ότι ο Άρης είναι ένα κλαμπ το οποίο είναι αδιάφορο για οποιοδήποτε επιχειρηματία. Αυτό το πράγμα είναι 100% εκτός κάθε πραγματικότητας. Για μένα. Τώρα θα μου πεις, εσύ είσαι αριανός και αντιλαμβάνεσαι τον Άρη ως ένα συγκεκριμένο μέγεθος και γι' αυτό είσαι και Άρης. Ναι, εγώ που είμαι λοιπόν Άρης και θεωρώ ότι όλοι όσοι είναι Άρης δεν μπορούν να συμφωνήσουν ότι ο Άρης δεν προσελκύει κάποιον να τον θέλει. Μα θα μου πει κάποιος, γιατί ρε Χατζή, ήρθε, εμφανίστηκε κάποιος και δεν το ξέρουμε? Όχι, επίσημα δεν έχει έρθει κανείς. Αν μου πεις γιατί το λες επίσημα, ήρθε ανεπίσημα, δεν το ξέρω. Δεν ξέρω όμως τις συνθήκες δράσης του συλλόγου. Το πώς αντιλαμβάνεται, πώς κινείται, τι όρια βάζει, πώς διαχειρίζεται καταστάσεις, ποια είναι τα θέλω του, ποιες είναι οι αιμονές του, ποια είναι. Δεν ξέρω τίποτα. Αυτά τα ξέρει μόνο ο Θόδωρος Καρυπίδης και η Ειρήνη. Μόνο αυτοί ξέρουν τι έχουν μέσα στο μυαλό τους, τι θέλουν να κάνουν, τι προσπαθούν να κάνουν και με ποιο τρόπο προσπαθούν να το κάνουν. Εγώ απλά, σαν Αριανός, γνωρίζοντας το μέγεθος του Άρη και γνωρίζοντας ότι τη θέση στην οποία βρίσκεται ο Άρης αυτή τη στιγμή, αγωνιστική και οικονομική, αφού λέμε ότι οικονομικά τα πράγματα είναι διαχειρίσιμα. Έτσι δεν λέμε, όχι. Έτσι λέμε. Δεν θέλω να λέμε άλλα, αυτά που λέμε. Άρα, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι αυτό το κλαμπ είναι αδιάφορο τοπίο για οποιοδήποτε επιχειρηματία στο ποδόσφαιρο συγκεκριμένη εποχή. Η επιστροφή του Βασίλη επιβεβαίωσε το σημαντικότερο για εμάς τους ρομαντικούς. Η αγάπη για τον μπάσκετ και η διαφορετικότητα συμπεριφορών κέρδισαν τον νεοπληθυσμό και την υπεροψία. Σωστά. Στην άμυνα έχουμε και τον Γκέρκες. Ναι, Βαγγέλη. Έχουμε τον Γκέρκες στην άμυνα. Ένας Γκέρκες που θα ήθελα να γνωρίσω τον μάνατζέρ του. Αλήθεια λέω. Θα ήθελα να γνωρίσω τον μάνατζέρ του και να τον βάλω υποψήφιο σαν τον μάνατζερ της πενταετίας. Σε αν υπάρχει τέτοιο βραβείο στην Ευρώπη. Είσαι μεγάλος μάγκας, ρε μάγκα. Ρε μάνατζερ του Γκέρκες. Ένας Γκέρκες που πιστεύω ότι άμα τον βάλω να κάνει μια βόλτα σε 20.000 κόσμο Αριανό μπροστά, δεν θα τον αναγνωρίσει κανένας. Δεν ξέρω, πραγματικά. Πρέπει να τον έχω δει μια φάση φωτογραφία. Να ήταν μόνος του Καρυπίδης χωρίς τον άνθρωπο σημείο, θα έλεγα μπορεί και να μην θέλει ή δεν ξέρω τι, λέει ο Γιώργος. Δημήτρη, η επιστροφή του Βασίλη επιβεβαίωσε το σημαντικότερο. Το άκουσα, το διάβασα αυτό. Προφορική συμφωνία Παναθηναϊκού Άρη για Τόλιο, λέει. Ίδιος με τον Ράσιτς ο μάνατζερ του Κερκές. Μεγάλος μάγκας. Να σου δίνουν περισσότερα και όχι απλώς να ρίχνεις χιλόπιτα, αλλά να βάζεις και από την τσέπη σου για να πας σε αυτούς που δίνουν λιγότερα. Τέτοιος παίκτης θέλει τον αυτοκάτορα, λέει. Δεν πάει πουθενά ο Λιόπουλος, λέει αυτός. Ο Μίλτος είναι για τον Ιβάζελη. Καλημέρα, Χάτζη. Τρέλα μας έχει πιάσει το μπάσκετ στον Άρη. Τι λέει εδώ, Κασάρο. Τι λες, μωρέ, θα κάνεις καμιά μεταγραφή. Κάρι, θα κάνεις καμιά μεταγραφή. Θα κάνει, ρε παιδιά, ξέρω κι εγώ. Εν τω μεταξύ, τόσο καιρό λέγαμε για τον Κάρι ότι παίρνει καμιά 20 παίχτες. Κράζαμε. Τώρα δεν παίρνει κανένα παίχτη, πάλι κράζουμε. Δε. Και εμείς δεν είμαστε άνθρωποι. Μια μας χαλάει ότι παίρνει καμιά κοσταριά, μια μας χαλάει ότι πει ο Θοδωρής, εσύ Γάτζη, τι να κάνεις τώρα, αποφάσισες, μας κράζεις για το ένα, μας κράζεις για το άλλο. Θοδωρή, λίγο μια μέση λύση, δεν γίνεται. Να πάρουμε δηλαδή τόσους όσους χρειαζόμαστε, το έχεις σκεφτεί. Ή θα παίρνουμε καμιά 25 αργά, ή θα παίρνουμε τίποτα. Ας πάντων. Πιο πολλά έδωσε ο Τολιόπουλος στο Παναθηναϊκό για να έρθει, παρά ο Καρυπίδης σε μεταγραφές, λέει ο Νίκος. Μιτσάρε, ο Πρέλεβιτς θα βγάλει δεύτερο βιβλίο «Η δύναμη της απόστασης». Αυτό πάλι με τη δύναμη της ήττας. Αυτό πάλι. Το Βίρτς, το Σίλτζερ, όχι Βίρτς. Βίρτς είναι ποδοσφαιριστής. Δημήτρη, καλησπέρα. Γιατί δεν βάζουμε στο τραπέζι και τα φετινά play-off μεταξύ Γαύρου και Βάζελου? Διάβασε Γαύρος, Βεζένικο, Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκης, Νετζίπογλου, Βάζελος, Σλούκας, Τολιόπουλος, Μήτογλου, Καλαϊτζάκης, Κουζέλογλου. Τι κοινό έχουν όλοι αυτοί? Καλά, ναι, Γιώργο. Εννοείται ότι σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, στα δύο ρόστερ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, υπάρχουν καμιά δεκαπενταριά που έχουν περάσει από τον Άρη. Απλά η διαφορά του Άρη πλέον, του Σιάου, με τον Άρη των προηγούμενων χρόνων, ότι οι επόμενοι Βεζένκο, Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκης, Νετζίπογλου, Λούκας, Τολιόπουλος, Τολιόπουλος έχει γίνει και πράξη, Μήτογλου, Καλαϊτζάκης, Κουζέλογλου, οι επόμενοι αυτοί που θα υπάρξουν, και να είστε σίγουροι ότι θα υπάρξουν, οι επόμενοι αυτοί δεν θα έχουν κανένα λόγο να φύγουν από τον Άρη. Κανένα λόγο δεν θα έχουν να φύγουν από τον Άρη. Γιατί πλέον ο Άρης οριστικά, αμετάκλητα, επίσημα, με κάθε επισημότητα, πλέον αποτελεί προορισμό της βιτρίνας του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Έλα ρε Μιτσάρα, την γκάβλα είναι η μπασκετάρα μας, λέει. Στην μπάλα φοβάμαι τα χειρότερα, γιατί ο τύπος είναι εκδικητικός και επικίνδυνος. Θα ψηθήσα καμιά ρίγα εκδρομή. Εκδρομές, πολλές εκδρομές με τον μπάσκετ. Πολλές εκδρομές, μεγάλος αριθμός αγώνων. Μεγάλη Παρασκευή σας ξαναλέω, παίζουμε το τελευταίο μάτς στο EuroCup. Γιατί του χρόνου ο Άρης θα παίξει Ευρωλίγκα. Θέλετε, δεν θέλετε. Μελική, ο Άρης θα παίξει Ευρωλίγκα του χρόνου. Μεγάλη Παρασκευή, στο Παλέ, το τελευταίο παιχνίδι, η απονομή θα γίνει στο Παλέ. Μεγάλη Παρασκευή. Ακόμα και τα φιλικά που κλείνει η ομάδα, λέει, είναι κάπως. Με την Αταλάντα, λέει, δεν θα παίξουμε με την κανονική ομάδα, αλλά με την Άντρη 23, που δεν αγωνίζεται κανένας ξένος. Εντάξει. Στη Ρίγα, στη Λετωνία είναι καθολική, λέει. Οι Λετωνές είναι καθολικές. Τα κορίτσια. Η δύναμη της απόστασης, λέει ο Ηρακλής. Πεθαίνω. Εκεί που έλεγα ότι τα λεφτά που δίνονται για το Λιόπουλο είναι υπερβολικά και κακώς ο Άρης μπαίνει στη διαδικασία και πληρώνει τέτοια πραξία επειδή απέναντι του τάξερ χωρίς χρυσό συμβόλαιο, ήρθε ο ίδιος ο Λιόπουλος να με φτιάξει με αυτά που έκανε. Και οι κλασικοί προπαγανδιστές την έκαναν απόσυρση ενδιαφέροντος. Σπανούλη, έχεις πολύ μεγάλες κοχώνες, ρε γίγαντα, ρε τη ζούμε. Καλημέρα Μιτσάρα, από Λεκανοπέδιο και πάντα δυνατός Χαμπίτο. Παλικάρια μου, καλημέρα. Πλέον πληρώνουν ήδη παίχτες για να έρθουν στον Άρη. Έχετε ημερομηνίες για τα εκτός του EuroCup ή δεν βγήκαν ακόμα? Το πρώτο εκτός του EuroCup είναι 29 με 30 Σεπτεμβρίου στη Γαλλία με τη Λεμάν. Το μόνο που με φέτος είναι η μεγαλειώδης υποδοχή στο δρόμο του ημνητή του Κεμάλ. Γιατί έτσι, αφού εννοείται με Τούρκες σημαίες λόγω καταγωγής του παίχτη. Εντάξει, ας πάνε, ας πάρουν Τούρκες σημαίες να υποδεχτούν τον Οσμάν στην. Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, πραγματικά τώρα έτσι. Δεν το λέω δηλαδή. Ο Ισμάλ, να ξεκαθαρίσουμε έτσι. Προφανώς και ο Ισμάλ είναι εξαιρετικός μπασκετμπολίστας. Και προφανώς και είναι εξαιρετική επιλογή. Αλλά πέστε με αν έχετε το Θεό σας, ρε παιδιά. Τέλος πάντων. Δύο βασίλειδες δεν χωράνε στην ίδια ομάδα, λέει. Μια χαρά χωράνε. Με Θανάση, τι γίνεται, μιας και τον ανέφερες. Προσωπική μου γνώμη, χωρίς να είμαι δημοσιογράφος, χωρίς να κάνω ρεπορτάζ, δική μου αίσθηση είναι ότι ο Θανάσης θα είναι στον Άρη του χρόνου. Αλλά είναι καθαρά δική μου αίσθηση. Γνώμη. Άποψη. Τώρα άποψη το λες και άποψη. Η άποψη συνήθως, για να πεις λέξη άποψη, πάει να πει ότι τη στηρίζεις και σε κάποια πληροφορία. Δεν έχω καμία πληροφορία συγκεκριμένη. Θεωρώ ότι ο Θανάσης θα είναι στον Άρη. Θεωρώ ότι ο Άρης θα έχει 5-6 παίχτες της Εθνικής Ελλάδος. Θα έχει το Θανάση, θα έχει τον Κώστα, θα έχει τον Βασίλη τον Λιόπουλο, θα έχει τον Βασίλη τον Χαραμπόπουλο, θα έχει τον Μήτρη Λόγκ. 5. Κάναμε ήδη. Ξεχνάω κανέναν άλλο. Εντάξει, ο Λευτέρης ο Μποχωρίδης δεν καλείται πλέον, αλλά υπήρξε παίχτες της Εθνικής Ελλάδος. Οι 5, νομίζω ότι το Λιόπουλο, ο Χαραμπόπουλος, Μήτρη Λόγκ στην περιφέρεια, οι 3 τους και οι 2 Θανάσης, 5 και ο Λαριτζάκης. Μπορεί να και ναι, να πιστεύω ότι μπορεί να έρθει και ο Ραριτζάκης. Δεν ξέρω τώρα βέβαια με τη μεταγραφή του Λιόπουλου, ο Ραριτζάκης αν παγώσει, δεν ξέρω. Αυτό είναι λίγο ένα ενδεχόμενο που μπορεί να συμβεί, αλλά εν πάση περιπτώσει. Μετσάρα, ο Πρέλεβιτς θα βγάλει δεύτερο δίνο, το είπαμε. Και ο Λάρης συμφώνησε αρκεί να τον αφήσει ο... Ναι, και ο Λαριτζάκης έχει συμφωνήσει και να αφήσει ο Χάβος. Ναι, πιστεύω ότι ο Άρης θα έχει γύρω στη μισή εθνική Ελλάδος και μετά οι ξένοι είναι γνωστοί, ρε παιδιά. Εντάξει, η Δημητρίεβιτς, η Γιώβιτς, το δίδυμο των Άσων. Ο Μόργαν, παίχτης με 14,5 πόντους σε Ευρωλίγκα, τι να πούμε τώρα. 3 στο Διάρη. Ο Μουκόκα, το MVP του περσινού τελικού του EuroCup. 4. Ο Λίντελ, 5. Ο Μπίρτς, 6. Πεντάρτη Φενέρμπαξε, ο Ρόμπινσον 7, παίχτησε 2 εκατομμυρίων ευρώ και προσέξτε, παίχτησε 2 εκατομμυρίων ευρώ πραγματικών, όχι υπεραξίας, 7 και ο Νουά που είναι παίχτης του Άρη και μετά τη χθεσινή εξέλιξη είναι καθαρά στην επιλογή του Άρη να το κρατήσει. Όχι, αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει 8 ξένους. Όσους δικαιούνται να παίξουν στο EuroCup. Νομίζω ότι ο ένας από τους 8 που σίγουρα δεν θα παίζει στην Ελλάδα θα είναι ο Γιώβιτς. Ο άλλος που δεν θα παίζει στην Ελλάδα από τους 7, τους αναπομείνοντες, δεν ξέρω τώρα πώς μπορεί να είναι αυτό. Δεν είμαι και ο Σπανούλης, για να ξέρω. Αλλά ο ένας νομίζω θα είναι ο Γιώβιτς. Οι Έλληνες είναι αυτοί που είναι. Ο Άρης θα κάνει μια δεκαπεντάδα παιχτών που νομίζω ότι θα έχει τον πρώτο λόγο. 15 παίκτες με την καθοδήγηση του Βασίλη Σπανούλη και με τη διοικητική ηρεμία και τη διοικητική ορθολογική, έτσι, το ορθολογικό 24ωρο μες τη μέρα. Πιστεύω ότι ο Άρης είναι η ομάδα ξεκάθαρα που 17 έχουμε με Θανάση και Λαρετζάκη. Εντάξει, ψυχούλα μου, οι δίπλα νόμιζαν πως σήμερα έλεγε το buyout του EuroLeague, γι' αυτό δεν καλάνε την κατάθεση για τον Νουά. Νομίζω πως είναι μεγάλη ευκαιρία να βγάλουν ένα καινούργιο βιβλίο, η δύναμη της απόρριψης. Το σκέφτουν τα παιδιά. Έχουμε πολλούς Έλληνες παίκτες και βλέπω να δίνει. Λέτε να δώσουμε κανένα δανεικό στον Τέλη. Να δώσουμε κανένα δανεικό στα παιδιά. Να πάρουν λίγο χρόνο συμμετοχής. Ποιον θα θέλατε να δώσουμε? Τον Μπουγιανίτη, να δώσουμε δανεικό στον ΠΑΟΚ. Άσο έχουν άλλο αυτοί. Άσο δεν θέλανε, τον Τολιόπουλο. Να πάρει παιδιά, αλλά να σε πω κάτι, γιατί να το κάνουμε αυτό στον Μπουγιανίτη. Δηλαδή το παιδί θα δώσει και έδωσε και την ψυχούρα του πέρσι. Είναι διαθετημένο σήμερα φέτος να δουλέψει όσο μπορεί να κρατήσει τη θέση του σε 15 του Άρη, να πάρει όσο μπορεί να παίξει. Το deal με Παναθηναίκο για το Λιόπουλο, όλα τα site παίζουν αυτό. Παίει το Λιόπουλο, ναι, δεν αξίζει τα λεφτά του κατά τη γνώμη μου, αλλά γιατί ότι έτσι είναι Μολίνα. Τα πιτσιρίκια θέλουν καλημέρα. Είναι όπως ακριβώς το γράφεις, Μολίνα. Συμφωνώ. Δημήτρη, πάλι εκεί, σε άνοιξα μετά από μέσα στο ραδιόφωνο, πάλι σε ένα ακούω. Εντάξει, όποιος λείπει από εδώ, είμαι στη διάθεση του σταθμού. Όποιος έχει κάποια στιγμή κάποια δουλειά, να βγει το πρόγραμμα, να κάτσω εγώ εδώ πέρα δύο ώρες. Ο Νίκος. Ο ποδοσφαιρικός Άρης, λέει, φέτος ήταν πολύ δυνατός, κάτι σε το. Μακάρι, παλικάρι μου. Μακάρι, Νικόλα. Ο ποδοσφαιρικός Άρης να εμφανιστεί δυνατός στο γήπεδο, να ζεστάνει τον κόσμο του, να γυρίσει ο κόσμος. Γιατί ξέρετε, η δύναμη του αποτελέσματος, η δύναμη της εικόνας, η δύναμη της παρουσίας των ποδοσφαιριστών στο γήπεδο και αυτό που θα βγάλουν οι ποδοσφαιριστές, είναι τόσο πολύ ισχυρή αυτή η πληροφορία. Που όσο και ο κόσμος να έχει εκνευριστεί για όλα όσα μπορεί να βλέπει να μην γίνονται και όλη αυτή την παρεταμένη απουσία του Άρη από πρωταγωνιστικό ρόλο, μην πας μακριά, Νίκο. Ξεκινάει το πρωτάθλημα και κάνεις 5 μάτς με μάξιμου βαθμούς 15 και κάνεις 13 πόντους χωρίς να έχεις παίξει ντέρμπι, έστω και μετά με τις μεσαίες ομάδες, με τις μικρομεσαίες ομάδες κατηγορίας. Έστω και αυτές. Και κάνεις 13 πόντους σε 5 μάτς. Ξέρω εγώ, κάνεις 4 νίκες, μια ισοπαλία. Και παίζεις και έχεις και μια εικόνα καλή. Και εκτεγωνιστική παίζεις στο Χαϊλάο με κάποιον από τους 4. Εσύ τι λες? Πόσο κόσμο να έχει το γήπεδο? Εγώ λέω θα έχει πάνω από 15.000. Γι' αυτό το περί. Ο κόσμος γύρισε στην πλάτη του κόσμου. Με το πρώτο τσαφ πάλι εκεί θα είναι. Πάλι εκεί θα είναι. Ναι, δεν θα έχουμε τον ανεμενόμενο αριθμό διαρκείας. Ναι, το πιστεύω κι εγώ. Αλλά γιατί ο κόσμος είναι σε ψυχολογία υπό το μηδενός. Το διαρκείας πάντα, να ξέρετε, πάντα στην Ελλάδα, το διαρκείας, η κίνηση του διαρκείας στην Ελλάδα είναι καθαρά θέμα καύλας. Καθαρά. Ευτυχώς, δυστυχώς, δεν θα το χαρακτηρίσω. Είναι λογικό, δεν είναι λογικό. Είναι το σωστό, δεν είναι το σωστό. Άσχετο. Η πραγματικότητα είναι ότι η σχέση του οπαδού με το διαρκείας είναι καθαρά η γκάβλα του. Καθαρά. Πόσο έχει γουστάρει, πόσο έχει ανυπομονή να δει την ομάδα. Δυστυχώς, στο ποδόσφαιρο αυτή η συζήτηση όσον αφορά τον Μαριανό είναι σε σημείο μηδέν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όταν θα αρχίσει η αγωνιστική σεζόν ότι ο κόσμος θα είναι η συμπεριφορά του ανάλογη αυτής της κατάστασης, της πραγματικότητας. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος συνέναξε το πρωταθλήματος δειλά-δειλά, αρχικά δειλά, για να πάρει και τα μηνύματα από την ομάδα. Είναι καθαρά το τι ομάδα θα παρουσιάσεις, καθαρά. Δεν θα αποκρίνεται η ομάδα, θα παίξει ο Άρης σε αυτό, θα κινείται σε αυτά τα επίπεδα. Ανταποκρίνεται, θα αλλάξει κατάσταση. Ούτε τον πυρετό μου δεν δίνω σε αυτούς, λέει, άκουλε δανεικό. Με Χαραλαμπόπουλο τι γίνεται, παίχτες του Άρη, ναι, φίλε. Στέφανε. Ο Λαρετζάκης λέει πλέον δεν χωράει. Η αλήθεια είναι ότι και ειδικά τη στιγμή που ο Ολυμπιακός αξιώνει 500 χιλιάρικα. Δεν ξέρω τι γίνεται με τον Λαρετζάκη. Η αλήθεια είναι ότι η εξέλιξη με τον Λιόπουλο λίγο με βάζει σε σκέψεις τι εξέλιξη μπορεί να έχουμε με τον Λάρη. Εδώ με λέει ο φίλος ότι και ο Λάρη είναι κλεισμένος. Αλλά δεν ξέρω, θα το δούμε. Μην προτρέχουμε, μην θεωρούμε δεδομένα τα πάντα. Αλλά έχω την εντύπωση ότι ο Άρης θα έχει τη μισή εθνική Ελλάδος. Όχι για όλους, Μίτσο. Ανάμεσα στο, για 22ο συνεχόμενο τόσο δεν με νοιάζει. Πρόεδρος, προπονητής, παίχτης. Εννοείται σταθαρά ότι για το 22ο συνεχόμενο έτος παίρνεις διαρκείας και να παίρνεις διαρκείας για 122 χρόνια συνεχόμενα. Αδιαπραγμάτευτη είναι η λογική δική μου για το διαρκείας. Εσύ λες όχι για όλους, θέμα γκάβλας. Το κατάλαβα τι λες. Ότι δεν είναι για όλους αυτό. Ναι, δεν είναι για όλους. Για την μάζα που δημιουργεί την μεγάλη εικόνα και την εικόνα που βγάζει τελικά ο σύλλογος προς έξω. Το μίνιμουμ αριθμό κόσμου που έχει κάθε ομάδα, αυτό που λες όχι για όλους, όλες οι ομάδες έχουν μια κατηγορία που δεν είναι στους όλους. Αλλά αυτός ο αριθμός κόσμου, όχι στον Άρη, σε όλες τις ομάδες δεν μπορεί να κάνει τη διαφορά. Είναι αυτό που λέμε το μίνιμουμ της κάθε ομάδος. Το μίνιμουμ της κάθε ομάδος σε καμιά ομάδα δεν κάνει διαφορά όσον αφορά την πληρότητα στο γήπεδο. Έτσι. Αν δηλαδή και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης έχουν στο γήπεδο αυτούς που είναι εξορισμού εκεί, δεν, καμία ομάδα δεν έχει τέτοιο αριθμό κόσμου στο μίνιμουμ της που να μπορεί να παρουσιάζει γεμάτο γήπεδο. Καμία ομάδα στην Ελλάδα. Καμία. Τέλος. Καμία ομάδα στην Ελλάδα δεν μπορεί να παρουσιάσει γεμάτο γήπεδο σε συνθήκες τύπου Άρη σήμερα. Καμία ομάδα στην Ελλάδα. Καμία. Αποποινικοποιήστε τον Αριανό από αυτήν την κατηγορία. Είναι όλοι ίδιοι. Όλοι. Είναι μια κακή, να το πω έτσι για να, τέτοιο, νοοτροπία του Έλληνα. Που δεν θα την ποινικοποιήσουμε, δεν θα την πούμε στον Αριανό. Και να σας πω και κάτι, όχι μόνο του Έλληνα, του περισσότερων λαών. Αν εξαιρέσεις Αγγλία, Γερμανία, αν βάλω και 4-5 χώρες ακόμα, δεν, οι Βρετανοί συνήθως είναι έτσι, και Σκοτσέζοι κλπ, αλλά δεν. Αλλά πάμε στον Άρη και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα αυτό είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Καταλαβαίνω αυτό που λες, Τάθη, που λες όχι για όλους. Εσύ καλά κάνεις και δεν είσαι στους όλους. Αλλά αυτός ο αριθμός κόσμου δεν μπορεί να κάνει διαφορά. Ο Νίκος λέει ότι φέτος Χάτζη για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια βλέπω ότι η ομάδα απλά θα κυνηγήσει την πέμπτη θέση και μέχρι εκεί και δεν μπορεί να κάνει διαφορά ότι να χτυπήσει τετράδα. Εγώ, Νίκο, δεν έβλεπα ούτε τις προηγούμενες χρονιές όταν το έβλεπες εσύ. Δύο φορές με διέψευσε. Η αλήθεια είναι, για να τα λέμε και όλα. Εγώ σε καμία χρονιά της τελευταίας δεκαετίας στην εκκίνηση της χρονιάς δεν έβλεπα τον Άρη να είναι στην τετράδα. Τις δύο από αυτές με διέψευσε. Θετικά. Μακάρι να με διέψευσε όλες και τις 7. Τις δύο με διέψευσε που μπήκε τρίτος και τέτοιες διαψεύσεις μακάρι να γίνονται. Δυστυχώς αυτό κρατάω, έχω δίκιο. Ναι, δυστυχώς έχω δίκιο. Ναι, το δυστυχώς το κρατάω γιατί. Αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ γι' αυτό. Και δεν μπορώ επειδή το θεωρώ, επειδή υιοθετώ τη λέξη δυστυχώς, να κινούμε και να κράζω επειδή είναι δυστυχώς. Αυτό είναι. Είμαι υποχρεωμένος να τοποθετούμε ρεαλιστικά. Σύμφωνα με το τι ισχύει, όχι με το τι θα ήθελα να ισχύει. Βγήκε το πρόγραμμα και σου λέω: παίζεις πρώτη-δεύτερη αγωνιστική με πάω και κερδίζεις. Με κανένα δυο νίκες αισθάνθηκε το χαϊλάω. Φυσικά, βρε, ποιο πάω. Στα πρώτα 5 μάτς παίζεις με Τρίπολη, Πανετολικό, Ηρακλή, Λεβαδιακό και Όφη. 3 μάτς στο χαϊλάω και 2 εκτός. Παίρνεις τους 3 άλλους στο χαϊλάω και παίρνεις και 4 βαθμούς εκτός έδρας. Μένεις ένα διπλάκι 0-1, παίρνεις και ένα χικάκι, ξέρω και εγώ, σκαφτατζόγλου, δεν ξέρω πού. Και έκτη αγωνιστική πας πάλι σε ένα λοιμό και κάνεις πάλι χ. Και στους 18, με 18 βαθμούς μάξιμου έχεις 14. Και 7η αγωνιστική παίζεις στο Χαριλάου το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς. Το πρώτο μάτς με Πιασάρικο. Γεμάτο θα είναι. Γεμάτο θα είναι το κήπεδο. Γεμάτο, τέλος πάντων 16-17.000 θα έχει. Ναι, Αλέξανδρε, εντάξει, αυτό έτσι. Ο Λάρης συμφώνησε, ρε παιδιά, λέει, το έχει πει και ο Γιάννης, έχει μιλήσει με τον με τον Νικητάκη, λέει, για το νόμο της φανέλας. Αλήθεια. Okay. Ναι, αυτό που λες, Γιώργο, συμφωνώ κι εγώ. Σήμερα είναι η κλήρωση στην μπάλα. Δημήτρη, έλα. Είναι σήμερα καμιά κλήρωση στην μπάλα. Έχει καμιά κλήρωση στην μπάλα σήμερα.
1: Έχει,
0: πρωτάθλημα.
1: Κλήρωση Super
0: League. Αλήθεια. Α, εδώ, η καλά που έχουμε εδώ και μαθαίνω και κάτι. Μπράβο. Να, αυτό τώρα είναι σημείο των καιρών. Τώρα να μην ξέρω ότι έχει κλήρωση το βράδυ. Καλά να μου πεις εγώ και πότε τα ήξερα αυτά. Τα μάθαινα καμιά ώρα πριν. Αλλά είναι σημείο των καιρών τώρα. Να μην ξέρω ποιο είναι η κλήρωση της μπάλας π.χ. Είναι και δείγμα της αποστασιοποίησης. Αλλά οκ. Okay. Άρα θα ξέρουμε. Γιατί δεν έγινε χτες να ξέρω και το πρόγραμμα. Να μην λέω υποθετικά, να μην μιλάω. Τέλος πάντων. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Δεν είμαι ο Αλέξανδρος, αλλά δεν πειράζει. Αντρέα, καλημέρα και σε σένα. Συμφωνώ απόλυτα, λέει Μίτσο, λέει ο Αναστάσης. Πήραμε στο πρώτο πεντάλεπτο και ας είμαστε Πράγα και φέτος θα δούμε την ομάδα. Βέβαια, να πω την αλήθεια, έτσι όπως το πάει ο Κάρι, δεν βλέπω να αλλάζει η κατάσταση όταν πας Ιταλία χωρίς άμυνα. Αυτό είναι. Η ομάδα. Στο μισό της ρόστερ είναι γυμνή. Στο άλλο μισό θέλει κάποιες πινελιές. Στο μισό όμως είναι θεόγυμνη. Αντικειμενικά η ομάδα θέλει 6 με 7 παίχτες αμυντικούς και τερματοφύλακες. Θέλει γύρω στις 12 με 13 παίχτες να έρθουν. Πάνω από 10 σίγουρα, 11, 12. Τέρας. Καλησπέρα. Το μπάσκετ τώρα είναι στα χέρια του Σπανούλη. Ο ποδόσφαιρο τι γίνεται, υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση. Λέει ο Κώστας. Για το Χατζηλάβρου έδειξαν ενδιαφέρον. Μπορούν να καταθέσουν πρόταση δανεισμού, αν πάει και το πανί. Ναι, για το Χατζηλάβρου λες, Θωμά, να το δώσουμε το παιδί δανεικό να πάρει κάποια παιχνίδια. Εδώ έχουμε πρόβλημα όμως. Με την διάθεση των παιδιών. Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Ότι. Εσύ να κάνεις το καλό, να τους βοηθήσεις, να τους δώσεις κανένα δανεικό. να μπούμε σε μια διαδικασία να πάρουν και λεπτά, αλλά τα παιδιά δεν πάνε. Εδώ άλλος πλέον την τσέπη του για μην πάει. Φαντάσου. Άντε να πει στον Χατζηλάμπρο, πάνε παίξε, ξέρω και εγώ τι. Πώς το λες δηλαδή. Πες το καλοκαίρι, τρελαθήκαμε. Φέτος το καλοκαίρι χάλαμε τα μυαλά μας. Του χρόνου το καλοκαίρι θα μας κλείσει το ψυχιατρίο και άντε μετά να πανηγυρίζεις πίσω από τα κάγκελα, λέει ο Βαγγέλης. Έτσι είναι. Με το Λιόπουλο τι έγινε, που είναι δασκάλου, πήγε να πάρει το Λιόπουλο και να έρθει. Ο Οσμάν είναι λογικός άνθρωπος, είπε να γυρίσει. Αλήθεια. Τελικός Eurocup στο κρατικό, κάνεις 2-0 και το σηκώνεις εκεί μέσα, λέει. Εκεί να το πάρουμε. Λες. Από τη μία είναι καλό να το σηκώσεις εκεί μέσα γιατί έχει την ίντριγκά του. Από την άλλη όμως θες και τον κόσμο. Βέβαια, το καλό είναι να το σηκώσεις εκεί μέσα και να ξεχυλήσει μετά όλη η πόλη, να κουνηθεί η Θεσσαλονίκη από τους πανηγυρισμούς της ομάδας της πόλης. Είναι ένα, εντάξει, ένα σενάριο που μπορεί να συμβεί. Να το σηκώσεις μέσα στην πιλέτα. Βέβαια για να συμβεί αυτό πρέπει να μας κάνουν το χατήρι τα παιδιά να φτάσουν στον τελικό. Συνήθως φεύγουν νωρίτερα και μας στέλνουν κανένα πανελλήνιο. Μα εκείνο ήταν για το πρωτάθλημα, για το Κύπρο Ελλάδος, ξέχασα. Τέλος πάντων, συνήθως φεύγουν νωρίτερα. Βρίσκουν κάποιο τρόπο να φύγουν και να αποκλειστούν. Ούτε τη γυναίκα του, λέει, μπορεί να πάρω, μπορεί να πάω ξάκι. Τι να πάω τη γυναίκα του. Η γυναίκα του νομίζω ήταν πάω ξάκι, τώρα δεν είναι. Με αυτά που έζησε η ίδια, μάλλον δεν είναι πλέον. Κώστας, μου ξαναλέει, ξαναλέω ότι μίλησε δύο χρόνια. Μπορεί και να συμβεί, Κώστα, το απευχόμαστε όλοι αυτό, αυτό που λες. Δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα στη ζωή. Απλά εμείς, σαν κόσμος, αυτό που έλεγα δηλαδή πριν κανένα μισάωρο, είναι ότι είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε δίπλα στην ομάδα στο κομμάτι το αγωνιστικό καθαρά. Για το Μέση και, για το Μοντιάλ γενικότερα. Τι σχόλιο να κάνω. Ένα σχόλιο έχω να κάνω για το Μοντιάλ. Ότι θεωρώ αυτή την Αγγλία το ανέκδοτο των Μοντιάλ όλων των εποχών. Κάποτε την έλεγα ο ΠΑΟΚ των Μοντιάλ την Αγγλία. Γιατί? Γιατί οι άνθρωποι έχουν αυτοαναγορευτεί ως μεγάλοι από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου το γυμνάσιο, από το Λύκειο, σε κάθε Μουντιάλ και σε κάθε Euro άκουγα ότι η Αγγλία είναι μεγάλη ομάδα και φαβορεί για την κάθε διοργάνωση που συμμετέχει και απορούσα πως, για ποιο λόγο ισχύει αυτή η εκτίμηση. Μια ομάδα που περάσαν τα χρόνια, 100 χρόνια έχουν περάσει. Ο απολογισμός της είναι ένα 0 Euro και ένα Μουντιάλ κλεμμένο το 66 από τη Γερμανία. Τώρα για ποιο λόγο αυτή η ομάδα λογίζεται τόσο μεγάλη και έχει τόσους πολλούς οπαδούς και δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποια λογική αυτή η ομάδα σε κάθε διοργάνωση εκτιμάται από τους Μπουκ ότι είναι μέσα στα 6-7 φαβορί της κατάκτησης της οποιαδήποτε διοργάνωση συμμετέχει. Έχουν πάρει μισό τρόπαιο στα 100 χρόνια. Και αυτό με σφαγεί. Άσπα. Πάρα πολλά μονήματα. Πάρα πολλά. Τι να πω, το διαβάσω. Άντε να βάλουμε λίγο αυτό το τραγουδάκι που σας άρεσε. Έτσι, για να το βάλετε και δυνατά, να το τραγουδήσετε κιόλας. Θα ρωτήσω τον Δημήτρη, θα του αρέσει το τραγουδάκι αυτό. Δημήτρη, σ' αρέσει αυτό? Μίτσο, αυτό το τραγουδάκι σ' αρέσει, το άκουσες? Το άκουσες το τραγούδι αυτό? Ε, σου αφιερώσω ένα τραγούδι, θέλεις? Άκουσε το λίγο αυτό. Λοιπόν...

βράδυ λέει θα πάω να... στον Παναγιώτη στον Κοντοβίνο για φυσιοθεραπείες. Προχτές ήμουνα εκεί πέρα. Λέω Παναγιώτη, ο Βασίλης σε εμάς θα έρθει. Προβληματισμένος ήταν ο Παναγιώτης. Λέει τι να σε πω ρε φίλε. Πολλά δίνει ο Τέλης. Αλήθεια λέω, δίνει πολλά το παιδί. Όσα και να δώσει δεν τον βλέπω και πολύ.

Αν δεν την παλεύετε, αποσυρθείτε από το EuroCup. Πάντε, αχ, συγγνώμη, στη EuroLeague παίζετε εσείς. Αν θέλετε, δηλώστε συμμετοχή στην παιδική χαρά που κάθε χρόνο κατακτάτε. Α, ούτε εκείνο πήρατε, ξέχασα. Βρε, το Europe Champions League δεν μπορείτε να πάρετε, θέλετε να παίξετε EuroLeague. Και γεμίζουν την καρδιά μου. Για πάντως, αν δεν το αντέχετε, υπάρχουν λύσεις. Να δηλώσετε συμμετοχή σε καμιά άλλη διοργάνωση, να το ξανασκεφτείτε. Γιατί και μετά από όριμες σκέψεις, εσείς αποφασίζετε μέσα σε 48 ώρες.

0: Και εσύ ρε στη τέλη δηλαδή ήταν ανάγκη μαζί μου να ασχοληθείς. Δηλαδή με το Χεζόνια, τον Γκλάιμπερ, τον Μπόγκα, τον Σίλτς δεν ασχοληθήκαμε εμείς για να σε φέρουμε σε δύσκολη θέση. Εσύ δηλαδή, α, ξέχασα και τον Μπίρτς ήταν να πάρετε. Ναι, το ξέχασα αυτό, 2-0 είναι το σκορ. Το πρώτο το περάσατε λίγο μπάι, έτσι. Έτσι δεν είναι η κανόνα.
1: Δεν αντέχω πια μαζί σου διασύρω.
0: Γιατί και με τον Μπίρτς ασχοληθήκατε, έτσι.
1: Σύρωμαι, αποσύρωμαι. Δεν αντέχω πια μαζί σου.
0: Σας το κάναμε και fair play εκείνο.
1: Δεν
0: πολύ ασχοληθήκαμε εκείνη τον καιρό με τον Μπίρτς.
1: Δεν αντέχω πια μαζί σου διασύρωμαι.
0: Αλλά εσείς εκεί ρε παιδί μου, το κεφάλι σας στον τοίχο εκεί, μπαμ μπαμ, τοίχο βλέπετε εκεί πάνω. Δηλαδή μας βλέπετε ότι θέλουμε να κάνουμε ένα fair play, να μην πολύ ασχοληθούμε, εσείς εκεί.

Κατερίνα, ρε παιδί μου, είναι... Έχει βγάλει καλά τραγούδια γενικότερα. Κατερίνα, η Λίτσα, βγάζουν τα κορίτσια. Για να δείξουμε αυτό το κλασικό, έτσι. Για να υπενθυμίσουμε σε όλους ότι ζούμε εποχή Ρίτσαρντ Σιάου.

0: Έχω τρία τραγούδια να παίξω μετά.
1: Τέρμα τα παράπονα, τέρμα και καημή.
2: Τέρμα και καημή.
1: Έγινε πιο...
0: Από τις κυρίες του ελληνικού τραγουδιού, βέβαια, έτσι.

0: για να δούμε. Και αυτό είναι το
1: Athens Fred.
0: Το... Γιατί να τις τιμήσουμε όλες, έτσι, να μην τις αφήσουμε και παραπονεμένες. Τις κυρίες του ελληνικού τραγουδιού, Κατερίνα Στανίση, Λίτσα Διαμάντη. Να μην βάλουμε και λίγο Μαρινέλα.
2: Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά.
0: Χειμώνα καλοκαίρι θα σας γλεντάμε.
2: Με το μπουφάν στου σώμου.
0: Και ξέρετε γιατί γίνεται αυτό? Γιατί το θέλετε, ρε παιδί μου, να ασχοληθείτε. Εντάξει, του βγήκε λίγο παραπάνω του Ρίτσαρντ, αλλά δεν πειράζει, χαλάλι.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα, πίστα ακολουθώ.
1: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
6: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
7: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
6: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
7: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
6: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
7: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
6: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
8: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
9: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
13: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
14: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: πήγαινε νεοσκάλ.
1: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
0: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
1: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
0: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
1: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
0: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
2: Τι κανάλαξε άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
3: GPS και βυθόματο έχεις?
2: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
3: GPS λόγιο έχεις?
2: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
3: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
2: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
3: Μεϊμάρης.
4: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
5: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
6: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
5: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
6: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
5: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
6: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
5: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
7: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
8: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλοι μου αγαπημένοι, καλησπέρα. Ευτυχείτε. Είναι ο Μίλτος Αυγερινός.

Θα πάμε μαζί ένα δίωρο με ελληνική μουσική και τραγούδια. Ακουγόμαστε. Μπα.

0: Κοψόψα ψιψιψίνια είναι όλα έτοιμα εδώ.
1: Λέγε τσερ, πασαλάρουν, τσικιάσουν.

0: Μωρέ, γιαούριδες.
1: Έλα, γιαούριδες.
0: Τι σας έφτεξε, μωρέ, το τραγουδάκι.
1: Έλα, μωρέ, το κάνετε το τραγουδάκι χάλια. Δεν πειράζει, όλα τα τραγουδάκια θα τα κάνουμε χάλια σήμερα, γιατί έχουμε... Ρέντα.
2: Βάλουμε το άλλο.

Εκμεκ, πιλάφ, γιουπηγιά. Λοιπόν, σταματήστε να ασχολείστε με τους δίπλα και με αυτά που παθαίνουν. Ναι, άστους είναι δεν είναι άμυροι των ευθυνών τους, καλά να πάθουνε. Εγώ έχω να πω ότι όσοι δουλεύουν ξέρουν τι γίνεται. Όσοι κοροϊδεύουν και παραδουλεύουν και κάνουν τις παραδουλεύτρες, τραβάνε αλλού τα πράγματα. Πάρτε ένα τραγουδάκι τώρα για να καταλάβετε.

0: Φέρει, νομίζω τα διόρθωσε όλα, γιατί πριν από μένα ήταν επανάληψη εκπομπή, γι' αυτό πάμε στα έτσι. Α, λοιπόν, τώρα τι σας έχω. Σας έχω κάτι ωραίο και καλό και πάμε όλοι μαζί να ακούσουμε τα αφιερώματα, έτσι, τα ωραία αφιερώματα, Λευτέρη. Ξεκινάμε, θα καταλάβεις εσύ τι παίζουμε. Το έχουμε.
1: Αυτό το όμορφο τραγούδι είναι αφιερωμένο.
0: Είναι αφιερωμένο, ναι, ξέρουμε που είναι αφιερωμένο. Ξέρουμε, ξέρουμε.
1: Και στο γιο του.
0: Ναι, και στο γιο του. Ναι.
2: Η καψούρα βρίσκεται εδώ.
0: Πού αλλού.
2: Μόνο στο νεράκι ξέρει.
0: Ναι, ακριβώς.

0: πάνω.
1: Γεια σου, γεια σου.
0: Έλα Δημητράκη, καραγκούνι με το κλαρίνο σου.
1: Άρα έχουμε μεταγραφές στο Ρόκι τον Άρχοντα, yeah. Τον Βασιλιά τον Στέφανο, τον Δημητράκη με το κλαρίνο. Έτσι ανακοινώνονται οι μεταγραφές.

0: έχουμε γραμμή. Πάμε να δούμε, παρακαλώ.
1: Ζωντανά είσαι?
0: Ζωντανά είμαι. Σπαρταράι. Καλά είμαι, εσύ τι κάνεις?
1: Κάνεις κανένα μπάνιο?
0: Όχι, μόνο στο...
1: Εγώ δεν μπορώ να κάνω, δυστυχώς. Απ' τη μία δουλειά στα χωράφια τώρα. Πάει όλη άδεια, θα πάει... Θα μαζεύουμε ροδάκινα, δυστυχώς, φίλε.
0: Δεν πειράζει, καλό είναι.
1: Δυο δουλειές κάνουμε.
0: Τι έχεις, τι ροδάκινα είναι?
1: Συμπύρινα,
0: συμπύρινα, συμπύρινα. Okay.
1: Ευτυχώς, φίλε.
0: Ωραία.
1: Δεν μου λες καμιά μεταγραφή 1914? Είπανε.
0: Για πού, για το...
1: ή ποδόσφαιρο ή τέτοιο, στο μπάσκετ.
0: Στο μπάσκετ μια χαρά πάμε, είναι ο καινούργιος που ήρθε.
1: Ανακοινώσανε, γιατί εχθές δεν ανακοινώθηκε.
0: Ανακοινώθηκε σήμερα, ναι, ανακοινώθηκε.
1: Ποιος?
0: Κάνεις πως δεν ξέρεις τώρα.
1: Όχι, δεν ξέρω, βρε.
0: Ο Ρόμπισον Έρλ.
1: Τον ανακοινώσανε ή...
0: Τον ανακοινώσανε.
1: Αυτό, ωραία, πολύ ωραία. Αυτός είναι παιχταράς μεγάλος, ε.
0: Είναι. Τώρα πάμε σιγά σιγά στα επόμενα και θα κλείσει. Τζερεμάιαν Ρόμπισον Έρλ.
1: Στο ποδόσφαιρο τι γίνεται, δεν μου λες? Μήπως περιμένει να έρθει ο Εβραίος, ο Ισραηλίτης?
0: Πού να έρθει? Από το να τελειώσει το Μουντιάλ και να έρθει?
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, γιατί αυτός τα έχει εκεί πέρα, τα έχει μαζέψει αυτός και θα τους φέρει όλους μαζί.
1: Γιατί αυτός για να έρθει δεν έρχεται... Πρέπει να έρχεται για ένα σκοπό, εγώ έτσι νομίζω.
0: Ναι, έρχεται αφού τους έχει στο βανάκι, θα τους φέρει με βανάκι όλους, μην στεναχωριέσαι. Έχει ένα βανάκι εκεί πέρα ιδιωτικό, τους έχει.
1: Εχθές με ποιον ήσουνα?
0: Πού?
1: Το ποδόσφαιρο.
0: Χθες εγώ ήμουνα με την Αργεντίνα, αλλά εγώ. Έτσι πως το πήγε η Αγγλία, λέω τώρα... Αυτή η προϊστορία, αυτό το πράγμα, να κάθεσαι και να κάνεις πανετολικό και να κάθεσαι να κάνεις και λιβαδιά για να πάρεις ένα αποτέλεσμα, καλάγα έπαθες και το άφαγες. Αυτά... Ναι. Ρε, παίξε μπάλα, ρε, παίξε μπάλα. Τι κάθεσαι και κρατάς το αποτέλεσμα, επειδή το βάλεις νωρίς.
1: Καλά, ήταν για ξύλο, ε. Ο προπονητής ήταν για ματσούκι, ήταν τέλος πάντων. Λοιπόν, άντε σ' αφήνω.
0: Άντε,
1: θα πάω ο Αβραάμ να πάρει τηλέφωνο, περιμένω.
0: Κοιμάται, κοιμάται, άμα ξυπνήσει θα πάρει.
1: Άντε, χαιρετώ.
0: Μαλωμένοι είμαστε, δεν μιλάμε, μου κάνει τέτοιο, μου κάνει μαξούς.
1: Α, θυμώσατε.
0: Θυμώσαμε, ναι.
1: Θα ξεθυμώσετε, άντε, γεια, άντε, γεια.
0: Άντε, γεια, γεια. Να είσαι καλά, αγόρι μου, τα λέμε. Bye, bye. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε και το καλό αυτό.

0: Παρακαλώ.
1: Αλέξανδρος καθηγητής.
0: Γεια σας Αλέξανδρε, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαι πολύ τυχερός.
0: Ναι.
1: Κατά λάθος είδα στο Facebook την ανακοίνωση και σε παρακολουθώ τώρα. Τέτοια κριτική είναι απίστευτη για βραβείο. Κόμπρικα αυτά τα φανταστικά τραγούδια, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Είναι ανακοινώσεις που γίνονται, περίμενε, έχουμε και άλλα σήμερα.
1: Είσαι φανταστικός με τα τραγούδια, νιώθω πολύ τυχερός. Συγχαρητήρια.
0: Θα έρθουν και άλλα. Κάτσε, άκου, γιατί θα περάσει καλά και κανόνες να πιούμε κανένα τσίπουρο. Άντε, πάρε άδεια.
1: Εννοείται.
0: Άμα θέλεις υπογραφές, μαζεύουμε όλοι η παρέα, να ξέρεις.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστώ. Σε πολύ για αυτή την ωραία μαντεύωση που μας κάνεις. Είναι φανταστική.
0: Ναι, είναι ένα κοινό.
1: Καλό τα βρήκε, δεν πάνε, ξέρω. Είναι φανταστικό θέμα.
0: Παντού υπάρχουν, παίζονται στο
1: τέλος. Συγχαρητήρια.
0: Γεια χαρά.
1: Τα λέμε,
0: γεια, γεια. Πάμε στον άλλο φίλο, παρακαλώ.
2: Χαίρετε, τι κάνετε?
0: Γεια σας, εσείς πώς είστε, καλησπέρα.
2: Καλά, Αποστόλης από Ρόδο.
0: Γεια σου βρε Αποστόλη.
2: Τι γίνεται, μπράβο την επιλογή των τραγουδιών που βάζει. Μπράβο σου, μπράβο σου.
0: Είναι αυτά για τα ξένα, ξέρετε.
2: Ναι, ναι, ναι, ξέρουν. Τι γίνεται?
0: Όλα καλά, όλα θυρά.
2: Όλα θυρά, όλα ωραία. Τώρα τον Τολιόπουλο παστήξανε πόσες με Τολιόπουλο. Πάτε τη στεμούν με τη τσαμούτρα, τη φανέλα του Άρη και πιείτε και μια σόδα μετά να...
0: Σουρωτή πίνουν αυτοί, γιατί εκεί πέρα είναι σουρωτή πίνουν.
2: Ναι, ναι, σουρωτή.
0: Κάνουμε διαφήμιση έμεση γιατί χρειάζεται. Κρίμα είναι αυτό. Γιατί
2: κρίμα,
0: τώρα ναι, θα ανέβουν οι πωλήσεις της σουρωτής, γιατί πρέπει να χωνέψουν ορισμένα πράγματα.
2: Ναι, πρέπει, πρέπει, πρέπει.
0: Και έρχονται τώρα και τα καλύτερα για τη χώνεψη.
2: Έχει έκλεισε και ο Αμερικάνος.
0: Ναι.
2: Από τον Ρόμπισον, πώς λέει, πώς λέγεται αυτό.
0: Δεν σταματάμε εδώ, όμως ερχόμαστε, να ξέρεις. Περίμενε λίγο.
2: Και άλλη μεταγραφή να κάνουμε.
0: Βέβαια, τι, εδώ σταματήσουμε.
2: Πώς δεν έχει κλείσει το ρόστερ?
0: Εγώ δεν το βλέπω. Λείπουν ακόμα ένα-δυο από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Τριάρι.
0: Για μένα. Τρία-δύο.
2: Τρία-δύο. Μάλιστα. Θα λέει Λαριτζάκη, άμα αυτή που δεν το βλέπω.
0: Περίμενε να δούμε τι θα γίνει με τους άλλους. Ο Λαριτζάκης θα έρθει αν μείνουν walk-up και ο άλλος κάτω. Τι να τον κάνει και αυτόν.
2: Θανάσης.
0: Ο Θανάσης όχι ακόμα. Δεν το βλέπω.
2: Όχι ακόμα,
0: ναι.
2: Όχι. Δεν έχει.
0: Άστο, για του χρόνου.
2: Έχει,
0: άμα τα κάνουμε όλα φέτος του χρόνου, τι θα κάνουμε?
2: Δεν πειράζει, όσο ασχολούμαστε. Τώρα στην μπάλα μαχτά και άραχνα. Εγώ τα λεφτά του Διαντή δεν ήταν ακόμη. Άρα μην περιμένετε μεταγραφές.
0: Ναι.
2: Μόλις έρθουν τα χρήματα του Διαντή, θα τις ξεφωτώσει από έναν βανάκι τους έκλειψε όλους μαζί κλεισμένες τις μεταγραφές και θα τους μπουκάρει να βγουν έξω. Αυτό.
0: Συμφωνώ.
2: Μην περιμένετε, παιδιά Γιάννη. Περιμένουμε να αρχίσει το πρωτάθλημα. Εμένα πάει η ομάδα προετοιμασία στην Ιταλία. Να πάει μισή πάλι η ομάδα πάλι κάθε χρόνο το ίδιο βιολάκι. Θα περιμένω πότε αυτή είναι η μεταγραφή, κύριε Καλυπίδη.
0: Τώρα άσε για το ποδόσφαιρο μίλας, γιατί εγώ διαβάζω εδώ πέρα ένα πράγμα ότι ο Γρηγορίου ξεχώνησε μόνο 4 παίκτες δηλαδή. Τον Καντεβέρε, τα έχω εδώ μπροστά μου και τα διαβάζω. Και λέει, τι να διαβάζω τώρα, τι να πει αυτή την είδηση. Καντεβέρε, Ράση, Γέσε και Φατιγκά. Οι παίκτες του οποίου θα στηριχτεί, όλοι οι άλλοι που είναι εκεί πέρα είναι τελείως αχρηστοά.
2: Αλλά δεν πάμε τέσσερις παίκτες.
0: Ναι, αυτοί εδώ, ας πούμε, οι τέσσερις παίκτες λέει που θα στηριχτεί ο Γρηγορίου.
2: Μάλιστα.
0: Άφησαν καλές εντυπώσεις. Όλοι οι άλλοι αφήσαν άσχημες εντυπώσεις.
2: Μάλιστα. Καλά πάμε, φαντάζομαι. Πολύ καλά πάμε.
0: Τέλος πάντων.
2: Περιμένα να κάνει διαρχίας ο πρόεδρος, αν πάντα διαρχίας στην μπάλα. Έχει απέσει μαυρίλα.
0: Α, κοίταξε, μην το λες έτσι. Εγώ διαρκείας πήρα και πήρε και η παρέα μου και μάλιστα και δυο άτομα που δεν είχαν πέρσι.
2: Ναι.
0: Η παρέα μας θα πηγαίνει εκεί πέρα και ο Στάθης από την Ιταλική.
2: Ας έρθω και κάτι άλλο. Τον κύριο Πασχαλίδη τον άκουσε συνέντευξη.
0: Ποιος είναι ο Πασχαλίδης? Α, ο τέτοιος ο πορικός. Ο Πασχαλίδης. Όχι, δεν την άκουσα τη συνέντευξη.
2: Άκουσε, είπε ωραία πράγματα, αλλά πρέπει να διαρκέσει. Ωραία τα λέτε εσείς. Αλλά ο κόσμος πώς θα τραβηχτεί χωρίς να κάνουμε τις μεταγραφές, κάτι να ακούσει, κάτι να στηριχτεί. Δηλαδή με το μόνο έστω, έτσι θα λέμε, τα
0: λόγια είναι λόγια, πράξεις θέλουμε, πράξεις.
2: Πράξεις δεν βλέπουμε, αυτό είναι το θέμα, δεν βλέπουμε πράξεις.
0: Ούτε αυτοί θα δουν, αλλά τέλος πάντων. Κανονικά όμως εμείς πρέπει να σταθούμε δίπλα στην ομάδα, εγώ δεν το βλέπω
2: εννοείται,
0: έτσι.
2: Εννοείται,
0: αν κάνεις, ας πούμε, πώς το λένε, κόντρα και λες ότι δεν πάω επειδή είναι ο Καρυπίδης να δω τον Άρη, τι σημασία έχει, σήμερα ο Καρυπίδης θα βρουν τίποτα.
2: Βλέπουν,
0: δηλαδή πες ότι σήμερα είμαστε, ξέρω εγώ, 100.000 Αριανοί, λέω. Οι 20 δεν πάνε γιατί δεν είναι ο Καρυπίδης. Οι 20 δεν πάνε γιατί είναι ο Χατζηαθανασίου. Οι 40 δεν πάνε γιατί είναι ο Γαβριλίδης. Οι 30 δεν πάνε γιατί είναι ο Αυγερινός. Τι θα κάνουν, δεν θα πηγαίνουν κάποιοι στο γήπεδο επειδή είναι πρόεδρος κάποιος?
2: Ότι η ομάδα έχει χτυπητές αδυναμίες. Δηλαδή
0: πώς
2: μπακ δεν έχουμε. Αμυντικούς δεν έχουμε. Ποιος θα παίξει, για πετε μου. Ασυχθούμε στα πιτσιρίκια.
0: Άμα δεν υπάρχουν χρήματα, εμείς θέλουμε να υπάρχει φανέλα. Εντάξει, εγώ προσωπικά, δεν λέω εμείς, παίρνω το πίσω το εμείς, εγώ προσωπικά. Εγώ θέλω να υπάρχει ο Άρης.
2: Σίγουρα θέλω να υπάρχει, αλλά...
0: Τώρα, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, να κάνουμε τα τέτοια για να έρθει κάποιος καλύτερος από τον Καρυπίδη, ναι, μέσα
2: δεν
0: μαζί σου.
2: Δεν βλέπω να έρχεται, μην πέμβε, δεν
0: τότε,
2: έρχεται,
0: τι θα κάνουμε, άντε, το κλείσαμε το μαγαζί. Φεύγουμε.
2: Δυστυχώς, αυτά που ακούγαμε, αρχίσω μια, ο Ντιντιντοντον και ο Ντανταντανταντον και ο Μπίλι Μπλερόν, που ακούγαμε έρχεται ο κρηματίας, έχει το μεγάλο
0: σουκι θε μπλομ μπλι μπλομ, ναι, ναι, θα έρθουν, ναι. Αυτά
2: ακόμα είναι. Στον δρόμο είναι. Ακόμα δεν έχουν στον δρόμο, είναι, έρχονται, έρχονται.
0: Περίμενα, ακόμα δεν άρχισε η προετοιμασία. Ακόμα, τώρα θα πάμε στην Ιταλία. Στην Πτολεμαϊδα ήταν, κάνανε στα Θρακουρίσια.
2: Με την Νάπολη να ξεφτελιστούμε.
0: Καλά, τι πειράζει, δεν παίζει και ο Μαραντόνα στην Νάπολη, έφυγε πια.
2: Αλλά πάει ο Μαδάρα είναι λοιπόν. Το, με το Euro, και χθες το Αργεντινή, Αγγλία, εγώ πιστεύω ότι η Αγγλία το έχασε από τον προπονητή του. Αν δεν γίνεται να κερδίσει ένα 0, καλό και να το γυρίσει πάλι στην άμυνα, πώς θα αντέξει, δε παιδιά.
0: Εντάξει, ο προπονητής, να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Ο προπονητής δεν παίζει. Μην τα ρίχνουμε όλα στον προπονητή. Ήταν επεκταράδες μέσα και δεν πήρανε να σηκώσουν τη φανέλα. Αρχίσανε και κάνανε τα. Να μην πω τι. Δηλαδή, τι θα τους έλεγε. Αν παίζανε καλά και βγάζαν μάτια, θα τους έλεγε ο προπονητής, μη παίζετε έτσι καλά. Γυρίστε πίσω και παίξτε χάλια. Αυτοί παίζαν χάλια, ρε. Συγγνώμη για το ρε.
2: Ναι,
0: παίζαν χάλια.
2: Τώρα Ισπανία, Αργεντινή. Εγώ δεν είμαι Ισπανία, εγώ βλέπω Ισπανία πιο πολύ.
0: Εγώ θέλω Ισπανία γιατί είναι ευρωπαϊκή χώρα. Αλλά άμα θέλουμε να δούμε μπάλα και τέτοια, Αργεντινή είναι. Παίζουν άλλο επίπεδο εκεί.
2: Άλλο επίπεδο. Αυτή είναι. Ναι. Σε έκανε τους καλάνε κουδούλια, δηλαδή πόσα λεφτά σέντρες εκεί πέρα, σούντο, κάρι. Σκάλες κουδούλια, δηλαδή δεν μπορούσαν οι Εγγλέζοι να αντισταθούν. Δηλαδή ήταν σαν να χάσαν τον κόσμο τους. Σε έβλεπες. Τι να πεις. Επίσης να βρούμε μια λύση στην μπάλα, παιδιά, αλλιώς δεν βλέπω. Τι να πω, ξέρω. Κάθε μέρα περιμένω να ακούσουμε τίποτα, αλλά τίποτα. Τι να πούμε.
0: Πάμε να ακούσουμε εμείς τα τραγουδάκια
2: έτσι πως είναι. Φέρε τα λεφτά. Κάνουμε κάποια μεταγραφή. Άντε, φέρε τα λεφτά.
0: Φέρε. Άντε πάμε ξανά εμείς. Πάμε. Λοιπόν, η εκπομπή δεν θα έχει πολύ μουσική από ό,τι βλέπω, γιατί τα τηλέφωνα δεν λένε να σταματήσουν. Παρακαλώ.
3: Γεια σου, Μίλτο.
0: Καλώς το να.
3: Τι κάνεις.
0: Εκπομπή, εσύ τι κάνεις.
3: Εγώ κάθομαι.
0: Μπράβο, γαούρι μου, μπράβο.
3: Πολύ πόνο τραβάνε. Έχω μία συνταγή για αυτούς.
0: Ναι, πρέπει να δώσεις μία συνταγή.
3: Για το πόνο το σπρώκτο συναραρ.
0: Χάμπη για τον πόνο του άλλου.
3: Ναι, όσο για τον Οσμάν θα τον υποδεχθούν, λέει, την Κυριακή με παλαμάκι με αυτό. Εμείς έχουμε άλλη συνταγή. Μόλις έρθει στο παλιό δεσπόρο θα πανηγυρίσουμε αλλιώς, θα τον υποδεχτούμε αλλιώς.
0: Εντάξει, αυτοί ξέρουν, έχουν το Οθωμανικό δίκαιο, το ξέρουν καλά, τα έθιμα και τα ήθη.
3: Θα το στολίσουμε εμείς κανονικά για αυτούς. Άντε, αυτοί με παλαμάκι, εμείς αλλιώς, διαφορετικά.
0: Εντάξει. Καλώς να έρθει. Όχι, καλώς, βία στα καλώς, γήπεδα.
3: Τον έχουν πληρώσει από τώρα.
0: Ποιον.
3: Τον Οσμάν.
0: Τι, τζάμπα θα έρθει.
3: Δεν ξέρω.
0: Θα τους τα πάρει χοντρά, κάτσε.
3: Με έναν παίκτη δεν γίνεται τίποτα, θέλει κι άλλον.
0: Θα τους πάρουν κι άλλοι.
3: Τόλιο, τον Τόλιο, τι έγινε με τον Τόλιο να πούμε.
0: Θα τον πάρουν, ακόμα δεν έκλεισε, θα τον κλείσουν.
3: Πάντως τον στολίσανε αλλιώς δηλαδή.
0: Ναι, θα τον κλείσουν τώρα, εντάξει.
3: Όλα καλά. Για το ποδόσφαιρο εγώ τρελαίνομαι. Δεν πάμε καθόλου καλά.
0: Εκεί θα κάνεις μία παύση, θα κάνεις ένα delete και θα περιμένεις ό,τι κατεβάσει ο Θεός. Ό,τι βρέξει.
3: Αν
0: περάξει σύννεφο θα δούμε.
3: Τίποτα, χάλια, βλέπεις. Τίποτα.
0: Ο καιρός.
3: Με τον καιρό θα πηγαίνουμε εμείς.
0: Με τον καιρό. Σήμερα βρέχει, αύριο έχει
3: δυνατικό άνεμο. Ναι, τον Αύγουστο.
0: Ναι, περίμενε. Είσαι και αισιόδοξη εσύ τον Αύγουστο. Τι τον Αύγουστο.
3: Τότε περιμένουμε λίγο πιο εύκολο να κερδίσουμε κάποιον ελεύθερο δηλαδή, έτσι.
0: Κάτσε τώρα, είναι 26.
3: Κάποιον τραυματία που δεν μπορεί να παίξει, να τρέξει. Κάποιον άρρωστο να πούμε που δεν είναι σε κανένα νοσοκομείο. Μόλις βγει από το νοσοκομείο εξιτήριο πάλι, τότε θα πάμε να το πάρουμε.
0: Έτσι θα είναι τα πράγματα. Θα δει ποιοι είναι.
3: Καλά.
0: Έγινε. Πάμε στον επόμενο.
3: Γεια σου
0: Γιαννάκη μου, για χαρά. Χαιρετίζω στο Βόλο. Παρακαλώ.
4: Μεγάλη μου, καλησπέρα κύριε Μίλτο.
0: Καλησπέρα και σε εσάς, τι κάνετε.
4: Από το καμίνι της Κολονίας.
0: Απαπαπαπαπα. Γιατί έχει πολύ ζέστη εκεί τώρα.
4: Άστα φιλαράκι, 31 βαθμούς έχουμε.
0: Δεν έχει φύγει ο καύσωνας που ήταν στην κεντρική Ευρώπη και φεύγει προς τα κάτω. Που πήγε η Ιταλία, πέρασε από εσάς.
4: περάσει πριν κάνα δύο εβδομάδες, ξαναγύρισε πάλι. Ναι. Και πάλι έχουμε την ίδια, τον ίδιο καύσωνα.
0: Μαγιό, ετοιμάζεις να έρθεις Ελλάδα ή μπα?
4: Μπα, για αλλού θα πάμε.
0: Μαϊάμι.
4: Για Ίμπιτσα, Μαγιόρκα.
0: Α, σε κάλεσε όντε το κούμπο εκεί πέρα να πας. Ξέρω, αφού είσαι φίλος εσύ μαζί με την Μαράια. Θα πάτε εκεί πέρα. Τι να κάνουμε, εντάξει.
4: Εσύ, Μέση, είσαι Μέση, τέλος. Δύο μπαλές έβγαλε, δύο γκολ μπήκανε, τέλος.
0: Ναι, ρε, εντάξει. Δεν σταματιόταν ο μικρός, ρε. Το χτυπούσαν από εδώ, το χτυπούσαν από εκεί. Και είναι και νεαρό παιδί, ρε. Καμώ το. Φαντάσου αυτός να γίνει 80 χρονών, έτσι, γιατί τώρα είναι 40 μόνο και είναι λίγο άπειρος. Φαντάσου στα 80 του τι θα κάνει.
4: Δεν σε έκλεισε τα 18. Έλα, ρε, Μίλτο, το μεγάλωσες τώρα τον άνθρωπο.
0: Μπρε, να αποκτήσει εμπειρία, ξέρεις τι είναι να έχει 40 χρόνια. Αυτός μέχρι τα 80 θα παίζει. Αλλά θα παίζει με εμπειρία τότε.
4: Η πλάκα, ξέρεις τι, διάβαζε ένα άρθρο. Μπορεί να τον βλέπεις στο γήπεδο να περπατάει, να κάνει, αλλά κάνει τα περισσότερα χιλιόμετρα από όλους μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι, γιατί κάνει νοερά χιλιόμετρα αυτός.
4: Είναι, δηλαδή, περπατάει, αλλά δεν το φαίνεται όμως, αλλά κάνει τα περισσότερα χιλιόμετρα μέσα στο γήπεδο, ναι. Τι ήθελα να πω...
0: Δεν το φαίνεται, γιατί είναι και ένας με το χόρτο και καμιά φορά κρύβεται πίσω από το πράσινο.
4: Πριν λίγο διάβαζα,
0: ναι,
4: ήρθε μια ειδοποίηση, ο Παναθηναϊκός συμφώνησε για τον Ντολιόπουλο. Ήρθε μια ειδοποίηση από το Skype, το ραδιόφωνο, ναι.
0: Εγώ άμα δεν δω τον Τολιόπουλο με να υπογράφει,
4: ναι, εντάξει, κόψω. Σίγουρα, ναι.
0: Αυτό μπορεί να είναι και παιχνίδια.
4: Είδα, δηλαδή, είχε στο κινητό μια ειδοποίηση,
0: Εγώ θέλω να βλέπω, όπως λένε, τις ανακοινώσεις, να βγει ο Σιάο και να τον πει.
4: Ναι, σίγουρα. Εντάξει, από τη στιγμή που λένε τώρα ότι συμφώνησε και ο Παναθηναϊκός, εντάξει, ο Τολιόπουλος δεν έχει πρόβλημα το να έρθει στον Άρη.
0: Τι να έχει, χαζός είναι. Μια χαρά είναι. Ναι. Έχει και καρέκλα.
4: Αυτά φιλαράκι, να μην
0: έγινε. Φιλάκια τα λέμε.
4: Έγινε, καλό bye, βράδυ. Bye.
0: Και σε εσύ καλή δύναμη. Bye, bye. Άντε, ευχαριστώ που πήρες. Bye, bye. Γεια, γεια. Να και οι διεθνείς. Εμείς συνεχίζουμε πάλι με τα ξένα τραγούδια. Πάμε να το δούμε από τον Κακοσέο τώρα αυτό.

0: τραπέζια, καρέκλε τραπέζια. Καρέκλε τραπέζια, καρέκλε τραπέζια. Για παππού, παγκάκια, μαντεμίνια, καρέκλε τραπέζια.
1: Ωχ, Χοσμάν!

Σήμερα στις 9 θα γίνει και κλήρωση από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα. Τη Super League 627. Και μας είπαν ότι το κύπελο θα γίνει μετά τις θέσεις 5-8. Άρα τα πειράματα

0: ξαναγύρισε.
1: Άιντε, γύρνα γιατί και εμείς σε περιμένουμε. Δεν ξέρεις πώς σε περιμένουμε να γυρίσεις. Γιατί από την ίδια πλευρά.
0: Αθανάζει το Σαλί, το Μανάρι. Επίσης και στο Παναγιώτη τον Καραγκούνι.
1: Ναι, ναι, ναι. Καραγκούνι, πήραν και τον Καραγκούνι αυτοί.

0: Ο Πάνος λέει δώσε πόνο, το έχω τέρμα να ακούν τα χανουμάκια που είναι εδώ κοντά στην κολονία. Δώσ' τους να χαρούνε.
1: Όταν το βάζεις και περνάς και το του έρωτα κερνάς με το φουστάνι το πείραμα.
0: Ο φίλος μας ο Βασίλης λέει καλησπέρα. Αυτοί οι μπούφοι κάνουν λες και πήραν τον Γκριεσμάν. Όσο για τον Οσμάν, λογικό να κλείσει αυτούς. Είναι ο άνθρωπος να πάει η τουρκική ομάδα. Ανέβρε, γιατί έχουν αυτοί και Ραμαζάνι, ξέρουν να κάνουν και αυτά. Δεν θυμάσαι. Παρακαλώ.
2: Γεια σου, Μίλτο.
3: Γεια σου και σένα.
2: Τι κάνεις?
3: Γιατί ρωτάς, γιατρός είσαι?
2: Ναι.
3: Αχ, έχω να πόνο εδώ.
2: Βρεσί, παιδίατρος. Μίλτο, θέλω να σου πω κάτι. Εγώ τώρα, σαν γυναίκα, δεν ξέρω και.
0: Ναι.
2: Πολύ ποδόσφαιρο, να σου πω για το ποδόσφαιρο βασικά.
0: Πες με παιδί για το ποδόσφαιρο. Τι.
2: Μείναν αρκετοί παίκτες από πέρσι και νομίζω καλή παίκτες πιο πολύ. Πιο πολύ, δεν λέω όλοι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, χρειαζόμαστε στην άμυνα μόνο, νομίζω 3-4 και έναν τερματοφύλακα. Δεν κράτησε έναν κορμό, πώς το βλέπεις εσύ?
0: Κράτησε, αφού είπε θα στηριχτεί στους 4 που έχει, το δήλωσε.
2: Μπράβο.
0: Και ο κύριος τέτοιος, θα στηριχτεί.
2: Μπράβο. Αυτό είναι κάτι, ένα βήμα νομίζω είναι, ένα βήμα προς τον μπρος. Αρκεί να πάρει 3-4 παίκτες ακόμη.
0: Δεν μπορεί όμως με 4 παίκτες να βγάλει όλο το πρωτάθλημα.
2: Γιατί βρε, είναι τόσο
0: τι, πόσο να παίξει, ο Καντεβέρε θα παίζει και μπακότερμα, θα παίζει και...
2: Να σου πω κάτι.
0: Πες με.
2: Όταν παίρνει παραπάνω αρχίζουμε και φέρνει καραβιές και παίρνει ένα σωρό. Παίρνει λίγους. Και εμείς δεν ξέρουμε τι θέλουμε, βρε.
0: Αυτό είναι δεδομένο. Δεν ξέρουμε τι θέλουμε, δεδομένο. Θέλουμε ένα κύπελο, ένα πρωτάθλημα, αλλά είναι δύσκολο αυτό.
2: Όλα τα θέλουμε.
0: Όλα τα θέλουμε, ναι.
2: Και εσύ βρε Γιάννη. Βρε Γιάννη, ηρέμησε λίγο.
0: Ποιος είναι ο Γιάννη?
2: Ο Γιάννης, από το Βόλο. Ηρέμησε λίγο με αυτή την ηρωνία σου. Πηγαίνεις και στην εκκλησία και ηρωνεύεσαι και προχθές να ξεκουμπιστεί. Τέτοιες κουβέντες γιατί να τα λένε, ρε παιδί μου?
0: Γιατί πάει στα τσιπουράδικα και τραβάει γράπες εκεί πέρα και μετά δεν ξέρει εκκλησία. Τι να κάνει, άντε να ξεκουμπιστεί. Ναι.
2: Μετά την εκκλησία δηλαδή.
0: Μετά την εκκλησία, ναι. Στην εκκλησία πήγε για αγιασμό.
2: Όταν πάει στην εκκλησία, ο Άγιος Παΐσιος είπε την ηρωνία να μην τη λέτε σε κανέναν. Είναι κακό πράγμα η ηρωνία.
0: Δεν ειρωνεύεται, πειράζει ο Γιάννης, είναι πολύ καλό παιδάκι, αλλά εντάξει.
2: Εντάξει, εγώ τι τον είπα.
0: Έχει κάνει κακές παρέες, Ξέρει.
2: Θα σου πω κάτι.
0: Πες.
2: Μίλτο, όλοι θέλουμε να έχουμε έναν καλύτερο. Πόσα χρόνια στο μπάσκετ λιμοκτονούσανε. Όχι, δεν έχουν να πληρώσουν τον έναν, να πληρώσουν τον άλλον. Φέρτε, κάντε έρανο, κάντε. Έτυχε και ήρθε αυτός ο άνθρωπος. Ας ελπίσουμε να έρθει και στο ποδόσφαιρο ένας καλύτερος.
0: Θα έρθει.
2: Αλλά ως που έχουμε αυτόν, τι να κάνουμε τώρα, να πετάξουμε την ομάδα? Όχι αυτόν, την
0: ναι.
2: Ομάδα.
0: Όχι, την ομάδα δεν την πετάμε τίποτα.
2: Μπράβο.
0: Αλλά δεν
2: μπορεί. Μίλτο.
0: Okay. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Βράδυ.
0: Εγώ να αρχίσω τα δικά μου τα ωραία, τα όμορφα που έχω εδώ πέρα και πάμε.
2: Μπράβο.
0: Εντάξει.
2: Μπράβο.
0: Φύγαμε.
2: Μπράβο.
0: Πάλι έχω ξένα τραγούδια βάζω σήμερα. Ξένα, όλα ξένα.
2: Ξένα
0: όλα.
2: Ξένα δεν θέλουμε.
0: Να, άκουτε, ξένα είναι. Να, άκουτε. Γεια.

Σαν λίγο περιμένουμε την κλήρωση που θα γίνει. Το πρωτάλληλμα ξεκινάει στις 20 Αυγούστου. Όχι, 21 Αυγούστου είναι, γιατί είναι η μέρα για Σάββατο. 22-23. Έτοιμος το έχουν κάνει εδώ το εξελάκι. Πού να τα δεις τα ψηλά τα γράμματα, έχουν και μοιοπία. 22 Αυγούστου και 23 Αυγούστου.

Αχ, Χριστάρα, τι να σε κάνω. Ο σταθμός μόνο ξένα παίζει. Εγώ κάνω τέτοια. Λέγε ο Χρήστος Φίλης, επαναλήψεις να παίζουν και δικές σου εκπομπές. Όχι συνέχεια στους αλλής γκάλης και τα λοιπά. Το απαιτούμε. Αίτηση και χαρτόσημο στον Σιάο.

0: Τηλεφώνγκελντι, πάνω εδώ είναι έξω την πόρτα.
1: Παρακαλώ, περάστε.
2: Ωκ, από το Μουτζιόκ.
1: Ω, γελιόρ, νεολιόρ.
2: Ταμάμ.
1: Ταμάμ, ταμάμ. Χωσκελντι, χωσκελντι.
2: Θέλω αφιέρωμα, αφιέρωση τραγούδι από τον Ιμπραήμ Τα Τις Λύσες.
1: Τα Τις Λύσες, αμέσως τα σε βάλει εσένα.
2: Θα με βάλει, θα με βάλει.
1: Τα σε βάλει.
2: Τα Τις Λύσες, θα σε πω και τι έμαθα σήμερα. Πήγανε λέει κάποιοι από αυτούς τους μουσταφάδες.
1: Ναι.
2: Στο γιατρό λέει και τους είπε, το λένε το γιατρό, γιατρέ πονάμε πίσω στην είσοδο του προκτού.
1: Ναι.
2: Και τους λέει ο γιατρός, όσο θα το θεωρείτε είσοδο, θα πονάτε.
1: Εννοείται, ναι. Για πέι.
2: Φοβερό αυτό που έγινε. Μπράβο στο Βασίλη. Έδειξε ότι δεν είναι τα λεφτά πανάκια για όλους. Και επίσης μπράβο στη διοίκηση για τον τρόπο που χειρίστηκε το θέμα.
1: Ναι, σωστά. Άρα είναι μυρουδιάδες στη διοίκηση μας, έτσι, ή κάνω λάθος?
2: Εγώ τους έχω πολύ εμπιστοσύνη. Βλέπω ότι πάνε με πολύ καλή οργάνωση, σωστά, όμορφα, ωραία.
1: Όπως πρέπει.
2: Όπως πρέπει. Και όλα αυτά να ξέρεις, φίλε μου Μίλτο, ότι είναι όταν έχεις χρήμα, έχεις και οργάνωση.
1: Ναι, όλα γίνονται.
2: Έτσι.
1: Δίδει
2: χρημάτων. Ο άλλος ο ταλέπορος στο ποδόσφαιρο, όταν έχει ένα μπάτετ περιορισμένο, βάζει από εδώ, βάζει λίγα εκεί, βάζει λίγο εδώ, δεν μπορεί να τα καλύψει. Δεν μπορεί να καλύψει.
1: Πίκρα.
2: Τι να κάνουμε.
1: Θα περιμένουμε. Θα δούμε.
2: Υπομονή, να πάμε να δούμε την Αριανάρα μας και να πω και κάτι λίγο στον κόσμο και στα αδέρφια μας στους Αριανούς. Μην ασχολούμαι, μην στεναχωριέστε. Όλα θα γίνουν. Σιγά σιγά. Έχουμε. Όλα θα γίνουν.
1: Θα μπει το νερό στα γλάκια.
2: Μα και κοίτα να σου πω κάτι. Κάποιες φορές δηλαδή βλέπεις, λένε βάλε τα νέα τα παιδιά πότε θα παίξουν κτλ. Τώρα προς το παρόν έχουμε. Ξέρεις αυτή τη στιγμή. Είσαι σχεδόν η πιο πλήρης ομάδα για να παίξεις, ας πούμε, ένα παιχνίδι.
1: Αφού ούτε μεταγραφές έκανες ούτε τίποτα. Όχι. Η ίδια με πέρσι είναι.
2: Όχι, απλά έχεις ελλείψεις, ρε παιδί μου, πίσω στην άμυνα ουσιαστικά.
1: Ναι.
2: Απ' τη μέση και μπροστά είσαι υπερπλήρης. Απλά πίσω θες οπωσδήποτε ένα center back και ένα αριστερό back. Και έχεις κανονική ομάδα. Και μετά θέλεις τα συμπληρώματα. Άμα καταφέρει να κάνει αυτές τις δύο μεταγραφές μέχρι να φύγουν στην Ιταλία, θα είναι η πρώτη φορά που θα πάει η ομάδα σχεδόν πλήρης στην προετοιμασία. Να μην το λέμε στην προετοιμασία, στην κεντρική προετοιμασία. Γιατί η προετοιμασία γίνεται από τη μέρα που συγκεντρώνονται.
1: Ναι.
2: Μέχρι το πρώτο αγώνα, επίσημο, η προετοιμασία είναι διαρκής. Απλά τώρα είναι η πιο...
1: Τώρα εγώ ξέρω τι φοβάμαι, επειδή το πρωτάθλημα αρχίσει 22 Αυγούστου, σήμερα έχουμε 15, δηλαδή έχουμε πάνω από ένα μήνα. Εγώ φοβάμαι μην αρχίσουν να τραυματίζονται αυτοί που κάνουν προετοιμασία τώρα και δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε.
2: Ποιους θα έχουμε 22 Αυγούστου. Γιατί και ο προπονητής μας ξέρει τους παίκτες, ξέρει τη διαχείριση. Δεν νομίζω.
1: Τι κάνει, δηλαδή τους λέει δεν θα κάνετε τρεξίματα, ελάτε να παίξουμε κανένα τάβλι, καμιά μονόπολη.
2: Πέρσι με το Χιμένεθ είχαμε αυτό το πρόβλημα. Είδε, ζόρισε πάρα πολύ το Φαμπιάνο. Και ο Φαμπιάνο για πρώτη φορά στα τόσα χρόνια που είναι στον Άρη ήταν 2-3 μήνες έξω.
1: Ναι, και μετά μπήκε, κοίτα σαν να ήταν έξω.
2: Τον έκανε τη σωστή διαχείριση ο Γρηγορίου και μια χαρά το άνθρωπος, δεν ξαναδραματίστηκε. Θέλει ειδική διαχείριση ο Φαμπιάνο, αφού ξέρουμε ότι έχει ευπάθεια. Εντάξει, το ίδιο με τον Καντεβέρε, έτσι. Έκανε την επέμβαση στα Χριστούγεννα, δεν ξαναδραματίστηκε το παιδί. Γερίνα είναι όλοι τους.
1: Αυτό
2: γερίνα
1: λέω
2: είναι,
1: εγώ.
2: Άμα κάνουμε
1: σαν την υγεία
2: καλές μεταγραφές, εντεκαδάτους στην άμυνα, Μίλτο, εγώ πιστεύω ότι θα πάμε πολύ καλύτερα από πέρσι. Βέβαια, εντάξει.
1: Χάσαμε τον Τεχέρο. Αμάν.
2: Οι δυνατότητες μας είναι για πέμπτη θέση. Το ξέρουμε από την πρώτη μέρα που ανέλαβε ο Καρυπίδης. Δεν χρειάζεται να περάσουν 10 χρόνια για να το καταλάβουμε.
1: Και αυτός τι είπε, θα σας έχω μόνιμα πέμπτη θέση. Το δήλωσε ο άνθρωπος, αυτό κάνει.
2: Δεν μπορεί παραπάνω. Έκανε δύο καλές χρονιές που βγήκαμε τρίτη. Εντάξει. Αυτά είναι, δεν γίνονται πάντα. Αν θυμάσαι καλά, εκείνες τις χρονιές δεν έπαιζε ρόλο η τρίτη θέση στην Ευρώπη.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό τα αφήσανε
1: τώρα
2: το
1: παίζει,
2: να παίξει τα κανονικά. Αν και μας φάγανε. Θυμάσαι ο Κουλμπάκοφ στην Τούμπα, μας έφαγε τη δεύτερη θέση, γιατί η δεύτερη θέση είχε σημασία. Πώς λέει ο φίλος μας ο πρόεδρος ο Αβραάμ.
1: Δεν θα σε αφήσουν.
2: Όχι ο άλλος.
1: Ναι.
2: Ο Έλληνας ο Αβραάμ που λέει δεν θα σε αφήσουν.
1: Δεν θα σε αφήσουν. Δεν θα σε αφήσουν.
2: Μαζί σου σε αυτό και να έρθει και ο άλλος ο Αβραάμ να δούμε τι ρόλο βαράει.
1: Το θέμα είναι ότι αυτός θα συμφωνήσει με το δικό μας τον Αβραάμ και θα έχουμε δύο Αβραάμ που θα σας λέει, ο ένας λέει δεν θα σας αφήσουν, ο άλλος λέει δεν μας άφησαν.
2: Ναι, θα και θα φύγει και ο Ισαάκ και όλα τα καλά ύστερα.
1: Και ο Ιακώβ και ο Ιώβ και όλοι αυτοί.
2: Έτσι, θα έρθουν όλοι αυτοί εδώ πέρα και τέτοια. Έτσι, μην ξεχάσει τον Τατλίσσα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Τον έχω επόμενο μπροστά μου, τον βλέπω, αλλά τώρα θα πάμε στο διάλειμμα. Θα πεις κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα όπως κάνεις εσύ όρος και καλό. Και μόλις επιστρέψω, επιστρέφω.

0: και 49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Λίπτον 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
4: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
5: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
7: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
6: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
7: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
6: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
7: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
6: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
7: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 095.
6: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
8: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
9: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
10: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
9: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
10: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
9: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
10: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
9: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
11: Αχ, πίνασα.
12: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
11: Και από πού θα παραγγείλουμε?
12: Από το Food for You.
11: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός!
12: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
11: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
12: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
13: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή.

0: 12 με 12.
1: Food for you. Στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
0: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά. 2311-218-389.
1: Food for you.
0: Το δικό μου αγαπημένο.
2: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
3: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Ελεύθερη, σταμάτα. Γορίλα, γορίλα, γορίλα, γορίλα. Πίσω, γορίλα. Τι με θύμισες τώρα.
1: Το ποδάρ. Τον είχα λέμωση.
0: Πανηγύρι τσουβαγιά στην

0: Έλα και εμείς κάνουμε προπόνηση για τα πανηγύρια που αρχίσανε σε όλη την Ελλάδα.
1: Δεν αξίζουν μια δεκαρά, αφού το βλέπεις μια αγάπη.
0: Θέλω να έχετε φυσική κατάσταση έτσι γενικά, λίγο άδειο στομάχι. Να γεμίζει με σουβλάκια και μπύρα. Φυσικά δεν οδηγούμε μετά. Εκεί που είμαστε κοιμόμαστε και το πρωί πάμε αλλού. Και πολύ χορός για να χωνέψετε. Να κάψουμε θερμίδες για να είμαστε ξανά στο πρωτάθλημα που ξεκινάει όπως πρέπει.

0: Και πριν αρχίσουμε, μία σύντομη ερώτηση σε όλους. Κρυώνουμε!
1: Όχι!
0: Κρυώνουμε!
1: Όχι!
0: Κρυώνουμε!
1: Όχι!
0: Κρυώνουμε!
1: Όχι!
0: Και βέβαια,

Τώρα αυτή τη στιγμή γίνεται κλήρωση για το πρωτάθλημα. Λέω Ελευθέρης 22-23 έχει ξεκινάει το πρωτάθλημα. 29 έχει πανηγύρι το χωριό μου. Από πανηγύρι σε πανηγύρι θα πηγαίνω. Ένα βαπόρι έρχεται, Robinson Air λέγεται.

Ο Γιάννης μας λέει τι υποκρισία αυτά τα που μιλάνε ρε φίλε μου στο γαγάτσι. Παρακολουθώ την κλήρωση και τώρα μου έχει γυρίσει το μυαλό. Τι να κάνω ρε, αυτοί θέατρο παίζουνε. Θέατρο παίζουνε γιατί πολλά τα λεφτάρι.

Βασίλη, εγώ θα φύγω 10 η ώρα. Τώρα αν έρθει άλλος κανείς μετά, δεν νομίζω. Τα μάτσα τα μάθετε από το ίντερνετ. Κάτσε να δω μήπως παίζει τίποτα. Γιατί αυτή θα είναι μπλα μπλα μπλου μπλου μπλα μπλα μπλου. Εδώ πέρα κανένας φίλος δεν μας είπε τι έγινε, καμιά κλήρωση. Άρα μάλλον δεν έγινε.

Ακόμα θα βγάλουν τους player of season. Υποψήφι ποιος θα είναι ο παίκτης της χρονιάς. Ένας από κάθε ομάδα. Άρα έχει πολύ μπλα μπλα. Ακόμα κλήρωση δεν βλέπω να γίνεται.

0: Ο φίλος ο Γιάννης λέει: αυτή η Super League μια βράβευση για προέδρους που αλλάζουν προπονητές σαν τα πουκάμισα δεν έχει, να πάρουμε κι εμείς κανένα γραβείο. Θα το θεσπίσουμε στο θεσμό, θα κάνουμε. Πρόταση.
1: Οχ,

0: Γραμμούλα, πάμε να δούμε ποιος είναι, παρακαλώ.
1: Γεια σου κύριε Μίλτο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και σε σένα.
1: Χρήστος είμαι, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, παλικάρι μου. Η ξεφτύλα ρε φίλε σε όλο της το μεγαλείο να.
0: Για πες εσύ, βλέπεις? Εγώ δεν βλέπω τίποτα.
1: Ποια για την αυτή, είναι για την
0: κλήρωση?
1: Σούπερ Λίγκα.
0: Ναι.
1: Α, ούτε που με νοιάζει αυτό. Ξάτε. Αυτό είναι σαπίλα. Τι να λένε, καταρχήν είμαι και στον δρόμο για τη δουλειά.
0: Αχα, καλή δουλειά να έχεις.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Εγώ περιμένω την επόμενη, περιμένω τη δήλωση του Τσέντι Όσμαν, φίλε.
0: Τι να πει?
1: Είμαι χαρούμενος που κοίτασα στο σπίτι μου.
0: Ναι. Κόλσε όλο το ρελό, αν κάνει την ίδια τζελό, τζαντήρ, τζαντήρ μαχαλά, αλλά τσουκ και δεν είναι πολύ την ήρωα.
1: Αυτό ακριβώς. Ναι. Αυτό ακριβώς. Είμαι χαρούμενος που κοίτασα στο σπίτι
0: μου. Όχι κελδί, σοβάκελδί, ναι.
1: Αυτό είναι. Και τον επόμενο προπονητή του ΠΑΟΚ που μετά από τον Τριγκέρι προβλέπω να είναι ο Αταμάν.
0: Άντε να δούμε, ναι.
1: Καλά τώρα. Καλά τα υποσχαλήσαμε συνέχεια. Ξεφτυλίζεσαι εντελώς ρε φίλε. Αποσύρωσε ενδιαφέρον σου γιατί μετά από μια εβδομάδα ανακάλυψες ότι έχει κλείσει το ρόστερ στους κοντούς.
0: Α, δεν θέλανε όλο κοντό αυτοί. Δεν τους έκανε ο τέτοιο. Ο Τολιό.
1: Δεν θέλανε σε άλλο κοντό, ε.
0: Ναι, δεν θέλανε άλλο κοντό.
1: Θα τους δώσω μέσα τη χρονιά το ψηλό.
0: Θα πάρω έναν καλό ψηλό. Που ανεβοκατεβαίνει.
1: Θα πάρουν ψηλό, θα πάρουν. Τώρα, τι ψηλό θα πάρουν είναι άλλη ιστορία.
0: Ό,τι θέλουν αυτοί. Αν είναι ένας ψηλός που ανεβαίνει και μετά χαμηλώνει, τον παίρνεις όπως θέλεις.
1: Εντάξει. Αν είναι υπό αυτό το πρίσμα, εντάξει. Οκ. Okay. Εγώ πάντως δεν είναι μόνο το θέμα μωρέ με τον Τολιόπουλο. Να σου πω κάτι. Είναι ότι η σοβαρότητα που δείχνει αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Αυτή η σοβαρότητα που βγάζει προς τα έξω. Ούτε εμένα θα με στεναχωρούσε άμα δεν ερχόταν ο Τολιόπουλος. Εντάξει, τον ήθελα. Φυσικά και τον ήθελα. Αλλά υπάρχει πλέον ο Άρης είναι σε ένα διαφορετικό επίπεδο, έχει ανέβει level, εντάξει, είναι σε άλλη κατάσταση. Που δεν θα με χαλάσει δηλαδή και αν φύγει ο Νουά ή αν δεν ερχόταν ο Τολιόπουλος. Δηλαδή έχω πλέον τέτοια δύναμη και τέτοια τεχνογνωσία. Εντάξει, έχω τους κατάλληλους ανθρώπους που όλα αυτά μπορώ να τα υπερκαλύψω και δεν είναι πλέον όπως ήμουν κάποτε πριν από 1-2 χρόνια, ξέρω εγώ, που τα βλέπαμε διαφορετικά και ήταν αλλιώς τα πράγματα. Έχουν αλλάξει κατά πολύ. Επομένως δεν πρόκειται να καθίσω εγώ να το δω από αυτή την πλευρά του θέμα. Πάντως είναι πολύ μεγάλη κίνηση. Εντάξει, δείχνει ότι εκτιμάς. Και δείχνει και ο Τολιόπουλος ο Βασιλάκης ότι πλέον έχει βρεθεί με τον Άρη. Αργιανός έχει γίνει το παλικάρι. Και καλός να έρθει. Ωραία, εκεί που ανήκει. Αυτά παλικάρι.
0: Μακάρι, εκεί να είμαστε, να πάμε στα καλά τα πράγματα, στα ωραία τα καλά.
1: Πάντως ήταν μεγάλη ξεφτύλα επικοινωνιακή δικιά τους. Πολύ μεγάλη ξεφτύλα.
0: Α, εμένα δεν με πείραξε.
1: Δεν σε πείραξε.
0: Ό,τι θέλω να σκάνουνε.
1: Όχι, εμένα με πείραξε. Μ' αρέσει να ξεφτυλίζεται. Γιατί από ό,τι βλέπω και στο... από ό,τι παρακολουθώ και στο YouTube και στα δεν ξέρω εγώ τι διάφορα, αλλά τέλος πάντων, όλοι για αυτό το θέμα συζητάνε και για το ρεζιλίκι και την ξεφτύλα τώρα. Δέξτε. Και αυτό δεν είναι λίγο πράγμα. Αυτά όλα βγαίνουν προς τα έξω. Κακά τα ψέματα τώρα. Τελειώνεις τώρα, έτσι?
0: Τελειώνω, ναι.
1: Καλή σε κούραση να
0: σε ευχαριστώ πολύ και εσύ. Καλή δουλειά
1: και,
0: να έχεις.
1: Και καλό βράδυ. Καλό
0: και
1: βράδυ.
0: Καλύτερο. Bye bye. Σας δουλεύετε καλή δουλειά.

έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Εδώ μας τα στέλνει ο Γιώργος. Μπράβο ρε Γιώργο. Λέει ΑΕΚ Άρης τρίτη αγωνιστική, Καλαμαριά Άρης πρώτη αγωνιστική. Α, δεν πάμε εξωτερικό δηλαδή. Σε ποιο γήπεδο θα παίζει Καλαμαριά, ξέρουμε, μάθαμε. Να το Χρήστο σου λέει, αυτό με τον Αταμάν το έχω πει πρώτο στο γέλο, ένα λουκούμι στο παιδί παρακαλώ. Κέρδιζε λουκουμάκι Χρήστο, καλή δουλειά. Και συνεχίζει η Ρασμπόρκα, το βραβείο που θα πάρω είναι ο πιο μπούφος πρόεδρος.

Φίλοι μου αγαπημένοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Στο Αιγαίο χαράζει, εδώ έξω σκοτίνιασε, η κλήρωση γίνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, ευχαριστώ για την παρέα, για τα τηλέφωνα. Ο Γιώργος μας έστειλε και τις κληρώσεις στις ΣΕΑΡΕΣ. Στη 12η αγωνιστική είναι Άρης Ολυμπιακός και 4η αγωνιστική παίζουμε στο το ευρωπαϊκό μάτς που το παίζουμε εδώ δίπλα.

0: 12η αγωνιστική βλέπω Άρης Ολυμπιακός.
1: Είναι όμορφα σου λέω όταν χαράζεις.
0: Και μετά έρχονται τα άλλα. Λοιπόν, φίλοι μου αγαπημένοι, σας αφήνω να περάσετε καλά. Ένα όμορφο βράδυ να έχετε. Ο Θεός μαζί σας και όλα θα γίνουνε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Yellow Radio. Όλα έρχονται όπως πρέπει. Καληνύχτα από μένα.

0: βάλτε το, ακούστε το καλά, ακούστε κάθε του λέξη. Είναι μερικές φορές όπως αυτό το της Λίτσα Διαμάντη που βγήκε για τον ερχομό του Ρίτσα Τσιάου στον Άρη, και αυτού του Βασίλη Καρά, του περαστικά της, βγήκε για κάτι μέρες σαν τη σημερινή. Ακούστε το λέξη προς λέξη.
1: Με 400 σπίτι
0: για την γιατί το τραγουδάκι ο Βασίλης αυτό, έτσι. Ο Καράς, βρε, ο Καράς, μην πάει το μυαλό σας πουθενά αλλού. Δεν είναι τραγουδιστής ο Σπανούλης, ας πούμε, ούτε ο Χαραλαμπόπουλος, ούτε κανείς άλλος.

0: συνεννοηθήκανε Κατερίνα Στανίση, Λίτσα Διαμάντη, Μαρινέλα να... να κάνουν κανένα ποτ πουρί να συνοηθούν. Αυτά, να είστε καλά. Τι άλλο να πούμε. Αυτά ήταν, τα είπαμε όλα. Να... την κλήρωση στην Ευρωλίγκα μόνο να μου πείτε, να μου στείλετε, να ξέρω. Να ξέρω με ποιον παίζει τα παιδιά στην πρεμιέρα, γιατί έτσι είχα ακούσει ότι εκεί θα παίζανε. Ας πάντων. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Σωσάλης έρχεται. Η δισογραφία γεμάτη Άρη έρχεται. Μια χαρά θα περάσετε. Άτε, καλή συνέχεια σε όλους.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό, μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400, τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια, σε απίστευτη τιμή, το κιλό, μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
6: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
7: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
8: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
9: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
8: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπρικέτες και πέλετ.
9: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
8: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
9: Νέος Κάλαν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
10: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, η πιπεριά σου, χάρμα φαλμών.
11: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
10: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
11: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
10: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
11: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
12: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
13: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
12: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
13: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γ 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
12: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
13: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα. Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Αχ, πίνασα.
16: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
15: Και από πού θα παραγγείλουμε?
16: Από το Food for You.
15: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
16: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
15: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
16: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
17: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
16: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
17: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
16: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
18: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
19: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
18: Στη Θεσσαλονίκη?
19: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
20: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και νηρόπιτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Έλα, Γιώργη!
22: Φίλε, άκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
21: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
22: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
21: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
22: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
23: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
24: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
23: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
24: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
21: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
25: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
17: Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
26: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη, Μανουσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Οσανλής σας κρατάει στην τροφιά μέχρι τις 4. Χρήστος Γκάλης 4 με 6 και σήμερα εδώ στην εκπομπή μας, εδώ στο Yellow Radio, εδώ στους 101,7. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Μπορείτε να στέλνετε ό,τι θέλετε για να το συζητήσουμε, είτε στο Viber του σταθμού στο 6936519299, είτε στο chat στο YouTube. Ανοιχτό το chat μας, μπορείτε κανονικά να μας παρακολουθήσετε και μέσα από εκεί. Κάνετε το like στην εκπομπή, subscribe. Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα. Θα πω εγώ τα δικά μου. Εντάξει, λογικό είναι σήμερα. Θα ασχοληθούμε αρκετά με το μπάσκετ, παρότι η εκπομπή μας είναι ποδοσφαιρική κατά βάση. Το δικό μας κομμάτι της εκπομπής είναι ποδοσφαιρικό. Όπως είναι λογικό, θα ασχοληθούμε αρκετά με το μπάσκετ. Έχει θέματα να συζητήσουμε. Έχει σημαντικά θέματα να συζητήσουμε. Έχει εξελίξεις οι οποίες είναι αρκετά γρήγορες. Το λέγαμε και χθες ότι Πέμπτη αύριο είναι μέρα που μπορεί να έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Οπότε όλα αυτά θα τα αναλύσουμε στη συνέχεια. Εσείς μας παρακολουθείτε με όλους τους τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Όπως είπαμε και πριν, like, subscribe, βοηθάτε, μας δίνετε με τη δική σας στήριξη, με τη δική σας βοήθεια. Μπορούμε και εμείς εδώ να κάνουμε τις εκπομπές μας σε κάθε περίπτωση. Χορηγή της εκπομπής μας, Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα, σε σπίτια και επιχειρήσεις, και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Ποιοτικές μεταφράσεις με πιστότητα από επαγγελματίες δικηγόρους. Όλα επαγγελματικά. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Είναι και Πέμπτη σήμερα, πλησιάζει το Σαββατοκύριακο. Όποιος βρεθεί στη Χαλκιδική, όποιος βρεθεί κοντά στην Ιερισσό, Άκανθος Καφέ Ζαχαροπλαστείο είναι μια πολύ καλή επιλογή για εσάς, για να μπορέσετε να πιείτε το καφεδάκι σας, τα σνακ και όλα αυτά τα οποία σας προσφέρει το Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Δεν βλέπω κόσμο, θέλω να δω κινητικότητα. Βέβαια, δεν μπορούμε να τους δούμε όλους εμείς, γιατί δεν υπάρχει μόνο το YouTube. Εμείς έχουμε και φυσικά τα FM. Έχουμε και τις πλατφόρμες μας, οι οποίες μεταδίδουν το ραδιοφωνικό πρόγραμμα, και την εφαρμογή μας. Με πολλούς τρόπους μπορείτε να μας δείτε. Μπορείτε να μας ακούτε, να μας δείτε με έναν τρόπο μπορείτε, μόνο μέσα από το κανάλι μας στο YouTube. Να μας ακούσετε μπορείτε με όλους τους τρόπους. Οπότε θέλω να έρθετε, γιατί έχουμε να συζητήσουμε πράγματα. Έχουμε να πούμε πράγματα, όπως είναι λογικό, γιατί ξυπνήσαμε σήμερα το πρωί ουσιαστικά με την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Ένας Τζερεμάια επιστρέφει στον Άρη μετά από αρκετά χρόνια, μετά τον Τζερεμάια Μάσεϊ. Μακάρι και αυτός ο Τζερεμάια να μας δώσει τα ίδια, να έχει την ίδια προσφορά προς την ομάδα, να δώσει πράγματα, να πάρει πράγματα, όπως πήρε από τον Άρη πράγματα και πήρε και τη μεγάλη μεταγραφή. Γενικότερα κέρδισε πολλά πράγματα από τον Άρη. Μακάρι και αυτός ο Τζερεμάια να δώσει πράγματα στην ομάδα. Βέβαια τώρα είναι και διαφορετικά τα οικονομικά. Έχουμε άλλη οικονομική δυνατότητα. Είμαστε δυνατοί. Διαβάζεις τα νούμερα που δώσαμε για το συγκεκριμένο παίκτη και λες, ρε φίλε, πραγματικά. Άκουγα νωρίτερα τον Δημήτρη. Ήταν σήμερα η μέρα του, έτσι, αυτή την έκτακτη εκπομπή που τον έβαλα να κάνει λόγω της απουσίας του Γιάννη. Και ο Γιάννης θα ήθελε να είναι εδώ σήμερα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια μέρα ωραία για να μιλάς για τον Άρη, να μιλάς για τον μπασκετικό Άρη, ο οποίος γενικότερα το φετινό καλοκαίρι και το περσινό, κυρίως το φετινό καλοκαίρι, μας έχει βάλει σε άλλη διαδικασία, μας έχει βάλει σε μια ευχάριστη διαδικασία. Ξέρετε, μπορώ και εγώ να κάνω χουλιαμά με τους διπλανούς, να πω διάφορα, να σχολιάσω διάφορα. Εγώ τα είπα και χθες. Πρέπει να είσαι πιο ταπεινός σε κάποια πράγματα, να έχεις μια ταπεινότητα, όσα λεφτά κι αν έχεις, όσα χρήματα κι αν έχεις, πρέπει να έχεις μια ταπεινότητα, γιατί κάποια πράγματα δεν θα πω ότι είναι υπέρ χρημάτων, έτσι. Θα πω όμως ότι δεν εξαρτώνται μόνο από τα χρήματα. Ακούω καμιά φορά να λένε διάφοροι ότι δεν γίνεται με χρήματα, γίνεται με πολλά χρήματα, ότι δεν γίνεται με πολλά χρήματα, γίνεται με πιο πολλά χρήματα. Ότι ακούω διάφορα να λένε, δεν εξαρτώνται όλα από τα χρήματα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα στη ζωή, υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία μπορούν να περάσουν από το μυαλό σου πριν πάρεις την οποιαδήποτε απόφαση. Υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία τα σταχυολογείς, τα ζυγίζεις πριν πάρεις τις αποφάσεις σου για το πού θα συνεχίσεις να βρίσκεσαι, πού θα συνεχίσεις να πορεύεσαι, να αθλείσαι, να κάνεις αυτό το οποίο έχεις μάθει
από μικρό παιδί. Ξεκινήσαμε λοιπόν με την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Ουσιαστικά πώς ήρθε αυτή η οριστικοποίηση? Δεν βρήκε το συμβόλαιο το οποίο ήθελε στο NBA. Η συμφωνία με τον Άρη ήταν δεδομένη, σίγουρη η συμφωνία με τον Άρη. Οπότε ο παίκτης ουσιαστικά είναι παίκτης του Άρη για τα επόμενα δύο χρόνια με ένα μεγάλο συμβόλαιο. Τον φέρνεις για να σηκώσει ένα πολύ μεγάλο βάρος στην ομάδα. Τον φέρνεις για να είναι ο πρωταγωνιστής της ομάδας, ο συγκεκριμένος, όπως φυσικά και οι υπόλοιποι ξεκάθαρα. Θα πάω στο θέμα του Τολιόπουλου, γιατί ξέρω ότι όλοι για τον Τολιόπουλο θέλετε να ακούσετε. Έχετε ακούσει αρκετά από το πρωί, έχετε διαβάσει αρκετά από το πρωί. Τα δεδομένα, παιδιά, είναι συγκεκριμένα. Εγώ από τη Δευτέρα, σαν αίσθηση, όπως σας το έλεγα από τη Δευτέρα, ότι εγώ, παιδιά, ρεπορτάζ δεν έχω. Ακριβές ρεπορτάζ όσον αφορά τον Τολιόπουλο, δεν κάνω μπασκετικό ρεπορτάζ. Ό,τι μαθαίνω και εγώ από τον Γιάννη, από τον Χρήστο και γενικότερα από όσες επαφές έχω και εγώ σε αυτό το κομμάτι. Σας είχα πει ότι η αίσθησή μου ήταν ότι εφόσον ο Άρης μπήκε στη διαδικασία να μπει στο παιχνίδι, είχε το OK μέσα εισαγωγικά και από τον ίδιο τον παίκτη. Δηλαδή το συζήτησε πρώτα με τον παίκτη και μετά έβγαλε προς τα έξω ότι μπαίνει στη διαδικασία να ασχοληθεί με την περίπτωσή του. Γιατί όταν βγήκαν τα νούμερα, όταν ακούστηκαν τα νούμερα, όλοι είπαν: ω, τι νούμερα, τι λεφτά, τι χρήματα, τόσα πολλά χρήματα, δεν μπορεί να τα αρνηθεί κανένας. Είναι δεδομένο, τελείωσε, έκλεισε. Και γενικότερα υπήρχε μια τέτοια ατμόσφαιρα. Η ατμόσφαιρα έλεγε ότι τελείωσε. Ο παίκτης έκλεισε στον ΠΑΟΚ, είναι πάρα πολλά τα χρήματα, δεν μπορεί να γίνει. Γράφανε, βάζανε φωτογραφίες με τον ΠΑΟΚ, καλώς γύρισε για να παίξει με τον ΠΑΟΚ, με την φανέλα του ΠΑΟΚ. Γενικά είχαν μπει όλοι σε μια τέτοια διαδικασία, στεκόμενοι στο πόσα πολλά είναι τα χρήματα τα οποία δίνονται για τον παίκτη. Λες ότι δεν μπορεί κανείς να μπει στη διαδικασία να τα αρνηθεί αυτά τα χρήματα. Εγώ θα σας πω όπως το αισθάνομαι, αλλά και όπως έχω μάθει τις πληροφορίες μου. Έτσι, ξεκάθαρα. Θα προσπαθήσω να έχω και ένα Γιάννη δασκάλου, αν καταφέρω. Να τον έχω στο για λίγο, γιατί ο άνθρωπος πήγε για δουλειά στην Αθήνα. Δεν πήγε για να κάνει χαβαλέ. Για δουλειά πήγε στην Αθήνα. Θα προσπαθήσω να μήπως τον έχω έστω για λίγο να μας πει δύο πράγματα κι αυτός. Για το θέμα της επικαιρότητας. Για το θέμα το οποίο μας καίει όλους. Γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμη στο 100%, αλλά είναι σε μια φάση που λες ότι δεν μπορεί να χαλάσει, ότι δεν μπορεί να μην προχωρήσει η συγκεκριμένη περίπτωση. Εγώ λέω ότι ο Άρης από τη στιγμή που μπήκε στη διαδικασία να βγάλει προς τα έξω, να δώσει σε εμάς και εμείς να βγάλουμε προς τα έξω ότι μπαίνει στη διεκδίκηση του Τολιόπουλου, διότι δεν έφυγε ποτέ από εκεί. Ο Άρης ήταν στη διεκδίκηση του Τολιόπουλου με το που τελείωσε το πρωτάθλημα, μάλλον πριν τελειώσει ακόμα το πρωτάθλημα. Ήταν σε επικοινωνία μαζί του, είχε μιλήσει, τα είχαν βρει επί της ουσίας. Απλά περίμενα να τελειώσει το πρωτάθλημα, να ξεκαθαρίσει ποιος θα είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού, να ξεκαθαρίσει τι θα κάνει ο παίκτης με τον Παναθηναϊκό, γιατί έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έπρεπε να ξεκαθαρίσει όλο αυτό για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ο Παναθηναϊκός αρχικά έλεγε δεν έχουμε προπονητή. Στη συνέχεια είπε ότι συμφώνησε μαζί του, μάλλον μίλησε μαζί του ο Μπράντοβιτς και είπε ότι τον θέλει. Ουσιαστικά αυτές ήταν οι δύο απαντήσεις που έδωσε ο Παναθηναϊκός στον Άρη τις δύο φορές που ο Άρης πλησίασε τους πράσινους για να μιλήσει για το συγκεκριμένο παίκτη. Εγώ λέω ότι όταν για έναν αθλητή όπως ο Βασίλης ο Τολιόπουλος, που δεν έχει κάνει, μάλλον δεν έχει αμυφθεί στην καριέρα του με τα χρήματα που δεν μπορούσε να πάρει βάσει το ταλέντο του, όταν έχει παίξει σε ομάδες, ουσιαστικά βολόδερνε για μένα στο μπάσκετ μέχρι το 2022, ο Τολιόπουλος έψαχνε να βρει κάπου να πιαστεί, μέχρι τα 26 του δηλαδή, για να πατήσει και να δείξει και να βγάλει προς τα έξω αυτό το ταλέντο το οποίο είχε και έχει. Μέχρι τα 26 του. Δεν αμύφθηκε ποτέ με τα χρήματα τα οποία θα άξιζε ο συγκεκριμένος παίκτης. Πήγε και στους διπλανούς, οι οποίοι νομίζω ήταν αυτοί που του έδωσαν το τελευταίο χτύπημα. Σε μια αποστροφή που είχαμε σε κάποια κουβέντα που κάναμε σε αυτά τα ταξίδια τα ευρωπαϊκά, τις δύο χρονιές που έπαιζε η ομάδα στο EuroCup και την ακολουθούσαμε σχεδόν παντού, εγώ τουλάχιστον, έτσι παντού ήμασταν, το γελό, αλλά εγώ σχεδόν παντού είχα πάει και είχα μιλήσει μαζί του κάποιες φορές. Ουσιαστικά σε κάποια αποστροφή του λόγου του μου είχε πει ότι
με αυτά που πέρασα στον ΠΑΟΚ και από τον συγκεκριμένο προπονητή που ήταν τότε και όλα τα υπόλοιπα, κάποια στιγμή πέρασα το μυαλό μου το τι κάνω στο μπάσκετ. Μήπως είμαι κάπου που δεν με ακουμπάει κανένας, δεν με θέλει κανένας, δεν με νιώθει κανένας, μήπως δεν γενικά τόσο άσχημα είχε αισθανθεί. Και δεν είναι τυχαίο ότι ήρθε στον Άρη την επόμενη χρονιά υπογράφοντας ένα συμβόλαιο 25.000 ευρώ, το οποίο ήταν το χαμηλότερο συμβόλαιο που είχε εκείνη τη χρονιά η ομάδα. Θυμηθείτε ποιους παίκτες είχαμε εκείνη τη χρονιά στο ρόστερ μας. Θυμηθείτε. Μιλάω για τη σεζόν 22-23. Θυμηθείτε ποιους παίκτες είχαμε στο ρόστερ μας εκείνη τη σεζόν. Ο Τολιόπουλος είχε το χαμηλότερο συμβόλαιο από όλους. Από όλους. Αναγνωριστική η πρώτη χρονιά. Δεν τα πήγε όπως θα τα ήθελε και ο ίδιος. Η δεύτερη, εκεί κάνει την εκτόξευση. Έχοντας την αμέριστη στήριξη του Γιάννη του Καστρίτη, ο οποίος ήταν δίπλα του, τον στήριξε, του έδωσε ρόλο, τον έκανε αρχηγό και γενικότερα του έδειξε πόσο τον υπολόγιζε, πόσο τον ήθελε στην ομάδα. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε και βλέπουμε αυτόν τον Τολιόπουλο που βλέπουμε. Έχει φτάσει στο σημείο στο οποίο έχει φτάσει να μιλάνε για εκατομμύριο για το συμβόλαιό του. Οι διπλανοί λέγανε και για πάνω από εκατομμύριο, γιατί εντάξει είναι και large, είναι και μοιράζουν χρήμα πολύ και νομίζουν ότι όλα εξαρτώνται από το χρήμα. Σας είπα χθες ότι η απόσυρση του ΠΑΟΚ μου λέει κάτι. Τι μου λέει? Ότι ο παίκτης είναι κοντά στον Άρη. Πώς το συμπεραίνω, πώς το βγάζω αυτό το συμπέρασμα? Αν ο Παναθηναϊκός δεν τον έδινε τον παίκτη, αν δηλαδή ο ΠΑΟΚ ήξερε ότι ο Παναθηναϊκός απλά σου λέει δεν τον δίνω τον παίκτη, δεν θα αποσυρώταν. Θα έμενε, θα έλεγε ο Παναθηναϊκός δεν τον δίνω, θα έλεγε ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι, αφού δεν τον δίνει ο Παναθηναϊκός, ο παίκτης μένει στον Παναθηναϊκό. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Για να αποσύρεται, αυτό σημαίνει ότι αντιλήφθηκαν ότι δεν μπορούν να τον πάρουν τον παίκτη και ότι ο παίκτης προτιμάει τον Άρη. Ότι ο παίκτης είπε στον Γιανακόπουλο, Πρόεδρε, δεν θέλω να πάω στον ΠΑΟΚ. Εφόσον ενδιαφέρεται και ο Άρης, πάμε να συζητήσουμε με τον Άρη, προκειμένου να πάω να παίξω εκεί. Να τα βρούμε στο οικονομικό, τι θέλεις εσύ, τι δίνει ο Άρης, και να έρθει να παίξει στον Άρη. Απλά πράγματα. Εφόσον μπήκε ο Άρης στην εξίσωση, τα πράγματα ήταν συγκεκριμένα. Ήταν θέμα απόφασης του Παναθηναϊκού. Αν ο Παναθηναϊκός τον έδινε τον παίκτη, μόνο στον Άρη θα μπορούσε να έρθει. Είναι κάποια πράγματα τα οποία, ξέρεις, καμιά φορά κάποιοι παίκτες, κάποιες ομάδες είναι γραφτό να είναι μαζί. Κάποιοι άνθρωποι είναι γραφτό να είναι μαζί. Κάποιοι παίκτες είναι γραφτό να παίξουν σε κάποιες ομάδες. Και σε αυτές τις ομάδες έχουν και μια τελείως διαφορετική εικόνα από όλη την υπόλοιπη καριέρα τους. Από όλο το υπόλοιπο, από όλη την υπόλοιπη παρουσία τους σε όποια ομάδα και αν έπαιξαν. Ο Τολιόπουλος είναι ένας παίκτης ο οποίος έπαιξε και στον Ολυμπιακό, πιτσιρικάς, και στον Παναθηναϊκό τώρα, και στον ΠΑΟΚ, και στην ΑΕΚ, και στον Άρη. Δεν είναι πολλοί οι παίκτες που έχουν παίξει και στις πέντε μεγάλες ομάδες της Ελλάδας στον μπάσκετ. Πόσοι πιστεύετε ότι είναι αυτοί οι παίκτες? Ελάχιστοι. Ήταν ο Ξανθόπουλος, κάποια στιγμή το είχαμε πει για τον Ξανθόπουλο, ότι είχε καταφέρει και τα είχε κάνει όλα αυτά, και τώρα είναι ο Βασίλης Τολιόπουλος. Εντάξει, το έχει πετύχει αυτό. Από τη στιγμή που πήγε στον Παναθηναϊκό, το πέτυχε. Την έπιασε την πεντάδα, έπαιξε σε όλους. Πού όμως μπόρεσε να βγάλει τον εαυτό του? Πού τον αγάπησαν και τους αγάπησε? Στον Άρη. Έτυχε η συμφωνία με τον Σιάο να καθυστερήσει λίγο. Αν γινόταν πιο γρήγορα η συμφωνία του Σιάο και έπαιρνε τον Άρη, δεν θα είχε πάει στον Παναθηναϊκό ο Βασίλης. Δεν θα τον είχαμε δει και με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Δεν θα έκανε αυτό το και στους πέντε μεγάλους του ελληνικού μπάσκετ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λίγο να μην είχε καθυστερήσει, να είχε γίνει νωρίτερα. Ο Βασίλης θα είχε μείνει στον Άρη, θα είχε πάρει αυτό το συμβόλαιο που πήρε στον Παναθηναϊκό, θα του το έδινε ο Άρης πολύ ευχαρίστως και τον παίκτη θα τον κρατούσε και θα έμενε εδώ. Και θα έμενε εδώ. Δεν θα έφευγε. Με ένα χρόνο καθυστέρηση, ο Βασίλης, όλα δείχνουν ότι επιστρέφει στο σπίτι του. Ότι. Εντάξει, αφήστε τα παιδιά τώρα με τον Πανελλήνιο και τώρα δεν μπαίνω εγώ σε αυτή τη διαδικασία να σας πω κάτι. Και χουλιαμά τους κάνω και πλάκα τους κάνω όπως πρέπει να τους κάνω. Και ξέρετε γιατί πρέπει να τους κάνω? Γιατί δεν έχουν καταλάβει, ακόμη δεν έχουν καταλάβει, και θεωρούν ότι επειδή έχουν
5 φράγκα και επειδή έχουν έναν ιδιοκτήτη ο οποίος έχει λεφτά, όλα μπορούν να τα αγοράζουν με αυτόν τον τρόπο και μόνο. Δεν αγοράζονται όλα έτσι. Υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία ξεπερνάνε αυτό που μπορεί να έχετε στο μυαλό σας και να φαντάζεστε. Πώς θα μπορούσε να επιστρέψει σε αυτή την ομάδα, σε αυτό το γήπεδο που έζησε αυτά που έζησε. Πώς θα μπορούσε να επιστρέψει. Πώς θα μπορούσε να παίξει σε αυτή την ομάδα. Θα πει κάποιος τα χρήματα, τα λεφτά. Το λες και εσύ, Δημήτρη, ότι δεν έβγαλε τα λεφτά που θα μπορούσε να βγάλει στην καριέρα του. Τα χρειάζεται τα λεφτά. Όπως τα χρειάζεται και κάθε άνθρωπος, κάθε αθλητής που ξέρει ότι είναι περιορισμένη η καριέρα του. Σαν αθλητής, δεν παίζει μέχρι τα 60, παίζει μέχρι μια συγκεκριμένη ηλικία και προσπαθείς να αποκομίσεις το μεγαλύτερο δυνατό οικονομικό όφελος για να το έχεις και μετά στη ζωή σου. Δεν αγοράζονται λοιπόν όλα με τα λεφτά. Υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία τα ξεπερνάνε τα λεφτά. Και αυτό το έδειξε ο Βασίλης Οτολιόπουλος. Και να σα πω κάτι, όπως το έδειξε ο Βασίλης Οτολιόπουλος, έτσι θα το δείξει και ο Άρης. Γιατί αυτό το λέω και στέκομαι πάλι χωρίς να ξέρω, χωρίς να έχω το απόλυτο ρεπορτάζ. Όταν το έχω, θα σας τα πει ο Χρήστος καλύτερα μετά τις 4. Εγώ τα λέω όπως τα αισθάνομαι. Δεν θα τον αφήσει ο Άρης ούτε να δώσει τίποτα τον Οτολιόπουλο. Που λένε ότι θα δώσει λεφτά και ο Οτολιόπουλο το συμβόλαιο. Δεν θα δώσει τίποτα ο Οτολιόπουλο. Ό,τι είναι θα τα δώσει ο Άρης και ο Οτολιόπουλο θα πάρει το συμβόλαιο στον Άρη αυτό που είναι να του δώσει. Γιατί, πώς σας έλεγα για το Σπανούλη, δεν με νοιάζει πόσο καλός προπονητής είναι. Δεν τρελαίνομαι γιατί έρχεται ο προπονητής Σπανούλης σαν προπονητής μόνο στον Άρη. Τρελαίνομαι για όλο αυτό που φέρνει μαζί του. Όπως και τώρα για τον Οτολιόπουλο, τρελαίνομαι γιατί έρχεται ένα παιδί το οποίο το νιώθει τον Άρη. Τον έχει βάλει μέσα του. Δεν έπαιξε απλά στην ομάδα. Την αισθάνθηκε την ομάδα. Την πήρε, την. Το εισέπραξε όλο αυτό. Το εισέπραξε από τον κόσμο. Όπως και ο κόσμος αγάπησε τον ίδιο. Γιατί έψαχνε να βρει από κάπου να πιαστεί και ο κόσμος. Το Λιόπουλος μας έδωσε εκείνη τη χρονιά κυρίως, το 23-24, αυτό το οποίο ψάχναμε και ψάχνουμε να βρούμε κάπου να πιαστούμε, κάπου να πιστέψουμε. Ένας Έλληνας αθλητής. Με τον Έλληνα δεν είσαι πιο πολύ, όπως και να το κάνουμε. Σε όλες τις ομάδες, παντού, με τον αθλητή, τον γηγενή, δεν είσαι περισσότερο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είσαι μαζί του. Είναι λοιπόν όλα αυτά που γίνονται πολύ, πολύ συμβολικά. Το ότι λέει ο Τολιόπουλος ότι εγώ, για να καλύψω αυτή την όποια διαφορά υπάρχει, δίνω από τα χρήματα που είναι να πάρω. Δηλαδή, πόσα είναι να μου δώσετε τόσα, αφαιρέστε κάποια. Να πάνε στον Παναθηναϊκό, έτσι, προκειμένου ο Παναθηναϊκός να ικανοποιηθεί. Και μόνο που το λέει, δεν θέλω να ακούσω κάτι άλλο. Αλλά να σας πω κάτι, δεν έχει ανάγκη ο Σιάο και ο Άρης αυτή τη στιγμή από 100 και 200 και 300 χιλιάρικα. Ξέρετε από τι έχει ανάγκη. Έχει ανάγκη από ανθρώπους οι οποίοι θα πάρουν αυτό το καράβι, θα το οδηγήσουν, θα το φέρουν εκεί που θέλουμε, θα το φέρουν στις επιτυχίες, στους τίτλους, στην Ευρωλίγκα και σε όλα αυτά τα οποία ονειρευόμαστε και σε όλα αυτά τα οποία περιμένουμε. Εγώ λοιπόν, επειδή έβαλα και τη φωτογραφία και κάποιοι μου λένε, έβαλε τη φωτογραφία, τελείωσε, έγινε η συμφωνία, έγινε το ένα, έγινε το άλλο. Απλά πράγματα. Απλά πράγματα. Ο Τολιόπουλος είπε στον Γιαννακόπουλο, είπε στον Παναθηναϊκό, «Πρόεδρε, θέλω να φύγω. Πρώτον και δεύτερον, θέλω να πάω στον Άρη. Δρέτα σκέτα. Αυτό. Θέλω να φύγω, θέλω να πάω στον Άρη». Ο Παναθηναϊκός από τη δική του πλευρά προσπάθησε να αποκομίσει κάποιο παραπάνω οικονομικό όφελος. Αυτή τη στιγμή τελειώνουν οι διαπραγματεύσεις. Είναι λεπτομέρεια όταν τα θέλουν όλοι. Όταν είναι όλοι στο ίδιο, στην ίδια σελίδα, αυτή τη στιγμή και ο Άρης και ο Παναθηναϊκός και ο Τολιόπουλος, όλοι είναι στην ίδια σελίδα. Γιατί και ο Παναθηναϊκός αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να κρατήσει ένα παίκτη όπως είναι ο Τολιόπουλος, με το ρόλο που είχε πέρσι και αυτόν που και φέτος δεν φαίνεται ότι θα αλλάξει ιδιαίτερα. Μην γίνει και χειρότερος. Μην γινόταν και χειρότερος ο ρόλος όταν έμενε στον Παναθηναϊκό. Δεν μπορεί να τον κρατήσει. Εφόσον θα πάρει και κάποια χρήματα, θα αφήσει τον Τολιόπουλο και ο Τολιόπουλος θα έρθει στον Άρη. Αυτή είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ό,τι κι αν λένε, όποια προπαγάνδα κι αν προσπαθούν να περάσουν, ό,τι κι αν βγαίνει προς τα έξω ότι αποσυρθήκαμε, ότι καταλάβαμε ότι είχαμε πολλούς περιφερειακούς, ξαφνικά το κατάλαβαν ότι είχαμε πολλούς περιφερειακούς. Μόλις τους πήρε ο Γιαννακόπουλος και τους είπε, παιδιά, δεν έρχεται ο Τολιόπουλος σε εσάς. Δεν θέλει να ξαναφορέσει αυτή τη φανέλα, δεν θέλει να ξαναπαίξει αυτή την ομάδα.
Αφήστε το. Μην το κουράζετε με το πόσα δίνετε, πόσα δεν δίνετε, πόσα μοιράζετε και όσα λέτε γενικά. Έτσι. Ένα λεπτάκι λίγο. Θα τον έχουμε για λίγο τον Γιάννη στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, έτσι να μας πει και αυτός, γιατί όπως και να το κάνουμε, αυτοί είναι που ασχολούνται περισσότερο. Εγώ λέω τα δικά μου τώρα, όπως λέω πάντα τα δικά μου, έτσι και εδώ τα δικά μου λέω τώρα εγώ. Τα ρεπορταζιακά θα μας τα πούνε. Ο Γιάννης θα τον έχω τη δεύτερη ώρα και θα μας τα πει και ο Χρυσογκάλης μετά. Λεπτάκι λίγο. Και ο Χρήστος θα έχει στην επόμενη εκπομπή πολύ ενδιαφέρουσες συνομιλίες, πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Μιλούσα πριν με μηνύματα με ένα συνάδελφο από την Αθήνα, ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, ο οποίος μου λέει: ρε φίλε, είμαστε στην εποχή του επαγγελματισμού. Δεν είναι παλιός ο συνάδελφος, όπως είμαι και εγώ έτσι, είναι πάνω από 50. Μου λέει: στην εποχή του επαγγελματισμού, στην εποχή που όλα τα πουλάν και τα αγοράζουν, όλα είναι με τα χρήματα. Εγώ λέει: όταν το έμαθα, όταν το άκουσα ότι αυτό έγινε, ότι έγινε έτσι, λέω: ρε φίλε, να που τελικά δεν τα αγοράζουν όλα τα χρήματα. Να που υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία είναι πάνω από οτιδήποτε άλλο. Είναι πάνω από οτιδήποτε άλλο. Για να το μαζέψω λοιπόν και να πω, ρεπορτεζάκι, αυτό που μου μένει είναι το OK, το οριστικό του Παναθηναϊκού. Δεν θα αργήσει, μπορεί να γίνει και μέσα στη μέρα. Μέσα στη μέρα μπορεί να έχουμε και διπλή ανακοίνωση ακόμα. Έτσι, περιμένουμε μία ανακοίνωση που δεν έγινε χθες. Έτσι, σήμερα μπορεί να γίνει η ανακοίνωση, μπορεί να είναι για τον Ρόμπινσον, μπορεί να είναι για τον Τολιόπουλο, μπορεί να είναι και για τους δύο, μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Σήμερα πάντως θα περιμένουμε όλα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι το ρεπορτάζ πρέπει να ψαχτεί τώρα. Τι ακριβώς γίνεται. Εντάξει, παιδιά, το πότε βούδας, πότε κούδας έμεινε στην ιστορία τώρα. Αυτοί που τα γράψαν αυτά τα ρεπορτάζ, ότι επειδή έπαιξε ο άνθρωπος, ο DJ που ήταν στη βάφτιση του παιδιού του, έπαιξε αυτό το τραγούδι, άρα ο παίξα πάει στον ΠΑΟΚ, είναι ρε φίλε. Δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω. Δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω. Αστείους, μόνο αυτό μπορώ να. Είναι αστείοι. Θέλω άλλα να πω, αλλά είναι τώρα. Δεν θέλω να τα πω κιόλας. Είναι αστείοι. Όταν βγαίνεις και κάνεις σαν ρεπορτάζ αυτό το πράγμα, και άντε όταν είσαι site του ΠΑΟΚ, okay, και εμείς κάνουμε τέτοια, καμιά φορά προσπαθώντας έτσι να πούμε κάτι. Αλλά όταν είσαι σοβαρό site, υποτίθεται, και βγάζεις αυτό το πράγμα και το λες με υπονοούμενο, ότι αφού τραγούδισε αυτό το τραγούδι, έπαιξε αυτό το τραγούδι στη βάφτιση του παιδιού του, θα πάει στον ΠΑΟΚ, συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά είναι αστείο. Είναι αστείο. Και σαν σκέψη και σαν λογική και σαν ρεπορτάζ και σαν ό,τι θες πες το. Αποδείχθηκε ότι ο Τελειόπουλος δεν θα μπορούσε να επιστρέψει εκεί. Εμείς, τι να είναι σε καλό επίπεδο και να μην είναι σε καλό. Δεν το ξέρω τον Τελειόπουλο, ρε παιδιά, τώρα το μάθουμε τον Τελειόπουλο. Μην το κάνετε αυτό το πράγμα. Τι να μας, ποια καζούρια και τι να μας πουν οι διπλάνοι. Τι να μας πουν. Αυτοί κάναν μία μεταγραφή 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. 11 εκατομμύρια δώσαν για 3 χρόνια για τον Όσμαν. 2 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό και από 3 το χρόνο για τον Όσμαν. Μεγάλη μεταγραφή. Πολύ καλός παίκτης ο Όσμαν, πάρα πολύ καλός παίκτης. Και αυτή τη στιγμή τους κοροϊδεύουν όλοι. Και το ανέκδοτο ότι μπήκαμε για να τον Άρη, εντάξει, αυτά είναι για να γελάμε. Αυτά είναι για να γελάμε. Μπήκατε γιατί θέλατε να πάρετε τον παίκτη για να μας πικάρετε. Ούτε αυτό δεν μπορέσατε να κάνετε. Ούτε αυτό. Μπορεί να κάνετε άλλη μεταγραφή τώρα. Μπορεί να πάρετε ένα ακόμα ξένο, να διώξετε κανένα ξένο από αυτούς που έχετε, να τα μπερδέψετε λίγο τα πράγματα. Μπορεί να κάνετε οτιδήποτε. Οτιδήποτε μπορείτε να κάνετε. Θέλω να σας πω κάτι. Δεν ξέρω ρεπορταζιακά τι σημαίνει τώρα η συμφωνία με τον Τολιόπουλο και οριστικοποίηση ότι έρχεται με Λαρετζάκη. Ο Λαρετζάκης είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός έχει θέματα, δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Εγώ από ό,τι βλέπω δεν έχουν ξεκαθαρίσει τα θέματα, ούτε του Ντόρσεϊ ούτε του Γουόκαπ. Δεν μπορεί να αφήσει Έλληνα περιφερειακό να φύγει έτσι εύκολα ο Ολυμπιακός. Σκεφτείτε το λίγο μόνοι σας. Μπορεί να αφήσει έτσι εύκολα Έλληνα περιφερειακό να φύγει ο Ολυμπιακός έτσι όπως είναι η κατάσταση. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αν. Έτσι δεν βλέπω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Έτσι, αυτό λέω. Οπότε, εγώ ξέρω με τον Λαρετζάκη είχαμε συμφωνία.
Δεν ξέρω αν έχει χαλάσει οτιδήποτε. Ξέρω ότι είχαμε συμφωνία. Σας έχω πει ότι είχα πληροφορήσει ότι ακόμα και είχε επικοινωνήσει και με ανθρώπους της ομάδας, τους οποίους γνώριζε και από την παρουσία τους στο παρελθόν. Φαντάζεστε, λίγο βάλτε λίγο το μυαλό σας να καταλάβετε τώρα ποιος μπορεί να είναι από τόσο παλιός και να είναι ακόμα στην ομάδα, για να κανονίσουν ποια φανέλα θα πάρει, τι νούμερο θα πάρει κτλ. Και να κάνουν και κουβέντα. Αλλά ο Ολυμπιακός δεν τον έχει αφήσει ακόμα τον Μπέκ. Τώρα μπορεί να τον αφήσει και να μην έρθει στον Άρη, και αυτό μπορεί να γίνει. Ούτε αυτό θα μου κάνει εντύπωση έτσι όπως είναι τα πράγματα. Είναι ένα θέμα λίγο πώς θα καθαρίσει η κατάσταση. Έχω εδώ και το φίλο μου τον ΚΚ, ο οποίος έχει κολλήσει τώρα με τον Τεχέρο, ναι. Τον ανακοίνωσε Λεγκανές. Αναμενόμενο, παιδιά. Τα ξέραμε ότι θα πάει σε Λεγκανές ο Τεχέρο. Δεν είναι κάτι που δεν το γνωρίζαμε. Εμείς θα κάνουμε. Θα πάρουμε κανένα παίκτη. Λέμε για μπάσκετ, γιατί το μπάσκετ είναι στην επικαιρότητα, αλλά. Για το θέμα του Νουά, τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Παιδιά, ο Νουά είναι παίκτης του Άρη. Είναι παίκτης του Άρη. Ο Αμίν Νουά. Τελείωσε το θέμα με το EuroLeague Out. Πέρασε η 15η Ιουλίου. Ο παίκτης είναι παίκτης του Άρη με κλειστό συμβόλαιο. Δεν έχει EuroLeague Out ούτε του χρόνου το καλοκαίρι, ούτε παραχρόνου το καλοκαίρι. Με κλειστό τριετές συμβόλαιο με τον Άρη. Από εδώ και πέρα είναι. Μπαίνουν και άλλα θέματα στην εξίσωση. Τι σκέφτεται ο ίδιος ο Νουά. Αν έρθει ο ατζέντης του και πει ότι σκεφτόμαστε ότι θέλουμε να φύγουμε. Και ας μην υπάρχει EuroLeague Out. Να βρούμε ομάδα, να σας δώσει χρήματα και να φύγει. Εγώ ξέρω ότι θα γίνει μια κουβέντα του Σπανούλη με τον Νουά και εκεί θα πάρθουν οι τελικές αποφάσεις. Ο Νουά στο μυαλό του βλέπει μια ομάδα η οποία ανεβαίνει επίπεδο τάχιστα. Πάρα πολύ. Μέσα ένα καλοκαίρι ανεβαίνει επίπεδο όταν έχει πάρει στη θέση του. Έτσι, ο 4 μπορούν να παίξουν και ο Λίντελ και ο Ρόμπινσον και ο Χαραλαμπόπουλος και μπορεί να πάρει και το Θανάση. Δηλαδή να έχει άλλους 4 παίκτες να μπορούν να παίξουν στη θέση του. Λογικό είναι να σκέφτεται διάφορα και αυτός και να σου λέει τι θα γίνει τώρα, θα παίζω. Δεν θα παίζω. Εγώ νομίζω ότι η όλη διαχείριση και από τη δική μας πλευρά έγινε με έναν τρόπο συγκεκριμένο. Ξεκίνησε από την πλευρά του παίκτη, του ατζέντη του, ο ατζέντης του, όταν ο Άρης πρότεινε να γίνει αύξηση στο συμβόλαιό του, ενώ δεν είχε κανένα λόγο να προτείνει αύξηση στο συμβόλαιό του. Σου λέει απλά έτσι όπως είναι η κατάσταση, έτσι όπως είναι η κατάσταση, σου προτείνουμε αύξηση στο συμβόλαιό σου γιατί αλλάξαμε το πλάνο. Όταν είχαμε υπογράψει, είχαμε άλλο πλάνο, πήρες αυτά τα χρήματα, τώρα μπορούμε να σου δώσουμε αυτά τα χρήματα με το καινούριο πλάνο. Θέλεις? Και να βγάλουμε και το EuroLeague Out, να μην ασχολούμαστε με αυτά, να έχεις καινούριο συμβόλαιο με την ομάδα. Είπε ο Νουά το όχι και από εκεί και πέρα νομίζω ότι ξεκίνησε ένα γαϊτανάκι και από την πλευρά της ομάδας. Όταν πας και παίρνεις δύο μεγάλα σου συμβόλαια, το πιο μεγάλο σου, ο Ρόμπινσον, αλλά και το ένα από τα δεύτερα μεγαλύτερα συμβόλαια που έχεις, αυτό του Λίντελ, στη θέση 4, σου λέει ο άλλος, με υπολογίζεις ή δεν με υπολογίζεις. Σίγουρα είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορείς να έχεις, τουλάχιστον εξ αρχής, το ρόλο που είχες πέρσι. Αμήν. Αυτό είναι το σίγουρο, το 100%. Όταν η ομάδα έχει πάρει δύο παίκτες ακόμα στη θέση στην οποία έπαιζες, όταν η ομάδα μπήκε σε αυτή τη διαδικασία, δεν είναι. Είναι κάτι που δεν μπορεί να συμβεί. Ξεκάθαρα. Α, μάλιστα. Και ο Μπόγρης έχει παίξει και στις 5 ομάδες, να δω, φίλος μου. Ο Αριστοτέλης μου το λέει. Μόνο το Σινάκη έχει παίξει και Σινάκη έχει παίξει. Δεν θυμόμουν Σινάκη, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, Άρη Πάοκ, το θυμόμουν. Σινάκη δεν είναι, θυμόμουν ότι έχει παίξει. Άρα και ο Μπογρίνιο έχει παίξει και στις 5. Λοιπόν, γύρω στις 3 και 20 τον έχουμε τον Γιάννη. Ενημερώνει τώρα, άρα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχω και Γιάννη Δασκάλου. Να τον ακούσουμε και αυτόν, τι έχει να μας πει. Άρα στην περίπτωση του Νουά, ο Άρης πλέον έχει στα χέρια του την κατάσταση. Ο ατζέντης του διαδίδει και πάλι ότι υπάρχει πρόταση από άλλη ομάδα. Ότι υπάρχει πρόταση από ομάδα εκτός Ευρωλίγκας. Εδώ είμαστε λοιπόν, κύριε ατζέντη του. Γάλε, φέρε την πρόταση να δούμε το τι και το πώς. Υπάρχει φημολογία για την ΑΕΚ. Έτσι δεν έχει φύγει η φημολογία για την ΑΕΚ. Υπάρχει φημολογία για την ΑΕΚ που λέει ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Νουά. Δεν το λένε, το κρύβουν. Λέει είναι μια περίεργη περίπτωση στη θέση 4. Δεν θέλει να πει κάτι η ΑΕΚ. Κάπως έτσι το περνάνε.
Αλλά υπάρχει μια πληροφορία ότι η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον ΝΟΑ. Κύριε ΑΕΚ, πώς δώσαμε εμείς τώρα, πώς θα δώσουμε κανένα εκατομμύριο για τον, για τον παίκτη, για τον Λιόπουλο στον Παναθηναϊκό, δώσαμε εμείς κανένα εκατομμύριο και το συζητάμε. Εγώ σας είπα, αν φύγει ο ΝΟΑ, πιστεύω ότι η ομάδα θα πάρει και ξένο τριάρι. Τριάρο τεσάρι, να το πω έτσι. Αν φύγει ο ΝΟΑ. Γενικά πάντως πρέπει λίγο να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας, ότι ούτε οι θέσεις, παιδιά, είναι ίδιες, το μπάσκετ είναι διαφορετικό, όλα γίνονται και κάπως διαφορετικά ορισμένες φορές, δεν είναι τόσο άσπρο μαύρο. Δεν είναι τόσο άσπρο μαύρο. Έχουν διάφορα τα οποία παίζουν τον ρόλο τους. Ναι, θέλει, λέει, λεπτούς χειρισμούς, πράγμα, αυτό λέω και εγώ, θέλει λεπτούς χειρισμούς. Τι λεπτούς χειρισμούς, θέλει να τον αφήσουμε ελεύθερο για να πάει στην ΑΕΚ? Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Δεν πρόκειται ο Άρης να τον αφήσει ελεύθερο τον ΝΟΑ. Ένα περιουσιακό του στοιχείο. Ένα παίκτη με τον οποίο υπέγραψε 3-4 συμβόλαιο συνεργασία πριν από 3 μήνες. Ο ΝΟΑ είναι παίκτης του Άρη μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Εμείς παίρνουμε τις αποφάσεις μας. Εμείς θα τις πάρουμε τις αποφάσεις μας. Εγώ λέω ότι αν φύγει, η ομάδα θα πάρει και ένα τριάρι. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Έτσι το λέω περισσότερο σαν αίσθηση. Του Θανάση περίπτωση είναι πιο ξεκάθαρη. Εκεί είναι θέμα του Θανάση να πάρει τις αποφάσεις του. Αν τις πάρει τις αποφάσεις του, αυτή να παίξει τον Άρη, δεν το συζητάμε. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία. Τώρα νομίζω με τους ψηλούς η ομάδα ουσιαστικά έχει κλείσει και πρέπει να ξεκαθαρίσει τι θα γίνει ακριβώς με τον ΝΟΑ και με τον Θανάση. Για να ξέρουμε ακριβώς το ρόστερ στους ψηλούς. Στους κοντούς. Α, δεν υπάρχει, παιδιά, Μήτρου Λόγκ. Τώρα ένας φίλος μου λέει για Μήτρου Λόγκ. Δεν υπάρχει Μήτρου Λόγκ. Μήτρου Λόγκ μένει στον Άρη. Δεν παίζει Μήτρου Λόγκ στον. Μήτρου Λόγκ για να φύγει από τον Άρη. Παιδιά, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο περίπτωση να τον αφήσουμε ελεύθερο. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Δεν είναι ηλίθιος ο Άρης να αφήσει ελεύθερο ένα περιουσιακό του, ξαναλέω, στοιχείο. Ο ΝΟΑ είναι περιουσιακό στοιχείο του Άρη. Δεν μένει ελεύθερος με τίποτα. Αν φέρει πρόταση ο περιβόητος ατζέντης του, ο λαλίστατος ατζέντης του, αν φέρει πρόταση, ο Άρης τη συζητάει και έχει όλα τα ατού στα χέρια του. Εμένα δεν θα με πείραζε να μείνει ο ΝΟΑ. Όχι, απλά δεν θα με πείραζε. Θα ήθελα να μείνει. Γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Γιατί θεωρώ ότι μπορεί την ομάδα να την βοηθήσει όπως το έκανε και πέρσι. Και αν παίζει όπως έπαιζε και πέρσι, θα τον βρει το χρόνο συμμετοχής. Δεν έχει να φοβάται κάτι. Για μένα, όταν γίνεται κάτι τέτοιο σε μια ομάδα και φοβάσαι, μου δείχνει, φίλε, ότι. Εντάξει, τώρα, το χρεώνω περισσότερο στον ατζέντη του, βέβαια. Γιατί επειδή καμιά φορά λέμε καλά, ο παίκτης δεν έχει άποψη, ο ατζέντης αποφασίζει. Είναι, παιδιά, κάποιοι παίκτες οι οποίοι έχουν ένα ιδιαίτερο δέσμο με τους ατζέντιδες τους και μένουν εκεί. Πάντως τώρα με την ολοκλήρωση με τον Τολιόπουλο με τρολάρει και ο Γκάλης. Με κυνηγάει τώρα ο Γκάλης. Επειδή τον έκραζα προχθές και έλεγα τι έγινε, ρε Γκάλη, που πάει ο κουμπάρος σου. Κουμπάρος με εισαγωγικά, έτσι. Εγώ τον βάφτισα κουμπάρο του Γκάλη. Δεν είναι κουμπάρος του Τολιόπουλου Γκάλης, αλλά εγώ τον βάφτισα κουμπάρο του. Με όλη αυτή την αβάντα που τον έκανε, τι να τον βάφτισα. Ο Γκάλης είναι ο άνθρωπος ο οποίος δύο άνθρωποι έχουν προωθήσει τόσο πολύ την καριέρα του Τολιόπουλου. Πέραν δηλαδή από το δικό ταλέντο. Έτσι, το παιδί έχει τεράστιο ταλέντο. Τρεις άνθρωποι, μάλλον, αν δεν είμαι σωστό. Τρεις άνθρωποι. Το παιδί έχει μεγάλο ταλέντο. Έτσι συγκεκριμένο, έχει μεγάλο ταλέντο. Δεν το συζητάμε. Απλά τώρα κάνω και λίγο χουλιαμά. Τρεις άνθρωποι. Αυτούς τρεις ανθρώπους πρέπει να τους ευγνωμονεί. Ο ένας είναι ο Καστρίτης, που τον έφερε πίσω στον Άρη και μπόρεσε να δείξει και του έδωσε την ευκαιρία να γίνει αρχηγός, να γίνει ηγέτης. Να και να φτάσει στο σημείο που έφτασε και να πάρει όλες αυτές τις. Να πάρει όλα αυτά τα χρήματα. Από τα 25 χιλιάρικα μέσα σε 4 χρόνια. Πόσο έχει αυξηθεί? Για κάντε το λίγο το 1 εκατομμύριο δια 25 χιλιάρικα. Για κάντε το να δούμε πόσο είναι. 1 εκατομμύριο δια 25 χιλιάρικα. Για να σκεφτούμε πόσο είναι, ποιο είναι το. Πόσο έχει αυξήσει την αξία του. 40% επάνω. Νομίζω γύρω στο 40 πρέπει να είναι. Αν το υπολογίζω καλά με το μυαλό μου. 4 είναι το 100. Το 1 εκατομμύριο είναι το 100.000. Το 1 εκατομμύριο είναι 40%. 400%. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε, έτσι. Καταλαβαίνετε τι μιλάμε. Ναι,
Ο μπαμπάς το Λιόπουλος είναι, ο κύριος Σπύρος είναι 4.000%, έτσι αυτό, ό,τι είναι παιδιά αυτό. Ο μπαμπάς του Βασίλειο, ο κύριος Σπύρος, δεν ξέρω να μας ακούει τώρα. 40 φορές πάνω η τιμή, ναι. Ο μπαμπάς του μας άκουγε φανατικά, όταν ήταν στον Άρη είχε τρέλα. Ο μπαμπάς του, τρέλα. Άκουγε Yellow, θυμάμαι χαρακτηριστική περίπτωση. Είμαστε στο Final 8 του Κυπέλλου στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Έχει κάνει την παιχνιδάρα με τον ΠΑΟΚ και έχει πάρει την πρόκριση ομάδα τότε για τα ημιτελικά. Σε ένα μάτς που ήταν χαμένο, το γύρισε μόνος ο Βασίλης. Και μετά το μάτς έχει βγει το βράδυ εδώ στο ραδιόφωνο, στο Yellow, στη Μάριον, και έχει πει ότι ο Βασίλης θα μείνει στον Άρη κτλ. Και έρχεται μετά το παιχνίδι ο Τολιόπουλος, όπως εκεί έχω βγάλει και την περιβόητη φωτογραφία, αυτή η φωτογραφία που, έχω στο, που έβαλα στο. Η φωτογραφία που έβαλα στο Facebook που είμαι μαζί με τον Βασίλη είναι από το Ηράκλειο. Από το Final 8. Έχει κάνει την νίκη με τον ΠΑΟΚ και εκείνη τη μέρα την έβγαλα τη φωτογραφία. Έτσι, βγάζω σημαδιακές μέρες έτσι τις φωτογραφίες που τις έχω εγώ στο μυαλό μου. Δεν είναι στην Πάτρα, γιατί ένας φίλος μου λέει στην Πάτρα με τον Προμηθέα. Όχι. Είναι πιο πριν στο κύπελο με τον ΠΑΟΚ μετά το παιχνίδι. Και μου λέει, όχι την ημέρα, την επόμενη μέρα που παίξαμε τον Παναθηναϊκό και αποκλειστήκαμε. Την επόμενη μέρα μου λέει, βγήκε λέει ο μπαμπάς μου στο ραδιόφωνο. Στο γέλο λέω, βγήκε. Λέει, με πήραν, λέει, και μου είπαν, λέει, και με πήρε, λέει, τι είπε, μου λέει. Λέω, δεν είπε τίποτα ο άνθρωπος, λέω. Μια χαρά. Μια χαρά. Δεν είπε τίποτα. Λέω, είπε, λέω, ότι αγαπάς τον Άρη, ότι θες τον Άρη και. Μου λέει, πόρε, λέει, ο μπαμπάς μου είναι. Ο μπαμπάς σου, Βασίλη μου, γιατί είναι μπαμπάς, γιατί είναι πατέρας, γιατί είναι γονιός, είδε αυτή την αγάπη. Είδε ότι αυτή η ομάδα δεν είναι μόνο τα χρήματα που σου δίνει, που πλέον έχει και χρήματα να δώσει. Έτσι, ο Άρης πλέον έχει τη δυνατότητα να δώσει και χρήματα. Έχει και άλλα πράγματα που δίνει στους παίκτες. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν φόρεσες αυτή τη φανέλα μπόρεσες και έδειξες και έβγαλες αυτό το ταλέντο το οποίο έχεις. Είπα λοιπόν, ένας άνθρωπος είναι ο Γιάννης ο Καστρίτης που τον έφερε στον Άρη. Ο δεύτερος είναι ο Βασίλης ο Σπανούλης, ο οποίος τον καθιέρωσε στην Εθνική, βέβαια κάνοντας καλές εμφανίσεις στον Άρη. Τον καθιέρωσε όμως στην Εθνική και του έδωσε ρόλο και έκανε τρομερές εμφανίσεις και στην Ολυμπιάδα, αλλά και πέρσι στο Ευρωμπάσκετ. Και ήταν τους βασικούς παίχτες για την εθνική ομάδα. Και ο τρίτος άνθρωπος που εκτόξευσε την καριέρα του Τολιόπουλου είναι ο Γκάλης. Ο Χρήστος. Τι να λέμε τώρα δηλαδή. Τέτοια βάντα που τον έκανε ο Γκάλης δεν έχει γίνει σε άνθρωπο. Δεν έχει γίνει σε αθλητή. Αυτοί οι τρεις. Καστρίτης, Γιάννης Καστρίτης, Βασίλης Σπανούλης και Χρήστος Γκάλης. Τους δύο θα τους ξαναβρει τώρα που έρχεται στον Άρη. Τον ένα θα τον βρει σαν προπονητή, τον άλλο θα τον βλέπει μπροστά του σαν δημοσιογράφο. Τον τρίτο, τον Καστρίτη, και αυτό θα τον δει κάπου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτούς τους τρεις πρέπει να τους έχει ψηλά. Και τους έχει ο Βασίλης, γιατί είναι παιδί που εκτιμάει. Πέραν από όλα τα υπόλοιπα, είναι παιδί που εκτιμάει. Ποιο μανατζέρ του, βρε, άστα, βρε, αυτά τα. Αυτές οι ξυπνάδες τώρα. Αυτός το ανέβασε, πιστεύεις? Ναι. Έτσι. Έτσι απλό είναι. Έτσι απλό. Παιδιά, αφήστε που υστερεί δεν υστερεί. Άσε ρε Σοκράτη εσύ τώρα. Που υστερεί που δεν υστερεί ο Άρης. Άστε τα αυτά ρε. Σταματήστε να κάνετε τους τεχνικούς διευθυντές τους GM. Σταματήστε να τους κάνετε τους GM. Έχουμε στην ομάδα ανθρώπους που ξέρουν. Ακόμα και κάποιο λάθος να κάνουν, θα το διορθώσουν. Δεν μπορούν να μην τα κάνουν όλα σωστά. Να κάνουν και κάποιο λάθος. Έχουμε τη δυνατότητα πλέον και τα χρήματα έχουμε και τα πάντα για να τα διορθώσουμε ό,τι προβλήματα έχουμε. Μην αγχώνεστε. Μην στεναχωριέστε. Θέλουμε ή δεν θέλουμε. Δεν ξέρουν αυτοί τι θέλουμε και ξέρουμε εμείς πιο καλά. Όλοι wannabe προπονητές, wannabe GM, όλα τα ξέρουμε. Έτσι. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτόν τον ρόλο στην ομάδα και αυτό θα κάνουν. Δεν χρειάζεται να τους πούμε εμείς τι θα κάνουν. Δεν χρειάζεται. Παιδιά, για τον Λαριτζάκη σας είπα. Αυτή τη στιγμή δεν τον έχει αφήσει ακόμα ο Παναθηναϊκός ελεύθερο. Δεν τον έχει αφήσει ο Παναθηναϊκός ελεύθερο, το Ολυμπιακός ελεύθερο τον Λαριτζάκη. Αν δεν τον αφήσει, ο Άρης είχε συμφωνία μαζί του. Σας είπα, πήρε ανθρώπους της ομάδας και κανόνιζε πώς, ποια φανέλα θα φορέσει και τα λοιπά, που θα είναι,
συζητούσε αυτά. Δεν, ο Ολυμπιακός δεν τον αφήνει ελεύθερο ακόμα. Κάποιος μου έλεγε, τελείωσε, λέει, τα βρήκε με τον Τόρσο και τα λοιπά. Εγώ δεν βλέπω δημοσιεύματα ακόμη που να λένε ότι τελείωσε. Ότι τα βρήκε, ότι ρωσικοποιήθηκε. Ότι μένει, ας πούμε, ο Ντόρσεϊ, ότι ανανεώνει, οτιδήποτε άλλο. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι. Συμβόλαιο έχουν και ο Ντόρσεϊ. Έχει και ο. Συμβόλαιο έχει και ο Ντόρσεϊ. Έχει συμβόλαιο και ο Γουόκαπ με τον Ολυμπιακό την επόμενη σεζόν. Απλά δεν ξέρουμε. Δεν ανανεώνουν. Ζητάνε πολλά χρήματα για να ανανεώσουν. Εκεί είμαστε τώρα. Ναι. Εντάξει, εγώ, παιδιά, δεν λέω τώρα. Καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εγώ δεν έχω καμία ένσταση, παιδιά, για τον Τολιόπουλο. Καμία ένσταση για τον Τολιόπουλο. Καμία. Καμία. Καμία. Ξέρετε γιατί? Σας το είπα και πριν. Είναι κάποια πράγματα σημαδιακά. Κάποια πράγματα είναι γραμμένα να γίνουν. Βάλτε το στο μυαλό σας μέσα. Όπως και η έλευση του Σπανούλη στον Άρη, το ίδιο ισχύει και για τον Τολιόπουλο. Κάποια πράγματα είναι γραμμένα να γίνουν. Ο Σπανούλης ήταν γραφτό να έρθει κάποια στιγμή προπονητής στον Άρη. Μπορεί να γινόταν αργότερα. Έγινε τώρα γιατί έδεσαν όλα τα πράγματα, ήταν όπως και έγινε. Όπως γραφτό ήταν και ο Τολιόπουλος να επιστρέψει κάποια στιγμή στον Άρη. Εφόσον άλλαξε η κατάσταση και πλέον έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε εμείς κάτι άλλο. Έχουμε τη δυνατότητα και εμείς να συμπεριφερθούμε σαν μεγάλη ομάδα και στο οικονομικό κομμάτι, πέραν από όλα τα υπόλοιπα. Στο 3 και ο Μοκόκα μπορεί να παίξει και ο Χαραλαμπόπουλος μπορεί να παίξει στο 3. Ακόμα και ο Νουά, αν μείνει στην ομάδα, και ο Νουά ακόμα μπορεί να παίξει στο 3. Δεν λέω και για το Λίντελ και για το Θανάση. Εγώ σας είπα, δεν ξέρω τι θα κάνει ο Τολιόπουλος. Ο Τολιόπουλος, ο Σπανούλης. Τώρα έχουμε πολλούς Βασίλης, θα μπερδεύομαι. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Σπανούλης. Εγώ ξέρω, μάλλον προσπαθώ να κρίνω βάσει του τι έβλεπα να κάνει στις ομάδες που έχει προπονήσει, τις δύο. Έτσι βγάζω την εθνική. Κυρίως στις δύο ομάδες.

0: Τι να πω. Λοιπόν. Τώρα, μου στέλνετε πολύ ένα δημοσίευμα που είχε κάνει ένας ΠΑΟΚ ρετρό, κάπως έτσι, στο μπάσκετ, ΠΑΟΚ μπάσκετμπολ ρετρό. Εντάξει, έχουμε και κάποιους οι οποίοι είναι πολύ... Μην τους χαρακτηρίσω τώρα. Έτσι, μην τους χαρακτηρίσω. Είναι και λίγο καραγκιόζηδες. Αριανοί, έτσι, δεν λέω για άλλους. Για αριανούς λέω. Είναι και λίγο καραγκιόζηδες. Μίλησε, λέει, το Λιόπουλος με τον Πάο, άρα είναι λόγος. Βάλτε λίγο το κεφάλι σας κάτω από το κρύο νερό. Βάλτε το. Βάλτε το κάτω από το κρύο νερό. Δεν υπάρχουν πλέον καθαρά τριάρια στις ομάδες. Σε κάποιες ομάδες υπάρχουν, σε άλλες δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έχει αλλάξει το μπάσκετ. Δεν το έχετε καταλάβει ότι έχει αλλάξει το μπάσκετ. Αφήστε αυτό το που είχατε στο μυαλό σας, το τριάριο Σούμποντι, ο οποίος κάθεται στις γωνίες και σου στάρει τρίποντα. Αφήστε αυτό το πράγμα. Υπάρχουν και τριάρια σε ομάδες, αλλά δεν είναι πανάκια. Το καθαρό τριάρι. Τι είναι το καθαρό τριάρι? Εγώ σου είπα το Σπανούλι, τον βλέπω να παίζει πολύ με τρεις περιφερειακούς. Μπορεί να παίζει έτσι και στον Άρη. Να παίζει με το Λιόπουλο, Μόργαν, Μοκόκα. Μόλις να βρει καμιά τριάδα. Δημητρίεβιτς, Μόργαν, Μοκόκα. Δημητρίεβιτς, το Λιόπουλο, Μοκόκα. Μήτρου Λόγκ, Μόργαν. Έχει Χαραλαμπόπουλο στο 3. Δεν παίζει ο Χαραλαμπόπουλο, δεν μπορεί να παίξει ο Χαραλαμπόπουλο στο 3. Τι είναι, άχρηστος? Έχει παίκτες η ομάδα. Η ομάδα έχει μια χαρά παίκτες. Μια χαρά. Και σας είπα, έχουμε πλέον τη δυνατότητα να κάνουμε ό,τι κίνηση έχουμε στο μυαλό μας. Ό,τι κίνηση έχουμε στο μυαλό μας μπορούμε να την κάνουμε. Ο Χαραλαμπόπουλος είναι 3-4. Δεν είναι μόνο 3, είναι 3-4. Συνάει, ας πούμε, που τον έβλεπα, έπαιζε και 4. 3 είναι βασικά, έτσι. Κατά βάση είναι τριάρι. Αλλά μπορεί να παίξει και 4. Έχει το ύψος να το κάνει και το κορμί. Δεν είναι η βάση του. Ναι, αν φύγει ο Νουά, είναι δεδομένο ότι θα πάρουμε τριάρι 4. 100% το είπα, παιδιά. Το είπα 100 φορές. Ακούτε. Αν φύγει ο Νουά, το θεωρώ δεδομένο ότι θα πάρουμε 3-4. Γιατί θα φύγει ο Νουά που θα μπορούσε να παίξει στο 3. Υπό συνθήκες, εντάξει, όχι. Καλά, αλλά θα μπορούσε να παίξει κάποια στιγμή στο 3. Πες τον έβαζε κάποια στιγμή, αν θυμάσαι, στο 3. Θα πάρει όμως η ομάδα. Αν ο Νουά φύγει, η ομάδα θα πάρει παίκτη. Στο 3-4. Αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο στο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε, παιδιά, σε αυτό το κλίμα θα παραμείνουμε. Γύρω στις 3:20 θα έχω Γιάννη Δασκάλου. Να μας δώσει και αυτός έτσι να μας πει δύο λόγια. Αδικία είναι σήμερα έτσι να μην τον έχουμε τον Γιάννη τόσες μέρες. Λέει ο άνθρωπος εδώ κάνει εκπομπές κάθε μέρα. Θα τον έχουμε λοιπόν 3:20 να μας πει δύο λόγια και αυτός. Τα ξέρει, το ξέρει καλά το ρεπορτάζ. Να μας το μεταφέρει πώς έχουν τα πράγματα. Μόλις λοιπόν επιστρέψουμε, θα έχουμε Γιάννη Δασκάλου προκειμένου να μας πει και αυτός. Θα πω δύο πράγματα. 3:20 πρέπει να τον έχουμε. Θα έχουμε Γιάννη Δασκάλου. Θα σας πω και ποδοσφαιρικά, παιδιά. Ό,τι έχει, ό,τι έχω θα σας το πω. Όσον αφορά και το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ, το οποίο εγώ ξέρετε τι καταλαβαίνω. Τώρα έτσι θα σας το πω πριν πάω στο διάλειμμα. Μάλλον ο Καρυπίδης περιμένει να τελειώσει όλες τις μεταγραφές ο Σιάο, να τους κλείσει όλους, να τους ανακοινώσει και μετά θα κάνει μεταγραφές. Οπότε Σιάο τελείωνε. Ο Σιάο φταίει, δεν φταίει ο Καρυπίδης. Σιάο τελείωνε. Τέλειωνε με τις μεταγραφές για να μπορεί ο Θόδωρος να ανακοινώσει κανένα παίκτη. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά φίτινες σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2,07 €. Και Pepsi Eevee 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες,

0: εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπρικέτες και πέλετ.
1: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
0: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
1: Νεοσκάλ αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
5: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ Σαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
6: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
7: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
8: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
7: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
8: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
7: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
8: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
7: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
9: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
9: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
10: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
9: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
10: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
9: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
11: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσονάκος Jewelers. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμονάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels. Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7191. Εργαστήριο χρυσογοίας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
12: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
13: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
12: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
13: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
12: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
13: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
12: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
14: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
15: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλητος.
16: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλητος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
17: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
18: GPS και βυθώματο εσείς.
17: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
18: GPS λογικό έχεις?
17: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
18: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
17: Μεϊμάλεις. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάλεις.com.
18: Μεϊμάλεις.
19: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
20: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
21: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Λοιπόν, εδώ είμαι, επιστρέφω, Δημήτρης Σουσανλής, Yellow News. Δεν λέω ποδοσφαιρικό σήμερα, γιατί μόνο για ποδόσφαιρο δεν μίλησαμε μέχρι τώρα. Άλλη κουβέντα κάναμε και άλλη κουβέντα θα συνεχίσουμε να κάνουμε και στη συνέχεια. Θυμίζω, χορηγή της εκπομπής μας, μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24 και Secure 247. Σε λίγο θα έχουμε Γιάννη Δασκάλου, σε περίπου 5-6 λεπτά θα έχουμε Γιάννη Δασκάλου για να ακούσουμε και το δικό του έτσι σχόλιο για όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες στην ομάδα και για Ρόμπινσον. Δεν σας είπα πολλά για Ρόμπινσον, είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή, παιδιά. Είναι μια πολύ σημαντική μεταγραφή. Ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Απλά επειδή είναι NBA-er, δεν έχω ιδέα. Δηλαδή, έχω δει κάτι βιντεάκια. Δεν ξέρω, αυτοί οι NBA-er με τρομάζουν εμένα. Θυμάσαι εδώ και τον Γκάλι, τον όρμηξα την άλλη φορά εδώ πέρα που έλεγε: κοιτάνε από το NBA. Ο Γκάλι ήξερε τι έλεγε, έτσι. Ρεπορτάζε κανένα άνθρωπο και έλεγε ότι κοιτάνε από το NBA. Και πριν πάρουμε και το Lidl, και πριν πάρουμε και το Ρόμπινσον, ο οποίο είναι πιο NBA-er από το Lidl. Έτσι, ο Lidl λίγα παιχνίδια είχε παίξει στο NBA και κυρίω όταν η ομάδα περισσότερο είχε παίξει στη G-Link. Σε αντίθεση με τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίο είναι κανονικό NBA-er με συμμετοχέ, με παιχνίδια τα τελευταία χρόνια στι ομάδε στι οποίε ανήκει. Εμένα με τρομάζουν λίγο οι NBA-er γενικά. Πάντως, από όσα έχω δει, από όσα έχω καταφέρει να συλλέξω, από όσα κατάφερα να δω, να μάθω και από τους ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν σίγουρα παραπάνω πράγματα από μένα όσον αφορά τον μαγικό κόσμο, όπως το λένε, του NBA, μου λένε ότι μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος πραγματικά μπορεί να κάνει τη διαφορά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ανακοίνωση της ΠΑΕΑΡΙΣ όσον αφορά τον Άλβαρο Τεχέρο. Η ΠΑΕΑΡΙΣ ανακοινώνει τη λύση κοινής συνενέσεις συνεργασίας της με τον Άλβαρο Τεχέρο και του εύχεται καλή επιτυχία στον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ο επόμενος σταθμός της καριέρας του είναι Λεγκανές. Ήδη τον έχει ανακοινώσει η ισπανική ομάδα. Μπορείτε να διαβάσετε και στο yellowradio.gr, όπως μπορείτε να διαβάσετε και όλα τα θέματα τα οποία έχουμε από το πρωί, είτε αφορούν τον Τολιόπουλο, είτε αφορούν τον Ρόμπινσον, είτε οτιδήποτε άλλο έχουμε, μπορείτε να το διαβάσετε. Τα πάντα μέσα στο yellowradio.gr και τις αναλύσεις που κάνει ο Ιάσονος, ο οποίος είναι μέτρο των αναλύσεων, μπορείτε να τις διαβάσετε μέσα στο yellowradio.gr. Εδώ τώρα η είδηση δεν αφορά τον Άρη, αλλά είναι έτσι λίγο κακή είδηση όσον αφορά τον Νίγκ Ίγκασον, τον παίκτη του Παναθηναϊκού, ο οποίος έπαθε ρήξη χιαστού και χάνει όλη τη σεζόν. Δες τώρα εδώ. Ο παίκτης ξεκίνησε χρονιά, ξεκίνησε προετοιμασία με την ομάδα του, περιμένει να ξεκινήσουν τα επίσημα παιχνίδια που παίζει ο Παναθηναϊκός, ποιον παίζει με την Πάξη. Νομίζω μια Πάξη, ναι. Με την Πάξη. Ο Παναθηναϊκός, τον υπολόγιζε κιόλας ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Νίστρουπ, και ξαφνικά ολική ρήξη χιαστού και τέλος της σεζόν για τον Ίγκασον. Άμα είσαι γκαντέμις, να είσαι γκαντέμις. Ναι, εδώ τώρα πώς τύπησε η γκαντεμιά τον Ίγκασον και τον Παναθηναϊκό. Δεν αφορά εμάς, αλλά είναι πράγματα τα οποία και εμείς τα έχουμε ζήσει. Έτσι, ξαφνικά να συμβαίνουν. Και δεν μιλάω μόνο για παίκτες οι οποίοι μπορεί να είχαν μια ευπάθεια, όπως το έχω ξαναπεί, αλλά για όλα όσα μας συνέβησαν, ας πούμε, και πέρσι, που βλέπαμε ο ένας μετά τον άλλον τους παίκτες να πέφτουν κάτω και να χάνονται. Λοιπόν, 3,5 τον έχουμε τον Γιάννη, οπότε ας συνεχίσω εγώ με τα δικά μου. Θα τον έχουμε στις 3,5 τον Γιάννη για να μπορέσουμε να τον ακούσουμε. Εντάξει, ο άνθρωπος στην Αθήνα πήγε, είχε δουλειά εκεί. Αύριο θα είναι κανονικά εδώ στην εκπομπή. Κανονικότατα θα είναι εδώ στην εκπομπή ο Γιάννης για να δώσει το παρόν. Σας είπα και πριν γιατί στην κουβέντα όσον αφορά τα χρήματα που θα κόψει που είπε ο Τολιόπουλος, υπερβλάτω το Τολιόπουλο, ότι εμείς θα κόψουμε από το συμβόλαιο που είναι να μας δώσει ο Άρης για να δοθούν στον Παναθηναϊκό, για να τα βρούμε, για να φύγει ο Τολιόπουλος, για να φύγει στον Άρη. Παιδιά, σας είπα ότι εγώ πιστεύω ότι ο Άρης δεν θα αφήσει να γίνει αυτό. Ο Άρης θα κάνει αυτό που πρέπει από τη δική του πλευρά και μόνο που το λέει η πλευρά του Τολιόπουλου είναι πολύ σημαντικό, έτσι, και μόνο που το λέει, αλλά νομίζω ότι ο Άρης δεν έχει ανάγκη από τα 100, τα 200, τα 300 χιλιάρικα. Δεν έχει ανάγκη από αυτά. Ένας φίλος μου λέει, αν έρθει και αν οριστικά συμφωνήσει με τον Γιώβιτς. Παιδιά, έχουμε συμφωνήσει οριστικά με τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς είναι παίκτης του Άρη. Ο Γιώβιτς είναι παίκτης του Άρη. Απλά περιμένουμε να ανακοινωθεί και επίσημα από τους Κιτρινόμαυρους. Αν έρθει και ο Λαρετζάκης, που σας είπα ότι πλέον νομίζω ότι λίγο κατά κάποιο τρόπο απομακρύνεται η δική του παίκτη. Όχι ότι έχει σχέση με τον Τολιόπουλο, αλλά λίγο φαίνεται να απομακρύνεται από την άποψη ότι ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, άντε πάλι με τον Παναθηναϊκό, μια Παναθηναϊκός, μια Ολυμπιακός, μπερδεύομαι κι εγώ. Ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρει την απόφαση τι θα κάνει με τον Λαρετζάκη. Έχουμε αυτή την καθυστέρηση όσον αφορά την απόφαση του Ολυμπιακού. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είχε και άλλα θέματα να ασχοληθεί. Τα βρήκε με την ΑΕΚ από ό,τι βλέπω. Τελική συμφωνία για την παραχώρηση της Σανέλ Αρένα. Παρότι διαμαρτυρόταν εκεί οι αεξίδες, γκρινιάζανε, κράζανε τον Αγγελόπουλο ότι θα δώσει το γήπεδο στον Ολυμπιακό και τα βρήκαν. Γιατί ο Ολυμπιακός θα κάνει εργασίες στο ΣΕΦ και δεν θα μπορεί να παίξει για το πρώτο μισό της σεζόν μέχρι και τον Δεκέμβριο από ό,τι ξέρω. Οπότε τα βρήκαν ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ. Θα παίζει τα παιχνίδια του στην Ευρωλίγκα αλλά και στοίχημα GBL στη Σανέλ Αρένα. Έχουν καταλήξει συμφωνία οι δύο πλευρές. Να λοιπόν, κράζουν τώρα οι αεξίδες, ξεφτύλα, δίνουμε το γήπεδό μας και όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει παιδιά, είναι τώρα να σας πω κάτι. Τώρα το ποιος θα παίζει, ποιος δεν θα παίζει, πόσα λεπτά θα βρει ο ένας, πόσα λεπτά θα βρει ο άλλος. Γι' αυτό ρε παιδιά έχουμε προπονητή. Γι' αυτό έχουμε προπονητή, γι' αυτό υπάρχουν οι προπονητές για να παίρνουν τις αποφάσεις. Ποιος θα παίζει τόσο, ποιος θα παίζει τόσο, ποιος θα παίζει τόσο. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό, το καταλαβαίνετε αυτό. Αν ήταν έτσι, δεν υπήρχαν οι προπονητές. Θα παίρναμε τους παίκτες και θα λέγαμε εσύ πόσα λεπτά θες να παίξεις. Τόσα. Α, ωραία. Εσύ πόσα λεπτά θες να παίξεις. Τόσα. Πολύ ωραία. Δεν γίνονται έτσι, παιδιά. Υπάρχουν οι προπονητές στις ομάδες, οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις. Και ο κάθε παίκτης παίζει όσο αποφασίζει ο προπονητής. Αν είναι καλός ο παίκτης, μπορεί να πάρει και περισσότερο χρόνο από όσο μπορεί να υπολογίσει στο μυαλό. Αυτό που λέω, ας πούμε, για τον Νουά. Κάτσε, ρε Νουά. Να δουν οι παίκτες, να ξεκινήσει προετοιμασία, να γίνει το ένα, να γίνει το άλλο και θα δούμε πόσα λεπτά θα παίξεις. Μην προκαταβάλεις από μόνο σου ότι δεν θα παίζεις. Γιατί ουσιαστικά ο Νουά προκατέβαλε από μόνο του, ο ατζέντης του και αυτός από τη δική του πλευρά, κυρίως ο ατζέντης του, ότι δεν θα παίζει ο πελάτης του. Πόσο πιστεύεις στον πελάτη σου δηλαδή. Δηλαδή άλλαξε ο Άρης επίπεδο. Άρα λες ότι δεν είσαι για το επίπεδο του Άρη. Το αλλαγμένο. Το ανεβασμένο. Και επειδή ο Νουά είναι παίκτης που μου αρέσει και γενικότερα μου άρεσε η συμπεριφορά του πέρσι, δεν έβλεπα έναν παίκτη με αλαζονία. Είχαμε κάνει και δύο φορές τον είχαμε κάνει συνέντευξη. Οπότε έβλεπα έναν παίκτη ο οποίος δεν είχε αυτή την αλαζονία, αυτή την αρρώστια. Δεν έβλεπα τέτοιο πράγμα. Οπότε. Ναι, ο φίλος Μαυράμι εδώ μου στέλνει τι έβγαλε η Παϊάρης. Συμφωνία χορηγική. Εντάξει, τα είχε πει προχθές και ο Άκης ο Παρταλίδης. Κάποια πράγματα για τις χορηγικές συμφωνίες. Άλλα πράγματα θέλουμε από την Παϊάρης. Νομίζω από εβδομάδα θα έχουμε για την Ιπποκράτης ΑΕ ιατρικά μηχανήματα, ΑΕ ιατρικά μηχανήματα. Τα είχε πει προχθές ο Άκης ο Παρταλίδης ότι συνεχίζει τη συνεργασία. Official sponsor και την αγωνιστική περίοδο 26-27. Με την Ιπποκράτης ΑΕ ιατρικά μηχανήματα. Παρουσία σε Ελλάδα και Κύπρο και δίκτυο συνεργατών σε Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Κόσοβο και Γαλλία. Με σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό. Και όλα τα υπόλοιπα είναι σημαντικό να έχεις όλη αυτή την παρουσία. Τώρα παιδιά, το τι μπορεί να κάνει το πόσα χρήματα θα πάρει ο παίκτης. Να σας πω και κάτι προσωπικά, σαν Δημήτρη, δεν με νοιάζει και πόσα χρήματα θα πάρει ο παίκτης. Εφόσον κρίνουν αυτοί που είναι στην ομάδα, ο ιδιοκτήτης και αυτοί που τρέχουν την ομάδα στο αγωνιστικό κομμάτι και στο διοικητικό κομμάτι, ότι αξίζει να δώσεις α ποσό, β ποσό, γ ποσό, αυτοί παίρνουν την απόφαση. Είτε παίρνει, μου λέει ένας, το budget μας λέει ανέβηκε τώρα από το Τολιόπουλος. Ήξερες πόσο, μάλλον ανέβηκε, συγγνώμη, πάνω από τα 10. Ήξερες πόσο είναι ακριβώς το budget μας. Όλα στο περίπου τα λέμε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε εμείς ακριβώς, παιδιά, πόσα παίρνουν οι παίκτες. Άλλοι διαδίδουν ότι δίνουν τα εκατομμύρια των εκατομμυρίων στον έναν και στον άλλον προκειμένου να δείξουν ότι κάτι κάνουν. Έτσι. Άλλοι τα κάνουν αυτά. Εμείς, ό,τι μπορούμε να κάνουμε, το κάνουμε. Η ομάδα το κάνει. Φαίνεται αυτό δηλαδή που έχει πει ο Γκάλης από πόσο καιρό έχει που σας λέει. Μην λέτε για budget. ό,τι χρειάζεται, αν κρίνει ότι χρειάζεται κάτι, ο Σιάου είναι εδώ για να το κάνει. Εδώ τώρα να δώσει ένα ποσό κοντά στο 1 εκατομμύριο στον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω, ένα και πόσο θα είναι, συν πόσο θα πάρει ο Τολιόπουλος, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ. Μόνο αυτό νομίζω φτάνει. Τρομερό το βιντεάκι που έχει κάνει το Άμουφου, το Alice Media Factory. Τρομερό. Θυμάστε και το βιντεάκι που είχε γίνει τότε με τον Τολιόπουλο που ήταν να έρθει στον. Που ήταν να ανανεώσει τον Άρη, που ήταν να φύγει πάλι τότε. Λέγανε φεύγει, κάνει και ανανέωσε τον Άρη. Τι και βγει το βιντεάκι με την εφημερίδα. Το καινούριο που κάνανε τώρα πάλι με την εφημερίδα και όσα λέει για Βούδα, Κούδα και τα υπόλοιπα είναι τρομερό. Μπράβο στα παιδιά που το έκαναν και εκείνο και αυτό τώρα. Μπράβο. Λέει πολλά πράγματα. Λέει πολλά πράγματα. Ναι. Εντάξει, σας είπα, παιδιά, ο Άρης σε πολλά θέματα από τη στιγμή που πήρε το Σπανούλι, θυμάσαι ότι υπήρχαν δημοσιεύματα επί δημοσιευμάτων, όπως για τους διπλανούς, έτσι και για μας. Επί μία-δύο μέρες. Όχι ο Τζέιμς, όχι ο Πάντερ, όχι ο ένας, όχι ο άλλος. Υπήρχαν διάφορα δημοσιεύματα τα οποία ενέπλεκαν τον Άρη σε τέτοιες περιπτώσεις παικτών. Ο Άρης ξεκαθάρισε άμεσα ότι κινείται στο δικό του πλάνο και δεν μπαίνει στη διαδικασία να ασχοληθεί με τέτοιους παίκτες. Με τέτοια κασέ, τέτοια ονόματα κτλ. Δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Το ξεκαθάρισε άμεσα. Οι διπλανοί δεν το έκαναν ποτέ. Οι διπλανοί το άφησαν να κυκλοφορεί. Έχουν γραφτεί ονόματα επί ονομάτων. Ονόματα επί ονομάτων. Κάποιος μου έγραψε μια πεντάδα, λέει Τολιόπουλος, Σίλτς, πώς το λένε, Κλάιμπεν, Χεζόνια, Μπίρτς. Όχι Μπίρτς, Βαλαντσιούνας, άστο Μπίρτς, Βαλαντσιούνας, ακόμα καλύτερα. Πεντάδα, λέει, του πάω την επόμενη χρονιά. Το άφησαν, γιατί τους, το ήθελαν αυτό. Τους συνέφερε να υπάρχει αυτή και καλά το αυτό, τη Ευρωλίγκα, πόσο καιρό λέγανε ότι ναι, εμείς μας περιμένουν, μας ψάχνουν, κλαίνουν στην Ευρωλίγκα καθημερινά, τα δάκρυα ποτάμι. Πότε θα δει ο ΠΑΟΚ, πότε θα δεχτεί ο ΠΑΟΚ να έρθει να παίξει στην Ευρωλίγκα, τέτοια λέγανε. Τέτοια λέγανε. Εντάξει. Ο καθένας κρίνει και πορεύεται. Ο καθένας κρίνει πώς πρέπει να κινηθεί και κινείται. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Θέλω όμως αυτούς οι οποίοι προχθές έλεγαν ότι έκλεισε ο Τολιόπουλος, ολοκληρώθηκε η συμφωνία κτλ. Κτλ. Να πούν τώρα τι έγινε και δεν ολοκληρώθηκε η συμφωνία. Και το αστείο ότι το budget, το roster μας είναι γεμάτο στις θέσεις, ας το πούν σε κανέναν άλλον. Όχι σε εμάς. Ας τα πούν αλλού. Εμείς στη δουλειά μας, εμείς στο πλάνο μας, με τις όποιες διαφοροποίησεις μπορεί να έχει το πλάνο μας, κάθε φορά προκύπτουν πράγματα και μπορεί να αποφασίσεις να κινηθείς με λίγο διαφορετικό τρόπο, όπως έγινε σε κάθε περίπτωση και το βλέπουμε. Αυτά. Σε λίγο, σε 2-3 λεπτά στο Γιάννη, λίγο υπομονή κάντε. Για να τον ακούσουμε και τον Γιάννη Δασκάλου. Η μεγάλη κίνηση της ημέρας είναι και οι δύο. Και του Τολιόπουλου και του Ρόμπινσον Έρλ. Του Ρόμπινσον Έρλ γιατί παίρνει ένα παίκτη που πραγματικά περιμένει ότι μπορεί να σου κάνει μια τεράστια διαφορά, και του Τολιόπουλου για όλους τους λόγους που σας ανέφερα και νωρίτερα. Είναι μια μέρα σήμερα η Πέμπτη με δύο πολύ μεγάλες κινήσεις, ειδήσεις από την πλευρά του Άρη. Εγώ δει πάρα πολλές φορές αυτή τη φωτογραφία με τον Τολιόπουλο και όπου τον έχουν όλοι αγκαλιά μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και την εμφάνισή του και την πρόκριση που πήραμε εκεί, που έχω βγάλει και εγώ τη φωτογραφία μετά, αυτή που έχω βάλει στο Facebook, που είμαστε μαζί με τον Βασίλη, και βλέπω εδώ τα πρόσωπα των ανθρώπων γύρω-γύρω εδώ που τον έχουν αγκαλιά τον Βασίλη, και λες, ρε παιδί μου, πως αυτό το δέσιμο, αυτή η, ότι είναι, ρε παιδί μου, ένας παίκτης με τον οποίο μπορείς να δεθείς όπως δεθήκαμε, γιατί το θέλαμε, το ψάχναμε, έναν τέτοιο παίκτη που να δίνει αυτό το πράγμα, ένας γηγενής παίκτης που να σου δίνει. Έτσι τώρα το βλέπω πάλι που έρχεται ο Λιόπουλος. Δηλαδή υπάρχει αυτό το, αυτό το δέσιμο και από τη δική του πλευρά και από την πλευρά του, του κόσμου του Άρη, γιατί είναι αλληλένδετο. Δεν από τη μία πλευρά μόνο, είναι και από τις δύο πλευρές. Τώρα πριν βγάλω Γιάννη Δασκάλου, επειδή μου λένε κάνει ένα σχόλιο για το, κάνει ένα σχόλιο για το ποδόσφαιρο, για την ομάδα, τι έκανε χθες στο Αγγλία Αργεντινή. Τι σχόλιο να κάνω, ρε παιδιά, έκανα και στο Facebook. Τι σχόλιο να κάνω, για πέστε μου. Έκανε ματσάρα η Αργεντινή. Στο δεύτερο μήχρονο ήταν τρομερή η Αργεντινή. Ιδίως μετά τον γκολ που δέχτηκε, την ισοπαίδωσε την Αγγλία. Θα μπορούσε ένα 4 να λέξει το ματς. Αλλά εμένα επιτρέψτε μου να πω ότι ρίχνω πολύ μεγάλη ευθύνη στον προπονητή της Αγγλίας, στον Τούχελ, ο οποίος για μένα κοιμήθηκε. Όλες οι κινήσεις που έκανε, ό,τι έκανε, ήταν εναντίον της ομάδας του. Έχει που έχει την πίεση η Αγγλία αυτών των 60 χρόνων που την ακολουθεί. Μου θυμίζει, άρεσε κάποια πράγματα. Έχει που έχει αυτή την πίεση, της έβαλε και άλλη πίεση με τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε. Δεν τους είπε, λέει, να γυρίσουν πίσω. Μα πρέπει να τους το πεις όταν βάζεις κι άλλο center back και όταν παίζεις έτσι πρέπει να το πεις, γυρίστε πίσω. Αυτό γίνεται ασυναίσθητα. Όταν βλέπει ο... όταν βλέπει να παίρνεις τον ένα μετά τον άλλον και να τους... να βάζεις τους κεντρικούς αμυντικούς, να βγάζεις τα χαφ, αυτούς που μπορούσαν να κρατήσουν την μπάλα. Τι σκέφτεται ο κάθε αθλητής? Αυτό το πράγμα σκέφτεται. Αυτό το πράγμα έρχεται στο... στο μυαλό του. Ότι ουσιαστικά ο προπονητής λέει πάμε όλοι πίσω. Και είναι λογικό, ξαναλέω έτσι, δεν χρειάζεται να το πει ο προπονητής. Είναι λογικό να σκέφτεται έτσι ο παίκτης όταν βλέπει τον προπονητή του να κάνει αυτές τις κινήσεις. Από την άλλη, τι να πω για τον, για τον Μέση, τι να πω. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι διαπλανητικός. Ο άνθρωπος είναι διαπλανητικός. Τι να συζητήσουμε? Μπορούμε να συζητήσουμε κάτι για τον, για τον Λιονέλ Μέση? Ναι, όντως, Βιντάρα. Το είπα, παιδιά. Είπα, παιδιά, και του Τολιόπουλου και του, και του Ρόμπινσον. Αυτές οι δύο είναι οι ειδήσεις της ημέρας. Οι σημαντικές ειδήσεις της ημέρας. Αυτές είναι. Άρα, μερικά μηνύματα πριν πάω στο Γιάννη. Αν η μεταγραφή του Τολιόπουλου επηρεάζει αυτή του Γιώβιτς? Νομίζω όχι. Θα μας πει και ο Γιάννης τώρα, αλλά νομίζω όχι. Γιαννούλης λέει ότι 7-8 λεπτά βρίσκει πλέον σε εμάς. Προπονητή έχουμε, παιδιά. Αν έρθει, εκείνος θα κρίνει πόσα λεφτά βρίσκει και πόσα λεφτά δεν βρίσκει. Και ο Λαρετζάκης πρέπει να έρθει, λέει, ένας φίλος. Τους καλούς Έλληνες πρέπει να τους μαζέψουμε. Γιατί Βιντεάρα τα είπαμε. Το αμοφού. Το μπάσκετ λέει και ωραία ατμόσφαιρα γύρω από τις μεταγραφές. Κάνουν κακό στο ποδόσφαιρο, λέει. Ο Καρυπίδης είναι ήσυχος, τον ξεχάσαμε και τη βγάζει στη ζούλα. Το πιο ωραίο καλοκαίρι για αυτόν, ούτε κράξιμο. Πιστεύεις θα τον ενοχλούσε το κράξιμο τον Καρυπίδη? Δεν νομίζω, να ξέρεις. Δεν νομίζω. Είναι και άλλα πράγματα που μπορεί να έχει στο μυαλό του. Έκανα και λίγο χαβαλέ εγώ πριν. Λοιπόν, νομίζω ότι... κάτσε να δω εδώ πέρα να κλείσω και τον ήχο. Μην έχουμε κανένα θέμα. Νομίζω πρέπει να τον έχουμε τον Γιάννη μαζί μας. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Δημήτρη μου, συγγνώμη, καλησπέρα σε εσένα και το ακροατήριο. Με πέτυχες πάνω σε συναλλαγή με το κινητό, οπότε πρέπει να ολοκληρώσω για να μπορέσουμε να τα πούμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, ήθελα να μιλήσουμε έτσι λίγο σήμερα μαζί, γιατί...
1: ναι, καλά έκανες.
0: Λέμε τόσες μέρες, λες τόσες μέρες στις εκπομπές σου. Είχαμε σήμερα πράγματα, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να μας κάνεις το δικό σου σχόλιο, να μας πεις δύο πράγματα.
1: Ναι, ασφαλώς. Κοίταξε, το θέμα είναι ότι όλα αυτά ξεκίνησαν και ολοκληρώθηκαν με τον τρόπο που ολοκληρώθηκαν. Γιατί ο ΠΑΟΚ κατά κάποιον τρόπο θέλησε να βάλει μια επικοινωνιακή βόμβα για να σκάσει στα μούτρα του Άρη, θα πω εγώ. Βέβαια, σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν δεν είσαι απολύτως σίγουρο για το αποτέλεσμα, αυτή η επικοινωνιακή βόμβα μπορεί να σκάσει στα μούτρα σου, κάτι που έγινε στην περίπτωση για τον Βασίλη Τολιόπουλο. Και έτσι ένας διαφαινόμενος μεταγραφικός θρίαμβος του ΠΑΟ, γιατί έτσι θα μπορούσε και θα έπρεπε να θεωρηθεί η μεταγραφή του Τσέντι Οσμάν, μια πολύ μεγάλη μεταγραφή αξίας 11 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ, εκεί που θα έπρεπε η ομάδα του ΠΑΟ επικοινωνιακά να είναι στα αστέρια, θέλησε να προκαλέσει και ένα πλήγμα επικοινωνιακό στον Άρη με την μεταγραφή του Βασίλη Τολιόπουλου και τον τρόπο που επέλεξε να την παρουσιάσει. Ήθελε, δηλαδή, έναν παίκτη τρόπαιο για το κερασάκι στην τούρτα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν υπάρχει απέναντί σου ένας οργανισμός ο οποίος είναι πλέον δυνατός, είναι οργανωμένος, έχει τον τρόπο και έχει και τους μηχανισμούς, σήμερα ο ΠΑΟΚ είδε να ολοκληρώνεται, δυστυχώς για αυτόν και φυσικά ευτυχώς για τους φίλους του Άρη. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, αλλά νομίζω ότι είναι τεχνικά και διαδικαστικά απολύτως τα θέματα που αφορούν τον Άρη και τον Βασίλη Τολιόπουλο. Ο Βασίλης Τολιόπουλος θα είναι παίκτης του Άρη, θα επιστρέψει. Μένουν μόνο οι τυπικές ανακοινώσεις. Ξέρεις, Δημήτρη, ότι ναι, όταν υπάρχουν τρία μέρη τα οποία πρέπει να ολοκληρώσουν μια συμφωνία, είναι λίγο πιο σύνθετα τα πράγματα, τα γρήγορα αυτοκρατικά. Να σπάσει ένα συμβόλαιο, να ολοκληρωθεί, να υπάρξει ένα buyout, να καθαρογραφούν δικηγόροι. Είναι πράγματα τα οποία δεν υπάρχει περίπτωση να χαλάσει μεταγραφή, γιατί υπάρχει τριμερής συμφωνία, αλλά είναι κάποια διαδικαστικά θέματα. Και αυτό που πάντα σημαίνει είναι πρώτα να αποχαιρετήσει η ομάδα που έχει, με την οποία έχει συμβόλαιο ο Παναθηναϊκός, στο Βασίλη Τολιόπουλο, και από εκεί και πέρα να τον καλωσορίσει ο Άρης στη δική του μπασκετική οικογένεια μετά από ένα χρόνο απουσίας. Είναι μια πολύ σημαντική μεταγραφή. Δούλεψε πολλοί κόσμος για αυτή τη μεταγραφή και σε πολύ μικρό διάστημα. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο η επιθυμία φυσικά του παίκτη, αλλά τις πολύ μικρές λεπτομέρειες και όλο το χρονικό, το τι ακριβώς έχει συμβεί από το Σάββατο το απόγευμα, νομίζω ότι αύριο θα μπορέσουμε να το δώσουμε στην εκπομπή με απόλυτη ανάλυση, γιατί πιστεύω ότι θα έχει προχωρήσει και ενδεχομένως να έχει ανακοινωθεί κιόλας η συνεργασία με τον Βασίλη.
0: Μπορεί να έχουμε και σήμερα ανακοίνωση, πώς το βλέπεις?
1: Δεν το νομίζω, δεν το νομίζω, να σου πω την αλήθεια. Δεν βιάζονται κιόλας, κανένας δεν βιάζεται. Τώρα ξέρεις, η Κυριακή, το Σαββατοκύριακο, η καθενωμένη ανακοίνωση του Άρη έχει πολλά πράγματα το μενού. Νομίζω ότι το Λιόπουλο πάντως, επειδή θα πρέπει να σχεδιαστούν και τα υπόλοιπα γνωστά γραφικά τα οποία το τμήμα του Άρη, το σχετικό, ετοιμάζει, νομίζω ότι θα πάει για την ερχόμενη εβδομάδα. Αλλά από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεσαι ότι πρόκειται για μια πολύ σπουδαία μεταγραφική κίνηση που ενισχύει ουσιαστικά τον Άρη. Αλλάζει κατά τον αρχικό σχεδιασμό για την περιφέρεια, διότι ο Βασίλης Τολιόπουλος προορίζεται καθαρά για το 2 και θα το καλύψει μαζί με τον Μόργαν. Οπότε ο Μοκόκα υποχρεωτικά θα είναι στο 2 αλλά και στο 3. Και καταλαβαίνεις, επειδή είναι ένας πολυθεσίτης παίκτης, ότι θα μπορέσει να καλύψει ο Μοκόκα πράγματα. Ο Βασίλης Τολιόπουλος είναι πιο πολύ για το 2 μαζί με τον Μόργαν. Και αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή έτσι, η καραμπόλα, η μεταγραφική, φέρνει μάλλον την υπόθεση του Γιαννούλη Λαρετζάκη στο περιθώριο, καθώς ο Άρης πλέον, από τη στιγμή που παραμένει στο ρόστερ του και ο Μίτρουλονγκ, ευτυχώς ο Άρης δεν χρειάστηκε να παίξει μεγαλύτερο χαρτί και να πάει σε πιο σκληρό πόκερ για να βάλει για τον buyout και τον Μίτρουλονγκ στην εξίσου για τον Τολιόπουλο. Επομένως ο Άρης τώρα και με Μίτρουλονγκ και με Τολιόπουλο θα αναγκαστεί να ανεβάσει παίκτες πιο ψηλά, στο 2 και στο 3, και ο Γιαννούλης Λαρετζάκης θα πρέπει μάλλον να θεωρηθεί μια μεταγραφή που δεν θα ολοκληρωθεί, αν και ήταν πάρα πολύ κοντά στην ομάδα. Είχε σχεδόν συμφωνήσει. Είχε συμφωνήσει με τον Άρη προφορικά, απλά ήταν ο Ολυμπιακός το τι έπρεπε να πει. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος αξιώνει και buyout για τον Λαρετζάκη, και μάλιστα σημαντικό, ζούμε πλέον την εποχή των buyout, Δημήτρη. Ναι. Επομένως, ο Άρης, μετά από αυτή την έξτρα υπέρβαση που έκανε με τον Βασίλη Τολιόπουλο, προχωρά στα υπόλοιπα ζητήματά του, τα μεταγραφικά. Και νομίζω ότι σιγά σιγά τελειώνει. Ο Βασίλης Τολιόπουλος είναι μια πάρα πολύ σημαντική μεταγραφή και πρέπει να πούμε, αν και το συμβόλαιο που του προσφέρει ο Άρης είναι πραγματικά συμβόλαιο ζωής και το μεγαλύτερο συμβόλαιο που έχει πάρει ποτέ ο Βασίλης Τολιόπουλος, δεν ξέρω αν φανταζόταν ότι θα πάρει ένα τέτοιο συμβόλαιο ποτέ στην καριέρα του στα 30 του, αλλά νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό συμβόλαιο και θεωρώ ότι παρά το γεγονός ότι είναι μεγάλο, ο Βασίλης Τολιόπουλος απέδειξε σε μια εποχή άκρα του επαγγελματισμού ότι τα χρήματα δεν είναι το παν και ότι ακόμη μπορεί να μιλάει και το θέλω ενός παίκτη και η ψυχή ενός παίκτη για να καθορίσει την κατάληξη μιας μεταγραφής.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας σε ό,τι αφορά τον Βασίλη Τωτολιόπουλο και να το αποδώσουμε κιόλας, να το δώσουμε.
0: Νομίζω ότι ο κόσμος του Άρη θα το αποδώσει και με τον, και με τον καλύτερο τρόπο. Θέλω, αν θες, να μου κάνεις και ένα σχόλιο για τον Ρόμπινσον Έρλ, που από ό,τι φαίνεται θα είναι και αυτός οριστικά πλέον μια μεταγραφή της ομάδας.
1: Παιδιά, ο Ρόμπινσον Έρλ είναι μια πάρα πολύ σπουδαία μεταγραφή. Είναι δεδομένο ότι θα είναι παίκτης του Άρη για τα επόμενα δύο χρόνια. Είναι μια μεταγραφή της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ για διετές συμβόλαιο, διότι πέρα από τις προσωπικές του απολαβές ο Άρης αναλαμβάνει και κάποια θέματα που αφορούν την εφορία του. Τόσο μεγάλο είναι το project το συγκεκριμένο. Μιλάμε για ένα παίκτη της κλάσης στο 4-5 του Σάσα Βεζένκοφ, του Τρέι Λάιλς, της Ρεάλ Μαδρίτης. Για παράδειγμα, έβλεπα ότι ο Ζακ Λεντέι υπέγραψε από την Αρμάνη στην Χάπολη Τελαβίβ για 3 εκατομμύρια. Και σκεφτόμουν, αν είναι γερός ο Ρόμπινσον Έρλ και έχει την υγεία του, τι θα πρέπει να πάρει μετά τα 1-2 χρόνια που θα παίξει τον Άρη και θα δείξει αυτές του τις τρομερές ικανότητες, την τεράστια γκάμα του παιχνιδιού του, κοντά στη ρακέτα, μακριά από τη ρακέτα, επιθετικά, αμυντικά, δημιουργικά. Είναι ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά είναι απίστευτα πολυσύνθετος, απίστευτα ποιοτικός και θεωρώ ότι είναι η ικανοποίηση του θέλω του Σπανούλη στον απόλυτο βαθμό όταν είχε πει ότι εγώ αυτό τον παίκτη θέλω, αν είστε μάγκες να μου τον φέρετε, και σε δύο μέρες ο Ζήσης ήρθε με υπογεγραμμένο το συμβόλαιό του, φυσικά με τον αστερίσκο για το NBA, αλλά και αυτό φαίνεται ότι πέρασε και έτσι ο Ρόμπινσον Έρλ κάνει το μεγάλο βήμα το ευρωπαϊκό. Είχε και την ευκαιρία και πέρσι, είχε ενδιαφέρον από 2-3 ομάδες Ευρωλίγκας για να έρθει, απλά ήθελε να εξαντλήσει το όνειρό του και τις πιθανότητες να συνεχίσει στο NBA. Τώρα πλέον είδαμε διαφορετικό μάτι και την αγορά και την ποιότητα των μεταγραφών που γίνονται στην Ευρώπη και έτσι ενέδωσε στο σχέδιο του Άρη, στο πλάνο του Άρη, στην πρόταση του Άρη, αλλά και στην προοπτική που υπάρχει. Μην νομίζετε ότι αυτή εδώ η μεταγραφή δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς να βάλει το χεράκι του η πολύ σπουδαία οικογένεια που βρίσκεται στο πλευρό του Ρίτσαρτ Σιάου εδώ και ένα και κάτι χρόνο στην Καϊάρης. Και μιλάω για την οικογένεια και το Κούμπο. Αυτό με το Ρόμπινσον Έρλ είναι αυτό που μπορούμε να πούμε τώρα. Θεωρώ ότι μπορεί το Σαββατοκύριακο να ανακοινωθεί κιόλας. Μπορεί να είναι αυτή η ανακοίνωση, αλλά ο Ρόμπινσον Έρλ, ναι, Δημήτρη, θα είναι παίκτης του Άρη.
0: Και ένα τελευταίο σχόλιο, να σε εκμεταλλευτώ αφού σε έχω τώρα στον αέρα, και ένα σχόλιο για τον Νουάθελο. Τέλειωσε το EuroLeague Out χθες.
1: Κοίτα, τέλειωσε. Υπήρχε μια ανησυχία, ένας φόβος μικρός, τον εξέφρασα και εγώ μέσα από την εκπομπή μου χθες. Τελικά η συμφωνία Ολυμπιακού ΑΕΚ για τη Σαν Λαρίνα έρθει και χωρίς τον Τόνουα. Γιατί κάποια στιγμή, ξέρεις, κυκλοφόρησε και ένα σενάριο Παύλα Φόβος ότι μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός το buyout το EuroLeague και να παραχωρήσει μετά, να πουλήσει εντός εισαγωγικών τον παίκτη στην ΑΕΚ. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Πέρασε η προθεσμία η χθεσινή. Ο Νουά έχει εν ενεργεία κλειστό τριετές συμβόλαιο με την ομάδα του Άρη. Είναι λίγο περίπλοκη η υπόθεση του από την άποψη πια ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Είναι κάτι το οποίο θα κριθεί και από τον Βασίλη Σπανούλη αλλά και από την πλευρά του παίκτη. Κυρίως ο Άρης όμως είναι αυτός που ορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Σε περίπτωση που ο Νουά δείξει επιθυμία η πλευρά του, η εκπρόσωπή του, οι οποίοι απέτυχαν παταγωδώς σε αυτό που υποσχέθηκαν στον ΟΑ για το μέλλον του στην Ευρωλίγα κλπ. Και κανονικά θα έπρεπε για μένα να τους απολύσει, αλλά αυτό είναι αλλού από Παπαευαγγέλιο. Θα πρέπει ο Άρης να αποφασίσει τι θα κάνει με τον Αμίν ΟΑ. Θέλει να τον έχει 8ο ξένο, να συμμετέχει στο EuroCup, να συμμετέχει στο rotation και κάποια στιγμή, αν χρειαστεί, να τον βάλει να παίξει στην Ελλάδα. Θέλει ο Άρης να, αν έρθει κάποια πρόταση, να διαπραγματευτεί για να τον πουλήσει. Το σίγουρο είναι ότι ο Νουά ελεύθερος από τον Άρη δεν πρόκειται να φύγει σε καμία των περιπτώσεων. Φαντάζομαι ότι στην εποχή των buyout, όταν ο Ολυμπιακός ζητάει 500.000 για τον Λαρετζάκη, ο άλλος πληρώνει ένα 200 για τον Βασίλη Τωτολιόπουλο και γενικώς όταν η εποχή των buyout ανθίζει τόσο πολύ, δεν θεωρώ ότι θα έρθει κάποιος στον Άρη για να πάρει τον περσινό του MVP και θα πληρώσει κάποιο μικρό τίμημα. Επομένως, τα 250.000 EuroLeague buyout που υπήρχε δεν ισχύουν, εννοείται, σε οποιονδήποτε πλησιάζει για να πάρει τον ΟΑ. Και από εκεί και πέρα, Ο Άρης θα δει τι θα κάνει. Ο Σπανούλης είναι αυτός που το αποφασίσει. Ακόμη δεν έχει υπάρξει επικοινωνία με τον παίκτη, με το δεδομένο ότι είναι παίκτης του Άρη με κλειστό συμβόλαιο. Άρα δεν υπήρχε ο λόγος για να γίνει κάποια ιδιαίτερη επικοινωνία. Τώρα διαμορφώνονται καινούργια δεδομένα και με βάση αυτά θα πορευτούμε. Πάντως το θέμα Νουά είναι ανοιχτό, το τι ακριβώς θα συμβεί. Δεν αποκλείω να μείνει και να του δώσει ευκαιρίες αγωνιστικές, αν και ο Νουά δείξει το ζήλο και την επιθυμία που περιμέναμε να θέλει να δείξει στον Άρη με τις προοπτικές της EuroLeague. Αλλά από εκεί και πέρα, σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο ζωηρό ενδιαφέρον και εκφραστεί στον Άρη με κάποια πρόταση για την αγορά των δικαιωμάτων του Αμίν Νουά, που έχει κλειστό συμβόλαιο, επαναλαμβάνω, στο 2029, τότε ο Άρης ενδεχομένως να την δει την πρόταση αυτή σοβαρά και τότε στον μεταγραφικό του σχεδιασμό μπορεί να σκεφτεί κάποιον ξένο για την θέση 3. Είναι λίγο πρόωρο να το πούμε. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις. Το σίγουρο είναι ότι η ημερομηνία του EuroLeague Buyout πέρασε και ο Άρης έχει κλειστό συμβόλαιο. Ο Νοά έχει κλειστό συμβόλαιο, είναι παίκτης του Άρη και ο Άρης ορίζει απόλυτα τους όρους και τους κανόνες του παιχνιδιού. Είτε θέλει να κρατήσει, είτε σκεφτεί κάτι διαφορετικό για τον Αμίν Νουά.
0: Πολύ ωραία, Γιάννη. Να σε ευχαριστήσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Αύριο στην εκπομπή θα έχουμε να πούμε πραγματικά πάρα πολλά πράγματα.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιάννης Δασκάλου. Ήθελα να τον έχουμε έστω για λίγο σήμερα. Είχε μια ανελειμμένη υποχρέωση. Ταξίδεψε, δεν είναι στη Θεσσαλονίκη δηλαδή. Αύριο όμως θα είναι εδώ. 12 η ώρα, κανονικά 12 με 2. Θα τον ακούσετε, έχει να σας πει πάρα πολλά έτσι, και για το παρασκήνιο της υπόθεσης, όπως σας θα πει και ο Χρήστος, μετά σε τα δικό του ρεπορτάζ. Ο καθένας, παιδιά, λέει και το δικό του ρεπορτάζ, να ξέρετε, έτσι είναι σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο καθένας μιλάει με ανθρώπους, μαζεύει ρεπορτάζ και το μεταφέρουμε σε εσάς. Αυτή είναι η... Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, αυτή είναι η πρακτική μας σε κάθε περίπτωση. Τι αποκομίσαμε από αυτά που μας είπε ο Γιάννης. Ο Τολιόπουλος θεωρείται παίκτης του Άρη. Περιμένουμε απλά τα τυπικά για να ανακοινωθεί και επίσημα. Και ο Ρόμπινσον Έρλ επίσης είναι παίκτης του Άρη και εκεί περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση. Γενικότερα περιμένουμε ανακοίνωση τώρα για Ρόμπινσον Έρλ. Περιμένουμε για Τολιόπουλο. Περιμένουμε για Χαραλαμπόπουλο. Μοκόκα έχουμε πει ότι πάει λίγο αργότερα. Και περιμένουμε φυσικά να ξεκαθαρίσουν και οι υπόλοιπες υποθέσεις. Νομίζω υπάρχει άλλος να ανακοινωθεί. Όχι. Να ξεκαθαρίσουν και οι υπόλοιπες υποθέσεις. Να ξεκαθαρίσει το θέμα του Νουά. Τι θα γίνει. Εγώ νομίζω ότι με μια συζήτηση ξεκαθάρισμα με τον Αμίν Νουά μπορεί να μείνει στην ομάδα. Στη διαφορετική περίπτωση, ας φέρει πρόταση και από εκεί πέρα ο Άρης έχει το πάνω χέρι πλέον. Δεν έχει το πάνω χέρι ο παίκτης. Το πάνω χέρι το έχει ο Άρης. Αυτός μπορεί να πάρει τις αποφάσεις του. Αυτός θα πάρει τις αποφάσεις του. Ξεκάθαρα πράγματα. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Τώρα πάμε σιγά σιγά να ρίξουμε μια ματιά στα δικά σας μηνύματα. Ρόμπινσον, μιλάμε για μπασκετμπολίστα, λέει ανωτάτου επίπεδου, λέει ο φίλος ο Σταύρος. Με δεδομένο ότι ξένοι είναι 6 για το ελληνικό πρωτάθλημα, εκτός του Γιώβιτς, ποιος άλλος θα μένει εκτός. Και ο Γιώβιτς ακόμα, ρε παιδιά. Τώρα λέμε εκτός του Γιώβιτς. Ξέρουμε ότι θα μένει ο Γιώβιτς εκτός. Βασίλης Σπανούλης. Εγώ λέγομαι Δημήτρης Σουσανλής. Βασίλης Σπανούλης. Αυτός θα παίρνει τις αποφάσεις. Αυτός θα κόβει και θα ράβει. Εφόσον θα έχουμε 8 ξένους. Αυτό φαίνεται από παντού, γιατί θυμάμαι κάποιους που έλεγαν 7 θα πάρει ο Άρης και με τον Χρυσό που το συζητούσαμε λέγαμε ότι ίσως πάρει 7 στην αρχή κτλ. Βλέπουμε ότι πάει για 8 πλέον. Είτε είναι ο Νουά ο 8ος, και όταν λέμε 8ος, όχι ο 8ος σε αξία ή σε παρουσία ή ο 8ος που θα παίζει, ο 8ος σε νούμερο. Ή αν φύγει ο Νουά θα πάρουμε παίκτη στο 3, αυτό καταλαβαίνουμε όλοι. Και θα πρέπει να παίρνει τις αποφάσεις να κόβει 2 για το ελληνικό πρωτάθλημα. Στο EuroCup θα παίζουν όλοι. Δεν έχουμε θέμα. Στο EuroCup θα παίζουν όλοι. Πάμε στα μηνύματα. Ο Αποστόλης. Πότε θα μας κάνει λέει αγάλματα ο Καρυπίδης. Που παίρνουμε λέει 10 χρόνια σε διαρκείας και πάμε προετοιμασία χωρίς center back και χωρίς αριστερό back. Να μας κάνει αγάλματα. Να μας κάνει αγάλματα λες που. Μάλιστα. Ο Χάρης εδώ κάνει μια βαρισίμαντη δήλωση. Εδώ ο φίλος μου ο Χάρης. Αποσύρει το ενδιαφέρον του για την Πάμελα Άντερσον. Χάρη, θα το κάνω πρωτοσέλιδο. Για το βάλω, είναι σημαντική η δήλωσή σου. Ο Μίλτος. Και η Παναθηναϊκή. Για τον Νουά είναι οριστικό, θα μείνει. Ο Νουά έχει συμβόλαιο τριετές κλειστό με τον Άρη. Σας είπα, δεν έχει EuroLeague Out ούτε του χρόνου ούτε του παραχρόνου. Ούτε το καλοκαίρι του 27, ούτε το καλοκαίρι του 28 έχει EuroLeague Out. Μόνο φέτος είχε. Έχει κλειστό τριετές συμβόλαιο με τον Άρη. Υπογεγραμμένο ξεκαθαρισμένο. Πλέον είναι θέμα απόφασης και του ιδίου και του Άρη. Ο Δημήτρης λέει: παλιά ο Ιωαννίδης έκανε κόλπα, λέει, με τους παίκτες, τους ανέβασε συμβόλαιο. Τελικά λέει: έκλειναν στον ΠΑΟΚ. Μήπως οι δίπλα μας έκαναν το ίδιο αυτή τη φορά. Οι διπλανοί, να ξέρεις, Δημήτρη, δεν μπορούν να κάνουν ούτε τη φλόμιγα να πάνε να παίξουν. Δεν μπορούν. Α, μην τους ανεβάζετε. Δεν μπορούν. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα τέτοιο. Τίποτα τέτοιο. Έφαγαν πα-τα-τρακ. Έπαθαν πα-τα-τρακ. Πήγαν να μας κάνουν μαμουνιά, πήγαν να μας κάνουν στιαπού, να πούν σας πήραμε τον Τολιόπουλο. Θυμάστε τι γράφανε. Τους πήραμε τον αρχηγό, τον έτσι, τον αλλιώς, τον βάζανε με το φανέλα του Άρη. Τους τον πήραμε, τον κάναμε, ανακοινώσαμε 3 χρόνια προσυμφωνία, τέτοια λέγανε. Πήγαν να μας κάνουν αυτό, ξεκάθαρα. Τους γύρισε μπούμεραγκ και ενώ κάναν τη μεταγραφή του Όσμαν και έπρεπε να είναι στα ύψη η αυτοπεποίθησή τους, ξεφτυλίστηκαν. Απλά πράγματα. Ξεφτυλίστηκαν. Άσε λοιπόν που πήγαν να, κάνουν, να μας κάνουν αυτοί. Δεν μπορούν να κάνουν αυτοί τίποτα. Ο Γιώργος, δεν ξέρω ποιοι θα πάνε στην Ιταλία, αυτό που ξέρω 17 Αυγού, εάν δεν είναι έτοιμη ομάδα, Γρηγόριο δεν θα έχει δικαιολογία. Τώρα αυτά πάλι. Να τελειώνουμε, λέμε, εκκρεμότητες και στον μπάσκετ. Έχουμε μαζευτεί πολλές, όλες βέβαια από το πάνω ράφι. Η Ελένη, μήπως πήγε να φέρει τον Τολιόπουλο Γιάννης. Κοντά είσαι. Πλάκα. Ο Γρηγόρης, Ντιέγκο τον λέγαν και τα γκλάκια κλαίγαν. Μέση τον λένε και τα γκλάκια κλαίνε, λέει ο φίλος μου ο Γρηγόρης. Ασλαμά έπρεπε να έχουμε τώρα. Κάτι ήξερε και πήρε τις απουσίες του. Έτσι. Κάτι ήξερε ο Ασλαμάς και πήρε αυτή την παρατεταμένη άδεια. Γιατί ήξερε τι είχε να ακούσει τώρα. Μετά από αυτό που πάθανε χθες οι Αγγλετέρες. Είδες χαζομάρα κανένα. Έπρεπε να βγάλω και λίγο Ασλαμά. Αν μπορούσαμε να το βρούμε εκεί που είναι, γιατί. Σε μια σπηλιά είναι. Από ό,τι μου είπε, θα πάει σε μια σπηλιά. Θα κάτσει μέσα, λέει, στη σπηλιά για να διαλογιστεί και να επιστρέψει τέλος Αυγούστου, λέει, διαλογισμένος. Έτσι μου είπε. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να πιάσουμε σήμα με σπηλιά τον Ασλαμά, αλλά θα ήθελα να τον έχουμε σήμερα έτσι να κάνουμε λίγο χουλιαμά. Αν ξέρουμε πότε θα βγουν οι νέες επίσημες φανέλες της ομάδας στην μπουτίκ, στο μπάσκετ, φαντάζομαι, ρωτάς. Για τον μπάσκετ, το βλέπεις από κάτω, για τον μπάσκετ μιλάω. Δεν το ξέρω. Ξέρω για το ποδόσφαιρο, είναι πιθανό τη Δευτέρα να ανακοινωθούν οι καινούργιες φανέλες της ομάδας, να παρουσιάσουν. Αυτό. Κωνσταντίνος. Στην αρχή εμείς θέλαμε τον παίκτη, μετά αυτοί είπαν ότι τον θέλουν περισσότερο. Μετά ο παίκτης ήθελε, αλλά αποφάσισε ότι θέλει κάτι άλλο περισσότερο. Μετά αφού αυτοί είπαν ότι εξακολουθούν να τον θέλουν και εμείς είπαμε ότι τώρα δεν τον θέλουμε. Αυτό ακριβώς τίποτε άλλο, λέει ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνο, κάπως έτσι έγιναν τα πράγματα. Κάπως έτσι έγιναν. Είπαμε. Σας είπα τι έγινε. Γινόταν σύσκεψη στα γραφεία της ΠΑΟΚ. Ήταν μαζεμένοι όλοι. Και συζητούσαν για τον Τολιόπουλο, που θα παίξει, τι θα κάνει κτλ. Και ξαφνικά ήταν μια καθαρίστρια, έξω καθάριζε η κοπέλα. Ακούει, ανοίγει την πόρτα και λέει: ξεχάσατε τον Ναζ. Είχαν βάλει όλους τους παίκτες, είχαν ξεχάσει τον Ναζ Μητριλόγκ, ότι πήραν και αυτόν. Τους ανοίγει, χτυπάει την πόρτα λοιπόν και τους λέει: ξεχάσατε και τον Ναζ Μητριλόγκ. Κοιτιούνται μεταξύ τους, ο Τρινκέρι με τον Τσιάρα και τους άλλους δύο εκεί πέρα που έχει βάλει ο Μιστακίδης. Κοιτιούνται μεταξύ τους και λέει: αμάν, έλα ρε παιδιά, είμαστε πλήρεις. Άρα αποσύρουμε το ενδιαφέρον μας για τον Τολιόπουλο. Έτσι έγινε. Επειδή σας λένε άλλα πράγματα, έτσι έγινε. Είχαν ξεχάσει ότι πήραν έναν παίκτη. Τους το θύμισε η καθαρίστρια. Και τελικά λέει: αποσυρώμαστε, δεν θα τον πάρουμε τον Τολιόπουλο. Τι παιδεύεστε? Απλά πράγματα. Ο Χρήστος. Είναι φανταστικό ότι πήραμε παίκτη και από Ολυμπιακό και από Παναθηναϊκό. Και μία ερώτηση: βλέπεις δανεισμό παίκτη από Άρη σε άλλη ομάδα? Δεν βλέπω κάτι αυτή τη στιγμή. Δεν βλέπω κάτι. Μπορεί και να δω όμως. Ο Πάνος. Δεν ισχύει, λέει, αυτό που λες. Βλέπε Κώστα Σλούκα. Τι εννοείς δεν ισχύει αυτό που λέω να δω Κώστα Σλούκα? Για βοήθησέ με. Ο Αλέξανδρος. Να τα δώσει, λέει, να τα δώσει. Παίρνει ένα πολύ καλό συμβόλαιο ο Βασίλης. Δεν τον νοιάζει, λέει, μια χαρά τον κάλυψε ο Σιάου με τόσο συμβόλαιο και ο Άρης είναι η ομάδα που τον ανέδειξε. Δεν το κατάλαβα, Αλέξανδρε, τι λες. Ο Μανώλης, έχω συγκινηθεί, λέει, με αυτά που λες και έχω κάνει, λέει, μπαλονάκι πριν 13 μέρες. Αμάν, Μανώλη, ήρεμα, να μην συγκινήσει. Ακόμη μια επικοινωνιακή νίκη με τους απέναντι, αναμενόμενοι φυσικά για όσους ήξεραν παραπάνω πράγματα. Πάμε, Μαριανάρα, δυνατά να φτάσει η ομάδα εκεί που ανήκει. Ο Μανώλης, ο μπασκετικός. Ο Αλέξανδρος. Τώρα, Αλέξανδρε, τι μας νοιάζει τι είπε ο συγκεκριμένος για την περίπτωση του Τολιόπουλου, πραγματικά. Δηλαδή, είπε, λέει ο Ραπτόπουλος για τον Τολιόπουλο. Τι με νοιάζει, τι να πει αυτός, αυτή η ρομπά, γινόταν αλλιώς, θα λέγει άλλα. Τι να πει αυτός ο Κολοτούμπας τώρα. Σας παρακαλώ, ρε παιδιά, τώρα. Βάλτε λίγο το μυαλό σας να δουλέψει. Ο Κώστας, μετά από όλο αυτό το σκηνικό, λέει: περιμένουμε επική ανάρτηση από admin για επιστροφή Τολιό. Περιμένω τρέλα. Περιμένω τρέλα τώρα από τον άνθρωπο που φτιάχνει τα βιντεάκια και γενικότερα τις παρουσιάσεις στην Καϊάρης φέτος. Περιμένω τρέλα για τον Λιόπουλο. Θέλω κάτι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Ο Βασίλης, κάτσε λέει, μην πέσει και καμιά φάπα με τον Οσμάν και γελάσει όλη η Ελλάδα. Δεν τον έχουν ανακοινώσει ακόμα. Εντάξει, okay. Ο Αποστόλης, μπράβο στον Βασίλη τον Λιόπουλο που κράτησε τον λόγο του, που είχε πει πέρσι που έφυγε ότι θέλει να ξαναγυρίσει. Κάποια στιγμή και με λιγότερα χρήματα που θα προσφέρουν και άλλες ομάδες στον Άρη. Απλά απέδειξε ότι είναι ένας από εμάς, λέει ο Αποστόλης. Ο Φράγκο, οπότε Δημήτρη, σύμφωνα με αυτά που λες, ο Τολιό άκουσε τις συμβουλές του μεγάλου Νίκου Γκάλι. Του Χρήστου άκουσα, αλλά δεν πειράζει. Και του Νίκου. Ο Κώστας, ζητάω επίσημα, λέει, από το σταθμό να πάρουμε το δίπλωμα του Δημήτρη Χατζηαθανασίου. Κόντεψε να με τρακάρει και όχι τίποτα. Δεν θα προλάβουμε να δούμε και ανακοίνωση στο Λιόπουλο. Σοβαρά. Πήγε να σε τρακάρει. Θα το μαζέψω. Περιμένουμε 2 μήνες, λέει, το γύρο Λιγκάουτ και τώρα θα περιμένουμε πάλι μήπως βρει ομάδα. Κούρασε, λέει ο Κώστας. Απλά τώρα έχουμε το πάνω χέρι, Κώστα. Αυτή είναι η διαφορά. Ο Νίκος από το Εργάλεο, βάμος στο Λιόπουλος. Όσο για Λάρη, λέει, εδώ κάτω ακούγεται ότι θα πάει ΑΕΚ πλέον. Μπορεί μέσα από στη συμφωνία για τη Σανέλα Αρένα να μπει ο Λαρετζάκης τώρα. Ο Αποστόλης, πόσα διαρκείας έχουμε, ξέρετε ή όχι, στο ποδόσφαιρο. Κοντά στα 1000, κάπου εκεί. Ο Κώστας, δεν θα στεναχωρηθώ καθόλου, λέει, αν δεν έρθει ο Λαρετζάκης. Το αντίθετο, λέει, το Λιόπουλος. Και μια 40 του χρόνου, μάλιστα. Ο Νίκος, στο μπάσκετ, λέει, κοσμογονία και φως και στο ποδόσφαιρο σκοτάδι και απόγνωση. Και όλα αυτά στο ίδιο νόμισμα που λέγεται Άρης. Ευτυχώς ο χέρι κατάμε, λέει, τη φωτεινή όψη του νομίσματος και διατηρούμε την ελπίδα μας. Και μία ερώτηση, λέει, σε κλίμακα από 1 έως 10, το ψυχόδραμα ποδοσφαιρική Αγγλία και τρόποι αποκλεισμού, πόσο ποδοσφαιρικός Άρης είναι? 10. Ο Λευτέρης, εγώ αν ήμουν, λέει, η γυναίκα του Τολιόπουλου, λέει, και πήγαινε στον πάγκο, θα τον χώρισε. Δεν θέλω να πάει στην ΑΕΚ, λέει, να την δυναμώσουμε. Για τον Νουάλες, φαντάζομαι. Ο Απόστολος, έχουμε και λέμε Μοκόκα, Μόργαν, Δημητρίγεβιτς, Μπίρτς, Λίντελ, Ερλ, Γιώβιτς είναι 7 ξένοι. Αν πάρεις και 8, πρέπει να βγει κάποιος εκτός Ελλάδας. Τον Νουά το ξέχασες. Ο Νουά είναι ο 8ος. Αν φύγει, θα πάρουμε 8. Ναι, και θα μένουν. Όχι, δεν χρειάζεται να βγει κανένας εκτός Ελλάδας, παιδιά. Μπερδεύεστε. 8 έχεις δηλωμένους στην Ελλάδα. Και παίζουν οι 6. Κάτσε, μην γίνει και να παίζουν και 7. Περιμένετε. Δεν έχει τελειώσει ακόμα το αν θα παίζουν 6 ή 7. Κάτσε, περιμένετε. Μαθαίνω ότι παίζει και αυτό το σενάριο. Να δούμε να παίζουν 7. Αλλά και 6 να παίζουν, 8 μπορείς να έχεις δηλωμένους. Δεν είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια ήταν 7 δηλωμένοι, 6 παίζαν. Τώρα απλά ποια είναι? 8 δηλωμένοι, 6 παίζουν. Ο Γιάννης, θέλω να μου πεις, λέει, υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή να πάρουμε Τούρκους παίκτες στον Άρη που αν γίνει καταργούμε τα συγκεκριμένα συνθήματα? Τι να πω, ρε, τώρα τι ερώτηση είναι αυτή, ρε, Γιάννη. Ο Κωνσταντίνος, από πού και ως πού, λέει, μεγάλος ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, μην τρελαθούμε. Εντάξει, ρε παιδιά, τώρα. Μην γίνεστε εσείς τώρα. Εγώ δεν θέλω να είμαι σαν κι αυτούς εδώ. Έτσι. Δεν θέλω να γίνω σαν κι αυτούς εδώ. Είναι κατά σειρά Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Άρης. Παλιά ήταν Παναθηναϊκός, Άρης, Ολυμπιακός. Παναθηναϊκός πάντα ήταν μεγάλος. Ολυμπιακός μας πέρασε μέσα στην πάροδο των χρόνων μετά την πτώση του αυτοκράτορα. Μετά που σταματήσαμε εμείς να έχουμε τις δυνατότητες να διεκδικούμε πράγματα. Είναι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Άρης, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Με αυτή τη σειρά. Μην τώρα γινόμαστε κι εμείς. Εγώ δεν θέλω να είμαι κομπλεξικός για αυτούς εδώ. Αυτή είναι κομπλεξική. Δεν θέλω να είμαι κομπλεξικός για αυτούς. Ο Κωνσταντίνος, μεγάλη μέρα χαρά σήμερα για κάθε Αριανό. 3-3, λέει, όπως είπε χθες ο Χριστάρας. Χάρη καλά και που μάλλον δεν έρχεται ο Λαρετζάκης. Όμως από αντίδραση, εγώ σκέφτηκα αύριο να αγοράσω μια φανέλα από τη Νέα Αθλητική Εταιρεία. Του αραχνιασμένου Κέρβερου της εστίας μας, του γίγαντα Μάικιτς. Μιας και προχθές μας διαβεβαίωσε ότι ο παιχταράς εκτελούσε στην Πτωλεμαίδα μια χαρά της ασκήσης πάνω τα χεράκια, κάτω τα χεράκια. Όχι, στο διπλό, άντε. Και στο καπάκι, λέει, σήμερα στα site βλέπω, χωρίς όμως να διαβάσω λόγω προβλήματος, και αναφορά για το Μάικιτς. Μάλιστα. Πιστεύω, λέει, ότι το χειμώνα. Καλά, έκανε βάλει βιντεάκι, ρε παιδιά, γι' αυτό έγινε ήταν η αναφορά. Πιστεύω ότι το χειμώνα μπορούσαμε να είχαμε τότε αναφορά, διότι πλέον η θερμοκρασία χτυπάει 36, μάλιστα. Ο Σιάο είπε, λέει, την άνοιξη θα πάρουμε άλλους 5 νουά, δηλαδή εκτιμά τον παικταρά και τον πιστεύει όπως όλοι μας. Όταν το είπε όμως δεν είχε προκύψει ο Σπανούλης. Αλίμονο, ένας κακός μάνατζερ μπορεί να καταστρέψει την καριέρα του παίκτη. Επίσης ο Θανάσης παίζει τριάρι και όχι τεσάρι όπως ο Νουά. Πρέπει πάση θυσία να μείνει και να είναι ευτυχισμένος όπως φυσικά και εμείς. Ο Δημήτρης. Okay. Ναι. Οκ, okay, Δημήτρη, δεν το διαβάζω. Ξέρω, μιλάω με τον Γιώργο, οπότε τα ξέρω, να ξέρεις. Ο Αλέξανδρος, υπέροχη μέρα για την μπασκετάρα μας. Φτιάχνουμε φοβερή ομάδα. Πολύ προσοχή από όλους, γιατί αυτή η ομάδα πρέπει να αποκτήσει ομοιογένεια. Καλά και υγιή, αποδυτήρια. Στο ποδόσφαιρο, αναμονή. Ο Παναγιώτης, ο Ντιαλό τριάρι είναι. Λέει, έπαιζε πολλές φορές με Τζέιμς ο Κόκο Λόιντ. Δεν είναι τριάρι, λες, ο Ντιαλό, καθαρό τριάρι τώρα, και εσύ μην τρελαίνεσαι. Παίζει και τρία, αλλά δεν είναι τριάρι. Με αυτή την έννοια που το λες. Ο Νίκος, αν έρθει ο Λαρετζάκης με το Θανάση θα έχουμε 17 παίκτες και ο Αριανός γκρινιάσει. Ο Ηλίας. Η μέρα λέει με ευχάριστη ειδή σήμερα. Ξέρουμε αν ξεκίνησαν εργασίες στο παλέ. Κάτι έχει γίνει. Πρέπει να κάνουμε απόσβεση των διαρκείας. Τι ζούμε. Ο Τάσος. Διακοπές σε Σύρο είμαι και ακούω Yellow Radio. Αρρώστια. Να θυμίσω ότι και το 2019 που ήρθε το Λιόπουλο στον Άρη έκανε καλή χρονιά και γι' αυτό πήρε μεγάλο συμβόλαιο στην ΑΕΚ. Του πάει η φανέλα μας και το ξέρει. Σωστός. Ο Κώστας. Αυτό που είπες, λέει, το είχα στείλει πριν κάνα δύο εβδομάδες το απόγευμα στο Μίλτο. Οπότε έχω τα αποκλειστικά δικαιώματα και πρέπει να πληρώσω για τον Καρυπίδη, ναι. Και όπως λέει και ο Γκάλης,

0: τι προτίμησε να κάνει. Έχω προτάσεις από ομάδες Ευρωλίγκας, έλεγε ο ατζέντης του, έχω προτάσεις πολλές και ο παίκτης θα φύγει. Φέρε.
1: This one is called Ghost Town. It's about our small fisher town that we grew up in.
2: Västervik.

0: خیر.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.